0: Τώρα, αφού είσαι υπηρετικό συγκρότημα, γιατί δεν προβάλλεις την υπηρετική παράδοση. Ή τη λέει Κόνιτσα, Ζαγόρι, Μέτσοβο, Δερόπολη, Βόρειος Ήπειρος, πολυφωνικό, κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Δεν μπορείς, έχει αγκάθια κοινωνική για να το δεις. Τα χωριά της Μουργκάνας, σαν υπάπια να χορεύουν, όπως και στη Δερόπολη. Τα χωριά εδώ των πρώην επαρχία Κορίνδων, εξού και η γυναικεία φορεσιά Κορίνδων, που ξεκίναγαν τα κορεντοχώρια από τις παρυφές της παραμυθιάς, συνόρευαν με τους φιλιάτες και έβγαιναν σχεδόν μέχρι το Μαλακάσι, 83 ή 86. Εγώ δεν μιλάω από μόνος μου και να πω, οπ, να το χωριό μου, ω κύριε. Στο κυγότερο, κόρη με τα λιανά κουμπιά και με τα μαύρα μάτια. Στην πόρτα μου να με διαβέτς, το Σενγκούνι, εδώ. Πόσα κουμπιά έχει, 12 και 12, φλουροκαπνισμένα. Άλλα είναι λίγο μακρόστενα, άλλα λίγο στρογγυλά.
1: Η επαρχία Κορινδοχωρίων ήταν λοιπόν στις Αρχοβίστας.
0: Κάπως έτσι.
1: Που βγήκε πρώτα μετά στις Αρχοβίστας.
0: Με έδρα τα Κούρεντα. Με σχολαρχείο, πώς τα έλεγαν τότε, ελληνικό. Τι είναι τα 12 και τα 24. Έντακαν τη χρυσική, πώς λένε αυτοί που έφτιανε τα εδώ στα Γιάννα. Γι' αυτό σου είπα γρηγορότερα μια κουβέντα θερκινά. Στα Γιάννα, τι να πρωτοποιήσω, λαϊκή τέχνη. Ελληνική αλφάβητος, χωρίς το παράλλος χαμπάρ.
1: Αξίες που δυστυχώς στο πέρασμα του χρόνου ξεχνιόνται και...
0: Βέβαια, οποιονδήποτε να ρωτήσει δεν το ξέρω. Γι' αυτό γραφτήκαν και τόσα τραγούδια, δεν είναι τυχαίο πράγμα.
1: Πάντως για τους Χαλκιάδες που λέγατε προηγουμένως, αυτά τα τρία τραγούδια για το χάρο που έχουν γράψει οι αδερφοί Χαλκιάδες.
0: Βέβαια. Δεν θα το πεις αυτό στο γάμο.
1: Στο ξημέρωμα θα το πεις, θα το ζητήσουν.
0: Άλλο στο πανηγύρι τώρα. Άλλο στο πανηγύρι. Τραγούδια του κάτω κόσμου. Λίγα είναι τραγούδια του κάτω κόσμου. Ούτε θα πεις δικά ψηλά και πλάγιασα. Και όταν άρχισαν και έλεγαν το τραγούδι σε τούτο σπίτι, πήρε τα όργανα. Σε περίοπτον θέση. Σε περίοπτον θέση. Και να τους βλέπουν και να βλέπουν. Και το φιλοδόρημα, γιατί το νιώθαν, άρχιζε το κλάμα. Ποιος είδε κηδεία χωρίς γέλια και γάμο χωρίς κλάματα. Κοράμλο. Γιατί σκεφτόντουσαν, εκτός από θα έφευγε η κοπέλα ή το παιδί, θα έφευγε, η νύφη θα έρχονταν στο σπίτι. Πολύ σπάνια να έφευγε ο γαμπρός, αλλά και αυτούς που δεν είναι στη ζωή, στη μεγαλύτερη χαρά. Και το μυστήριο του το μέγα εστί. Και έσον δυσίω δύο σάρκες, σάρκα μία. Γάμος εγέννη των Κανά της Γαλιλαίας. Ήταν εκεί και η μήτρη του Χριστού και ο Ιησούς μετά των μαθητών. Και τελείωσε ο ίνος και είπε το αρχιτρεκλίνο, γεμίσατε τα σιδρίας έως άνω. Και το πρώτο θαύμα εν Κανά της Γαλιλαίας.
1: Και ο γαμπρός μου ήταν η μαθητής του Χριστού, έτσι, ο Σίμων ο Κανανίτης, κάνω λάθος.
0: Ναι, κατάλαβες, δεν μπορείς να τελειώσεις, ας πούμε. Ξέρετε εδώ ότι είναι, ούτε πρόλογος δεν είναι αυτά που λέμε τώρα εδώ. Ούτε πρόλογος. Άκου εκεί μυστήριο, Μαριόλα.

0: Πείτε μας λίγο για τη Μαριγιώλα, γιατί ο τρόπος που την έχετε ερμηνεύσει εσείς είναι ανεπανάληπτος. Δηλαδή, επειδή η φωνή σας έχει ένα χαρακτηριστικό ηχόχρωμα, σε ό,τι έχετε ερμηνεύσει. Αλλά ειδικά όμως η Μαριγιώλα δεν μπορεί κανένας να την πάρει από το Σάββατο Σάββατο. Όποιος τραγουδιστής και να βγει, δεν πρόκειται να την πει Σάββατο Σάββατο.
1: Πώς τη λένε, νιαουρίζουν. Μία λέξη και καλή. Νιαουρίζουν. Τι μορφάζος κάνεις, ρε, τι είσαι. Πίθηκος είσαι. Έχουμε το Σάββανο εδώ μπροστά. Έχουμε γκάσα. Το νεκροκούτι. Εδώ και 200 χρόνια πίσω. Νύφη πήγε η Μαριόλα Δβελτσίστα. Το γένος Φάκου. Να πάει στη Βελτσίστα. Πολύ καλά το λέω. Βελτσίστα τότε. Νυν Κλιματιά. Όμορφη, καλή, 19χρονη, 20χρονη. Τη ζήλεψε κάποιος τζανταρμάς, δηλαδή χωροφύλακας.
0: Τούρκος.
1: Τούρκος. Μιλάμε για 1830 τώρα, λίγο πιο μπροστά.
0: Ήταν παντρεμένη αυτή.
1: Είναι παντρεύκε, έναν Βασίλειο Τσίτο. Αυτοί από τότε είχαν τους Μήλους. Είχαν τους Μήλους αυτοί. Εκεί ήταν, πώς να σου πω, το εργοστάσιο, αλευρόμηλοι. Ανεβουκατέβαιναν τα φορτώματα, άλογα, μουλάδια, γουμάρια, γαϊδούρια δηλαδή, από όλα τα χωριά. Σίγουρα ήταν 7 οι μήλοι που άλεθαν συνέχεια. Ίσως μπορεί, λένε, να ήταν και 12, αλλά εγώ σίγουρα 7 όταν έγινε η καταστροφή του Μάρτιο του 1958, το θυμάμαι αυτό πολύ καλά. Την έβαλε στο μάτι ο Τουρκός. Από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, Μάιος, τέτοιος καιρός, πήγε αυτή, πήρε το δρόμο, πάει για τα μπέλα. Προστολογούσαν τότε αυτά τα καθέκαστα. Έλειπε ο Μπασούλης, Μπάσους, Μπασούλης, Δημογεροντία. Είχαν κάποια κάποια, πώς να σου πω, κάποιες θέσεις στο χωριό. Μπάσους, Μπασούλης, Δημογεροντία, όπως είπα, τέλος πάντων. Παραμόνευσε που πήγε, μπαπ, απαιτιέται αυτός με τα γρουνουτσάρουχα μέσα. Αυτοί τον είδε, έβαλε τους κοσμό, τα βλαχτά, πετάχκαν και από τις εργατιές άλλοι, κοντοχωριανοί. Πού, πώς, ποιος, εκείνους. Το έμαθε και ο άντρας της. Βασίλης Ψουλός με γραμπάνω. Τον γερατά, τον τέτοιον, τον μπάτιον, εμένα να μα, ειδικά για τότε, να τιμάς αλλόθρησκους Ελληνίδα. Θα τον σκοτώσουν. Όχι, μωρέ, κάτσε εδώ, μωρέ, Βασίλη, του τάλου. Να τον καταπραίνουν. Κάπως, κάπου τον ξεγελάει ο Βασίλης ο Μπασούλης, λέει αυτό και αυτό το είπε, κάτι να κάνω, τον βάλουν μπροστά μία, παπ, τον έβαλε στο γλούπα από το τφέκ, τον γυρνάει με τα τσαρούχια πάνω, τι μας έκανες τώρα, το είπε η άλλη χωριά, τι μας έκανες τώρα, θα μας κάψει το χωριό, πασάς μέσα. Μαζεύουν χρήματα και τον φυγαδεύουν. Πάει στην Κομωτινή Λιγουρτζίνα, κάθεται εκεί 3 χρόνια, έπιασε πάλι την τέχνη του του Μιλωνά, από εκεί φεύγει, πάει στη Βλαχιά εκεί, στο Δόλιο Βουκουρέστι. Τον επικήρυξαν εδώ για 12 χρόνια. Ήρθε εδώ, γύρισε και μου είχε πει ένας εγγονός του, Αλέκος Τσίτος, Μπασούλης, Χασάψ ήταν, ασχολούνταν με το ζωεμπόριο, αγόραζε, έσφαζε, πουλαγή. Τον είχα γνωρίσει και τα φυγούνταν πολύ καλά, πολύ καλά.

0: ήφερε και τρία άλογα, μου λέει, αργυρίσια. Τι είναι αυτό, ρε, λέω εγώ. Α, μου λέει, αυτά που ήταν για σαμάρωμα, μου είπε, τρίο χρονών. Τέλος πάντων, ήρθε αυτός αφού πέρασαν τα χρόνια, τα τρία τα χρόνια.
1: Ξεχάστηκε το πράγμα.
0: Πέρασε, δηλαδή. Σβήστηκε. Ήρθε αυτός, έρχεται στο χωριό του Βελτζίστα, που είναι η γυναίκα, που είναι η γυναίκα, το παιδί, είχε γίνει σε αυτήν το μεταξύ. Του είχαν βγάλει σπύρο το παιδί. Του είπαν το θλιβερό γεγονός μαντάτου, αυτό και αυτό. Αυτή ήταν στο σπίτι εκεί, έπεσε γρεντά, τα ψαλίδια που έλεγαν τότε, μην περιμένεις από τότε, άγριες τσιγαλές έκοβαν τότε για να κάνουν τα ψαλίδια και με πλάκες στα σπίτια σκεπασμένα. Δεν υπήρχαν ούτε κεραμίδια, ούτε τσίγκι, ούτε τίποτα. Γενικότερα στην περιοχή.
1: Ούτε τα βάνη, φαινόταν τα...
0: Οάπα!
1: Οι γαρδιές τα, και τα σταλίγια.
0: Τα βάνη ήταν τα ραποσίτια που κρέμαγαν απάνω στα σταλίγια. Ναι. Με τα Χριστό και τέτοιες λέξεις.
1: Τα θυμόμαστε κι εμείς.
0: Πού, πώς, ποιος. Τον πήγαν στο μνήμα εκεί, καθότι βελτιώσαμε πολλούς λαϊκούς πρακτικούς ουρανοπαίκτες, αγράψτε ένα τραγούδι για τη γυναίκα και όσα γρόσια καν, εγώ θα σας πληρώσω. Πράγματα σου, ξεκίνησαν, έσβησαν, έγραψαν, το φτιάξαν, του τραγούδισαν, μετατόσισαν, το έκαναν και σε ρυθμό ζαγουρίσω, χορεύεται κιόλας και θυμούμαι πως έρχονταν οι γυναίκες με το χέρι έτσι εδώ στο τσαγούλ. Και μου λέει, άμα ρε παιδιά να πάρετε και ψύχα τη Μαριόλα, εγώ έκλαιγω ψύχα τη Μαριόλα και σκούνταν. Και γινόταν τότε, συμμετείχε και ο κόσμος και αυτοί που δεν χόρευαν για τη Μαριόλα. Αλλά και όταν έλεγαν τη Μαριόλα, το δάκρυ πήγαινε κορόμηλο. Και ήρθε η Μαριόλα στις μέρες μας. Την ερμηνεύουμε, κύριε, τη Μαριόλα. Δεν την τραγουδάμε, αφήστε τα πέσει τίποτε άλλο. Για τίποτε άλλο είστε καλοί. Τίποτε άλλο, υποτίθεται καλοί. Να σέβεστε. Δεν λέμε τη Μαριόλα και χαζουγελάμε. Το φέρετρο, όπως είπα και πριν, έχουμε εδώ μπροστά. Και τη φτάσαμε στα πέρατα του κόσμου. Τι είσαι ρε, κλόουν είσαι. Σαν να λέω, το τραγούδι του γάμου αφήνω για Μανώλη και να χαζουγελάω. Αφού φεύγει η κοπέλα από το σπιτικό της. Λες τη μάνα, αφήνω για Μανώλη μου. Θα χαζουγελάμε. Κάθε τραγούδι έχει την ουσία της και τη σειρά της. Δεν είναι τίποτε τυχαίο που τόσα δημοτικά τραγούδια, τα δημοτικά τραγούδια της Ελλάδος, ασχοληθήκανε τόση μουσική και λαογράφη. Όχι οι Έλληνες μόνο, ξένοι. Έχουμε τέτοιον πολιτισμό, ειδικά για το δημοτικό τραγούδι, που αν ήθελε να καταλάβει το εκάστοτε υπουργείο πολιτισμό, θα πουλούσε κάθε μέρα, που πουλάει. Αυτός ο πολιτισμός πουλάει. Αλλά με σωστούς οργανωπαίχτες και με σωστούς ερμηνευτές. Αλλά δυστυχώς οι κοινωνίες αυτές που σμίλευαν το δημοτικό τραγούδι, είτε λεγόταν Απόκριες, είτε Πάσχα, είτε τραγούδια της Εργατιάς, είτε της Ξενιτιάς, είτε του Γάμου, είτε της Χαράς, είτε της Λύπης, είτε ιστορικά, ούτε και όνου και στην αριθμός, θα πουλούσε και θα τα στέλνουμε στα πέρατα του κόσμου.

0: εγώ δεν μετάνιωσα που διάλεξε αυτόν τον δρόμο. Όχι. Ναι, θα γινόμουν ιερέα σε μια ενορία. Μέχρι και στην ενορία, που εκεί και πέρα δεν θα είχα προσφέρει αυτό το οποίο νιώθω και αισθάνομαι. Γι' αυτό ήταν το ευαλτήριο ρετζάριο σχολείο.
1: Σας τέργησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όχι, εμείς ευχαριστούμε, αλλά αυτό που δώσατε εσείς ήρθε και έδεσε με την ψυχοσύνθεση του Σάββατο Σάτρα.
0: Τα ζήσα εγώ αυτά.
1: Επειδή είχα την τύχη να γνωρίσω και τις αδερφές σας.
0: Ποια?
1: Την Αθηνά.
0: Α, ναι.
1: Την Αλεξάνδρα.
0: Όχι. Αθηνά.
1: Και Αθηνά.
0: Αθηνά Βασιλική Ευγενία.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι. Εγώ είμαι δίδυμος. Είχε χαθεί ο άλλος αδερφός, κρύα τότε, τα σπίτια πολύ διαφορετικά, δεν υπήρχε η ζέστα και η θέρμανση και έζησα εγώ.
1: Τον
0: βαφτίσαν κάπως στον αέρα με το όνομα Ελευθέριος, αλλά για λίγο ίσως ότι η μέρα δεν θα ζήσει.
1: Ναι. Εσείς ήταν τελευταίος από τα αδέρφια.
0: Ναι, ο τελευταίος.
1: Όταν ήταν η Αθηνά.
0: Ναι, η Αθηνά η Βασιλική. Ήταν και όπως μου λένε, ήταν και μια άλλη ελευθερία, η οποία χάθηκε 6 μηνών. Γενικότερα...
1: Ο πατέρας σας, όνομα να το πούμε αυτό λίγο, έτσι.
0: Κώστας.
1: Κώστας και η μητέρα.
0: Πανάγιο.
1: Πανάγιο. Η Αθηνά ήταν η μεγαλύτερη.
0: Ποιος, τι μεγαλύτερη.
1: Σε ηλικία, η πρώτη.
0: Η Αθηνά.
1: Ναι.
0: Η Βασιλική, η Ευγενή και εγώ.
1: Η Βασιλική παντρεμένη στη Λιβαδιά.
0: Όχι, πύργο. Τώρα είναι στο χωριό.
1: Στον πύργο, αυτή είναι να γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά η Αθηνά μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, την γνώρισα κάπου στο σχολείο που είχε.
0: Η Αθηνά μάθει εργαλείο και πολύ καλό εργαλείο.
1: Και τραγούδια ήξερε πολλά, έτσι.
0: Πολλά που είχε μάθει από τη μάνα, γιατί αυτή βρήκε και άλλες καταστάσεις. Όχι, τραγούδια και τραγούδια και πολύ καλά. Πολύ καλά. Πώς πω, τζιντζέρ ζητούνι. Είχε τέτοιο τρόπο.
1: Εγώ την γνώρισα, κύριε Σάνο, μια φορά που ήρθε στο νοσοκομείο και μιλούσε για εσά με λατρεία και μου στη μνήμη. Σα είχε λατρεία όλα κάτι. Σα είχε λατρεία. Ναι. Δηλαδή, σα είχε λατρεία από πάνω. Μου είχε μείνει μαζί του ανθρώπου. Οπότε δεν είχε και άποψη. Όχι,
0: κάτι. Πήγα στο πρώτο μα. Δεν είχε λατρεία. Εγώ δεν είχε λατρεία. Αλλά δεν είχε λατρεία. Άμα πει τίποτε για το Ράσο, θα σε στείλω αδιάβαστον. Ράσο. Τι λέμε τώρα, αν τώρα είναι ελεύθερη Ελλάδα, είναι πολλά. Το Ράσο πρόσφερε τα μέγιστα. Διονύσιος φιλόσοφος. Από το
1: μοναστήρι
0: και Διχούνι. Ναι. Σαμουήλ, στο Κούγκι. Ο Εσύφρογόν, Μεσολόγγι. Ο Ισαΐας Σαλόνου. Ισαΐας.
1: Εθνομάρτυρες.
0: Παραπέρα ο Αθανάσιος Διάκος και πάμε απέναντι στον ιστορικό Μουριά, Παπαβλέσσας. Ρυψοκίνδυνος, αποφασιστικός και αθόρμητος και ένα άλλο επίθετο είναι.
1: Γρηγόρης Αγωδικαίος
0: λίγο. Παπαβλέσσας. Παρορμητικός. Στην Κωνσταντινούπολη
1: ο Γρηγόριος
0: ο Πέμπτος. Τακ!
1: Στη Σμύρνη ο Χρυσόστομος Σμύρνης.
0: Α! Άλφη συγγνωμή αυτή. Πολύ! Το Αρκάδι κάτω

0: στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στο Μωτέτιο, στην Κύπρο και τόσοι απαγχωνίστηκαν ιερείς και αρχιερείς. Και αυτός λέει, τα μέγιστα. Είναι ο γέρος του Μωριά. Πρώτα είπαμε υπερπίστος, είπε και μετά υπερπατρίδος. Και όποτε για κάθε μάχη πρώτα πήγαινε και μεταλάβαναν. Καραϊσκάκης μπορεί να ήταν αθυρόστομος, μάμα δεν τον έβανες. Έπρεπε να έχεις καπίστρο για να τον σταματάς. Έβριζε, έκανε, έλανε για τότε και τότε και τότε, αλλά όμως το Χριστό τον είχε πάνω. Το Χριστό. Θέλω να γίνω άγγελος, ωραία, αλλά δεν μπορώ, λέει αυτός. Ήταν και οι καταστάσεις τέτοιες.
1: Όπως ο Σεραφείμ ο δικός μας εδώ πέρα.
0: Ναι, εκείνος, δέσποτης, ο δεσπότης, ο ορασοφόρος, τον είχα γνωρίσει.

ας πω και ένα ωραίο ή το Δεσπότο. Σε κάποια εκδήλωση κάπως συναντήθηκα με το Σεραφείμ. Ευχή και προτροπή. Δεσπότη.

0: τραγουδιστή στα Γενισάδα. Λες, θα προσφέρεις μεγάλη εθνική υπηρεσία. Παπάδες φτιάχνουν κι άλλους. Να είναι καλά.
1: Και είχε πει κιόλας και το περιώνυμα ότι ο Πάπας δεν έχει εκκλησία. Γιατί το είχαν πει για τους παπικούς και το Βατικανό και λέει ο Πάπας δεν έχει εκκλησία, είχε πει. Γιατί φανερώνεις με την έννοια του παπισμού, του καθολικισμού, του πάνω,
0: είναι κοχάτος. Αυτό είναι πράγματι πας.
1: Είναι ότι έφερε γύρω την επαρχία και
0: παντού, παντού.
1: Και έχει ηχογραφήσει.
0: Αυτό ξεκίνησε.
1: Από δεκαετία του 60 εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, αυτά τα λίγα θα τα ξαναπούμε πάλι. Σα ευχαριστώ.
1: Πείτε μας μια προτροπή τώρα για του καινούριου. Τι έχετε να πείτε.
0: Είναι λάθος σε αυτόν τον στραβό το δρόμο που πήρανε. Δεν ήταν το εφήμερο, ήταν το αύριο. Γιατί αυτό είναι εμπαιγμός για αυτές τις παραδόσεις. Είναι λάθος τους. Και μην κοκορεύονται λένε για παράδοση, δεν είναι παράδοση αυτή. Μόνο παράδοση δεν είναι. Αυτή είναι παράδοση για τις παράδες.
1: Ναι.
0: Να είσαι κανονικός, ορθόδοξος, δωρικός εκεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, ευχαριστούμε για τα λόγια που μας είπατε, για ό,τι είπατε για τον αληθινό. Ευχόμαστε κάθε καλό υγεία και...
0: Δεν μπορούμε να τα θυμηθούμε όλα μέσα σε μία μισή ώρα πόσο είναι.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά αυτά που μας είπατε είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι μας δώσατε, για την παρακαταθήκη και για την παρουσία σας.
0: Ευχαριστώ για το άλλο του. Βγάζει κολόνους, κλαριά, λουλούδια όμορφα. Τριαντάφυλλα να μυρίζουν όμορφα, ωραία, και ρίζες καλές όπως ο

σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM Στέρεο.

0: μετρούσε στις Τζούπρινα στα μέρη. Μα ένα πρωί αδίσταχτα το έκοψε ένα χέρι. Ψάχνει ο ήλιος να το δει και το φεγγάρι κλαίει. Κι η μάνα που το γέννησε μεριλογάει και λέει:
1: «Εγώ κακό δεν έκανα ποτέ με στη ζωή μου. Τι σου φταίξα βρε χάροντα και πήρες το παιδί μου. Μου πήρες το λουλούδι μου από

0: μάνα του παρακαλεί με λόγια πικραμένα.
1: Μην κλαις μόνο μου γλυκιά, μην κλαις παρηγορή σου. Μόνο μια χάρη σου ζητώ, χάρη για το παιδί σου. Απ' τις φωτογραφίες μου την πιο καλή να πάρεις και φέρτηνε στο μνήμα μου, μανούλα μου, να τη βάλεις. Όσοι διαβάτες κι αν περνούν από το δικό μου μνήμα θα βλέπουνε τα νιάτα μου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέηση μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν, εκάθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς εδάς χείρας με ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσου με, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέκατε έφυγον, διδαξόν με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν Θεός θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησα πε μου. Απόδοσ μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Τρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχο.

πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου σαπέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών πίσων με το πρωί το λαό σου ότι επισήλπισα. Γνωρισών με Κύριε οδόν ενυπορεύσω με ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθύνη και με το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψει ως την ψυχή μου και το ελέη σου εξορροθρέψει στους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλπισε κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνε κύκλωσαν με και το ονόματι Κύριου ημίν άμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος.

0: Είναι ευλογημένος ο αρχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ως Θείον αλάβαστρον των ιερών αρετών, πιστός ιεράτευσα στη Εκκλησία Χριστού και χαίρον εν ήθλη σας, όθεν τη ευωδία των ενσυχαρισμάτων, μύρον ιερομόρτης των παθών, το δυσόδες απειλασον εν ενδότος, εκ των ψυχών

Ελεήσον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανομήμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγκλεινώσκω και η αιματία μου ενώπιόν μου εστί διεπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιες σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αναμαρτίες εκείσησε με μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάψε στα άδειλα και τα κρύφη και τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίσμε εις όπου και καθαριστήσουμε πληνίσμε και υπέρχιόν να λευκανθήσουμε. Ακουτιείσμε αγαλίεσιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψουν. Καρδίαν καθαράν πτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με διδάξον όμως το σωδού σου και σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις αστεσία να έδωκαν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδιά συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου, που εξεδονώσει αγάθινον, Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριό σου, μόσχους. Πεπικυλμένη τη Θεία δόξη ιερά και ευκλεής παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγεται προς ευφροσύνη τους πιστούς εξαρχούσεις Μαρία με τα χωρών και την πάνων, το σώ άδοντας μονογενή.

και σώσον ημάς νικητικά μεν βραβεία ήρω κατά της φυσαίως αγνή Θεόν κοίσασα. Όμως μη μου μένει δε τον ποιητήν σου και ιών υπερφύσιν υποκύπτης της φύσεως νόμης, διό θρησκούσα το σωείο.

0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, γυναίκας εθνητήν αλληπερφιός και μητέρα Θεού ειδότες πανάμωμε, η κλινή Απόστολη πεφρική εσύ πτωντο διεσύ, δόξια παστράπτουσαν ως Θεοδόχων σκήνος θεόμενη.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, υπέφτασαν και εσύ τες ηρυστικές παράδους νοοτομήνητη κιν επάξασαν του Θεού, φυλάξαντος το σεβαστή εμψυχοκυβωτό.

ανυψώστα σου τον έρωτα της καρδίας προς Κύριον σταυρό τον ανυψωθέντα. Υψώθης επί ξύλου ο αθλοφόρε καταξεώμενος προθύμος μέλπονται.

0: Δόξα να αναπέμπωνεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, την εμπρεσβείας ακίμητων Θεοτόκων και προστασίας αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρος εσού κράτησεν, ως γαρζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον.

Κύριον Θείου, χρήσεων άνθρακος εν της Αγίων, Αγίης κατεσκήνωσε, στάμνων ράβδον τεπλά καθεόγραφων, κύβω τον Αγίαν

Ανήσει σου αίμα των ιερών κατεπώντησας δαιμόνων φάλαγγας στρατιώτα γενναιότατε και στεφανιφορών προς Θεόν ανέδραμες νικηφόρος γεννώ.

πέφερας, δωράς την αφαίρεσιν, υπερφύσιν αξιάγαστε, δεικνύστην προς Θεόν, καθαράν σου έφεσιν και διόν.

0: και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα εκβρέφους Χριστών ποθήσας Παναίδημε και τούτου τηρών τα Θεία Παραγγέλματα, προς Αυτόν ανέδραμες ολοκλήρως μύρων και

Εν πίστη θερμίτας Ιάσης παρέχει των ομερσιμάτων, τη γάρ αγάπη του κτίστου πυρούμενος συμπάσχει τις εν αγκάλες, τις εν ανάγκες και λυτρούτε δεινών ο πανόρφιος, μυρίζουν πάντα στη χάρη της.

Αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος, για αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος Φιλίππου Ευτυχιανού και Κυπριανού, για αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου και Ιουλιανής της αδελφής αυτού, για αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θύσου, Λευκίου, Κορουνάτου και της συνοδείας αυτών και η σύναξης της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εν της Αρματίου. Μνήμη του Αγίου Οσίου Μάρτυρος Δημητρίου του Νέου του Εξαμαρίνης της Υπήρου καταγωμένου και εν έτη 1808 αυτό αθλήσαντος

Μάρτλε Μάρτης του γάρ Χριστού Ευωδία εδείχθης Παναίδη με υπέρ ουχέρον ήθλησας παρού και δόξης έτυχες προς

Πάσα πνοή εν εσχάτω των Κύριων εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών εν είτε αυτών εν της υψής της ή πρέπει ύμνος το Θεό εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού εν είτε αυτών πάσε δυνάμεις αυτού σύ πρέπει ύμνος το Θεό εν είτε αυτών ήλιος και σελήνη εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως εν είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησεν αυτός εν ετήλετο και εκτίστησαν. Έστησε αυτά εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε εν είτε των Κύριων εκ της γης δράκοντες και πάσε άβηξη. Πυρ χάλαζε χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέγης. Νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Υμνός πάση της οσίης αυτού της Ιης Ιτραήλ λαόν γίσον δι' αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα κενών οι ένες αυτού εν εκκλησίως Ιων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίησαν δι' αυτόν και οι Ιης Ιων αγαλιάστουσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτήριο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγκαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν δολάριν γι' αυτών και ρομφέ δίστο μεν τες χερσίν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν εν της έθνες συνελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εμπέδες και τους εν δόξη αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιείς εν αυτής κρίμα έγγραπτον. Δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της αγίης αυτού εν είτε αυτών εν στερεώμα της συνάμεως αυτού εν είτε αυτών επί της συναστίας αυτού εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού εν είτε αυτών εν ήχος άλπιγκος εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα εν είτε αυτών εν τυμπάνω και χορό εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνω εν είτε αυτών εν κυμβάλης ευήχης εν είτε αυτών εν κυμβάλης ελαλαγμού πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία, γεννήθηση μήνων γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησόν μου, ία στην ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προς εκατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς κατάπηρ πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: Ομολογείς το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της ύψιστε, το αναγγέλνει το πρωί το λαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτας.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση Σαματίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιέστας ασθενίας ημών, εν εκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου σεν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά

0: μας.
1: Εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημών.
0: Εγεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού αισιών, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό.

στα στυλασιών υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγίστη.

Εμπροστά του βήματος του Χριστού, είναι ακόμη σιδέκα στο σταδία του σώματος προς τα πράξασε, έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Ιδότε σου των φόβων του Κυρίου ανθρώπους πείθομεν,

είτε φρόσο φρονούμεν ημίν. Η γάρ αγάπη του Χριστού συνέχει μας, κρίνοντας τούτο, ότι είσαι περί πάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον, και υπέρ πάντων απέθανεν, οι ναϊζόντες μικέτη εαυτής ζώσει.

0: Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον τον Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διε την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθέν, και εν ανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

με έτυπος αυλατρείαν υπέρ των απίστεψαμεν πατώρων πατέρων πατριαρχών των Αποστολών Κυρίκων Βαθμιστών Μαρτύρων Μαγητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου πίστευμένου. Ξερέτος της Παναγίας Αγράτου υπερ

μέσα και βιώμα, τεύγουμε καταξίωση, μάζει με τα λαβή, τα λαπανοήστε και τα μυστηρία λέσει. Μετά καθόλου συνειδότο άφησε με την συγχώρηση πνευμάτων ει πνεύματο Αγίου Κοινωνία Βασιλεία, που ουρανών και δομία περασία είναι προ ε. Μη κρίμα ει κατάκριμα.

Θεοε της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας,

0: δυνάμεις.
1: Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό μου καθίστα με άλλα σύγχριστα ο Θεός. Ο τελώνει δικαιό σα και χάνανε ανελέη σα και το ληστή παραδείσου πύλε ανέξα. Άνοιξον με τα σπλάκνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενό σου. Ω την πόρνη και την εμόρου, η μεν γάρ του κρασπέδου σώψαν με η ευκαιρό στην ία συνέλαβε. Η δε το σούσα κράτο πόδα κρατήσα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταπληθεί. Αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια και τα φλέγων μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούσου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ελόγω, τα ενέργω, τα εγνώση και αγνία και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν, των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίσω προστίαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων αλλούν κάθαρον εκφάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Που μη γάρ της εχθρήσου των μυστήριων είπε ο φίλη μας τη δώσω καθά πέρο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός ημνίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπουν άνθρωποι αρεστή του αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, θεή το πνεύμα των δε νου τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύτρυφης καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Με τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσω με ανάξιος, εάν γάρτον μίσος είναι σε ευθύνης των υπόρων χιτών με ελέγχει ότι ουκ έστει του γάμου. Και δε σου ως εκδολούμε υπό των αγγέλων, καθάριστο Κύριε το ρύθμο της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα άγια τα αυτά δια του ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γαρ της εχθρήσου των μυστήριων υπό, φίλοι μας σε δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός ημνίστητη μου Κυρία τη βασιλεία σου.
2: Ο ποιόν τους αγγέλους

ευχαριστούμε στη Δέσποτα, φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών, προς ημέρα κατεξίωσης ημάς, την οπορανία σου και θανάτου, μυστήριον ορθοτόμησον ημών την οδόν, στηρίξον ημάς, το πόβος τους πάντας που ήσον ημών τη ζωή, ασφάλισε αίματα, διαδήματα, ευχές και εκκλησίες εν δόξη τόπου, και η παρθένα Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζον, τους επισήπε επιθώτας σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα στην εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας, την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς αντιδόξασον τη θετική σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες ότι σιερεύσει τις άρχους ημών, το στρατό και παντιτολό σου ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνω εξού του Πατρός των φώτων. Και

0: Θεός αυτού έλθει εφημάς και αυτού χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασε ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξασε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμαγιες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών.

0: Πατριάρχο
1: Κύριε
0: φίλοντε εις πολλές Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Διακυπτιάνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Μύρονος, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Δημητρίου, του Εξαμαρίνης και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Νέου, τον Αμαρουσίου Διαλάμψαντος όν τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου τον Αγίον ελέησε και σώσε εμάς αγαθός τη φιλάνθρωπος.

0: Κυριάς διαφυλάτη πάντας ημάς, καλή σας ημέρα.
1: Επάντηχε σας καλής μητουσίας των δοκιών της υπόλοιμα. Καλή σας ημέρα και τα θερμός ευχής θεολέ και δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου ότι καπόσαμε τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε τον αγιασμό του σου καθηξίου σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον με τα λαβή των αγράνων σου και πουράνιων δωρεών καθηξίου σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανόνται και αναστάσει χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια συμψυχήστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίου εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων εις πίστην ακατέσχυντων εις αγάπην ανυπόκριτων εις πλεισμονή σοφίας εις περιποίηση των εντολών σου εις προστήχην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου διευθών φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικέτια με αυτό σου αλλά σύ το μετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε δύο απάρα σε πελπίδη ζωή αιωνίου στην αίδια καταντή ανάπαυση. Ένθεω των εορταζόντων ήχο ακατάπαυστο και απέραντο ιδανή των καθορώνων του σου.
2: Στη μονή του βατοπεδίου. Και οι δύο τετρωμένοι κυριολεκτικά, πληγωμένοι δηλαδή από την αγάπη του Χριστού, άφησαν τα μεγαλεία και ήλθαν στην ξένη γη ακολουθώντας τον Κύριο ολόψυχα. Και όχι μόνον αυτά, αλλά και οι δύο τις ίδιες ψυχές τους προσέφεραν στην υπεραγία Θεοτόκο μέρα και νύχτα ως θυσία εύοσμη. Το παράδοξο είναι ότι στην περίπτωση των δύο ανδρών αυτών ο πατήρ ζήτησε να ενδυθεί το αγγελικό σχήμα και μετά από την συνηθισμένη δοκιμή, περίπου 3 χρόνια δοκιμάζεται ο μοναχός για να λάβει το μεγάλο αγγελικό σχήμα, ανεδέξατο ο Υιός τον Πατέρα δια του Θείου και Αγγελικού Σχήματος και έγινεν ο κατασάρκα Υιός Σάββας πατήρ κατά πνεύμα του Σιμεών του κατασάρκα πατρός αυτού. Ήταν πατέρας και γιος. Ο γιος ήταν ηγούμενος, αργότερα έγινε ηγούμενος, και όταν ο πατέρας του έγινε μοναχός τον αναδέχθηκε ο Υιός του και ο Υιός έγινε πνευματικός πατέρας του σαρκικού του πατέρα. Η πνευματική, να το πω έτσι, κατάσταση, αγαπητοί αδελφοί, δημιουργεί νέες σχέσεις και νέες συγγένειες. Επειδή δε η φήμη της αρετής τους παρεκκίνησε και άλλους πολλούς σέρβους από το βασίλειό τους και ήλθαν κοντά τους και έγιναν καλόγεροι, βλέποντες πως καθημέραν περισσεύουν οι προσερχόμενοι, αναγκάστηκαν να κτίσουν μοναστήρι δικό τους. Νίστευσαν πολλές ημέρες, αγρυπνούσαν και παρακαλούσαν θερμά την Παναγία μας και τη ζητούσαν να τους οδηγήσει εκεί που είναι το θέλημά της για να φτιάξουν το μοναστήρι τους. Η Παναγία τους αποκαλύφθηκε μέσα από οπτασία και τους έδειξε τον τόπο όπου θα έπρεπε να χτίσουν το μοναστήρι. Έτσι και έγινε. Έχτισαν με δικά τους έξοδα την περικαλεστά την μονήν της υπεραγίας Θεοτόκου των Ισοδίων, αυτή που ονομάζεται Μονή του Χιλανδαρίου και είναι ένα από τα 20 μοναστήρια του Αγίου Όρους. Είναι σερβικό μοναστήρι γιατί εκεί κατοικούν Σέρβοι πατέρες. Άλλη όμορφη ιστορία. Ένα ρωσικό χειρόγραφο της μονής του Αγίου Παντελεήμονα του Αγίου Όρους αναφέρει τα εξής. Σε κάποιο μετόχι της μονής Βατοπεδίου ζούσε ένας ασκητής ο οποίος αγωνιζόταν ανωδικά για τη θέωση και δεν έμενε στάσιμος. Λαβωμένος από τον έρωτα του Θεού, δεν ακολουθούσε πάντοτε την ίδια ζωή, αλλά προετοίμαζε τον εαυτό του για να αγωνιστεί σε μεγαλύτερους αγώνες. Ποιο δρόμο ο οποίος μπορούσε να του διδάξει μέτρο δεν ακολούθησε? Ποια από τις αισθήσεις δεν δάμασε, αφού έβαλε σε όλες κανόνες και μέτρα και τις κατέστησε υπάκουες στο σόφρονα λογισμό? Τόσο πολύ επιδόθηκε στην νηστεία, ώστε για χρόνια μια φορά την εβδομάδα έτρωγε μόνο ψωμί, και αυτό τόσο λίγο ώστε να μπορεί μόνο να ζει. Είχε συμπεριφορά αγγελική, με σώμα λιωμένο από την εγκράτεια και από την νηστεία. Ήταν σχεδόν ασώματος. Κάποτε ο μοναχός αυτός ασθένησε βαριά. Τότε προσέπεσε στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που είχε, ζητώντας να του δοθεί υγεία. Μια νύχτα ακούει φωνή, τη φωνή της Παναγίας που προερχόταν από τη θαυμαστή του εικόνα, η οποία φωνή του έλεγε: «Μη φοβάσαι, θα ζήσεις ακόμη ένα χρόνο». Γι' αυτό πήγαινε στο βατοπέδι να προετοιμαστείς για το θάνατό σου. Ο αδελφός αυτό έκανε. Μετά ένα χρόνο άκουσε πάλι τη φωνή, την ίδια αυτή φωνή της Παναγίας, να τον καλεί να απέλθει στον Κύριο. Οπότε κοιμήθηκε ειρηνικά και οσιακά. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, θα το πούμε άλλη μία, αγαπητοί αδελφοί, ο Άγιος άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, λαμβάνει πάντοτε τέτοια θεϊκά μηνύματα, πληροφορίες, και ιδιαίτερα πληροφορείται και μαθαίνει για την ώρα της θανής του. Για να δούμε τώρα για τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, ο οποίος σχετίζεται με τον Άγιο Παΐσιο τον Αγίο Ρήτη. Ο Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης γεννήθηκε και έδειξε τα θαυμαστά του χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στα φάρασα της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας. Τις μεγάλες γιορτές, σαν τον Όσιο Αρσένιο τον συνώνυμό του, έμενε όλη τη νύχτα ξάγρυπνος από τη Δύση μέχρι την Ανατολή του Ηλίου, λειτουργώντας το μικρό ναό της Παναγίας της πατρίδας του, ένα ξοκλήσι μέσα σε σπηλιά και πάνω σε βράχο που έπρεπε να ανεβεί 40 σκαλοπάτια σκαλιστά και άλλα 120 μεσανίδες. Το να μένει κανείς όλη τη νύχτα ξάγρυπνος, ου παντός, δεν το μπορούν όλοι, αλλά του έχοντος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία και τον ενισχύει. Τις άλλες μέρες άρχιζε τη λειτουργία στις 9 και τελείωνε στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Η αγιότητά του είχε παρουσιαστεί πολύ γρήγορα. Όσο έκρυβε την αγιότητά του, τόσο ο Θεός τον πρόδιδε και από μακριά ακόμη, με τα θεία δωρήματα που τον είχε πλουτίσει, το διορατικό, το χάρισμα των θαυμάτων για κάθε αρρώστια. Τα χρόνια εκείνα, πριν την μικρασιατική καταστροφή, οι χριστιανοί δεν γνώριζαν τι θα πει γιατρός. Για το κάθε τι έτρεχαν στο γέροντα και τους θεράπευε. Ως και οι Τούρκοι ακόμα έτρεχαν σε αυτόν για να τους θεραπεύσει. Μερικοί από τους Τούρκους, που θεωρούσαν ανάξιο τον εαυτόν τους να ζητήσουν να τους διαβάσει ο γέροντας, ζητούσαν τη στάχτη του θυμιατού του που άδειαζε στην άκρη του τζακιού του, την διέλυαν σε νερό, την έπιναν και θεραπεύονταν. Μετά την ανταλλαγή έφυγε από την πατρίδα του με τους άλλους ξεριζωμένους αδελφούς χριστιανούς και ήλθε και εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα. Η ώρα πλησίαζε να τελειώσει και να πληρώσει το τελευταίο χρέος του στη ζωή με το θάνατό του, όπως όλοι οι άνθρωποι. Ο Απόστολος Παύλος το λέει: «Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν». Τότε κάλεσε τον αχώριστο φίλο του και του είπε: «Έλα πρόδρομε, να αποχαιρετιστούμε, γιατί μεθαύριο φεύγω για την άλλη ζωή. Να ξέρεις πως ήρθε η Παναγία χθες το μεσημέρι και μου το είπε. Και με γύρισε και στο Άγιον Όρος και είδα τα μοναστήρια που πολύ επιθυμούσα να δω, αλλά δεν είχα αξιωθεί. Τι να σου διηγηθώ, πρόδρομε, τι πολλά μοναστήρια που έχει το Άγιον Όρος, τι μεγάλους ναούς, τι μεγαλοπρέπεια. Να μη στεναχωρηθείς που θα πεθάνει η γυναίκα σου μετά από 8 μέρες και του Στεφάνου Καραμουρατίδη η γυναίκα θα πεθάνει και αυτή μετά από 13 μέρες. Πράγματι, έτσι έγιναν όλα. Και όπως έλεγε ο Όσιος Γέροντας Αρσένιος, μεθαύριον κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο των δικαίων στις 10 Νοεμβρίου του 1924 σε ηλικία 84 ετών. Μα είναι δυνατόν να θεωρηθεί θάνατος η δική του τελευταία? Ήταν μετάσταση στον ουρανό, ήταν ανάβαση και ολοκληρωτική προσέγγιση στο Θεό. Πληροφορείται σχετικά με το θέμα από την Παναγία, προνόμιο των δικαίων. Αυτός που προέλεγε το θάνατο των άλλων, πώς θα αγνοούσε το δικό του? Άκουσε λοιπόν αυτά που ακούν οι άξιοι όταν λαλεί το Άγιον Πνεύμα δια της Θεοτόκου. Την ώρα που προσευχόταν του μίλησε: «Σε λίγο θα ψάλεις το νέο άσμα μαζί με το

0: Σύμφωνα με κάποιες διηγήσεις, ο ασκητής Ιγνάτιος που ασκήτεψε ψηλότερα στο όρος το καλούμενον κρεμαστή, ενώ κάποτε προσευχόταν, είδε από μακριά στην παραλία της Πάφου, στην τοποθεσία Μουλιά, κάποιο λαμπερό φως. Όταν πήγε ακολούθως εκεί, βρήκε την εικόνα της Παναγίας, η οποία ήταν φυλαγμένη σε μικρό σπήλαιο 400 περίπου χρόνια και η οποία σύμφωνα με την παράδοση ήταν μια από τις 70 εικόνες που ζωγράφισε ο Απόστολος Λουκάς. Αργότερα ονομάστηκε Χρυσορροιάτισσα. Πάλι κατά την παράδοση την εικόνα αυτή την είχε ρίξει στη θάλασσα της Κιλικίας μια γυναίκα την εποχή της οικονομαχίας για να την σώσει από την καταστροφή. Τα κύματα μετέφεραν την εικόνα στην Κύπρο, όπου έμεινε μέχρι το 1152 στο σπήλαιο εκείνο όπου την ανακάλυψε ο ασκητής Ιγνάτιος. Ο Ιγνάτιος ανέβασε την εικόνα στο βουνό Ρογιά, όπου έκτισε το μοναστήρι καθ' υπόδειξη της Παναγίας στη θέση που βρίσκεται μέχρι σήμερα. Πήρε την επωνυμία Χρυσορροιάτισσα ή Χρυσορροιάτισσα από το βουνό Ρογιά, στο οποίο κτίστηκε το μοναστήρι. Κατ' άλλους πήρε το όνομα από την ροήν του χρυσού γάλακτος της Παναγίας. Η εικόνα της Παναγίας της Χρυσορροιάτισσας βρίσκεται στο εικονοστάσι της εκκλησίας, το οποίο κατασκευάστηκε το έτος 1770. Το μοναστήρι της Χρυσορροιάτισσας βρίσκεται κοντά στο χωριό Παναγιά της επαρχίας Πάφου. Όντως θαυμαστή και αυτή η ιστορία, αγαπητοί αδελφοί. Για να δούμε τώρα τα σχετικά με την Ιερά Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά. Ούτε ιστορία γραπτή, ούτε προφορική παράδοση διατηρήθηκε για να μας σώσει το όνομα του μοναχού εκείνου, ο οποίος με κίνδυνο της ζωής του μετέφερε στην Κύπρο το σεπτό ζωγραφιστό ομοίωμα της Παναγίας, το γνωστό στο χριστιανικό κόσμο με το όνομα «Η Παναγία του Μαχαιρά». Πιθανότατα ο Θεοφιλής εκείνος ασκητής κρυφά μαζί με άλλους δύο κομμένους εικονόφιλους έφυγε από τη Μικρά Ασία νύχτα και βρέθηκε στην Κύπρο. Από εκεί προχώρησε στο εσωτερικό του νησιού. Του Μαχαιρά τα βουνά του άρεσαν πολύ. Εδώ ο άγνωστος μοναχός σταμάτησε το ταξίδι της αναζητήσεώς του και έμεινε πλησίον πηγής εντός μικρού σπηλαίου, όπου και τοποθέτησε την εικόνα της Παναγίας Μητέρας. Οι Άραβες αργότερα επέδραμον κατά της Κύπρου και έκαψαν εκκλησίες και μοναστήρια και έπιασαν εχμαλώ τους μοναχούς, όπου τους μετέφεραν στη Συρία. Εκεί πέθανε και ο ζηλωτής μοναχός. Όμως η εικόνα έμεινε κρυμμένη στο σπήλαιο εκείνο που την είχε τοποθετήσει. Το έτος 1145 έφτασε από τις όχθες του Ιορδάνη ποταμού ο θεοσεβής και ασκητικός μοναχός νεόφυτος με το μαθητή του Ιγνάτιο. Αυτοί βρήκαν την εικόνα και έφτιαξαν το μοναστήρι της Παναγίας του Μαχαιρά. Το έτος 1187 η Μονή Μαχαιρά έγινε σταυροπηγιακή μονή. Είναι μεγάλο και ξακουστό μοναστήρι και η εικόνα εκεί της Παναγίας επιτελεί μεγάλα θαύματα, αγαπητοί αδελφοί. Όσοι βρεθούμε στην Κύπρο, καλό θα είναι να πάμε να προσκυνήσουμε και εκεί στη Μονή του Μαχαιρά.
1: Το γεροντικό της Παναγίας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 15. Φύλαξόν με, Κύριε, ότι επί Σύ ήλπισα. Είπα το Κυρίο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ούχριαν έχεις. Της Αγίης, της εν τη γη αυτού, εθαυμάτωσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν. Ουμή συνάγω τα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδουμή μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, Συ ή ο αποκαθιστών την κληρονομίαν μου, εμή. Σχοινία επέπεσαν μη, εν της κρατήστης και γάρη κληρονομία μου κρατήστη μου εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον, τον συνετής αντάμε, έτιδε και ως νυκτός, επέδευσαν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο υφράνθη η καρδία μου και η γαλλιάσατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ουκ εγκαταλείψει στην ψυχή μου η σάδιν, ουδέ δώσει τον όσιον σου ειδίν διαφθοράν. Εγνώρισάς μη οδούς ζωής, πληρώσεις με ευφροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος.
2: Ψαλμός 15. Στυλογραφία από τον Δαβίδ. Φύλαξε με, Κύριε, από κάθε κακό, γιατί εγώ έχω στηρίξει τις ελπίδες μου σε εσένα. Είπα δια της προσευχής μου προς εσένα τον Κύριο. Συ είσαι ο Κύριός μου, και εσύ σαν ανενδεής που είσαι, δεν έχεις ανάγκη από τα δικά μου υλικά αγαθά. Προς χάριν των εναρέτων και ευσεβών ανθρώπων που ζουν στη χώρα, δηλαδή στη γη της επαγγελίας, μεγάλα και θαυμαστά έργα έκαμε ο Κύριος. Όλες οι αποφάσεις του, οι ευμενείς και ευάρεστοι για αυτούς που τηρούν το θέλημά του, ευρίσκονται ανάμεσά τους. Βέβαια, επληθύνθησαν πάρα πολλοί οι θλίψεις και οι ταλαιπωρίες αυτών, αλλά γρήγορα διαλύθηκαν και εξαφανίστηκαν. Δεν θα συναθροίσω ποτέ κατά κανένα λόγο και τρόπο σε λατρευτικές συγκεντρώσεις, ανθρώπους μολυσμένους με αίματα αθώων ανθρώπων ή με αίματα ειδωλατρικών θυσιών. Ποτέ δεν θα αναφέρω στα χείλη μου, ούτε καν και θα θυμηθώ τα ονόματα των ασεβών ανθρώπων και των ειδωλατρικών τους θεών. Ο Κύριος είναι για μένα το πολύτιμο μερίδιο της κληρονομίας μου, το ποτήριο από το οποίο πίνω τη γλυκιά χαρά. Εσύ, Κύριε, είσαι εκείνος ο οποίος θα με αποκαταστήσεις και θα με επαναφέρεις χαρούμενο στην ποθητή πατρίδα. Και το μερίδιο που μου έτυχε σαν να εμετρήθη με ακριβείς μετροτενίες είναι από τα πλέον καλά. Πράγματι, η κληρονομία μου είναι άριστη. Κατά το διάστημα της ημέρας θα δοξολογήσω και θα υμνήσω τον Κύριο, ο οποίος μου χάρισε σύνεση. Αλλά και κατά το διάστημα της νυκτός, η φωνή της συνειδήσεώς μου και η πόθη της καρδιάς μου με παιδαγωγούν προς τον Κύριο, ώστε Αυτόν να θεωρώ πλούτο και στήριγμά μου. Ημέρα και νύχτα έβλεπα και βλέπω τον Κύριό μου πάντοτε εμπρός μου. Τον βλέπω ότι είναι στα δεξιά μου, έτοιμος να με προστατεύσει για να μην ταραχθώ από οποιονδήποτε φόβο ή κίνδυνο. Για τούτο ακριβώς κεφράνθηκε η καρδιά μου, η δε γλώσσα μου λάλησε λόγους αγαλιάσεως. Ακόμη δε και το σώμα μου, όταν αποθάνω, θα αποτεθεί στον τάφο με την ελπίδα της Αναστάσεως. Διότι εσύ ο Θεός μου, δε θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις τον Άδη, ώστε να φυλακιστεί διαπαντός σε Αυτόν. Ούτε θα επιτρέψεις εγώ, αφοσιωμένος σε σένα, να δοκιμάσω την φθορά και την αποσύνθεση του τάφου. Συ θα με αναστήσεις. Έκαμες γνωστούς σε μένα τους δρόμους και τους τρόπους της μακαρίας και ευλογημένης ζωής. Θα με χορτάσεις χαρά και αγαλίαση όταν με αξιώσεις να δω το ένδοξο πρόσωπό σου στην παντοδύναμη και πανάγαθη δεξιά σου. Υπάρχουν πάντοτε για τους εκλεκτούς σου, Κύριε, τέλειες και ατελείωτες τέρψεις και χαρές.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετη τόμη. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
6: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
8: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
11: Ώρα Ελλάδος 10.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιακή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς να μόνουμε. Η μέρα μας ξεκίνησε εδώ, στην Πειραιακή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας και σας θέλουμε κοντά μας, γιατί για την ώρα που ακολουθεί θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Ένα ταξίδι μέχρι το περιβόλι της Παναγίας. 210-4118-602, 210-4118-640, η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπου γης papakihotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα, και ελάτε να ταξιδέψουμε μέχρι το Άγιον Όρος.

5:20 το πρωί, μια Τρίτη του Ιουνίου. Ακόμα δεν έχει φέξει, αλλά η ουρά έξω από την πόρτα του γραφείου προσκυνητών στην Ουρανούπολη φτάνει ήδη μέχρι τον κεντρικό δρόμο. Καθημερινά οι πιστοί στείνονται από νωρίς για να παραλάβουν εγκαίρως τις άδειες εισόδου, τα διαμονητήρια, και να προλάβουν τα δρομολόγια των πλοίων. Μέχρι το γραφείο να ανοίξει τις πόρτες του έχουμε καιρό. Παρατάω το σάκο μου δίπλα στις ορειβατικές τσάντες των υπολείπων προσκυνητών. Δεν βάζω ακουστικά για να ροκανίσω τον χρόνο της αναμονής. Στέκομαι σιωπηλός να τους παρατηρώ. Μια παρέα Βουλγάρων φορούν μπλούζες με το έμβλημα της Μονής Ζωγράφου και έχουν στο πίσω μέρος τους τον Άθο. Σχεδιάζουν να σκαρφαλώσουν στην κορυφή του. Παραδίπλα, κάποιοι Σέρβοι ακούνε βλαβικά τον επικεφαλής της ομάδας τους να μοιράζεται την εμπειρία του από τη Μονή Χιλανδαρίου. Δύο Έλληνες τσεκάρουν διαρκώς το περιεχόμενο στα τσαντάκια που έχουν κρυμμένα στην κοιλιά τους, με τον καφέ στο χέρι. Έχει εκεί φαΐ, στο Αγίον Όρος δηλαδή. Μην παίρνεις τίποτε, λέει ο ένας τον άλλο. Οι πόρτες του γραφείου προσκυνητών ανοίγουν στις 6 ακριβώς. Δίνω την ταυτότητά μου σε έναν από τους 3 υπαλλήλους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να τσεκάρουν τη λίστα με τα ονόματα. Πληρώνω το αντίτιμο των 25 ευρώ, παραλαμβάνω το επίσημο έγγραφο και βγαίνω έξω. Παρά το μεγάλο όγκο επισκεπτών, οι διαδικασίες ολοκληρώνονται εύκολα και γρήγορα. Και κάπως έτσι προλαβαίνω το φέρι των 6:30 με προορισμό το λιμανάκι της Δάφνης. Καφάσια με καλούδια της γης, οχήματα και μηχανήματα μπαίνουν με την όπισθεν στο πλοίο, όσο οι προσκυνητές βγάζουν σέλφι με τα διαμονητήριά τους. Ευλογημένη να είναι και αυτή η φορά, είναι μια φράση που ακούω ξανά και ξανά στην αναχώρηση. Η άγκυρα σηκώνεται, οι κάβοι λύνονται και το φέρι σαλπάρει, αφήνοντας πίσω τον πύργο του προσφοριού. Οι γλάροι ακολουθούν το πλεούμενο. Χαζεύοντας την ακτογραμμή από το κατάστρωμα, αντικρίζω λίγα χωράφια στην αρχή και καθώς κυλάει η ώρα, τα δάση πυκνώνουν και τα βράχια κυριαρχούν. Το μοναδικό στοιχείο που θυμίζει κάτι από τα άλλα δύο πόδια της Χαλκιδικής είναι τα καταγάλανα νερά. Καθώς πλησιάζουμε στη Δάφνη, ψάχνω τις λέξεις να περιγράψω την αίσθηση. Ηρεμία, γαλήνη ή ανάταση. Δεν είμαι σίγουρος τι είναι ακριβώς και αν οφείλεται στην επίδραση της θάλασσας, στην προσμονή για τη γνωριμία με έναν τόπο που είχα δει μόνο σε φωτογραφίες ή στη φιλοπεριέργεια για τη σύνθεση των επιβατών. Ωστόσο, κάτι έχει ήδη αλλάξει. Στις 2 ώρες που διαρκεί το ταξίδι, κρατάω στιγμές και στιγμιότυπα. Όπως αυτό, με τους Ουκρανούς ιερωμένους και προσκυνητές που ταΐζουν τους γλάρους και ποζάρουν μαζί τους γελώντας με το γεγονός ότι δεν καταφέρνουν να τους τραβήξουν μια σωστή φωτογραφία με το κινητό τους. Ρουμάνοι πιστοί τρώνε αυγά και ελιές και τα μοιράζονται με όποιον κάθεται απέναντί τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Βούλγαροι φωτογραφίζουν τις εικόνες που κουβάλισαν από το σπίτι για να πάρουν ευλογία από τους μοναχούς. Νεαροί δόκιμοι καλόγεροι προσεύχονται αμήλυτοι σε μια γωνιά του πλοίου. Μικρά αγόρια κοιμούνται αποκαμωμένα στον μπράτσο των πατεράδων τους.

άφηξε στη Δάφνη κάποια κτίσματα. Λιμενική, αστυνομική και μικρά λεωφορεία διακρίνονται στη στεριά, καθώς το φεριμπότ Αγιάννα πλησιάζει το λιμανάκι της Δάφνης. Με τα ορειβατικά σακίδια στους ώμους αποβιβαζόμαστε και να ζητούμε τρόπο για να μεταβούμε στις μονές που έχουμε σκοπό να επισκεφθούμε. Πρώτα όμως, μια γουλιά καφέ, τον οποίο βρίσκουμε στο τοπικό αναψυκτήριο που προσφέρει ελληνικό, φραπέ, σφόλια το ειδί και τόστ. Ενημέρωση για τις εσωτερικές μετακινήσεις εντός της Χερσονήσου δεν υπάρχει με την κλασική έννοια του όρου. Βρίσκεις τον οδηγό, τον ρωτάς τι ώρα αναχωρεί το λεωφορείο για Καριές και εκεί αναζητείς και άλλους προσκυνητές που έχουν κλείσει διαμονή στην ίδια μονή με σένα, ώστε να πάρετε μαζί κάποιο από τα αγροτικά 4x4 που έχουν τον ρόλο ταξί. Λένε ότι ο χρόνος στο Άγιον Όρος κυλάει αλλιώς. Την ώρα που περνάω το κατόφλι της Μονής Ιβύρων, το ρολόι δείχνει 11 και 20. Δεν ξέρω αν είναι νωρίς ή αργά, αλλά αισθάνομαι ότι η μέρα έχει δρόμο μπροστά της. Καθώς περιμένουμε να μάθουμε το πρόγραμμα των ακολουθιών και της Μονής, πιάνουμε κουβέντα με τους υπόλοιπους προσκυνητές. Από πού ερχόμαστε, τι θα κάνουμε, τι προσδοκάμε από το ταξίδι. Ο αρχοντάρης είναι αυτός που αναλαμβάνει το έργο της υποδοχής και της τακτοποίησης μας στα δωμάτια. Κάποια έχουν πολλά κρεβάτια, τα υπόλοιπα είναι δίκλινα. Κουβέρτες, σκεπάσματα και πετσέτες βρίσκονται πάνω στο κρεβάτι με ένα ζευγάρι καφέ παντόφλες εργασίας ακριβώς από κάτω. Ανάλογα με την διαρρύθμιση της μονής, τα μπάνια είναι είτε κοινόχρηστα είτε ατομικά με τα απαραίτητα είδη προσωπικής υγιεινής διαθέσιμα. Η δομή του προγράμματος, για το οποίο μας ενημερώνει ο αρχοντάρης, είναι η ίδια σε κάθε μονή. Ωστόσο, τα ωράρια και κάποια επιμέρους τυπικά διαφέρουν. Συνήθως, στις 3 ή στις 4 το πρωί ακούγεται ο ήχος από το ξύλινο σήμαντρο για την προσέλευση στο μεσονυκτικό. Ακολουθούν ο όρθρος και η θεία λειτουργία. Κοντά στις 8 πραγματοποιείται παράκληση προς την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία διαρκεί 30 λεπτά και ακολουθεί η πρωινή τράπεζα. Έως το απόγευμα, οι μοναχοί αναλαμβάνουν τα διακονήματά τους, ενώ οι προσκυνητές μπορούν να βοηθήσουν εθελοντικά βάσει των υποδείξεων του αρχοντάρη. Γύρω στις 5 πραγματοποιείται το κάλεσμα για εσπερινό, με την απογευματινή βραδινή τράπεζα να ακολουθεί μια ώρα αργότερα. Η ημέρα κλείνει με το μικρό απόδειπνο, κατά το οποίο τελούνται χαιρετισμοί προς την Παναγία, ενώ σε αρκετές μονές ύστερα από αυτό δίνεται η δυνατότητα στους πιστούς να προσκυνήσουν ιερά λείψανα. Το πρόγραμμα ακολουθείται πιστά, χωρίς την παραμικρή απόκληση. Πολλές λέξεις και διαδικασίες μου είναι ακόμα άγνωστες, αλλά σιγά σιγά εξοικειώνομαι. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι το καθολικό φωτίζεται αποκλειστικά από τις ακτίνες του ήλιου ή κάποια λιγοστά κεριά. Οι ψαλμωδίες των μοναχών και όσων πιστών συμμετέχουν σε αυτές φτάνουν σε κάθε κόγχη του ναού. Άλλωστε η κατάνοιξη είναι τέτοια που αποτρέπει οποιονδήποτε ψήθυρο και πυροδοτεί μια εσωτερική ανάγκη για προσευχή και επικοινωνία με κάτι υπερβατικά ανώτερο. Ένας μεταλλικός ήχος σηματοδοτεί το τέλος της ακολουθίας και το πέρασμα στην τράπεζα. Ο τραπεζάρης κατευθύνει τους προσκυνητές στις θέσεις τους. Κανείς δεν πρέπει να αγγίξει το φαγητό του μέχρι την προσευχή. Το καμπανάκι χτυπά ξανά, καθόμαστε και ξεκινάμε να τρώμε γρήγορα τα καλούδια που έχουμε μπροστά μας, όσο ο διαβαστής αναγυγνώσκει μεγαλόφωνα βίους Αγίων, ερμηνείες των γραφών, πατερικά κείμενα ή κείμενα σχετικά με την εορτή της ημέρας. Ένα πιάτο λαδερά ή τραχανά, λίγη φέτα, ντομάτα, αγγούρι και κρεμμύδι, ζυμωτό ψωμί, αριάνι, κρασί, νερό, απαρτίζουν το γεύμα. Η πόση του κρασιού επιτρέπεται μετά το τρίτο καμπανάκι. Κατά τη διάρκεια του γεύματος επικρατεί απόλυτη σιωπή. Ακούγεται αποκλειστικά ο διαβαστής, ώστε παράλληλα με την αναγκαία για το σώμα τροφή να υπάρχει και η πνευματική. Όσοι ψιθυρίζουν ή σχολιάζουν δέχονται τις συριστικές παρατηρήσεις των πιστών. Μόλις τελειώσει το γεύμα, ο γέροντας χτυπάει το τελευταίο καμπανάκι
και όλοι σηκωνόμαστε όρθιοι. Πρώτα αποχωρούν οι μοναχοί και ύστερα όλοι οι υπόλοιποι με τις ευλογίες του γέροντα.

ακολουθεί το απόδειπνο κατά το οποίο οι μοναχοί εκθέτουν ιερά λείψανα Αγίων για προσκύνημα, τα οποία βρίσκονται σε ειδικές μεταλλικές λειψανοθήκες. Οι προσκυνητές περιμένουν κάπως ανυπόμονα τη σειρά τους, δίνοντας στον μοναχό κουμποσχήνια για ευλογία. Καθώς τα ευλογεί, τα ακουμπάει ελαφρά πάνω στη λειψανοθήκη και τα επιστρέφει στους κατόχους τους. Είναι η στιγμή που η ημέρα φτάνει πράγματι στο τέλος της. Κάποιοι προτιμούν να εξομολογηθούν τώρα, λίγο πριν πέσουν για ύπνο. Οι διάδρομοι αδειάζουν, τα φώτα σβήνουν ένα-ένα και οι τελευταίοι ψήθυροι χάνονται πίσω από τις πόρτες των δωματίων του ξενών. Σε λίγες ώρες το σήμαντρο θα χτυπήσει πάλι και ο κύκλος θα αρχίσει ξανά, σαν να μην μεσολάβησε ποτέ νύχτα. Ξαπλωμένος στο κρεβάτι με το παράθυρο ανοιχτό για να μπαίνει φρέσκος αέρας, δεν είμαι βέβαιος αν έχω περάσει μία ημέρα στο Άγιον Όρος ή πολλές μαζί. Προσπαθώ να υπολογίσω πόσα πράγματα χώρεσαν μέσα σε αυτό το πρώτο 24ωρο. Η αναμονή στην Ουρανούπολη, το πλοίο, οι άνθρωποι από κάθε γωνιά των Βαλκανίων, οι ακολουθίες, η σιωπή της τράπεζας, τα πρόσωπα των μοναχών που μοιάζουν ίδια. Τα μάτια κλείνουν από μόνα τους, δίχως να ξέρω τι ώρα είναι ακριβώς. Αλλά εδώ, ο χρόνος και η ζωή κυλούν τόσο αλλιώς.

Άγιον Όρος, ένας αθόρυβος αγώνας δίνεται καθημερινά, εκτός από τον πνευματικό, για τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την προστασία των πολύτιμων κοιμηλίων του Αγίου Όρους, ώστε να παραμείνουν ζωντανό κομμάτι της μοναστικής ζωής, αλλά και της ιστορίας του, γράφει στο κείμενό του ο Κωνσταντίνος Μανολόπουλος. Το Άγιον Όρος δεν είναι μουσείο με τη συμβατική έννοια του όρου, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός. Τα κοιμήλια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργικής πράξης και της καθημερινής ζωής, λέει ο πατέρας Θεόφιλος, καθισμένος στο γραφείο του στη Μονή Παντοκράτορος. Η Ακρόπολη και οι πυραμίδες μπορεί να έχουν διασωθεί, αλλά πρόκειται για νεκρά μνημεία. Το Άγιον Όρος είναι μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου η αρχαιότητα έχει επιβιώσει και παραμένει ζωντανός φορέας. Σκεφτείτε το σαν μια γέφυρα. Ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους και λαούς, αλλά κυρίως αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ των αιώνων. Καθώς μας ξεναγεί στους χώρους του μοναστηριού, ο πατέρας Θεόφιλος μας μιλάει με πάθος για τα συντηρημένα χειρόγραφα και τις εικόνες της Μονής. Όταν όμως φτάνουμε στο καθολικό, η χρειά της φωνής του αλλάζει ξαφνικά. «Κοιτάξτε προσεκτικά αυτές τις τοιχογραφίες του 14ου αιώνα», λέει χαμηλόφωνα. Αυτό είναι ο Van Gogh, 500 χρόνια πριν από τον Van Gogh. Ο εξπρεσιονισμός της βυζαντινής τέχνης είναι στην προκειμένη περίπτωση κάτι το απίστευτο, αναφωνεί, δείχνοντας με το χέρι του. Κι όμως, αυτές οι ξεχωριστές τοιχογραφίες μαζί με χιλιάδες άλλα αμύθιτης αξίας κοιμήλια έφτασαν κάποτε μια ανάσα από τον αφανισμό. Κατά την περίοδο του ιδιόρυθμου καθεστώτος των μονών, τα παγκάρια των εκκλησιών είχαν αδειάσει και οι λίγοι μοναχοί που βρίσκονταν στο όρος δεν αρκούσαν για να ασχοληθούν επισταμένως με τη συντήρηση των κληροδοτημάτων που είχαν παραλάβει από τις προηγούμενες γενιές. Το γεγονός ότι σήμερα η Αθωνική Πολιτεία διαθέτει υπερσύγχρονα εργαστήρια και διεξάγει έναν τιτάνιο αγώνα διάσωσης απέναντι στη φθορά του χρόνου, την υγρασία αλλά και τους σεισμούς, αποτελεί από μόνο του κάτι αξιοσημείωτο. Οι Ιερές Μονές, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και το Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορείτικης Κληρονομιάς, έχουν ολοκληρώσει πολλές αποστολές καταγραφής, έρευνας, τεκμηρίωσης, μελέτης και συντήρησης διαφόρων κοιμηλίων. Ο αγώνας αυτός δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Συντελείται καθημερινά και συχνά σιωπηλά. Ένας από τους μοναχούς που ασχολείται με την επίβλεψη και τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής της συντήρησης των έργων τέχνης στη Μονή Βατοπεδίου είναι ο πατέρας Δανίηλ. Τον συναντάμε στον εξώστη της Μονής να δίνει οδηγίες στους εργάτες που πραγματοποιούν εργασίες. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός, αλλά ποτέ δεν το άσκησε επαγγελματικά. Όταν ήρθε η αδελφότητά μας το 1987, το μοναστήρι ήταν σχεδόν ερείπιο. Όλα τα κτίρια χρειάζονταν συντήρηση. Μέχρι σήμερα έχουμε φτιάξει λίγο πάνω από τα μισά, σημειώνει. Υπάρχει όμως μια ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στα ευρήματα που φέρνει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη και στα κοιμήλια των μονών. Τα τελευταία χρειάζονται, σύμφωνα με τους μοναχούς, διαφορετική μεταχείριση λόγω του ιερού τους χαρακτήρα. Για να μας το εξηγήσει καλύτερα, ο πατέρας Δανιήλ μας μεταφέρει μια ιστορία που διηγούνταν ο γέροντας Εφρέμ της Μονής Βατοπεδίου στους υπόλοιπους μοναχούς. Όταν ήμουν μικρό παιδί στο χωριό του, στην Κύπρο, υπήρχε ένα ερυπωμένο εκκλησάκι. Δεν είχε μείνει σχεδόν τίποτε, μόνο πέτρες. Πιτσιρικάδες πήγαιναν, έπαιρναν τις πεταμένες πέτρες και έπαιζαν. Τον είδε η γιαγιά του και τον μάλωσε. «Πώς παίρνεις αυτές τις πέτρες? Αυτές ήταν μέρος μιας εκκλησίας. Έχουν θυμιατιστεί. Έχουν πάνω τους την προσευχή, τα δάκρυα, τις ακολουθίες. Δεν είναι απλές πέτρες για να τις πετάς». Ο γέροντας συνέδεε αυτή την ιστορία με τη ζωή μας εδώ, λέγοντας σε μοναχούς που ένιωθαν ότι δεν κάνουν κάτι σπουδαίο: «Είμαστε σαν αυτές τις πέτρες. Ακόμα και αν νομίζεις ότι είσαι απλώς μια πέτρα, μόνο και μόνο που βρίσκεσαι μέσα στο μοναστήρι, που θυμιάζεσαι, που ακούς τις προσευχές και τις ακολουθίες,
σιγά σιγά αγιάζεις. Με αυτήν την ιερότητα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τα κτίρια, λέει ο πατέρας Δανίλ.

δίπλα του στέκεται και τον ακούει προσεκτικά ο 33χρονος συντηρητής Θάνος Αλεξίου. Βρέθηκε για πρώτη φορά πριν από 12 χρόνια στο Άγιον Όρος και αυτό που τον τράβηξε ήταν η αυθεντικότητα και η καλοσύνη των μοναχών. Έχει τελειώσει την Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στην Αθήνα. Η διαδικασία για να γίνεις αδιούχος συντηρητής του Υπουργείου Πολιτισμού είναι αυστηρή. Πρέπει να αποφοιτήσεις από τη σχολή, να κάνεις πρακτική για 2 χρόνια σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και έπειτα να καταθέσεις τα χαρτιά σου για να πάρεις την άδεια να αναλαμβάνεις έργα πρώτου 1830. Δεν μπορείς να χειρουργήσεις χωρίς να έχεις εκπαιδευτεί. Η ευθύνη που σηκώνουμε απέναντι στο μνημείο είναι τεράστια, σημειώνει. Στα χέρια του κρατάει ένα ειδικό χημικό τζέλ και ένα νηστέρι. Το τζέλ απορροφά την εθάλη, την καπνιά και μαλακώνει τις νεότερες επιζωγραφίσεις. Το νηστέρι, από την άλλη, είναι το βασικό μας εργαλείο, κυριολεκτικά η προέκταση του χεριού μας. Χρησιμοποιούμε επίσης ειδικούς σάπονες για να αφαιρέσουμε λιπαρούς λεκέδες που αφήνουν τα χέρια των πιστών ή το θυμίαμα. Μάλιστα, όπως αναφέρει, με τη χρήση διαφόρων τεχνικών, οι συντηρητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ακτινογραφήσεις προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει παλαιότερο ζωγραφικό στρώμα και σε τι κατάσταση σώζεται. Αυτή την εποχή, αντικείμενο της εργασίας του είναι η συντήρηση του Παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027. Η μικρών διαστάσεων τρίκλητη βασιλική κτίστηκε στα τέλη του 12ου αιώνα και ανακατασκευάστηκε στα μέσα του 19ου. Η πρώτη επιβεβαιωμένη τοιχογράφησή της έγινε στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα με χορηγία του Σέρβου δεσπότη Ιωάννη Ούγκλεση. Κατά την ανακατασκευή του παρεκκλησίου στα μέσα του 19ου αιώνα, οι τοιχογραφίες στον κυρίως ναό επιζωγραφίστηκαν σε όλη τους την έκταση και οι υπερυψωμένες νέες τοιχοποιίες των πλάγιων κλητών δέχθηκαν νέα ζωγραφική, αναφέρει ο Γιώργιος Σκιαδαρέσης, διδάκτορ αρχαιολόγος και αναπληρωτής προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. Στόχος είναι να αναδειχθεί ο κρυμμένος θησαυρός του αρχικού παλαιολόγιου ζωγραφικού στρώματος που υπάρχει πίσω από τις επιζωγραφίσεις. Η διαδικασία είναι επίπονη, καθώς η συντήρηση είναι μια λεπτή ισορροπία, παρατηρεί ο Θάνος Αλεξίου. Στον ειδικό επιστήμονα πρέπει να δείξεις ξεκάθαρα που υπήρχε φθορά. Στον μοναχό όμως πρέπει να παραδώσεις μια εικόνα ήρεμη, χωρίς λευκές τρύπες, ώστε να προσευχηθεί χωρίς να διασπάται η προσοχή του. Ένας άλλος σπουδαίος θησαυρός βρίσκεται στο σκευοφυλάκιο της Μονής Βατοπεδίου. Πρόκειται για μια σειρά από βυζαντινές εικόνες, τις οποίες περί τη δεκαετία του 1990 οι μοναχοί βρήκαν κατάμαυρες, παρατημένες σε στέγες, να τρέχουν τα νερά πάνω τους. Σε παλαιότερες εποχές οι μοναχοί δεν μπορούσαν να φανταστούν τι κρύβεται κάτω από αυτό το οξυδωμένο βερνίκι. Έτσι λοιπόν, για να μην βεβηλωθούν, τις έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη. Καράβια ολόκληρα έφευγαν από εδώ γεμάτα με κατάμαυρες εικόνες για να καούν στη φωτιά όταν ψινόταν το Άγιο Μύρο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος που έχει χαθεί, σημειώνει ο πατέρας Πορφύριος, ο οποίος μας ξεναγεί στο σκευοφυλάκιο. Ιστορίες διάσωσης και αποκατάστασης πολύτιμων κοιμηλίων έχει να αφηγηθεί κάθε μονή του Αγίου Όρους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του μνημιακών διαστάσεων ξύλινου εσταυρωμένου στη Μονή Ιβύρων, ο οποίος σύμφωνα με την Εφορία Αρχαιοτήτων φτάνει τα 4 μέτρα σε ύψος και φιλοτεχνήθηκε το 1525 από τους μοναχούς Ιωάσαφ και Νεόφυτο. Μία νύχτα ο εσταυρωμένος έπεσε, σωριάστηκε στο έδαφος και έγινε κομμάτια. Οι μοναχοί σκούπισαν και μάζεψαν τα θράσματα, ώσπου τη δεκαετία του 1990 τα εντόπισε ένας συντηρητής. Τα πήρε, τα καθάρισε, τα ταξινόμησε σε κουτιά και έκανε ένα πρόχειρο σχέδιο για το πώς περίπου ενώνονται. Όμως δεν πρόλαβε να συναρμολογήσει τον εσταυρωμένο, καθώς απεβίωσε.
Πέρασαν τα χρόνια και γύρω στο 2014 η εφορία αρχαιοτήτων ανέλαβε την αποκατάσταση του έργου. Ο συντηρητής Τριαντάφυλλος Σταυρακάκης βρήκε τα σπαράγματα του ξύλινου σταυρού που ήταν τοποθετημένα για χρόνια μέσα σε 4 ξύλινα συρτάρια στην παλιά βιβλιοθήκη της Μονής και τα στερέωσε με ρητίνες, πριονίδι, ξύλο, μπάλσα και ξυλόκολα. Τα κομμάτια μπήκαν στη θέση τους και ο εσταυρωμένος αναστηλώθηκε με την ολοκλήρωση αυτού του σπουδαίου έργου διάσωσης, θυμάται ο γέροντας Χριστοφόρος ο Ιβυρίτης. Πέρα από τις εικόνες γίνεται και ένας εξίσου μεγάλος αγώνας για τη συντήρηση των εγγράφων, των χειρογράφων αλλά και των βιβλίων που φυλάσσονται στο όρος. Σύμφωνα με στοιχεία της εφορίας αρχαιοτήτων, ο όγκος του υλικού ξεπερνά τους 15.000 τόμους, ενώ υπάρχουν επίσης εκατοντάδες χιλιάδες λιτά έγγραφα της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής. Λόγω της παλαιότητάς τους και συχνά της καθημερινής χρήσης τους, έχουν επιβαρυνθεί με βλάβες, άλλες μη αναστρέψιμες, όπως η απώλεια μέρους του σώματος ενός βιβλίου λόγω ξεκρίσματος, και άλλες αναστρέψιμες, όπως οι εναποθέσεις σκόνης, κεριού, λίπους, η αφαίρεση ξένων σωμάτων λόγω κακής νεωτερικής συντήρησης, η συρρίκνωση υπεργαμηνής λόγω διακυμάνσεων στην υγρασία, η οξείδωση της μελάνης, η δράση των μυκήτων, η αποκατάσταση και συμπλήρωση υλικού σε σχισμάτα και οπές λόγω δράσης ξυλοφάγων εντόμων υτροκτικών και άλλα, σημειώνει ο κύριος Κεδαρέσης. Σημαντικά έργα που συντηρήθηκαν στα σύγχρονα εργαστήρια είναι η γεωγραφία του Πτολεμαίου του 13ου-14ου αιώνα, το Τετραευαγγέλιο του 950 περίπου, το Χρυσόβυλλο του Ανδρονίκου του Δευτέρου του Παλαιολόγου από τη Μονή Βατοπεδίου, χρονολογημένο στο 1301 και άλλα. Η συντήρηση έργων γλυπτικής, ψηφιδωτών και μαρμαροθετημένων δαπέδων είναι μια ακόμα απαιτητική εργασία που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση αλλά και τακτικό έλεγχο της κατάστασης διατήρησης. Σημαντικά αρχιτεκτονικά γλυπτά έχουν συντηρηθεί στη Μονή Βατοπεδίου, συγκεκριμένα τα θωράκια στον ανοιχτό εξονάρθηκα του Καθολικού και στη Φιάλη, καθώς και στη Μονή Ιβύρων, όπου αποκαταστάθηκαν τα κοιονόκρανα και το παλαιό τέμπλο του Καθολικού. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στα σπάνια στον ελλαδικό χώρο μαρμαροθετημένα δάπεδα που κοσμούν καθολικά και παρεκκλήσια αγιορείτικων μονών. Όμως, συχνά αυτή η προσπάθεια συντήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς δοκιμάζεται από τα φυσικά φαινόμενα. Μετά τη σεισμική ακολουθία των τελευταίων χρόνων και ιδιαίτερα μετά τους σεισμούς του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου του 2025, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αυτοψίες από κλιμάκια της εφορίας αρχαιοτήτων και από εξειδικευμένους τεχνίτες. Προτεραιότητα δόθηκε σε ιστορικά κτίρια που περιέχουν τοιχογραφημένα σύνολα. Από εκεί και έπειτα, συνεργείες συντηρητών από το 2025 έως σήμερα εφαρμόζουν σωστικά μέτρα και συντηρούν τοιχογραφίες που υπέστησαν φθορές. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο πατέρας Ιωσήφ από τη Μονή Βατοπεδίου, η ιστορία γράφεται με θυσίες, με κένωση του εαυτού. Πρέπει να αγαπούμε και να καταγράφουμε την ιστορία του χώρου μας για να μπορέσουμε να τη συνεχίσουμε. Αν είμαστε απορροφημένοι από τον εαυτό μας και δεν θέλουμε να κοπιάσουμε, δεν θα μπορέσουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές την ιστορία που εμείς παραλάβαμε.

μήνες πριν κλείσει μισό αιώνα ως ηγούμενος της Ιεράσμονης Ξενοφόντος, ο γέροντας Αλέξιος Ξενοφοντινός αφηγείται ιστορίες από τον μοναστικό του βίο. «Αποστολάκι, παιδί μου, όταν μεγαλώσεις να γίνεις παπάς». Ο πατέρας Γαβριήλ, μοναχός στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, σίγουρα δεν φανταζόταν όταν εξομολογούσε για πρώτη φορά τον 12χρονο τότε Αποστολάκι, όπως ήταν το κοσμικό όνομα του γέροντα Αλεξίου, ότι αυτό το παιδί θα γινόταν ένας από τους μακροβιότερους ηγουμένους του Αγίου Όρους. Γεννημένος στις Σέρες, γιος του Ιωάννη Ματζήρη, υπεύθυνου του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της πόλης και της Ματθίλδης, ο νεαρός Αποστόλης άκουγε επί 3 χρόνια αυτή την πρώτη βοή Θεού, όπως αποκαλεί την προτροπή του πνευματικού του, να δυναμώνει μέσα του. Στα 15 του, στις εξετάσεις γυμνασίου, στο μάθημα των θρησκευτικών, προσευχήθηκε κάτω από ένα δέντρο στον Θεό να τον δεχτεί δικό του. Φίτησε στην ανωτέρα ιερατική σχολή της Τίνου και έπειτα συνδέθηκε με την αδελφότητα θεολόγων Η Ζωή στην Αθήνα. Η πρόθεσή του να αφιερωθεί στον Θεό και να γίνει μοναχός ήταν κρυστάλλινη. Ο πνευματικός του στην πρωτεύουσα και προϊστάμενος της αδελφότητας το συμβούλευσε να συναντηθεί με τον τότε Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών Διονύσιο για να τον καθοδηγήσει. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 συνδέεται με τον Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών και ακολούθως με το Μεγάλο Μετέωρο, όπου εκάρει μοναχός το 1967. Ένα χρόνο αργότερα, ο Μητροπολίτης τον διορίζει υπεύθυνο του Εκκλησιαστικού Οικοτροφείου της Μητρόπολης. Σε ηλικία μόλις 26 ετών, καλείται να επιβλέπει τη διατροφή, τη διαμονή και την πνευματική εκπαίδευση των άπορων παιδιών. Θυμάται με χαρά την ομορφιά της επικοινωνίας με τους νεαρούς οικοτρόφους, εκ των οποίων οι περισσότεροι αργότερα θα επάντρωναν την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας. Το 1973, όταν ο ηγούμενος του Μεγάλου Μετεώρου, γέροντας Εμιλιανός, χρήζεται ηγούμενος στη Σιμωνόπετρα, αναλαμβάνει ο ίδιος ο Αλέξιος το Μεγάλο Μετέωρο. Έπρεπε να αναπτύξει την αδελφότητα από την αρχή, καθώς η κύρια αδελφότητα του Μετεώρου είχε μετακινηθεί με τον γέροντα Εμιλιανό στη Σιμωνόπετρα. Με πείσμα, προσευχή και μεγάλο αγώνα κατορθώνει να κρατήσει ζωντανό το μοναστήρι και να το στελεχώσει με νέους πατέρες. Η ζωή όμως, ή αλλιώς το σχέδιο του Θεού, όπως μου επισημαίνει, του επιφυλάσσει μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Το 1976, σε μια περίοδο που το Άγιον Όρος αντιμετωπίζει μια από τις σοβαρότερες δημογραφικές κρίσεις της νεότερης ιστορίας του, θα ακολουθήσει τη διαδρομή του γέροντα Εμιλιανού και θα χρηστεί αντίστοιχα ηγούμενος στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Μέχρι τότε δεν είχε επισκεφθεί ποτέ το Άγιον Όρος. Ωστόσο, σκεφτόταν έντονα να μετακινηθεί από τα Μετέωρα, διότι η πολυκοσμία των προσκυνητών που κάποιες ημέρες ξεπερνούσαν τους 5.000 τον δυσκόλευαν να συγκεντρωθεί στο πνευματικό του έργο. Καθισμένη αντικριστά στο γραφείο του, το οποίο είναι διακοσμημένο με ξυλόγλυπτα έργα και έπιπλα των μοναχών από το ξυλουργείο της Μονής, με κέρασμα τσίπουρο, ελληνικό καφέ και νερό, συζητάμε ήδη μισή ώρα και ούτε που έχω καταλάβει πως πέρασε ο χρόνος. Διανύοντας το 87ο έτος της ζωής του, ο γέροντας Αλέξιος μιλάει ήρεμα και σταθερά, ενώ τα μάτια του λάμπουν κάθε φορά που αναφέρεται στην αδελφότητα της Μονής. Τον ρωτάω τι έμαθε στο πλευρό του γέροντα Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτη. Ασυναίσθητα σκύβει το κεφάλι σαν να τον έχει μπροστά του. Μου λέει ότι ήταν άνθρωπος της προσευχής, της μελέτης και της τάξεως. Άνθρωπος που ενέπνεε με τον λόγο του και κυρίως με τη ζωή του. Πριν πάρει τους 14 αδελφούς του από τα Μετέωρα για να επανδρώσουν την Ιερά Μονή Ξενοφόντος, ένας ηλικιωμένος μοναχός του έδωσε μια συμβουλή που στην πορεία αποδείχθηκε πολύτιμη. Ό,τι διορθώνεται, να μη σε στενοχωρεί. Και ότι δεν διορθώνεται, πάλι να μη σε στεναχωρεί, αφού δεν αλλάζει.
να αντιμετωπίζεις τα πράγματα ψύχραιμα και να έχεις εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Και σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αυτή η Θεία Πρόνοια τον έσωσε ούκο λίγες φορές. Την επομένη της εκλογής του ως ηγουμένου, βγαίνοντας το πρωί από το κελί του, θα ακούσει πίσω του έναν εκοφαντικό ήχο. Το ταβάνι είχε πέσει και εκείνη ακριβώς τη στιγμή συνειδητοποιεί κατά την αφήγησή του ότι ο Άγιος Γεώργιος μπροστά της θυμονής είναι στο πλευρό του. Θωρακίζεται με μεγάλη υπομονή για να διαχειριστεί τον Γολγοθά που έχει μπροστά του. Η μονή με 13 υπερήλικες πατέρες, με τον νεότερο 70 ετών και τον γυραιότερο 105, δεν έχει νερό και τα περισσότερα κτίρια της είναι ερείπια, αφού πατούσαν το ένα σανίδι και σηκωνόταν το άλλο. Ταυτόχρονα με τα λειτουργικά προβλήματα πρέπει να βρει τρόπους να γυροκομίσει και τους πατέρες. Οι πατέρες κράτησαν το μοναστήρι και άναβαν το καντήλι της Παναγίας και η Παναγία τους φρόντισε στο τέλος, φέρνοντας εδώ εμάς τους νεότερους. Σαν άγγελοι έφυγαν όλοι τους, διηγείται συγκινημένος. Μάλιστα, για να τους τιμήσει, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Αγιορείτικες μορφές της ξενοφοντινής παραδόσεως». Ανεξαρτήτως των συνθήκων, προσπαθεί εξάλλου να φροντίζει όποιον μπορεί. Για παράδειγμα, το 1981 βοήθησε 5-6 κοπέλες που τον είχαν πνευματικό τους στα μετέωρα να ιδρύσουν μια γυναικεία μονή στις Σέρες. Σήμερα το Ιερό Ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου στο Άκρη του Χώρι αριθμεί 47 μοναχές και αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή.

ευθύνη των άχτιστων και των χτιστών, δηλαδή της πνευματικής καθοδήγησης των μοναχών και ταυτόχρονα της συντήρησης των κτηρίων και των υποδομών της μονής, τον ανησυχεί πολύ τον πρώτο καιρό της εκλογής του. Υπάρχουν μέρες που δεν προλαβαίνει να κάνει τον κανόνα του, δηλαδή το καθημερινό του ατομικό πρόγραμμα προσευχής. Σε μια συνάντησή του με τον Άγιο Παΐσιο, ανακουφίζεται, παίρνοντας μια απάντηση που τον βοηθά να αντιληφθεί το προσωπικό του μαρτύριο ως προσφορά αγάπης. «Γεροντά μου, εσείς θα πάρετε ποσοστά από την πρόοδο των παιδιών σας», του είπε. Η εφήγηση του γέροντα Αλεξίου δεν ακολουθεί χρονική γραμμικότητα, καθώς πηγαίνει έρχεται ανάμεσα στα εκατοντάδες γεγονότα της πυκνής ζωής του. Θυμάται έναν γέροντα που του είπε ότι «νερό πίνουν τα βατράχια», όταν ο ίδιος αναζητούσε λύση για την υδροδότηση της μονής. Περιγράφει με δέος τους αδελφούς που κουβαλούσαν στους ώμους τους σωλήνες για να φέρουν νερό από την ορεινή πηγή που βρισκόταν 8 χιλιόμετρα μακριά, και παίρνει μια βαθιά ανάσα φτάνοντας την ημέρα της μεγάλης γιορτής. Στις 25 Οκτωβρίου 1998 η Ιερά Μονή Ξενοφόντος γιόρτασε με περίλαμπρο τρόπο τα 1000 χρόνια από την ίδρυσή της με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο και πλήθος πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Ένιωσε πως ήταν μια ευλογημένη ημέρα και άκρο συμβολική, καθώς μετά την περίοδο της παρατεταμένης εγκατάληψης η Μονή Ξενοφόντος έστελνε ένα φωτεινό μήνυμα ότι συνεχίζει ακάθεκτη. Οντοστέκεται συγκινημένος. 6 χρόνια πριν από την χιλιετηρίδα αναγκάστηκε να διασπάσει την αδελφότητα της Μονής και να επανδρώσει την Ιερά Μονή Παντοκράτορος που ανασυγκροτούνταν ως κοινοβιακή αδελφότητα. Από τους 50 αδελφούς έστειλε πολυμελή συνοδεία πατέρων από τη Μονή Ξενοφόντος και ηγούμενο το δεξί του χέρι, τον γέροντα Βυσσαρίωνα. Προσευχήθηκε και ενίσχυσε εκ νέου την αδελφότητα, όπως είχε κάνει στα μετέωρα. Πιστεύει πως σε μια τόσο ηλιστική εποχή είναι θαύμα που η αγιορείτικη μοναστική κοινότητα συνεχίζει να δυναμώνει, και εξηγεί ότι μπορεί σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο

αγαπητούς μου συνεργούς, που ως καλοί Κυριναίοι συνέδραμουν στο σωστικό έργο της επαναφοράς της Ιεράς μας Μονής εις το αρχαίον κάλος. Οι ευχές και οι ευλογίες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως και δι η θεοποιής πατριαρχική ευχέ του Οικουμενικού Ημών Πατρός μας εστήριζαν και ευωδούσαν στον μοναχικό μας δόλιχο. Ευχαριστώ όλους και εξητώ παραπάντων συγχώρηση.

στίχτες του ρολογιού ακολουθούν το ρυθμό της λατρείας, της προσευχής και μια ζωής στραμμένης προς την αιωνιότητα. Οι κοσμικοί δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τη διάσταση του χρόνου στο Άγιον Όρος. Πρώτον, διότι οι μοναχοί ζουν το χρόνο ως την απόσταση που διανύουν με τη θέλησή τους για να μεταμορφώσουν το κατ' εικόναν, την αφετηρία τους δηλαδή, σε καθομοίωση. Κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι για εκείνους μια ευκαιρία να κινηθούν προς την πηγή της ύπαρξής τους, τον Θεό. Αντιθέτως, για τους περισσότερους από εμάς, ο χρόνος που καταναλώνουμε μας γεμίζει άγχος, επειδή μας φέρνει πιο κοντά στον θάνατο. Αυτή η μεγάλη αντίφαση προέρχεται από τον πνευματικό βίο των μοναχών. Καθημερινά εκπαιδεύουν τον εαυτό τους, ώστε να χωρέσουν στην ψυχή τους την αιωνιότητα, ενώ ο χρόνος για εκείνους υπολογίζεται πολύ διαφορετικά σε σχέση με όσα έχουμε συνηθίσει. Μπαίνοντας στο Άγιον Όρος, αυτομάτως γυρίζεις 13 ημέρες πίσω, αφού οι μονές ακολουθούν το Ιουλιανό, το παλαιό ημερολόγιο. Κάποια ημερολόγια που παρατήρησα σε κοινόχρηστους χώρους, παραδείγματος χάρη σε κουζίνες και αρχονταρίκια, είχαν και τις δύο ημερομηνίες. Σχετικά με το εορτολόγιο, για όσους Αγίους αναγνωρίστηκαν μετά την υιοθέτηση του Γρηγοριανού ημερολογίου από την Ελληνική Πολιτεία το 1923, το Οικουμενικό Πατριαρχείο προτιμά να έχει κοινή ημερομηνία. Για παράδειγμα, ο Άγιος Ιλεωνός γιορτάζει στις 11 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το παλαιό, στις 24 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, εξηγεί ο πατέρας Ιουστίνος στην Ιεραμονή Σιμώνος Πέτρας. Καθισμένοι στο ξύλινο μπαλκόνι του μοναστηριού, με τη συγκλονιστική θέα μέχρι την Εύβοια, ο χρόνος γλιστρά αθόρυβα. Μάταια προσπαθώ να τον ορίσω. Εκτός από τις ημέρες, διαφέρουν και οι ώρες. Εμείς χρησιμοποιούμε το βυζαντινό ωράριο, με την ημέρα να ξεκινά στη δύση του ηλίου, συνεχίζει ο πατέρας Ιουστίνος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ώρα δεν είναι σταθερή, αλλά προσαρμόζεται κάθε εβδομάδα ανάλογα με την περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο. Έτσι λοιπόν, το καλοκαίρι η μέγιστη διαφορά φτάνει μέχρι και τις 9 ώρες, ενώ το χειμώνα πέφτει στις 5. Μόνο η Μονή Ιβύρων δεν εφαρμόζει τον συγκεκριμένο τρόπο, καθώς έχει υιοθετήσει το χαλδαϊκό σύστημα, στο οποίο 0 ώρα θεωρείται η Ανατολή. Παρά τις τόσες διαφοροποιήσεις, αρκετοί μοναχοί φορούν ρολόγια για να συνεννοούνται, συντονίζονται με τον έξω κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος για όλους στο Άγιον Όρος, είτε κοσμικούς είτε μοναχούς, σηματοδοτείται από ήχους. Και αυτό γιατί ο λατρευτικός χρόνος, όπως η τέλεση της Θείας Λειτουργίας, οι επιμέρους ακολουθίες και ο εσπερινός, ρυθμίζει εκείνον του μοναστηριού. Όταν οι μοναχοί ακούν τον κόπανο να χτυπάει, συγκεντρώνονται στην τράπεζα, ενώ συνήθως ο ρυθμικός ήχος του ταλάντου τους καλεί στην εκκλησία. Φυσικά υπάρχουν και οι καμπανοκρουσίες

λειτουργικές, χαρμόσυνες, υπαίνθυμες, και κάποιοι ήχοι μεγάλων ρολογιών ανάλογα με τη μονή. Στη μονή βατοπεδίου, για παράδειγμα, ξεχωρίζει ο πύργος του ορολογίου. Στον δυτικό του τοίχο υπάρχει ένα μεγάλο ρολόι, τις ώρες του οποίου σημαίνει ένα μεταλλικό ομοίωμα ανθρώπου γνωστό ως Άραπης. Το γειτονικό βυζαντινό κοδωνοστάσιο της μονής χρονολογείται στο 1427. Παλαιότερα, σημαντικό ρόλο για τη μέτρηση του χρόνου έπαιζαν και τα κεριά. Ανάλογα με το πόσο είχαν κάψει, υπολογιζόταν πόση ώρα είχε περάσει. Αντιστοίχως, οι πατέρες στα χωράφια αναζητούσαν τη θέση του ήλιου στον ουρανό για να καταλάβουν αν πρέπει να επιστρέψουν στη μονή για την ακολουθία. Και αυτός ο ρυθμός των ακολουθιών που συνδέει τον χρόνο με τη σωτηρία συνεχίζεται και στη σιωπή. Είναι η στιγμή της προσευχής, την οποία περιγράφει ο πατέρας Αρσένιος της μονής βατοπεδίου. Η πιο δυνατή άσκηση για να μπει στην αιωνιότητα είναι η ασταμάτητη εσωτερική προσευχή. Επαναλαμβάνοντας το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» μέσα στην ησυχία, οι ασκητές καταφέρνουν να κατεβάσουν το νου τους βαθιά μέσα στην καρδιά, λέει, προσπαθώντας να μου εξηγήσει πως οι πατέρες αντιλαμβάνονται την έννοια του χρόνου. Όταν αυτή η προσευχή γίνει πια αυτόματη, σαν το χτύπο της καρδιάς, όλη η φασαρία του μυαλού σταματάει και τα ρολόγια του κόσμου σβήνουν. Ο άνθρωπος μπαίνει σε μια κατάσταση όπου τα δευτερόλεπτα πάβουν να κυλούν και μεταμορφώνονται σε μια άχρονη, ζωντανή επαφή με το θεϊκό φως. Και αυτή η συστηματική προσευχή, το ρολόι της καρδιάς που του συντονίζει με την συχνότητα του Θεού, αποτελεί ένα από τα τέσσερα μεγάλα βήματα των ασκητών στον δρόμο προς την αιωνιότητα, σύμφωνα με τον πατέρα Αρσένιο. Τα άλλα είναι το καθάρισμα της καρδιάς από τα πάθη, η συμφιλίωση με το θάνατο και η τέλεια αγάπη.

ότι ο Θεός είναι αγάπη, όταν ο άνθρωπος καταφέρει να αγαπήσει ολοκληρωτικά, χωρίς όρους και ανταλλάγματα, βγαίνει εκτός χρόνου. Πρόκειται για τη σταδιακή απελευθέρωση της ψυχής από τα δεσμά του χθες και του αύριο, προσθέτει. Στην ανθρώπινη γλώσσα, ο χρόνος είναι ένα κτίσμα με αρχή και τέλος. Μας θυμίζει το εφήμερο της ύπαρξής μας. Όμως, όταν ο άναρχος λόγος αποφασίζει να σαρκωθεί, να περπατήσει στο χώμα και να βαπτιστεί στα νερά του Ιορδάνη, τότε το χτιστό συναντά το άχτιστο. Έτσι γεννιέται η άχτιστη ενέργεια του χρόνου. Η στιγμή που ο χρόνος μεταμορφώνεται σε μια θεϊκή δύναμη που μας ανυψώνει προς τον ουρανό. Τα λόγια του μοιάζουν να σταματούν τη ροή του χρόνου. Μετά από αυτό, πώς γυρίζεις το ημερολόγιο 13 ημέρες μπροστά.

0: κοινόβιο όπως οι μονές του Αγίου Όρους απαιτούνται πολλές και διαφορετικές εργασίες για να λειτουργεί εύρυθμα η κοινότητα. Τα καθήκοντα αυτά, είτε πνευματικά είτε χειρονακτικά, ονομάζονται διακονήματα και ανατίθεται από τον καθηγούμενο κάθε μονής. Ουσιαστικά, οι πατέρες εργάζονται από αγάπη για τους εν Χριστώ αδελφούς τους, ασκούμενοι ταυτόχρονα στην ταπείνωση και την υπακοή. Η χρονική διάρκεια κάθε διακονήματος διαφέρει ανάλογα με τον πληθυσμό της αδελφότητας και τις ανάγκες του μοναστηριού. Οι μοναχοί που ζουν εκτός κοινοβίου εξασφαλίζουν τα προστοζήν, δημιουργώντας εργόχειρα, όπως αγιογραφίες, θυμιάματα και κουμποσχήνια. Ο ιερομόναχος Πρόδρομος, στο βιβλίο του «Αθωνικός Μελισσών» το 2012, κατέγραψε όλα τα διακονήματα και τα εργόχειρα του Αγίου Όρους, αποτυπώνοντας και εργασίες που χάθηκαν ή απειλούνται με εξαφάνιση, όπως η βιβλιοδεσία και η πυρογραφία. Μάγκυπας. Μοναχός Μινάς, στην Ιερά Μεγίστη Μονίδα του Πεδίου. Ως λαϊκός, σπούδασε μαγειρική στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στην Κέρκυρα, από όπου και κατάγεται. Γνώριζε τα βασικά της αρτοποιίας, αλλά προτριετίας όταν ανέλαβε το διακόνημα του μάγκυπα, δηλαδή του φούρναρη της Μονής, διδάχθηκε από τους παλαιότερους πατέρες την αγιορείτικη αρτοποιία. Όλα τα αρτοσκευάσματα, το ψωμί και το πρόσφορο, γίνονται με προζύμι. Φτιάχνουμε προζύμι δύο φορές το χρόνο, την Κυριακή της Ορθοδοξίας και στη γιορτή του Τιμίου Σταυρού. Ο γέροντας ευλογεί ένα δοχείο με νερό και αλεύρι, το οποίο αφήνουμε όλο το βράδυ κάτω από τον Τίμιο Σταυρό. Την άλλη ημέρα, ως εκ θαύματος, γίνεται το προζύμι. Περιγράφει. Ημερησίως, ο μοναχός Μινάς παράγει 100 κιλά ψωμί, ενώ κάθε εβδομάδα φτιάχνει 500-600 πρόσφορα, για τα οποία χρησιμοποιεί πύλινες φραγίδες. Ψήνει σε φούρνο με ξύλα, στον οποίο καίει κλαδιά βελανιδιάς. Από τα υπολείμματα της τράπεζας φτιάχνει παξιμάδια, τα οποία στέλνει σε ασκητές στα Καρούλια και σε διάφορες σκήτες, ενώ τα έσοδα από τα σταφυδόψωμα που διατίθενται στο εκθετήριο της Μονής προορίζονται για φιλανθρωπίες. Ράφτης. Μοναχός Γαβριήλ, στην Ιερά Μεγίστη Μονίδα του Πεδίου. 23 χρόνια μετρά ο μοναχός Γαβρίλ στο γραφείο της Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, όπου σήμερα διακονούν συνολικά 3 μοναχοί. Όταν ξεκίνησε, δεν είχε πρώτερη γνώση. Τον δίδαξε ο πατέρας Πρόδρομος. Έκτοτε φοράει το ίδιο ζωστικό, το οποίο κάθε τόσο τον μπαλώνει. Άλλωστε, οι επιδιορθώσεις των ενδυμάτων των μοναχών αποτελούν μεγάλο μέρος του διακονήματός του. Από τις ραπτομηχανές του περνάνε καθημερινά, εκτός από τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές, ράσα, σκουφάκια, κουκούλια και άλλα. Αν κάποια μηχανή χρειαστεί επισκευή, καλεί εξωτερικό συνεργάτη. Επίσης, ράβει εξ αρχής ρούχα για τους αδελφούς του, κατόπιν ευλογίας του γέροντα Εφραίμ, κυρίως για τους νέους. Όλες οι κλωστές που χρησιμοποιεί είναι μαύρες, ενώ από υφάσματα προτιμά πουπλίνα και μαροκέν. Το μόνο που δεν φτιάχνει είναι υποδήματα, τα οποία οι μοναχοί προμηθεύονται εκτός όρους. Γενικότερα η κίνηση στο γραφείο έχει αυξηθεί, αφού πλέον εξυπηρετούνται 130 αδελφοί από 80 που ήταν στην αρχή. Τελευταία δεν έχει πάρα πολύ κρύο, οπότε χειμώνα-καλοκαίρι φοράμε σχεδόν τα ίδια, σημειώνει. Ταξίδι μέχρι το Άγιον Όρος κάναμε, διαβάζοντας κείμενα του Παντελή Τσομπάνη, του Κωνσταντίνου Μανολόπουλου και του Γιάννη Παπαδημητρίου. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ταξίδι στο περιβόλι της Παναγίας, που θα επαναλάβουμε και σε επόμενες πρωινές ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, για να μάθουμε κι άλλα και να ταξιδέψουμε νοερά όσοι εκεί, κυρίως οι ακροάτριες που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αλλά η μεγάλη ευλογία σκορπίζεται σε όλους. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μαρκούτης. Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Ώρα Ελλάδος 11.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Μία ακόμα εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη και που συγκεκριμένα σήμερα θα δούμε το πρόσωπο της Παναγίας μέσα σε αυτή την αποκάλυψη, γιατί αποκάλυψη είναι η πίστη μας, η αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους, η οποία γίνεται στην Παλαιά Διαθήκη στους αξίους αυτούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν προετοιμαστεί για τις θεοφάνειες, και βέβαια έχουμε και το ίδιο να γίνεται στην Καινή Διαθήκη, όπως και σήμερα έχουμε δηλαδή παρουσία του Θεού, φωτισμό του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους, σε αυτούς που είναι έτοιμοι λοιπόν για κάτι τέτοιο. Και ένα τέτοιο βιβλίο θεοφανιών είναι και η Παλαιά Διαθήκη. Από τα πολλά που λέει και κατά βάση για τον Χριστό που είναι το κέντρο της, μιλάει και για την Παναγία, όπως μιλάει και για το Σταυρό, όπως μιλάει και για άλλα. Στην Παλαιά Διαθήκη η Παναγία προκαταγγέλλεται, προεικονίζεται, προτυπώνεται, προσημαίνεται, προσυμβολίζεται, προφητεύεται. Πολυμερός και πολυτρόπος. Εικόνες προεικόνησαν και σύμβολα προσυμβόλησαν την προαιώνων το Θεό προετοιμασμένη κόρη. Αρκετές προφητείες περιέχουν εικόνες που προεικονίζουν και προκαταγγέλουν προφητικά την Θεοτόκο. Αυτές διακρίνονται και διαχωρίζονται από τις προφητείες και αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Μπορούμε να πούμε επιγραμματικά καταρχήν για το βιβλίο της Γενέσεως, εκεί που οι πατέρες το ονόμασαν πρωτευαγγέλιο, και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσω του σπέρματος σου και αναμέσω του σπέρματος αυτής. Και οι πατέρες εδώ πέρα μιλούν για την Παναγία, η οποία παρθενικά θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτό που θα πει και σαφώς και ο προφήτης Ισαΐας αργότερα. Μία άλλη προφητεία, η προφητεία του Ιακώβ, ο πατριάρχης Ιακώβ, λίγο πριν από το θάνατό του προανήγγελε στους 12 γιους του το μέλλον τους. Το Πνεύμα του Θεού αποκάλυψε στον έτοιμο θάνατο τότε πατριάρχη το μέλλον των παιδιών του και τι θα γίνει με ολόκληρο το γένος τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προφητική ευλογία που αναφέρεται στον τέταρτο γιο του, τον Ιούδα, από τη γενναία του οποίου θα προερχόταν ο Μεσσίας. Πως λέει το κείμενο, «Σκύμνος λέοντος Ιούδα, εκπλαστού Ιέ μου ανέβης, αναπεσών εκοιμήθης ως λέον, και ο σκύμνος τι σε γερεί αυτόν». Στη μετάφραση δηλαδή, «Ιούδα, είσαι ένα μικρό λιοντάρι, φύτρωσες από μένα παιδί μου, σαν βλαστάρι, ξάπλωσες και κοιμήθηκες όπως κοιμάται το λιοντάρι και όπως κοιμάται το μικρό λιονταράκι. Ποιος μπορεί να το ξυπνήσει? Δεν θα λείψει άρχοντας από τη φυλή του Ιούδα και αρχηγός από τη γενεά του, μέχρι ότου εκπληρωθούν τα αποταυμιευμένα σε αυτόν, και αυτός ο Μεσσίας θα είναι η προσδοκία των εθνών». Αυτό θα διαβάσουμε και πάλι στο βιβλίο της Γενέσεως. Στην προφητεία αυτή αναφέρεται η προέλευση, η ενανθρώπιση, η σταύρωση, η ταφή, η ανάσταση, αλλά και ο χρόνος έλευσης του Μεσσία. Το εκβλαστού ανέβης Ιέ μου αναφέρεται στην κατασάρκα γέννηση του Μεσσία. Ο Χρυσόστομος λέει, ο βλαστός είναι η Θεοτόκος, βλαστών την Παρθένων και το άχρωτον της Μαρίας εμφαίνων. Θα διαβάσουμε από τον Ιερό Χρυσόστομο. Αυτήν ερμηνεία λέει και ο Ανδρέας Κρήτης. Βλαστών θα εννοήσεις μόνην αυτήν την Αγία και την Αγιωτέρα από όλους τους Αγίους, που φάνηκε τελείως καθαρή στο σώμα και στο πνεύμα, εννοώ τη Μαρία.
μια ακόμα δηλαδή πατερική ερμηνεία που ακριβώς δηλώνει αυτό, ότι ερμηνεύονται τα χωρία από την Παναγία. Και ο Θεοδόρητος Κύρου λέει, όπως ο Λέων και όταν κοιμάται είναι φοβερός, παρομοίως και ο δεσποτικός θάνατος έγινε φοβερός και στον θάνατο και στο διάβολο. Λέοντα και Σκύμνο, λέοντος αυτόν τον Μεσσία ονόμασε, διότι ήταν βασιλιάς και Υιός βασιλέως και Θεός και Υιός του Θεού. Αυτή η έκφραση «τι σε γέρει αυτόν» δείχνει την ανίποτη δύναμη, διότι ο ίδιος ανέστησε τον εαυτό του σύμφωνα με την προώρηση που διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λύσατε τον ναόν τούτον, τον ίδιο δηλαδή, και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Προλέγει και τον καιρό της εμφάνισης, ουκ εκλείψει άρχον εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μοιρών αυτού, έως αν έρθει τα αποκείμενα αυτό και αυτός προσδοκεί αθνών. Αυτό είναι το σημάδι, το σαφέστατο σημάδι της παρουσίας του Κυρίου, διότι έλειψαν όταν γεννήθηκε ο Χριστός όχι μόνο οι βασιλείς των Ιουδαίων αλλά και οι αρχιερείς και οι προφήτες, ώστε να αποδειχθεί αληθινή η προφητεία. Όταν επρόκειτο να γεννηθεί ο Σωτήρας, είχαν βασιλεύσει αλόφιλοι βασιλείς για να φανερωθεί ο αιώνιος βασιλεύς, η προσδοκία των εθνών, σύμφωνα με την προφητεία. Ο Ηρώδης ήταν ο πρώτος αλόφιλος βασιλιάς των Ιουδαίων, διότι κατηταγόταν από την Ιδουμαία και τότε ήταν που γεννήθηκε ο Χριστός, επαληθεύοντας την προφητεία που αναφέραμε. Έχουμε και άλλες προφητείες για την Παναγία. Βλέπουμε και στο βιβλίο των Ψαλμών, 44ος ψαλμός έχει σημασία θεολογική, διότι οι στίχοι 3-9 είναι χριστολογικοί και αναφέρονται στη χρήση του Μεσσία, ενώ οι στίχοι 10-16 αναφέρονται στην Παναγία. Γι' αυτό το λόγο ψάλλεται ως πολυέλεος στις θεομητερικές εορτές. Οι στίχοι που αναφέρονται στην Παναγία είναι «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου», «Ένιμα δυσμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Και μετά, και αυτό το ψάλλουμε, «Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνω το ου σου και επιλάθω του λαού σου και επιθυμίσω βασιλεύς του κάλου σου». Και συνεχίζει ο ψαλμός, «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν» και τα υπόλοιπα. Ο Δαβίδ αποκαλεί την Παρθένο, την ονομάζει Μαρία, θυγατέρα βασιλέως, ως απόγονο του αλλά και βασίλισσα, διότι γέννησε τον παυβασιλέα Χριστό. Οι πατέρες, Μέγας Αθανάσιος, Κύριλλος Αλεξανδρίας και άλλοι, αναφέρουν τους ψαλμικούς αυτούς στίχους στην Εκκλησία. Και πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Ό,τι λέγεται για την Εκκλησία να λέγεται και για την Παναγία. Και ό,τι λέγεται για την Παναγία να λέγεται και για την Εκκλησία. Πολλές φορές ταυτίζεται η Παναγία και η Εκκλησία. Όμως η υμνολογία της εορτής των εισοδίων, αλλά και άλλοι Άγιοι Πατέρες, ως τη γατέρα βασιλέως και βασίλισσα, εννοούν την Παναγία. Παρομοίως ερμηνεύουν και οι υμνογράφοι της εορτής των εισοδίων τους στίχους που προαναφέραμε. Αυτά όλα μπορείτε να τα βρείτε στην ερμηνεία των ψαλμών που κάνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ένα σπουδαίο και αδιαχρονικό έργο, και βέβαια μπορείτε να τα βρείτε σε ένα επώνυμα με το όνομα Θεογεννήτρια, το οποίο συμβουλευόμαστε, είναι στις εκδόσεις του Αγίου Όρους. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και άλλη αναφορά στους ψαλμούς για την καλονή του Ιακώβ. Εξελέξατο ημίν την κληρονομίαν αυτού, την καλονήν Ιακώβ ειν ηγάπησε. Η καλονή του Ιακώβ ήταν κυβωτός της Διαθήκης.
Αυτό φαίνεται και στον 77ο ψαλμό. Και παρέδωκεν εις αιχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλήν αυτών ισχύρας εχθρών. Φαίνεται ότι είναι κυβωτός διαθήκης. Με τους όρους ισχύς και καλονή υπονοείται κυβωτός διαθήκης που έπεσε στα χέρια των Φιλιστέων. Τότε γράφτηκε «Απόκιστε δόξα Ισραήλ εν το λιθύνε την κυβωτών Κυρίου». Η κυβωτός διαθήκης που ονομάζεται καλονή, ισχύς, δύναμης, προτύπωνε όμως την Παναγία, διότι αυτή υπήρξε το αρχέτυπο της κυβωτού. Ονομάζεται καλονή του Ιακώβ η Παναγία, διότι υπήρξε η πιο ενάρετη και η πιο αγία απόγονος του Πατριάρχη Ιακώβ. Είναι αληθώς καλονή, διότι είναι καλοπισμένη με όλα τα κάλλη των θείων αρετών και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και ότι έχουμε μία σχέση μεταξύ της κυβωτού και της Παναγίας. Η κυβωτός ήταν αυτή που είχε μέσα τα πιο πολύτιμα των Ιουδαίων, είχε φυσικά τις 10 εντολές, τις πλάκες δηλαδή της Διαθήκης, είχε την ράβδο του Αρών που βλάστησε, είχε και το μάνα που θαυματουργικά διέθρεψε τους Ισραηλίτες στην έρημο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι μέσα στην κυβωτό υπάρχει ο ίδιος ο Χριστός, έτσι και στην κοιλιά της Παναγίας που είναι η άλλη κυβωτός έχουμε τον Μεσσία Χριστό. Επίσης στους ψαλμούς, αν παραμείνουμε, υπάρχει και ένας ψαλμός ακόμα, ο 71ος, είναι χριστολογικός κι αυτός, και στον στίχο 6 προφητεύεται η ιδιαίτερη, η αθόρυβη σύλληψη του Χριστού. Πόσο ιδιαίτερη και πόσο αθόρυβη και πόσο διακριτική. «Καταβήσετε ως ιετός επί πόκων και ως εισταγών εισταζούσα επί την γην». Δηλαδή, θα κατέβει ο Θεός από τον ουρανό στη γη αθόρυβα, όπως η βροχή πέφτει πάνω στο μαλλί και όπως η σταγόνα της βροχής πέφτει στη γη. Η εικόνα αυτή σχετίζεται με το βιβλίο των Κριτών και αναφέρεται στο Γεδεών, ο οποίος ζήτησε ένα σημείο από τον Θεό. Αν έβρεχε μόνο στο ποκάρι, δηλαδή το μαλλί του κουρεμένου προβάτου, και στην υπόλοιπη γη υπήρχε εξηρασία, θα καταλάβαινε ότι ο Θεός θα είναι μαζί του και θα νικούσε τους αλλόφιλους. Και όντως, μόνο ο πόκος βρέθηκε το πρωί δεγμένος και έσταξε δρόσος από του πόκου πλήρης λεκάνης ύδατος, στο 6ο κεφάλαιο των Κριτών. Με αυτή την εικόνα ο ψαλμωδός και προφήτης Δαβίδ προφητεύει τη σύλληψη του Χριστού που ήταν αθόρυβη, μυστική, όπως πέφτει η αθόρυβη βροχή. Ο πόκος είναι η κοιλία της Θεοτόκου και ο ιετός είναι ο λόγος, δηλαδή με λόγος κεφαλαίο, ο Χριστός, ο οποίος κατήλθε αθόρυβα στη μήτρα της Παρθένου. Έτσι ερμηνεύουν τον ψαλμό και οι πατέρες της Εκκλησίας. Εδώ αναφέρεται η κρυφή σάρκωση λοιπόν του λόγου. Θα μας πει ο ιερός Ζυγαβηνός, ο πόκος του Δαβίδ προς τον οποίο κατέβηκε σαν βροχή είναι ολοφάνερα η Παναγία, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο λόγο του αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης δίνει παρόμοια ερμηνεία, καθώς η βροχή που κατεβαίνει πάνω στο απαλό ποκάρι του μαλλιών δεν προξενεί κανένα κρότο ή φθορά, έτσι και ο ενυπόστατος λόγος του Πατρός, ο Χριστός, θα κατέβει καθώς θέλησε στην άχραντη κοιλιά της Παρθένου, χωρίς να κάνει κρότο και χωρίς να δημιουργηθεί ταραχή. Πολλές είναι οι αναφορές λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης για την Παναγία μας. Μας προετοιμάζει το λαό ο Θεός
με προεικονίσεις και αναφορές για την Παναγία, γιατί είναι μέγα το μυστήριο αυτό. Δηλαδή το να γεννήσει παρθένος είναι μυστήριο μέγα, είναι θαύμα μέγα, και δεν το χωράει αυτό ο ανθρώπινος νους, αλλά μόνο πνευματικά και με πίστη μπορείς να το πλησιάσεις. Γι' αυτό και υπάρχει όλη αυτή η προετοιμασία από την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει κι άλλη αναφορά στους ψαλμούς: αλήθεια εκ της γης ανέτειλε, δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Υπάρχει προφητεία που αναφέρεται στη γέννηση του Χριστού. Η αλήθεια είναι ότι ο Χριστός, όπως αυτονομάστηκε στο Ευαγγέλιο, αλλά ο ίδιος είναι και η Ανατολή, όπως ονομάζεται στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς το λέει στον Ζαχαρία: έστε το όνομα αυτού Ανατολήν. Δια της επιγής γέννησής του υπονοείται και η Παναγία μητέρα του. Αυτή είναι η Αγία Γη. Άρα η Παναγία ως γη εδώ, από την οποία προήρθε ο Χριστός. Εξ αυτής της Παρθένου ανέτειλε όντως ή όντως αλήθεια ο Χριστός, θα μας πει ο Θεοδόρητος Κύρου. Και επίσης, αφού Χριστός ανέτειλε από τη γη, η οποία είναι η καθαρή Θεοτόκος, όπως λέει ο Θεοδόρητος, κατά την κάτω γέννηση της ανθρωπότητος, τότε ο Πατήρ, ο οποίος είναι δικαιοσύνη, επέβλεψε από τον ουρανό στη γη, επειδή πρωτήτερα είχε αποστραφεί την γη για το ψέμα και την πλάνη που επικρατούσε στη γη, και έτσι συμφιλιώθηκαν τα ουράνια και τα επίγεια. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το αναφέρει. Να μιλήσουμε και για την μετάσταση της Θεοτόκου, γιατί Ανάσταση μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μόνο στο Χριστό. Ο Χριστός αναστήθηκε ο ίδιος ως Θεός. Ανάσταση της Παναγίας δεν μπορούμε να την ονομάσουμε, γιατί η Παναγία αναστήθηκε από τον Θεό. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο ψαλμός: ανάστηθη Κύριε εις την αναπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Σήκω λοιπόν Κύριε και συνέργησε για να οικοδομηθεί ο ναός μέσα στον οποίο αναπάβεσαι εσύ Κύριε, μαζί και η κυβωτός της αγιοσύνης σου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ η Παναγία αναφέρεται ως κυβωτός. Η κυβωτός υπήρξε τύπος και προεικόνηση της Θεοτόκου. Μερικοί Άγιοι Πατέρες στον ψαλμό αυτό βλέπουν την Ανάσταση του Χριστού και την Μετάσταση της Παναγίας. Καθώς αναστήθηκε ο Χριστός, παρομοίως και η έμψυχος κυβωτός η Παναγία αναστήθηκε από τον τάφο, αναστήθηκε μετέστη από τον τάφο μετά από 3 ημέρες, και η ίδια στη συνέχεια αναλήφθηκε στους ουρανούς. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: κατά το προφητικό νάσμα μαζί με τον Χριστό που είχε αναστηθεί προηγουμένως τριήμερος, τώρα έχουμε μία συνανίσταται και η κυβωτός του αγιάσματός του, δηλαδή η Παναγία. Τώρα υπάρχει μια πολύ ωραία προφητεία στον Ισαΐα, η οποία συμπληρώνει το πρωτοευαγγέλιο στον οποίο ήδη αναφερθήκαμε. Τι λέει ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 7,14: ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Καλείται δηλαδή σημείων αυτή η γέννηση. Και γιατί είναι σημείο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι σημείο αξιομνημόνευτο, γιατί η γέννηση ήταν εντελώς ιδιαίτερη και μοναδική. Έχουμε γέννηση χωρίς άνδρα εκ Πνεύματος Αγίου, και αυτό όντως είναι ένα σημείο. Και συμπληρώνει ο Μεγάλος Βασίλειος: εάν μεν είναι σημείο, είναι παράδοξη και η γέννηση. Εάν είναι κοινός ο τρόπος της γεννήσεως του Χριστού, ούτε σημείο πρέπει να λέγεται, ούτε Εμμανουήλ να αποκαλείται το πεδίο.
Ακριβώς. Επειδή λοιπόν αναφέρει η γραφή και το λέει σημείο, το σημείο σημαίνει αυτό το υπερβατικό, το ιδιαίτερο που έγινε με την περίπτωση της Παναγίας. Ένα άλλο που πρέπει να σταθούμε στην φράση «Η ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ». Ο προφήτης Ισαΐας αναφέρεται προφητικά στην Παρθένο και την ονομάζει ράβδο του Ιεσέ. «Και εξελεύσετε ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβήσετε». Ο Ιεσέ είναι ο πατέρας του Δαβίδ και πρόγονος της Παναγίας. Από τον Ιεσέ που αποτελεί τη ρίζα, βλαστάνει η ράβδος που προεικονίζει την Παναγία και από αυτή ανθίζει το άνθος που είναι ο Χριστός. Ο βλαστός, ράβδος είναι η Παρθένος, από όπου ξεφυτρώνει ο Χριστός, το αιώνιο άνθος, θα μας πει ο ιερός Δαμασκηνός. Και βεβαίως η υμνολογία πολλές φορές έρχεται και παίρνει από τα ιερά κείμενα και εμπλουτίζεται η υμνολογία μας και το ψάλουμε εμείς αυτό στον Ιρμό των Χριστουγέννων, στον Κανόνα. Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστη σας. Καθαρή εδώ πέρα χριστολογική προσέγγιση γίνεται από την υμνολογία. Και βέβαια η υμνολογία δεν φτιάχτηκε μόνη της, οι Άγιοι εμπνεώμενοι και θεόπνευστα έφτιαξαν, δημιούργησαν όλο αυτό το πλούτο τον υμνολογικό που έχουμε.

Είναι πολλές λοιπόν οι προφητείες, οι προεικονίσεις πολλών γεγονότων, προσώπων που πραγματοποιούνται στην Καινή Διαθήκη. Πολλές βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη. Θα πούμε για μία ακόμα, για την προφητεία περί της γέννησης στη Βηθλέμ. Επίσης μια πολύ σημαντική προφητεία 800 χρόνια π.Χ. ο Μιχαίας, ο προφήτης, θα μας πει ότι η γέννηση θα γίνει στη Βηθλέμ. Δια του το δώσει αυτούς εις καιρού, τικτού συστέξετε, θα πει στο πέμπτο κεφάλαιο. Εγώ ο Κύριος θα παραδώσω το λαό μου στους εχθρούς του, ως ότου μία γυναίκα γεννήσει το αναμενόμενο παιδί, το Μεσσία. Ο καιρός της τικτούσης είναι σημαντικός, διότι τότε θα γεννηθεί ο Μεσσίας, η προσδοκία και η λύτρωση του λαού. Ο ιερός Θεοφύλακτος ερμηνεύοντας λέει ο προφήτης προς τον Θεό, ότι δώσεις αυτούς, δηλαδή θα τους παραδώσεις στους εχθρούς έως τον καιρό της τικτούσης τον Εμμανουήλ Παρθένου, δηλαδή τον Χριστό. Και ο προφήτης Ιεζεκίηλ μιλάει σχετικά, είδε ένα όραμα και επέστρεψε με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της Εξωτέρας της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτή ειν και κλεισμένη. Η προφητεία αυτή αναφέρεται στην Παναγία, γι' αυτό και την διαβάζουμε στον Εσπερινό των Θεομετρικών Εορτών. Οι Άγιοι Πατέρες αυτή την κλειστή πύλη την προσέγγισαν και την τερμήνευσαν ως με την Άγια Παρθενία της Παναγίας. Είναι φανερό ότι με την προφητεία μας υποδηλώνεται η παρθενική μήτρα, δια της οποίας ούτε εισήρθε ούτε εξήλθε κάποιος παρά μόνον ο Χριστός. Και ο ιερός Δαμασκηνός, ο θεϊκότατος Ιεζεκίηλ, προεκήρυξε προφητικά την κεκλεισμένη πύλη από την οποία πέρασε ο Θεός των όλων λαμβάνοντας σάρκα, και δεν άνοιξε την πύλη της Παρθενίας. Μένει πραγματικά η σφραγίδα στους αιώνες. Οπωσδήποτε τα λόγια αυτά είναι πραγματοποιημένα, δείχνουν την Παναγία, τη Θεοτόκο. Χέρις, πύλη και κλεισμένη, διείς Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ησυρελήθη, κατά Ιεζεκίηλ θα έρθει να ερμηνεύσει και ο Θεόδωρος Στουδίτης. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν και αυτήν την περίπτωση της κεκλεισμένης πύλης ως ταυτίζουμε την Παναγία και με το Άι Πάρθενο της Παναγίας. Έχουμε και άλλες αναφορές, το αλατόμητον όρος, όπως ωραία αναφέρεται στο βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», στο προφητικό όραμα του Δανιήλ, φαίνεται, διαβάζουμε στον 34ο στίχο 2.34, «Ετμήθη λίθος εξόρους άνευ χειρών, αχειρότμητος λίθος, αυτός που κόπηκε είναι ο Χριστός, και το αλλάξευτον και αλατόμητον όρος είναι η Παναγία». Εδώ φαίνεται, έχουμε υπαινιγμό της γέννησης του Σωτήρα από την Παναγία χωρίς την γαμική κοινωνία. Κόπηκε ο λίθος λοιπόν χωρίς την ανθρώπινη βοήθεια. Αφεαυτού επομένως, με θεϊκό τρόπο, όπως έγινε με τη γέννηση του Χριστού χωρίς τη μεσολάβηση ανδρός, αλλά με θεϊκό τρόπο, με την επισκέψη του Αγίου Πνεύματος και τη συμβολή της Θεοτόκου. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέει, το όρος του Δανιήλ, από που λατομήθηκε ο ακρογωνιαίος λίθος ο Χριστός χωρίς την αξίνα του λατόμου, είναι η Θεοτόκος, που γέννησε άνδρα χωρίς άνδρα και έμεινε πάλι παρθένος.
Επίσης μία ακόμα προφητεία αφορά στον οίκο της Σοφίας, Σοφίας με κεφαλαίο. Το τρίτο ανάγνωσμα στους εσπερινούς των θεομητορικών εορτών είναι από τις παροιμίες. Η Σοφία οκοδόμησε αυτήν οίκον και υπήρεσε στήλους 7. Η Σοφία του Θεού εδώ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά είναι πρόσωπο. Είναι ο ενυπόστατος λόγος. Οίκος η Σοφίας του Θεού είναι βέβαια και όλος ο κόσμος και ο κατοικώνα Θεού άνθρωπος, όπως γράφει ο Προκόπιος Γαζαίος. Οίκος όμως η Σοφίας είναι το σώμα του. Το σώμα που πήρε από την Παναγία. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Υιός του Θεού που είναι Σοφία, όταν έγινε άνθρωπος, κατασκεύασε αυτός για τον εαυτό του οίκον, τη σάρκα δηλαδή, που πήρε από την Παρθένο. Ωραία ερμηνεία από τον Ιερό Χρυσόστομο. Οι 7 στήλοι είναι τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, κατά την ερμηνεία του ιδίου Πατρός. Δεν είναι οίκος της Σοφίας ο ναός του Σολομώντος, που ήταν μόνο σκιά και τύπος του αληθινού ναού, του έμψυχου ναού της Παναγίας. Αλλά κατά τον Μέγα Αθανάσιο είναι φανερό ότι ο οίκος είναι το δικό μας σώμα, το οποίο πήρε όταν έγινε άνθρωπος ο Χριστός. Και πάλι διαβάζουμε από τον Μέγα Αθανάσιο στο έργο του Καταριανών, μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου ο Λόγος, ο Χριστός, διέπλασε για τον εαυτό του οίκο το σώμα του, με τον τρόπο που εξ αρχής έκαμε τον Αδάμ από την γη. Και ο Σημαίος Θεσσαλονίκης, η παροιμία ενιγματοδός περί του Υιού και του Θεού διδάσκει και Σοφία να αυτόν ονομάζει και λέγει ότι θα οικοδομήσει οίκο για τον εαυτό της, δηλαδή το Πανάγιο σώμα του. Επομένως η Παναγία είναι ο καθαρότατος ναός από τη σάρκα της οποίας διαπλάστηκε το σώμα του Χριστού. Αυτά όλα τα συναντάμε και στην υμνολογία πολλές φορές, γιατί η υμνολογία αυτό ακριβώς είναι, με ένα ωραίο ποιητικό λόγο πλεγμένη όλη η θεολογία μας. Η υμνολογία λοιπόν της Εκκλησίας, οίκον της Σοφίας, ονομάζει το σώμα του Χριστού που χτίστηκε μέσα στην μήτρα της Παναγίας. Ο θαύμα, πως στον κανόνα της Θεοτόκου διαβάζουμε στον τρίτο ήχο, πέμπτη οδή, πως εν σύ μήτρα η Σοφία οίκον πλάτη αυτή, ημάς δε συμπλάτη και ειρήνη χαρίζεται. Παρόμοια γράφει και ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Η παντετία και παρακτική ζωής, η άπειρο σοφία του Θεού, ο Χριστός, οκοδόμησε τον οίκον εαυτής, αγνής εξαπειράνδρου μητρός. Διαβάζουμε στον κανόνα της Μεγάλης Πέμπτης του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού. Πολλές οι αναφορές λοιπόν, θα προσθέσουμε και μερικές ακόμα, γιατί πραγματικά θαυμάζουμε πως στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν τόσες αναφορές για την Παναγία και είναι τόσο εύστοχες οι προσεγγίσεις των ερμηνευτών Αγίων Πατέρων περί του θέματος αυτού. Ο ανώδυνος τόκος της Παρθένου, η Παναγία γέννησε χωρίς κόπο, χωρίς οδύνες. Πριν ή την οδύνουσαν τεκίν, πριν ελθύν τον πόνο των οδύνων, εξέφυγε και έτεκε άρσεν. Επειδή απειράνδρος και ανιδόνος συνέλαβε εκ πνεύματος Αγίου η Παρθένος, κατά συνέπεια και ανωδύνος και αφθόρος έτεκε τον Εμμανουήλ. Γράφει ο Ιερός Δαμασκηνός, τη γέννηση από την οποία θα προηγήθηκε γέννηση, την γέννηση από την οποία δεν προηγήθηκε η Δονή ούτε πόνη, την ακολούθησαν σύμφωνα με το λόγο του προφήτου. Επίσης κατά τον Γρηγόριο τον Παλαμά, το ανώτερο χωρίο
του Ισαΐα αναφέρεται σε αυτή την ανεφοδίνων γέννηση της Θεοτόκου. Εγεννήθηκε απαθώς, όπως συνελήφθη απαθώς. Αυτή η ελαφρά νεφέλη, ενεφέλη κούφη που διαβάζουμε και ψάλουμε, και αυτή έχει σχέση με την Παναγία. Και πάλι ο Ισαΐας, αυτός ο πέμπτος ευαγγελιστής, έτσι όπως έχει ονομαστεί, προφητεύει και τη φυγή της Παναγίας στην Αίγυπτο. Ιδού, Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούφης και ήξης Αίγυπτον και συστήσετε τα χειροποίητα Αιγύπτου από προσώπου αυτού και η καρδία αυτών ιτηθήσετε εν αυτής. Την προφητεία αυτή ερμηνεύει η διήγηση των Ευαγγελίων. Ο Ιωσήφ έλαβε εντολή από τον Άγγελο να κατέβει στην Αίγυπτο μαζί με το παιδί και την μητέρα του για να σωθεί από το ξύφος του Ηρώδη. Ως κούφη νεφέλη οι πατέρες εννοούν την ίδια την Παρθένο που έγινε θρόνος του βασιλέως αφού κράτησε στα σπλάγνα της και στην αγκάλι της τον βασιλέα Χριστό. Γι' αυτό και είναι τιμιότερη από την άψυχη νεφέλη. Νεφέλη κούφη εννοείται η Παρθένος, καθότι αυτή ήταν κούφη και ελαφρά από κάθε προαιρετική αμαρτία. Προηγουμένως ο γιος του Θεού καθόταν με δόξα στο θρόνο της θεότητος ως Θεός. Ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου. Ύστερα στα έσκατα χρόνια ήρθε καθισμένος στην ελαφρά νεφέλη, δηλαδή την κυρία Θεοτόκο, η οποία νεφέλη μεν λέγεται καθότι ήταν υψηλότερη από τη γη και τα γήινα, ελαφρά δε καθότι ήταν ελευθέρα από κάθε βάρος προαιρετικής αμαρτίας, μέχρι και ακόμα ψηλής προσβολής εμπαθούς λογισμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Ερωτοδρόμιο. Η Παναγία δεν αμάρτησε ούτε με το λογισμό. Αυτή η νεφέλη κούφη αναφέρεται και από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Νεφέλη σε κούφιν αψευδός παρθένε ονομάζομεν, προφητικές επόμενη ρίσεση.

Παναγία Θεοτόκος είναι η πραγμάτωση των προτυπώσεων της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Παναγία εκπληρώνεται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Στο πρόσωπό της εκπληρώνονται οι υποσχέσεις του Θεού προς τους πατριάρχες, προς τους δίκαιους. Και οι προφήτες, μια ωραία ρίση του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα να μοιραστούμε, οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους την μακαρία Παρθένο υμνούσαν. Και αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η κυβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονταν οι Εβραίοι, πέραν από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν, να προαναγγείλουν, να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους, να προετοιμάσουν τους ανθρώπους για το μεγάλο μυστήριο αυτό. Είναι πολλές οι αναφορές στο πρόσωπο της Παναγίας. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι και η πρώτη, συναντάμε την πρώτη Εύα. Η Παναγία είναι δεύτερη Εύα. Πρόσωπο που αποτελεί τύπο της Θεοτόκου είναι πρωτίστως η προμήτωρα Εύα. Μεταξύ Εύας και Μαρίας υπάρχουν ομοιότητες και υπάρχουν και διαφορές. Η Μαρία ως νέα Εύα εξεπλήρωσε όσο η Εύα απέτυχε να κάνει. Γι' αυτό και πολλές φορές τη συναντάμε με αυτή την έκφραση, η δεύτερη Εύα, η νέα Εύα. Ο Νόε ήταν τύπος του Χριστού και η Κιβωτός ήταν τύπος της Θεοτόκου. Γι' αυτό βέβαια η Κιβωτός μετά τον κατακλυσμό είχε τον Νόε, ενώ η Θεοτόκος Μαριάμ τον εσαρκωμένο Θεό και άνθρωπο. Η Κιβωτός του Νόε που φύλαξε τον σπόρο του δεύτερου κόσμου, την Παναγία προτύπωσε, γιατί η Παναγία γέννησε τον Χριστό, ο οποίος είναι η σωτηρία του κόσμου.

0: Η Παναγία είναι κυβωτός η Αγία, δια της οποίας σωθήκαμε από τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Έτσι θα ερμηνεύσει ο Όσιος Εφραίμος Ήρος. Ο Νόε έσωσε το ανθρώπινο γένος από τον κατακλυσμό και αναεδείχθη σωτήρας και γενάρχης, και η Θεοτόκος είναι η μητέρα του σωτήρα και η γενάρχης και η νεουργός της κτήσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσεις. Προτύπωση της Παναγίας είναι, αποτελεί και η Σάρα. Ο Θεός προλαμβάνει και σκιαγραφεί στη Σάρα την αλήθεια, την εκπαρθένου γέννηση, ώστε όταν οι Ιουδαίοι αμφιβάλλουν και απορούν πως γέννησε η Παρθένος, να θυμηθούν πως γέννησε η Σάρα. Η αδελφή του Μωυσέως και Αρών, η Μαριάμ, είναι και αυτή τύπος της Θεοτόκου, τόσο για το όνομα όσο και για την παρθενία και ακόμα για την οδή που έψαλε ως προεξάρχουσα του χορού. Η Μαριάμ κατόρθωσε πρώτη την παρθενία και με αυτήν προτυπώνεται και η Θεοτόκος Μαρία, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Όπως ο αδελφός της Μωυσής είναι ο σωτήρας του γένους της και η αδελφή του Μαριάμ είναι ο σωτήρας του Μωυσέως. Παρομοίως και η Θεοτόκος Μαρία γέννησε και διέσωσε ανθρωπίνος από τον Ηρώδη, τον μόνο σωτήρα και λυτρωτή, τον Χριστό. Πολλές λοιπόν αναφορές για την Παναγία και από άλλα βιβλία έχουμε προτυπώσεις. Αξίζει να σταθούμε και σε 2-3 ακόμα. Προτύπωση της Θεοτόκου κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ήταν και η Παρθένος Γη, από την οποία ο Θεός έπλασε τον Αδάμ, όπως και από την Παρθένο Μαρία γεννήθηκε ο νέος Αδάμ ο Χριστός. Από την Αγία Παρθενική Γη, με ανέκφραστη θεοπλαστία, προήρθε ο νέος Αδάμ για να σώσει και τον παλαιό Αδάμ. Και η Ερυθρά Θάλασσα είναι μια προτύπωση, η οποία έμεινε άβατη μετά την πάροδο του Ισραήλ και ήταν αυτό ένα προεικόνισμα της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου. Επίσης και η συναγωγή, η εκκλησία του λαού του Ισραήλ που προσδεκούσε την έλευση του Χριστού, είναι τύπος της Παναγίας. Και τύπος της Παναγίας είναι και η σκηνή του μαρτυρίου. Ο προφήτης Μωυσής, όταν κατασκεύαζε με τον Θεό να τον καθοδηγεί, την Κιβωτό, είχε ως αρχέτυπο την Θεοτόκο. Διανυστίας ποτέ προκαθαρθείς ο Μωυσής, διαβάζουμε, ήκουσε θείας φωνής και σου Θεοτό και κατήδε των τύπων, έτσι ερμηνεύει και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. Η σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα σύμβολα που φυλάσσονταν μέσα της αποτελούν προτύπωση της Παναγίας. Και είπαμε ότι μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου το πιο σημαντικό σημείο στα Άγια των Αγίων είναι η Κιβωτός της Διαθήκης, για την οποία μιλήσαμε. Αγαπητοί μου, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για το πρόσωπο της Παναγίας. Με διάφορους τρόπους οι Άγιοι, τους οποίους εμπιστευόμαστε ερμηνευτικά, έβλεπαν πίσω από γεγονότα και πίσω από πράγματα το πρόσωπο της Παναγίας και ετοίμαζαν τον κόσμο για αυτό το μεγάλο γεγονός, ότι θα έρθει μια γυναίκα η οποία χωρίς άνδρα θα γεννήσει το Γιο του Θεού. Πολλές λοιπόν οι προφητείες, θα κλείσω με μία, με αυτό το σπουδαίο όραμα που είδε ο Ισαΐας, είδε το θρόνο του Θεού και είδε μια μυστική λαβίδα με την οποία έλαβε τον άνθρακα από το θυσιαστήριο. Το είδε αυτό ο προφήτης Ισαΐας και έλαβε τον άνθρακα από το θυσιαστήριο και υπέδειξε την Παρθένο, η οποία συνέλαβε στην κοιλία της τον θείο άνθρακα, τον Χριστό. Αυτή η φωτιά αυτή η λαβίδα που κρατάει τη φωτιά ήταν η Θεοτόκος και ο Χριστός, και αυτό το βλέπουμε κάθε φορά που πλησιάζουμε το Άγιο Ποτήριο, διότι εκεί βλέπουμε αυτή τη λαβίδα να παίρνει την ποσότητα αυτήν της Θείας Κοινωνίας και να την δίνει στους ανθρώπους. Αυτή που μας δίνει το Χριστό είναι η Παναγία, όπως και το πρόσφορο που φέρνουμε για να γίνει η Θεία Λειτουργία, και αυτό το πρόσφορο πάλι προεικονίζει την Παναγία, η οποία από το πρόσφορο αυτό, από την κεντρική μερίδα, βγάζουμε το κομμάτι του Ιησού, του Χριστού. Δηλαδή το πρόσφορο μοιάζει με μια κοιλιά, μέσα από την οποία κοιλιά βγαίνει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπαμε. Υπάρχει μια στην εικονογραφία μια ωραία εικόνα, άνωθεν η προφήτε λέγεται, και σε αυτήν, αυτή σχετίζεται με αυτό που θα σας πω. Άνωθεν οι προφήτες σε προκατήγγυλαν κόρη, στάμνο, ράβδον, πλάκα, κυβωτών, λιχνία, τράπεζα, όρος, αλατόμητο, χρυσούν θυμιατήριον, σκηνή, πύλη, αδειόδευτος, παλάτιο, κλίμακα και θρόνο του βασιλέως. Όλα αυτά για την Παναγία, η οποία έχει κορυφαία θέση μέσα στην ορθόδοξη παράδοσή μας. Είναι εκείνη που ο Θεός διάλεξε προκειμένου να γίνει κατοικία του Θεού, και μέσω αυτής ο Χριστός να έρθει στον κόσμο και να αλλάξει την ιστορία, για όποιον βέβαια θέλει να τον πιστέψει και να τον ακολουθήσει. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας αυτή την ώρα. Ευχόμαστε να έχουμε όλοι αγάπη προς την Παναγία και να προσευχόμαστε στην Παναγία να είναι ο τόπος μας, η οικογένειά μας, ο καθένας από εμάς θεοσκέπαστος.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της. Από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Οσίου Ισάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Σειρά τριών εύχριστων τόμων. Οι εκδόσεις Άδος παρουσιάζουν την απόδοση του τόσο σημαντικού αυτού έργου στη Νέα Ελληνική με αναδιάταξη κεφαλαίων. Τον Όσιο Ισάκ μελετούσαν ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, αλλά και πολλοί άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τώρα, με την νεοελληνική απόδοση και την αναδιάταξη των κεφαλαίων, το έργο γίνεται προσιτό σε όλους. Μαζί με τη σειρά προσφέρεται με κωδικό QR και το αρχαίο κείμενο με σημειώσεις. Οσίου Ισάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Επιμέλεια Πατρίδα μας Κοινός Αγιορείτης. Εκδόσεις Άθος 210-52-38-305, www.stamoulis.gr και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 12.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Τόπι, τόπι, μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
2: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
3: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 80.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 17 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Αυγούστου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο, η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου, αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Αρσενίου του Ενπάρου και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λειψανό του. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό και σε Κατερίνη της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρους του Καπαδόκου, Ιερό Λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Την 5η 20 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Εορτάζει επίσης το Ιερό Παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου στις 23 Αυγούστου. Το Σάββατο το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Χωροστατούντος Αρχιερέως. Την Κυριακή 23 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια της Παναγίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή 23 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 8.30 το βράδυ. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr. Στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός, τηλέφωνο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: μας, καλό μεσημέρι, καλή ακρόαση, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα σταθούμε σε μια αρετή τόσο απλή και τόσο σπουδαία, την ευγνωμοσύνη. Αφορμή μας δίνει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα των 10 λεπρών, όπου μόνο ένας επέστρεψε να ευχαριστήσει τον Χριστό για τη θεραπεία του. Μαζί με αυτό το Ευαγγέλιο θα θυμηθούμε και μια άλλη συγκινητική ευαγγελική μορφή, το Ζακχαίο, που ανέβηκε στη Σικομουριά για να δει καλύτερα τον Ιησού. Και όπως θα πει και ο Γιώργος Σεφέρης, λίγο ακόμη να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Ζακχαίος. Σηκώθηκε ψηλότερα όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στην καρδιά. Συνομιλητής μας σήμερα θα είναι ο πατήρ Ιωνάς, εργάτης του Ευαγγελίου στην Ταϊβάν, που θα μας μιλήσει για την ευγνωμοσύνη, για την αναζήτηση του Χριστού και για το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να ανέβει πνευματικά πιο ψηλά μέσα στην καθημερινότητά του. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον ηχολήπτη μας τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη για τη φροντίδα και την υπομονή του, καθώς και την Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο που δέχεται τα μηνύματα, τη σκέψη σας, φίλοι ακροατές. Η παρουσία σας και η επικοινωνία σας είναι δύναμη για την εκπομπή μας, για το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Να προτείνουμε και ένα καλό βιβλίο, τον Αγαπάς Πολύ, το συναρπαστικό μυθιστόρημα της Σταματίνας Βλασταράκου Μεταξά. Με πρωταγωνίστρια την αγάπη που δικαιώνει τη ζωή και την ίδια την ύπαρξη, ακολουθούμε την ιστορία μιας ηρωίδας που προσδοκά, αγωνιά, δοκιμάζεται και ελπίζει. Μια όμορφη έκδοση, διανθισμένη με όμορφες εικόνες από την Μαριτάσα Τσιμπλάκη. Να αγαπάς πολύ. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Πατέρα Ιωνά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Την ευχή σας να έχουμε όλοι.
1: Να είστε καλά και εγώ παρακαλώ την προσευχή σας και την ευχή σας από όλους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σήμερα θελήσαμε να μιλήσουμε για την ευγνωμοσύνη. Όχι βέβαια ως ιδεολογία, έτσι, υπάρχουν πολλές ιδεολογίες. Ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει σοβαρά τη ζωή του δεν ακουμπάει στις ιδεολογίες, αλλά σαν μια κατάσταση, ας πούμε, που προτείνει και ο Χριστός. Και όπως την είπατε και εσείς στους Κινέζους αδελφούς σε ένα κήρυγμα, μπορείτε να την επαναλάβετε και σε εμάς.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι την προηγούμενη Κυριακή, ας πούμε, που ήταν των 10 λεπρών, έτσι. Ο Χριστός εθεράπευσε και τους 10, αλλά μόνο ένας γύρισε. Δηλαδή, αυτοί θεραπεύτηκαν σωματικά, αλλά μόνο ένας βρήκε τη σωτηρία,
0: έτσι.
1: Δηλαδή την αληθινή ζωή. Και εκεί μιλάμε για την ευγνωμοσύνη, γιατί ο ένας γύρισε να πει ευχαριστώ. Πήγε και έπεσε στα πόδια του Χριστού και του είπε ευχαριστώ πολύ. Οι άλλοι δεν επήγαν. Έμειναν σε αυτό που λέει η ψυχολογία, η δονική προσαρμογή. Δηλαδή, ας πούμε, εντάξει, μου συνέβη κάτι καλό στη ζωή μου, ωραία, το ευχαριστιέμαι. Δεν το θεωρώ δώρο κανενός και αν μου το έχει δώσει τέλος πάντων κάποιος, το ξεχνάω.
0: Ιδονική προσαρμογή, έτσι. Δηλαδή, ευχαριστήθηκα.
1: Hedonic adaptation. Η ψυχολογία μιλάει για αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή για τη λύθη. Έτσι, για τη λύθη. Ότι, ναι, μεν, ας το πούμε έτσι, κάποιος μου έδωσε κάτι. Ωραία, ευχαριστήθηκα. Εγώ έμεινα σε αυτό το κάτι. Δηλαδή, και οι 9, ας το πούμε έτσι, μόλις θεραπεύτηκαν. Και βέβαια αυτή η θεραπεία δεν έγινε απευθείας, έγινε σιγά σιγά. Δηλαδή ο Χριστός είπε πάτε στους ιερείς, δεν τους θεράπησε αμέσως. Αυτοί, ας πούμε, περπατώντας στον δρόμο γινόταν όλο και πιο καλά. Και μόλις πήγαν εκεί, έπρεπε να μείνουν 8 μέρες γύρω στους ιερείς, όπως λέει το Λεβιτικό. Οπότε τους άρεσε, ωραία ήτανε, ξέχασαν, ας πούμε, τον ευεργέτη, μείνανε στη χαρά της θεραπείας και μετά πήγαν σπίτι τους.
0: Οπότε εδώ καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να φερόμαστε έτσι, γιατί δεν μας κάνει καλό αυτό, μας Αυτό μας λέει ο Χριστός, έτσι.
1: Κοιτάξτε, οι αρχαίοι, ιδιαίτερα ο Σενέκας, ας πούμε, που έγραψε βιβλίο για την ευγνωμοσύνη, έτσι, λέει ότι είναι η αχαριστία είναι η χειρότερη μορφή κακίας του ανθρώπου. Έτσι. Αλλά σε εμάς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή, πρέπει να ζούμε τη ζωή ως ευχαριστία. Δηλαδή τι εννοώ, καταρχήν ας πούμε η θεία λειτουργία τι είναι, η θεία ευχαριστία, δεν λέμε, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ζωή ως ευχαριστία, δηλαδή τι είναι, το να ζω ευχαριστώντας τον Θεό. Αυτό είναι η αληθινή ζωή. Και γι' αυτό και έχουμε τη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή τη Θεία Λειτουργία, όπου εμείς προσφέρουμε από ευγνωμοσύνη, έτσι, όλο τον κόσμο και τον εαυτό μας. Έτσι, και ως κρασί και ψωμί, και μετά η αληθινή ευχαριστία ποια είναι, ότι εγώ ανοίγομαι και έτσι έρχεται ο Θεός μέσα μου και μένει μέσα μου και ζω μέσα σε αυτή την ευχαριστία, την ευγνωμοσύνη, το ότι ο Θεός είναι μέσα μου, ήρθε μέσα μου ο Χριστός, έτσι. Αυτό είναι η όλη χριστιανική ζωή. Και όπως είπατε πάρα πολύ ωραία, έτσι, δεν είναι μια ιδεολογία.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά όμως, ας πούμε, είναι το αντίθετο, είναι αρρώστια.
0: Το αντίθετο είναι αρρώστια, ναι. Και μάλιστα λέτε ότι, ας πούμε, πάνω στη λέπρα έγινε όλη αυτή η συζήτηση. Θα μπορούσε να είναι μια άλλη ασθένεια, αλλά ο Χριστός επέλεξε τους λεπρούς, έτσι. Σημαίνει κάτι αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ίσως εμείς, ας το πούμε έτσι, δεν εκτιμάμε. Η λέπρα ήταν μια ιδιαίτερη αρρώστια, γιατί δεν ήταν μόνο μια αρρώστια, ας πούμε, σωματική, ήταν κάτι που σε έβγαζε έξω από την κοινωνία. Δηλαδή αυτή, ας πούμε, ήταν πέρα στα μνήματα, ξέρω εγώ, μακριά, έτσι, μέσα στο μετέχμιο, όπου εκεί, μέσα σε αυτό το μετεχμιακό χώρο, θα λέγαμε, ο Σαμαρίτης και οι Εβραίοι που ήταν εχθροί, ας το πούμε έτσι, λεπροί ήταν όλοι μαζί ήταν εκεί πέρα, απομονωμένοι από την κοινωνία, δηλαδή ήταν ένα φρικτό πράγμα, δεν ήταν μόνο, ας το πούμε έτσι, μια αρρώστια, όπως σήμερα είστε άρρωστοι, τέλος πάντων, πάτε στο νοσοκομείο, αλλά ήταν λοιπόν μια ολική αρρώστια. Άρα η θεραπεία ήταν κάτι το απίστευτο, κάτι το φοβερό, έτσι. Δεν ήταν ένας, ας πούμε, ήταν κουφός, ξέρω εγώ, και τέλος πάντων, ας πούμε, είδε, έτσι, ήταν από το θάνατο στη ζωή. Και όμως αυτοί, ας το πούμε, πήραν τη θεραπεία και έμειναν εκεί στην ευχαρίστηση και εξέχασαν την ευγνωμοσύνη, εξέχασαν τον ευεργέτη. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει μια ζωή χωρίς αγάπη, μια ζωή άρρωστη.
0: Ναι.
1: Και
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι, λέτε ότι είναι διαταραχή η έλλειψη ευγνωμοσύνης.
1: Είναι διαταραχή, δηλαδή
0: αδερφούς.
1: Είναι διαταραχή κοινωνικότητας και αγάπης. Καταρχήν, ας το πούμε έτσι, γιατί ας το πάρουμε έτσι για την ίδια μας τη ζωή, έτσι. Το ότι, ας πούμε, ζούμε αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων, και μιλάμε, ενώ θα μπορούσαμε και εγώ να είμαι άρρωστος και νεκρός και εσείς, ας πούμε, έτσι, και οι ακροατές μας. Δεν το εκτιμάμε αυτό
0: αυτή τη στιγμή.
1: Δεν αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη και λέμε, Παναγία μου, τι ωραία, είμαι ζωντανός, ας πούμε, αυτή τη στιγμή και ακούω, ξέρω εγώ, το ραδιόφωνο, έτσι. Επειδή δεν το εκτιμάμε αυτό, δεν έχουμε χαρά. Και επειδή δεν έχουμε χαρά, λέμε, τι μου λείπει, δεν έχω αυτό, δεν έχω εκείνο και είμαι δυστυχισμένος και τα λοιπά. Και ξεχνάμε ότι έχουμε πράγματα. Εμείς συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε αυτό που δεν έχουμε. Δεν έχω λεφτά, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο. Έτσι. Και ξεχνάμε πόσα έχουμε. Και δεν λέω να ξεχάσουμε αυτά που δεν έχουμε και αυτά που θέλουμε και αυτά που διεκδικούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν εκτιμούμε. Και επειδή δεν το εκτιμούμε, αρχίζουν, ας πούμε έτσι, ψυχολογικές αρρώστιες, έτσι. Γιατί, ας το πούμε έτσι, δεν έχω τίποτα, δεν έχω το άλλο, έρχεται η κατάθλιψη, έρχεται η θλίψη, έτσι, είμαι ένας δυστυχισμένος. Ναι, είσαι ένας δυστυχισμένος, αλλά για κοίτα όμως ότι έχεις υγεία, περπατάς, κάποιος αγαπάει. Έτσι, για να μην πω πιο πάνω, γιατί υπάρχουν και πιο πάνω. Ποιο είναι το πιο πάνω? Είσαι χριστιανός, είσαι ορθόδοξος. Και ποιο είναι το έσχατο? Ότι παίρνεις το Χριστό μέσα σου, έτσι, δεν είναι, στη Θεία Κοινωνία. Πώς να το εκτιμήσουμε αυτό?
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, αν ήταν να σας το έχω πει άλλες φορές, αν ήταν να αγοράσουμε τη Θεία Κοινωνία, αν η Εκκλησία, ας το πούμε έτσι, την πουλούσε, πόσο θα έπρεπε να βάλουμε τα ρήφα στο Χριστό, που ούτε οι άγγελοι δεν τολμούν έτσι να κοιτάξουν. Δηλαδή, πάω και παίρνω το Χριστό δωρεάν. Το έχουμε σκεφτεί αυτό το πράγμα, ας πούμε, τι πράγμα είναι και πόση χαρά πρέπει να μου δίνει. Και αυτή η χαρά, αυτό είναι γνωμοσύνη. Θεέ μου, πω, εγώ θα, ας πούμε, κοινώνησα ή θα πάω να κοινωνήσω αύριο. Τι πράγμα είναι αυτό, πω, μεγαλύτερη χαρά υπάρχει από αυτό. Εντάξει, με αδικούνε, ναι, δεν έχω λεφτά, ναι, είμαι άρρωστος. Και πολλά άλλα πράγματα που ο καθένας, ας το πούμε έτσι, πάσχει, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει και αυτός, ας πούμε, τα βάσανά του.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αλλά δεν έχουμε μόνο βάσανα.
0: Έχουμε και χαρές.
1: Και αυτό δημιουργεί, ας το πούμε έτσι, μια παθολογική κατάσταση. Ότι γιατί να κάνω focus και να κοιτάω μόνο τα βάσανα, και γιατί να μην σκέφτομαι ότι παράλληλα με τα βάσανα έχω και απίστευτα πράγματα. Και σας είπα, ξεκινάω από τα ελάχιστα. Ανοίγω το πρωί τα μάτια μου, έτσι δεν είναι? Βγαίνω, πλένομαι, θα βγω έξω στη δουλειά. Δεν θα πρέπει να πω, Παναγία μου, Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ, ζω ακόμα. Έτσι, υπάρχει ο κόσμος γύρω μου.
0: Είπατε, πατέρα Ιωνά, για τον Βίκτορ Φράνκλ στο κηρυγμά σας τους την ημέρα, ναι, εκείνη των 10 λεπρών, για τον άνθρωπο αυτό που ήταν στο Auschwitz. Πείτε μας ξανά αυτό το πώς,
1: ναι, την, και γιατί το λέμε, και αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία γιατί λέει ο άλλος ευγνωμοσύνη. Σε αυτούς, τέλος πάντων, ο Χριστός, ας πούμε, ήταν άρρωστη, λεπρή, ζωντανή νεκρή στην πραγματικότητα, και τους έκανε κάτι. Εμένα τι μου έκανε, ας πούμε, έτσι. Και ο Βίκτορ Φρανκ λέει έτσι, ότι η ευγνωμοσύνη δεν είναι μόνο όταν όλα πάνε καλά και μέσα στη χειρότερη, ας το πούμε έτσι, κατάσταση της ζωής μπορεί να βρούμε πράγματα να είμαστε ευγνώμονες. Ο Βίκτορ Φράγκλ, όπως τα ξέρετε, ήταν ένας Εβραίος ψυχολόγος, ο οποίος συνελήφθη και ήταν στο Auschwitz. Όλη την οικογένεια δεν το ξέρε, βέβαια, τη στείλανε στους φούρνους, και οι Γερμανοί, ας πούμε, προσπαθούσαν να σε κάνουν ζώο. Δηλαδή δεν ήξερες σήμερα θα είσαι στο φούρνο, αύριο δεν θα είσαι, πότε θα σε κάνουν ένα μηδέν, ας πούμε, να νιώσεις ζώο. Έτσι. Και ο Φρανκ λέει, βρήκε να βρίσκει ευγνωμοσύνη για απίστευτα πράγματα. Πρώτα γιατί ξύπνησα σήμερα και δεν με ρίξανε. Έτσι. Γιατί ένα πουλάκι κελαϊδούσε για ένα όμορφο φίλο. Και λέει τι, ότι η ίστατη ελευθερία του ανθρώπου είναι η ευγνωμοσύνη. Γιατί μπορούν να μου κάνουν οτιδήποτε. Μπορεί να με χτυπάνε, αλλά τη θέλησή μου, δηλαδή τη χαρά μου από ένα απλό φίλο, από ένα πουλάκι, άμα ξέρω εγώ είμαι πιο πνευματικός άνθρωπος, να πω ο Θεός υπάρχει. Έτσι. Και γι' αυτό είμαι χαρούμενος. Δεν μπορεί να μου την πάρει κανείς. Είναι δική μου ελευθερία αυτή, όσο και αν βασανίζομαι, είτε με βασανίζουν άλλοι, είτε με βασανίζει, ας το πούμε έτσι, η ίδια μου η ζωή, αυτός μου.
0: Και είναι επαναστατικό και αυτό που είπε ο Φράνκελ, και το παίρνω από το κήρυγμά σας. Είναι, λέει, η ευγνωμοσύνη η τελευταία ελευθερία που έχουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η ίστατη ελευθερία, δηλαδή, σας είπα, αυτή δεν μπορεί να μου την πάρει κανείς. Με έχουν και με δέρνουν, ας πούμε έτσι, αλλά εγώ μπορώ παράλληλα να βρω δίπλα ένα σκουλικάκι που περπατάει, ένα πουλί,
0: ένα ποντίκι που πέτρα, βρήκε ο άλλος, ας ένα πούμε, μέσα στη φυλακή.
1: Ο Ντίτριχ Μπονχόφερ και άλλοι. Και δεν λέω μόνο για αυτούς, ας το πούμε, δεν λέω μόνο για αυτούς. Αλλά το λέω γιατί πολλοί άνθρωποι λέει, καλά λες όλο για την Εκκλησία και τα λοιπά. Δεν είναι, υπάρχουν άνθρωποι. Και μάλιστα, λέει ο Φράγκλ, είχε πει σε έναν, αν τύχει, λέει, και ζήσεις, τέλος πάντων, γιατί δεν περίμενε ότι θα επιβιώσει, και δεις τη γυναίκα μου που την άτη βρεις, που και αυτή την είχαν συλλάβει, ας πούμε, και είναι ζωντανή, πες της ότι η ανάμνηση και η ευγνωμοσύνη για την αγάπη της με κρατάει να μην γίνω ζώο, δηλαδή να μην χάσω την ανθρωπιά μου. Δηλαδή, η έννοια αυτή της αγάπης, της ευγνωμοσύνης που είχε, τον βοήθησε να παραμείνει άνθρωπος μέσα στο απάνθρωπο, χειρότερο για την ανθρωπότητα που ήταν από τους Ναζί.
0: Έτσι.
1: Και τέτοια βέβαια δεν ήταν μόνο ο Φράγκλ, ήταν όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, ας το πούμε έτσι, που έζησαν. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ζούμε ως ευχαριστία.
0: Πάτερ, υπάρχει τρόπος, ας πούμε, πώς να το ασκήσουμε αυτό το πράγμα? Γιατί όλα θέλουν, οι αρετές θέλουν άσκηση, θέλουν να το παιδέψουν.
1: Βεβαίως πρέπει να το ασκούμε και πρέπει να μαθαίνουμε και τα παιδιά μας. Και το λέει και η ψυχολογία, έτσι. Πρώτα πρέπει, ας το πούμε έτσι, ο τρόπος που προσευχόμαστε. Εγώ είπα και στους ανθρώπους εδώ, ας το πούμε, κοίταξε, και με τα σύγχρονα κινητά και όλα, έχουν ημερολόγιο. Θα ξυπνήσεις, θα γράψεις κάτω τρία πράγματα, όχι παραπάνω, γιατί η ψυχολογία λέει ότι θα γράψεις πάρα πολλά, δεν θα τα ξεχνάς. Το θέμα είναι να σου γίνει συνήθεια. Δηλαδή θα γράψεις τρία πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων. Τρία πράγματα. Γιατί τα λέω αυτά? Για ένα χριστιανό θα πεις, δεν είναι αυτονόητα, είναι, αλλά δεν μας ακούν μόνο χριστιανοί, έτσι. Γι' αυτό προσπαθώ, ας το πούμε, να μιλήσουμε με μια ανοιχτή γλώσσα για όλους. Γιατί σας είπα, ο χριστιανισμός είναι ευχαριστία. Τη θεία ευχαριστία έχουμε, έτσι δεν είναι? Και η ζωή μας είναι ευχαριστία. Άρα λοιπόν θα σηκωθείς, θα γράψεις τρία πράγματα. Ευχαριστώ. Για να τα θυμάσαι καλώς να τα γράψεις. Για να τα γράψεις κάθε μέρα. Να σου γίνει συνήθεια.
0: Ευχαριστώ για έτσι. Αυτό, για εκείνο, για τα άλλο δηλαδή.
1: Γιατί
0: καινούργια
1: τουλάχιστον τρία πράγματα.
0: Καινούργια που θα βρεις
1: αυτό,
0: κάθε
1: γιατί,
0: μέρα.
1: Πούμε, αυτό το λένε και οι μεγάλοι ψυχολόγοι, έτσι, και ο Σέλιγμαν και άλλοι που έχουν ειδικά γράψει, ας πούμε, για την ψυχολογία. Βέβαια και η σωστή προσευχή από τι αρχίζει? Από δοξολογία και ευχαριστία στον Θεό, έτσι. Αλλά γιατί το λέω αυτό? Γιατί άλλο είναι καλά τώρα να προσευχηθώ και τα λοιπά, ας πούμε. Αλλά άμα αρχίσει να βάλει κάτω, να τα γράψει σε ένα χαρτάκι, στο κινητό του, κάπου. Μα είναι τα ίδια κάθε μέρα, δεν πειράζει. Αλλά θα το κάνει συνήθεια. Θα το λέει στην προσευχή του. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Ένα, δύο, τρία. Άμα θέλει να πει κι άλλα, ας πει, αλλά τουλάχιστον τρία θα πει. Όταν αυτό γίνει συνήθεια, ξέρετε τι αλλαγή στη ζωή φέρνει. Τεράστια. Όταν λέμε τεράστια, εννοούμε πραγματικά τεράστια αλλαγή. Ένα τόσο μικρό πράγμα. Γιατί αυτό, ας το πούμε έτσι, θα με κάνει να προσέξω. Αφού το έχω συνηθίσει μια, δύο, τρεις, μια εβδομάδα, μετά θα γίνει συνήθεια. Δεν θα κάνω focus, δεν θα συγκεντρώνομαι μόνο στα κακά που μου συμβαίνουν στη ζωή. Το οποίο στο κάτω-κάτω έτσι δεν είναι και λογικά σωστό. Στη ζωή δεν συμβαίνουν μόνο κακά πράγματα, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Συμβαίνουν πολύ περισσότερα καλά. Σας είπα, το ότι αυτή τη στιγμή η καρδιά η δική μου, ας πούμε, δουλεύει ακόμα και δεν σταμάτησε, είναι ένα μεγάλο καλό το οποίο δεν το εκτιμάω. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, Πάτερ μου. Έτσι είναι. Και δεν το τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Τα ξεχνάμε.
1: Έτσι δεν είναι. Έτσι. Και βλέπετε η προσευχή του Χριστού. Ευχαριστώς η Πάτερ, λέει. Έτσι δεν είναι? Ό,τι απεκάλυψα σε αυτά και τα λοιπά. Έτσι, δηλαδή η προσευχή του Χριστού είναι ευχαριστία. Δηλαδή αυτά που λέμε. Αλλά γιατί δεν μπορώ να πω κατευθείαν στους ανθρώπους αυτά, γιατί θα λένε, αν χριστιανός είναι, τι θες να πει, ας πούμε. Ενώ όταν βλέπουμε ότι ο χριστιανισμός είναι ο πυρήνας της ζωής. Διότι όπως σας είπα, όταν η Εκκλησία τι είναι? Ευχαριστία, δεν είναι? Η Θεία Ευχαριστία είναι το παν. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, έτσι. Χωρίς Θεία Ευχαριστία δεν υπάρχει η Εκκλησία, δεν υπάρχει τίποτα. Και εκεί κορυφώνονται όλα. Αλλά και η ζωή μας είναι ζωή ως ευχαριστία. Όχι ως μουρμούρα. Όχι ως γκρίνια.
0: Έτσι. Μια εβδομάδα αργότερα, και το λέω για τεχνικούς λόγους, και περπατάω μπροστά τώρα στην ώρα, μια εβδομάδα αργότερα είπατε πως η ευγνωμοσύνη μεταμόρφωσε βαθιά τη ζωή του Ζακχαίου μετά τη Θεία Λειτουργία που είχατε.
1: Βέβαια.
0: Αυτό, δηλαδή, μην το χάσουμε αυτό. Περνάμε από εκεί που με τους 9 λεπρούς που δεν παρόλο που ευνοήθηκαν, ας πούμε, τόσο όσο δεν μπόρεσε να ευνοηθεί ο Ζακχαίος στην αρχή.
1: Είναι αυτό που λέμε η ειδονική προσαρμογή, δηλαδή έλαβα κάτι, ωραία, το ευχαριστιέμαι.
0: Ναι.
1: Ξέχασε το άλλα, έτσι δεν είναι? Μόλις ξεχάσεις την ευχαριστία, ξεχνάς τα πάντα. Ο Ζακχαίος όμως τι ήτανε? Ήταν ένας κακός άνθρωπος, ναι, έτσι. Αλλά ήταν και ένας περιφρονημένος δεν είχε μούτρα να πάει έξω. Γιατί ανέβηκε στο δέντρο? Γιατί ας πούμε δεν τον άφηνε κανένα στο δρόμο, διότι ήταν αμαρτωλός, έτσι, και δεν μπορούσε να πλησιάσει το αμαρτωλό, να τον αγγίξει, τίποτα.
0: Εμείς σήμερα, ας πούμε, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να πούμε για κάποιον. Δηλαδή πρέπει να
1: πώς δεν έχουμε,
0: κακά
1: δεν
0: χάλια. Έχουμε,
1: δεν περιφρονούμε ανθρώπους. Δεν υπάρχει τόση τοξικότητα στην κοινωνία.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Απλά δεν τον αναγνωρίζουμε τον άνθρωπο στον δρόμο, ας πούμε, έτσι. Ναι.
1: Μπορεί, ας πούμε, έτσι, να μην έχουμε εμείς την θεοκρατική, έτσι, αντίληψη που έχουν οι Εβραίοι, αλλά έχουμε τοξική αντίληψη, έτσι. Τοξική αντίληψη, όχι ως αμαρτωλό, ως παλιάνθρωπο, ως δεν μ' αρέσει η μούρη του, ότι είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, απατεώνας, ότι είναι το ένα, ότι είναι το άλλο, έτσι, δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτή η τοξικότητα που υπάρχει, έτσι, ως ανισότητα κοινωνική, ως οτιδήποτε, ξέρω εγώ, ας πούμε, η άλλη είναι, τη βλέπεις, είναι πόρνη, σου λέει, είναι παλιογυναίκα, ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς. Γι' αυτό και ο Τσακίος δεν έβρισκε και χώρο, ας πούμε. Δηλαδή, ποιος αυτό το χαμένο σου λέει, πήγε από εδώ. Και γι' αυτό και ανέβηκε στο δέντρο.
0: για να δει, έτσι.
1: Ήταν που ήταν και κοντός, δεν μπορούσε και από πίσω να βλέπει. Είχε δηλαδή ένα φυσικό, ας το πούμε έτσι, κάποιο πρόβλημα. Δεν ήταν απλά, όχι ότι είναι κακό να είσαι κοντός, αλλά ήταν πιο κοντός αυτός. Οπότε ανέβηκε. Δεν σας θυμίζει τους στίχους του Σεφέρη? Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, έτσι.
0: Τι ωραίο
1: λίγο
0: που είναι αυτό.
1: Λίγο ψηλότερα.
0: Και εκείνος για τα ψηλά κοίταξε, ας πούμε. Ακριβώς, τι ωραίο.
1: Ανέβηκε ψηλά, αλλά όσο ανέβηκε ψηλά ξεφτυλίστηκε. Γιατί καταλαβαίνετε, δείτε σήμερα ένα καλοντημένο, ας πούμε, πλούσιο άνθρωπο, έτσι κοντό να ανεβαίνει σε ένα στήλο για να δει, ας πούμε, τον Χριστό. Δεν θα γελάνε οι άλλοι μαζί του? Γιατί είχε την ιερή αυτή επιθυμία, έτσι, το σπόρο που έβαλε ο Χριστός και το τραβούσε, ας το πούμε έτσι, μυστικά. Έτσι, θα μπορούσε να πει απαράταμε τώρα, δεν πάω να το δω, τι δουλειά έχω εγώ. Έτσι, αλλά αυτή η επιθυμία και μόνο να δει τον Χριστό. Απ' τη μια πλευρά ανέβηκε ψηλά, έτσι, λίγο ακόμα, ψηλότερα, λίγο ακόμα, έτσι, να δούμε, λίγο ψηλότερα, έτσι, τις θάλασσες και τα λοιπά.
0: Τις αμυγδαλιές, λοιπόν, να ανθίζουν, τι όμορφο.
1: Ναι, ακριβώς, το τραγούδι του Σεφέρη, έτσι, του Γιώργου Σεφέρη. Αλλά ξεστηλίστηκε κιόλας όμως, έτσι, έχασε την υπόλοιψή του. Σκεφτείτε πώς θα γελάγανε που τον βλέπανε.
0: Ήταν που ήταν και χαμένη η υπόλοιψή του, τώρα πάτωσε, έτσι, ας πούμε, ναι.
1: Και ο Χριστός λοιπόν πήγε για αυτόν, γι' αυτό το είπε. Ο Ζακχαίος πήγε να τον κοιτάξει και ο Χριστός τον κοίταξε. Έτσι, και αυτό το βλέμμα του Χριστού που τον αντιμετώπισε σαν αληθινό άνθρωπο, σαν αληθινή ανθρώπινη υπόσταση που δεν τον κατέκρινε και τον τίμησε, του είπε: Ζακχαίε, πρέπει να πάω σπίτι σου. Γιατί πρέπει? Εδώ είναι πολύ βαθύ αυτό το πρέπει, έτσι. Και ο Ζακχαίος, ας πούμε, έτρεξε ο καημένος γεμάτος χαρά, ενώ οι άλλοι μουρμουρίζανε αυτόν τον αμαρτωλό, πάει στο σπίτι του αμαρτωλού. Για τους Εβραίους αυτό ήταν και μεγάλη αμαρτία, έτσι, δεν μπορούσε να πάει στο σπίτι αμαρτωλού, έτσι,
0: ναι.
1: Το λένε και οι ψαλμοί, έλεον αμαρτωλού μη λυπανάτω την κεφαλή μου, έτσι, λοιπόν, και ο Χριστός όμως δηλαδή εκτέθηκε.
0: Δηλαδή έλεον αμαρτωλού. Για πει,
1: δεν
0: για
1: το λένε οι ψαλμοί?
0: Βεβαίως.
1: Να μην παίρνεις από αμαρτωλούς. Ναι, αλλά μάλιστα. Ο Χριστός όμως δεν έκανε αυτό. Έτσι, και την πόρνη, βλέπετε, δεν της είπε τίποτα. Της είπε: οι άλλοι δεν σε κατακρίνουν, ούτε εγώ. Μικέτη αμάρτανε. Και αυτό ήταν που έσπασε την καρδιά του Ζακχαίου. Έτσι, πραγματικά, ας πούμε, breaking heart, πώς λένε. Δηλαδή, ο Ζακχαίος αισθάνθηκε ευγνωμοσύνη. Πρώτη φορά κάποιος τον αντιμετώπισε σαν άνθρωπο, όχι σαν άνθρωπο που κουβαλάει τις πράξεις του, έτσι, και την κακιά του ζωή, αλλά σαν ισότιμο άνθρωπο. Ο Χριστός εκτέθηκε για χάρη του, έτσι, γιατί πήγε στο σπίτι του αμαρτωλού, ας πούμε, που δεν έπρεπε να πάει. Όλοι οι άλλοι τον μουρμουρίζανε, έτσι, οι οποίοι θεωρούσαν τους αυτούς καλούς, βέβαια, έτσι, ενώ, ας πούμε, ο άλλος ήταν κακός, λες και αυτοί δεν ήταν καλοί, δεν ήταν κακοί, έτσι, και αντί να χαρούν, και έτσι, όταν ο Ζακχαίος βρέθηκε, πήγε στην πόρτα, έτσι, απ' έξω, να υποδεχθεί τον Χριστό, δίνοντάς του πραγματική φιλοξενία. Γιατί η φιλοξενία τι είναι? Είναι ότι δίνω κάτι, σε βάζω στο σπίτι μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παραδίδομαι σε σένα, έτσι, δεν είναι? Δηλαδή, ναι, σε εμπιστεύομαι, έτσι. Δεν είναι ένα απλό πράγμα η φιλοξενία, γιατί εγώ μπορεί να είμαι κλέφτης, ας πούμε. Έτσι, δεν είναι, μπορεί να είμαι δολοφόνος, μπορεί να με βάλει σπίτι σου, μπορεί να σκοτώσω. Άρα λοιπόν, αυτά λέει και ο Λεβινάς, ο φιλόσοφος, έτσι, για τη φιλοξενία, το hospitality. Αλλά εκεί λοιπόν, ο Ζακχαίος πραγματικά με σπασμένη την καρδιά, έτσι.
0: Από ευγνωμοσύνη.
1: Κάποιος, ναι, του βρήκε, τον αντιμετώπισε σαν αληθινό άνθρωπο, η ευγνωμοσύνη, ας πούμε, ότι βρήκε τον εαυτό του κατά κάποιο τρόπο. Και βέβαια η χάρη του Θεού τον έκανε να αλλάξει πραγματικά. Δηλαδή βλέπουμε εδώ και την υποσυνείδητη επικοινωνία, έτσι. Γιατί άλλο είναι να σας πω εγώ, πρέπει να αλλάξεις, πρέπει να κάνεις, είσαι κακός και αμαρτωλός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι η λεκτική επικοινωνία, η οποία πολλές φορές δεν αποδίδει. Υπάρχει η υποσυνείδητη επικοινωνία. Ο Χριστός δεν είπε λέξη. Έτσι είπε, θα πάω. Και έσπασε η καρδιά του Ζακχαίου, η αμαρτωλή καρδιά έσπασε. Και λέει, Κύριε, έτσι, και το λέει δημοσίως, είμαι κλέφτης. Γι' αυτό είπε, όποιους έχω πάρει, θα τα δώσω όχι διπλά, τετραπλά.
0: Ναι. Υπέρβαση, ήταν, δηλαδή, φοβερό δημόσια, αυτό που έγινε. Ναι.
1: Δημόσια εξομολόγηση, έτσι, εξευτελισμός και πραγματική μετάνοια. Διότι μετάνοια χωρίς να έχω restoration, χωρίς να έχω, ας πούμε, να επανορθώσω, δεν έγινε μετάνοια. Έτσι πάω να ξεμολογηθώ και λέω, έχω κλέψει τα λεφτά του αλλού και τα κρατάω, ας πούμε, τι μετάνοια είναι αυτό. Κοροϊδία είναι, έτσι. Ή έχω κατακρίνει τον άλλον, ας πούμε, και τον έχω θάψει και πάω μετά να ξεμολογηθώ. Αν δεν πάω να, σε αυτούς που είπα τα κακά, ή τέλος πάντων οτιδήποτε κακό έχω κάνει, να το πώς το λένε, να το επανορθώσω, και πολλαπλώς μάλιστα, δεν είναι μετάνοια, κοροϊδεύω το Θεό. Αλλά τέλος πάντων βλέπουμε, έτσι, βλέπουμε τι βλέπουμε, το θαύμα. Το θαύμα της ευγνωμοσύνης, που έτσι η καρδιά του Ζακχαίου έσπασε και άλλαξε τελείως. Έτσι. Δηλαδή την υποσυνείδητη αυτή πράξη, ας πούμε, του Χριστού, την μη λεκτική επικοινωνία, επειδή τον τίμησε, έτσι, και τελικά εκείνο που φιλοξενεί πια τον Ζακχαίο, δεν είναι ο Ζακχαίος, αλλά είναι ο Χριστός. Φιλοξενεί τον Ζακχαίο,
0: ναι,
1: πια μέσα,
0: έτσι,
1: στο σώμα του. Έτσι. Μέσα στην Εκκλησία. Αλλά
0: ο Ζακχαίος μας δείχνει ένα τρόπο, Πάτερ Ιωνά, ένα τρόπο μετάνοιας. Δηλαδή,
1: Μα αυτό είναι η μετάνοια.
0: Φοβερό.
1: Η μετάνοια δεν είναι να λέω αμαρτωλή.
0: Συγγνώμη, αυτό που λένε, ας πούμε, οι παλιοί, από τότε που βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο, λέγανε, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Γιατί ο Ζακχαίος αμέσως επανόρθωσε. Δεν είπε, συγγνώμη, όπως πάμε πολύ. Έκανα εκείνο, συγγνώμη. Κοροϊδεύεις τον Θεό. Δεν επανορθώνεις. Κοροϊδεύεις τον Θεό. Αυτό κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, δεν λειτουργούν μαγικά, ας πούμε, τα μυστήρια της Εκκλησίας, εντάξει. Άλλο είναι να πάω να ξεμολογηθώ και να βγάλω την ενοχή και να θεωρήσω ότι, ωραία, ήμουνα ωραίος, ας πούμε, και άνετος, αμάρτησα και πάω να ξανανέβω στην προηγούμενη κατάστασή μου. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή να επανέλθω στην προηγούμενη υπερηφάνεια μου. Έτσι, πάω για να συμφιλειωθώ με τον Θεό και με την Εκκλησία. Αλλά και ο Ζακχαίος, σας είπα, από ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό και όταν τιμάμε κάποιον, όταν δεν τον θεωρούμε αμαρτωλό, λες και εμείς, ας πούμε, είμαστε καλύτεροι.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω για το χρόνο, ας πούμε. Ήθελα να πω ένα άλλο πράγμα, έτσι, που το διάβασα και με έχει συγκινήσει πολύ. Ας πούμε, πεθαίνει κάποιος και πάει, όταν γίνεται η κηδεία, τέλος πάντων, βγαίνουν άλλοι και λένε, τόσο καλός άνθρωπος ήταν, έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Οι μεγάλοι σήμερα ψυχίατροι, ας πούμε, λένε, δεν είναι σωστό αυτό. Ποιο είναι το σωστό? Πριν πεθάνει ο άνθρωπος, υπάρχει μια, ας πούμε, έτσι, ψυχολογική μέθοδος. Να έχεις ένα γράμμα ευγνωμοσύνης, να το καλέσεις σε ένα τραπέζι, να πας σπίτι σου, ξέρω εγώ, να το καλέσεις σπίτι σου. Να του διαβάσεις το γράμμα της ευγνωμοσύνης, να το καλέσεις, ας πούμε, να φάτε μαζί, ξέρω εγώ, να τον επισκεφτείς σπίτι του, με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, έτσι. Και, ας πούμε, εκεί να του πεις αυτά τα πράγματα, όχι να τα πεις όταν έχει πεθάνει. Όχι να τα πεις ως επικίδιο. Να τα πεις όταν ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, είναι, ας το πούμε έτσι, και αυτό μια από τις μεθόδους της ευγνωμοσύνης, έτσι. Γι' αυτό
0: Είναι αυτό που έκανε ο Χριστός, δηλαδή στο Ζακχαίο, η ευγένειά του, η καλοσύνη του.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά αυτό... λέμε τώρα για την καθημερινή μας ζωή, έτσι.
0: Ναι,
1: λέμε για την καθημερινή μας ζωή. Ναι. Έτσι, ο Σέλιγκμαν, ας πούμε, που έχει ιδιαίτερα θετική ψυχολογία, αλλά και άλλοι. Τι λένε, το gratitude visit, δηλαδή θα γράψεις ένα γράμμα ευγνωμοσύνης, θα επισκεφθείς τον άνθρωπο που τέλος πάντων, ας πούμε, σου έκανε, σε βοήθησε, έτσι, και θα του πεις, να τον καλέσεις να φάτε μαζί, δεν ξέρω, σε κάποιο μέρος, ας πούμε, και θα του πεις, κοίταξε να δεις, με βοήθησες και τα λοιπά. Εγώ θυμάμαι ο Irwin Yalom, έτσι. Λοιπόν, είχε τον παλιό του καθηγητή που έκανε, που του έδωσε το διδακτορικό του, ας πούμε, έτσι. Ο καθηγητής ήταν 90 χρονών πια στο Στάνφορντ. Ο Yalom ήταν καθηγητής πια στο ίδιο πανεπιστήμιο, έτσι. Και εφάρμοσε και αυτό στη μέθοδο της ευγνωμοσύνης. Έγραψε ένα ωραίο γράμμα, πήγε και τον επισκέφθηκε, που ήταν στη Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ που έμενε. Ο παλιός καθηγητής ήταν γέρος, έτσι, πήγε με τη γυναίκα του Γιαλόμ και τα παιδιά του, φάγανε όλοι μαζί και εκεί που τρώγανε, του διάβασε το γράμμα που είχε ετοιμάσει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι που με βοήθησε στις σπουδές μου, όλα αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων, έκλαψαν όλοι μαζί. Και γέμισε η μέρα του, ας πούμε, και αυτός έφυγε μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ, και ο παλιός καθηγητής πέθανε. Όμως, γιατί να τα πεις όταν ο άλλος πέθανε, να του τα πεις όταν είναι ζωντανός, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και του δώσες και χαρά, ας πούμε, στο τελευταίο.
1: Το θέμα δεν είναι η χαρά μόνο στον άλλον,
0: αλλά
1: είναι η θεραπεία που παίρνεις από την ευγνωμοσύνη. Διότι η ευγνωμοσύνη θεραπεύει εσένα πρώτα. Για σκεφτείτε αυτό να το έκαναν πολλοί άνθρωποι. Ποιος το κάνει στην Ελλάδα σήμερα? Για κάντε το όμως, να δείτε, αλλά να το κάνετε στα αλήθεια. Ξέρετε πόση χαρά παίρνετε μέσα σας. Είναι όχι να πάρεις, ας πούμε, το ναρκωτικό που λέει ο άλλος, παίρνω ναρκωτικό και πάω σε άλλο αυτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερη χαρά που παίρνεις μέσα σου όταν εκφράζεις αυτή την ευγνωμοσύνη. Αυτή είναι θεραπεία σε απίστευτο βαθμό στην προσωπικότητα.
0: Ναι,
1: γι' αυτό
0: πατέρα,
1: και λέω στους ανθρώπους να το κάνουν αυτό. Έτσι, η επίσκεψη ευγνωμοσύνης και ένα γράμμα που θα το διαβάσεις. Και όχι να πας μετά στην κηδεία, ας πούμε, και να λες, α, ξέρω εγώ, τι μου έκανε καλό και τέτοια. Τι να το κάνεις να το πεις στην κηδεία?
0: Στον άνθρωπο στον οποίο απευθυνόμαστε όταν νιώθουμε ευγνωμοσύνη, γίνεται κάτι καλό? Πέρα
1: βεβαίως
0: από τη θεραπεία σε εμάς.
1: Βεβαίως και γίνεται κάτι καλό. Γιατί και αυτό, ας το πούμε έτσι, του δίνεις χαρά. Και η χαρά είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ναι.
1: Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι να ξέρουμε κι εμείς ότι όταν δίνουμε ευγνωμοσύνη, παίρνουμε ένα, το ισχυρότερο θα λέγαμε, φάρμακο για, ας πούμε, το σύστημά μας, για το νευρικό σύστημα, για την διανοητική μας κατάσταση, για την ψυχική μας ισορροπία. Δυστυχώς δεν το κάνει αυτό ο κόσμος. Εγώ δεν ξέρω πολλούς που να δείχνουν ευγνωμοσύνη. Αντίθετα, την κρύβουν κιόλας για να μην αισθάνονται υποχρεωμένοι.
0: Αυτό πια... Πάντως, εδώ και τα ζώα μας δείχνουν ευγνωμοσύνη όταν τα ταΐζουμε, πάτε.
1: Φυσικά,

0: αγνωμοσύνη. Όταν ο Θεός, ας πούμε, του είπε, μιλώντας έτσι στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός μιλώντας σαν χαζό μπαπούς, ας πούμε, θα λέγαμε έτσι, «Αδάμ, πού είσαι?» Λες και δεν ήξερε ο Θεός πού είναι. Μήπως έφαγες από αυτό το δέντρο, που λες και δεν το ξέρει ο Θεός? Και τι του είπε ο Αδάμ? Γιατί να δείτε, ας πούμε, την αγνωμοσύνη. Η γυναίκα που εσύ μου δώσες, δεν του είπε «Συγγνώμη, Θεέ μου, έτσι, έκανα ένα λάθος». Δηλαδή τον κατηγόρησε και από πάνω, δεν υπάρχει καμία μετάνοια. Και επιπλέον, αντί να σκεπάσει τη γυναίκα, δηλαδή η αγνωμοσύνη έσπασε και την αγάπη, έτσι δεν είναι, που ήταν σαν καμία.
1: Ναι, σωστά.
0: Αντί να σκεπάσει και να πει, μην την κατηγορήσει, την άλλη εμένα θα κατηγορήσει, εγώ το έκανα. Έτσι, κατηγορεί και τον Θεό και τον άλλον. Τι, δεν είναι αυτό η ύψιστη αγνωμοσύνη? Αυτό δεν είναι? Ενώ αν είχε ευχαριστία στο Θεό και ευγνωμοσύνη, θα του λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Όταν ο διάολος σου λέει, μα δεν πρέπει να φάτε από εκείνο, μα γιατί να φάμε από εκείνο? Ο Θεός μας έδωσε όλα αυτά τα πράγματα, με τα καλά πράγματα και τα λοιπά, και τόση ωραία ζωή εδώ πέρα, έτσι δεν είναι? Εάν είχαν δηλαδή την παραμικρή ευγνωμοσύνη, έτσι, στο Θεό, βλέπετε, δεν μίλησε. Ο Αδάμ μίλησε την πρώτη φορά που μίλησε, ήταν για να τον κατηγορήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν μίλησε? Λοιπόν, ήταν για να κατηγορήσει τον Θεό. Εμείς, σας είπα, δείχνουμε, πάμε στην εκκλησία. Δεν πάμε, δώσε μας Θεέ μου, δώσε και εκείνο, δώσε και εκείνο. Πάμε καταρχήν για να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή, να προσφέρουμε όλο το σύμπαν, και τους εαυτούς μας και τους πεθαμένους μας και τις επιθυμίες μας και την αγάπη μας, να τα προσφέρουμε όλα στο Θεό υπό τη μορφή του κρασιού και του ψωμιού. Αυτό είναι όλο. Και ο Χριστός, ας πούμε, ο Θεός δέχεται την προσφορά μας αυτή και μας αντιπροσφέρει τον ίδιο τον εαυτό. Και τόσο ταπεινά ως κρασί και ψωμί, ώστε να έρθει μέσα μας και να ενωθούμε με τον Χριστό πραγματικά. Αυτό είναι το ύψιστο πράγμα, η Θεία Ευχαριστία. Αυτό δεν είναι η Ευχαριστία?
1: Ακριβώς. Και λέτε στο τέλος ότι στις τελευταίες λέξεις που είπε ο Ιησούς σήμερα, η σωτηρία δόθηκε σε αυτό το σπίτι. Αυτό είναι πολύ αξιοσημείωτο, δηλαδή εκτείνεται, λέτε, πέρα από το Ζακχαίο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Με ποιο τρόπο, ας πούμε, αυτό?
0: Δεν είναι μόνο προσωπική, ναι, προσωπική, είναι και διαπροσωπική, είναι και κοινωνική. Και η σωτηρία επίσης δεν είναι μόνο προσωπική. Δηλαδή, δεν πάω εγώ, ας πούμε, στην εκκλησία μόνο να κοινωνήσω και αφορά μόνο εμένα. Παίρνοντας τον Χριστό, ακτινοβολώ τη χάρη του Θεού στους άλλους. Εδώ ένα άρωμα βάζετε πάνω σας, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Και ας πούμε, είστε στο λεωφορείο, είστε δουλειά και ο άλλος μυρίζει, πάει σπίτι του και λέει, πού ήσουν, έτσι δεν είναι, γιατί μυρίζει τέτοιο άρωμα? Ποτέ δεν είμαστε individual, δηλαδή ατομιστές. Δεν πάω εγώ στην εκκλησία ατομικά να πάρω τον Χριστό, τώρα τι κάνετε εσείς, δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, έτσι. Παίρνω τον Χριστό μέσα μου γιατί? Να τον έχω μέσα μου για να τον ακτινοβολήσω. Να γίνω, ας πούμε, πως είναι μια σόμπα. Βάλτε μέσα τη φωτιά, έτσι, και η σόμπα σκορπάει, ας πούμε, τη θέρμανση, έτσι δεν είναι? Τη θερμότητα.
1: Ναι, σε
0: αυτό
1: όλους.
0: Είναι η κοινωνία. Ναι. Παίρνω εγώ τον Χριστό μέσα μου και γίνομαι, ας πούμε, μια σόμπα και ακτινοβολώ τη χάρη του Θεού γύρω μου, στους πάντες. Και γι' αυτό, ας πούμε, και η Εκκλησία είχε τον ήπιο βαπτισμό, έτσι, γιατί, ας το πούμε έτσι, ο Ζακχαίος και παιδιά θα είχε και οικογένεια θα είχε, κάποιος θα είχε, δεν ήταν μόνος του.
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι η σωτηρία πήγε και σε αυτούς.
1: Ακριβώς. Δεν το σκεφτόμαστε έτσι, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Και μόνο που έτσι το είναι, ακούμε, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό.
0: Και μην νομίζουμε ότι ας πούμε, η αμαρτία η δική μου είναι μόνο δική μου. Η δική μου αμαρτία επηρεάζει όλο το σύμπαν. Διότι και η χάρη του Θεού πάλι είναι το να συμμετέχουμε σε αμαρτίες των άλλων. Διότι τι λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ποιος ασθενεί και ποιος δεν, και εγώ δεν ασθενώ. Καλά αυτό. Ποιος πειρούται όμως, πειρούται δηλαδή πειράζεται.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και δεν το νιώθω και εγώ.
1: Πώς γίνεται αυτό, Πάτερ, δηλαδή?
0: Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι ένας σύλλογος, έτσι. Είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κάνει ζωντανό τον Χριστό. Είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, έτσι. Είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο δεν το βλέπουμε, το οποίο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και τα κάνει αυτά τα πράγματα να είναι αληθινά. Κάνω κατήχηση σε κάποιον εδώ, ο οποίος είναι πρωτεστάτης, ας πούμε, και θέλει να γίνει Ορθόδοξος, και όλο μου λέει, το βάπτισμα συμβολίζει εκείνο, το άλλο συμβολίζει το άλλο. Στην αρχή δεν σταματάς. Ξανά, Για το γάμο συμβολίζει εκείνο, συμβολίζει το άλλο. Λέω, τέλος

0: Μα τι έχει πάθει με τα σύμβολα. Και μετά άρχισε να καταλαβαίνει, επειδή και εγώ, ας πούμε, όχι αγρίεψα, αλλά τέλος πάντων, μου έσπασε η υπομονή μου. Λέω, γιατί μου λες συνέχεια για σύμβολα. Λέει, γιατί έτσι έχω μάθει. Δηλαδή, εννοεί, μου λέει, ότι υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα. Ναι, τώρα αρχίζει να καταλαβαίνει.
1: Ναι,
0: υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα, η οποία είναι αληθινή και ζωντανή. Μπορεί να μην τη βλέπουμε, έτσι, αλλά ως μέλη του Χριστού είμαστε μέλη αλλήλων, στα αλήθεια, όχι συμβολικά.
1: Πολύ σωστά. Πολύ
0: συμβολικά
1: σωστά.
0: Είναι ένα κόμμα, ένα σύλλογος, ένα οτιδήποτε άλλο.
1: Έτσι.
0: Είναι το πνεύμα το Άγιο που μας κάνει στα αλήθεια. Και άρχισε να λέει στα αλήθεια, πρώτη φορά τα άκουγε.
1: Και όμως, τελικά εκπαιδευόμαστε, Πάτερ, να, σε ορισμένα πράγματα, όπως αυτός εκπαιδεύτηκε, ας πούμε, για τα σύμβολα, αλλά
0: ναι, δεν έτσι είναι... έχει μείνει. Σύμβολο το ένα, συμβολίζει το ένα, αυτό, το άλλο, τι συμβολίζει αυτό. Αυτό, ο συμβολισμός είναι δωρολατρία.
1: Και περνάει η ζωή έτσι, φοβερό πράγμα.
0: Και ούτε στην Εκκλησία δεν είναι σύμβολα, ας πούμε, είναι όλα στα αλήθεια. Και αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό, ας το πούμε έτσι, μας επηρεάζει, δηλαδή, και το κακό. Αλλά εμείς μένουμε στο κακό και έχουμε ξεχάσει ότι το πιο σημαντικό πράγμα, ποιο είναι, η ευχαριστία στο Θεό, δεν είναι μόνο δώσε. Θυμάμαι που είχε γράψει ο πατήρ ο Άγιος Πάησος για τον Παπατήχωνα που λειτουργούσε κάθε μέρα. Δεν τον έκανε Άγιο κανείς αυτόν. Κάθε μέρα όμως λειτουργούσε και λειτουργία άρχισε το πρωί και τέλει το απόγευμα. Γιατί αυτός λειτουργούσε με Αγίους. Και άφηνε μόνο τον Παΐσιο έξω, λίγο έξω από το εκκλησάκι, και μέσα ήταν άγγελοι, ήταν άγιοι, ήταν τέλος πάντων, γι' αυτό και αργούσε η λειτουργία ώρες. Και έλεγε μετά, λέει το Κύριε Λέισον, δίνει ένα. Το δόξα σε ο Θεός, δίνει 100. Έτσι, δεν μιλάει και καλά τα ελληνικά, αλλά θέλω να σας πω ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε αυτό, ότι η ζωή είναι δοξολογία. Όταν λέμε οι άγγελοι δοξάζουν τον Θεό, λέμε καλά, δεν βαριούνται κιόλας, ας πούμε. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Όμως όταν ζεις έτσι, παραδείγματος χάρη, δεν είναι μόνο να απαιτείς αγάπη. Είναι να αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη γιατί κάποιος σε αγάπησε. Έτσι. Και ο προσώπης κόσμου δεν αισθάνεται ευγνωμοσύνη επειδή κάποιος τον αγάπησε. Και αυτό, ας το πούμε έτσι, είναι μια από τις αιτίες που σφήνει η αγάπη σαν κερία, ας πούμε, έτσι, άμα δεν τη συντηρήσεις κιόλας, θα σβήσει.
1: Έτσι,
0: διότι παραμένει κανείς αυτό που λέμε hedonic adaption, σε αυτό που έχει, και λέει αυτό έχω, θέλω κι άλλο. Δεν λέει, σε ευχαριστώ, έτσι, σε ευχαριστώ γιατί με αγάπησες, σε ευχαριστώ γιατί, ας το πούμε έτσι, με διόρισες και τα λοιπά, θα πεις μπορεί να είναι κακός αυτός. Εντάξει, δεν θα πεις γι' αυτό το λόγο, θα βρεις όμως αιτίες να έχεις ευχαριστία. Θα βρεις αιτίες να ξεφταριστεί. Εγώ δεν λέω να γίνει κανείς Άγιος και να ευχαριστεί γιατί τον δέρνουνε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Έτσι, δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι.
0: Είπα όμως ότι ενώ τον δέρνουνε, μπορεί να βρει κάτι δίπλα, τον ήλιο που έχει, τη βροχή, τον ήλιο του Χριστό, έτσι. Και να πεις, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υπάρχεις. Με δέρνουνε, αλλά εσύ υπάρχεις. Και εγώ δεν έχω μόνο πόνο, αλλά βλέπω και εσένα που είσαι τόσο ωραίος και γι' αυτό χαίρομαι.
1: Παρηγορηθήκαμε με τη σημερινή εκπομπή, αλλά δυστυχώς ο χρόνος πάλι τελείωσε και θα σταματήσει η παρηγοριά εδώ. Αλλά νομίζω ότι έμεινε μέσα στην ψυχή μας, ας πούμε, αυτό που λέτε, η θερμότητα μια σόμπας μένει μέσα μας, μένει, και αυτό.
0: Εγώ θα έλεγα οι ακροατές μας να αρχίσουν από τώρα κάθε μέρα.
1: Έτσι.
0: Τρία πράγματα να γράψουν στο κινητό τους που έχει κάτι, ας πούμε. Σε ένα χαρτί. Να μην το βλέπει κανείς άλλο, το βλέπουν μόνο αυτοί. Το βάζουν στην τσέπη τους, το πετάνε. Την άλλη μέρα όμως πάλι το ίδιο, το κάνουν αυτό. Και θα δείτε μέσα σε δύο μήνες τι θα συμβεί.
1: Λοιπόν, έχουμε μια σπουδαία πρόταση σήμερα, φίλοι ακροατές, την ακούσαμε από τον πατέρα Ιωνά, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε για την παρουσία, το λόγο του.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ, μόλι μας την καρδιά πάτε. Είμαστε ευγνώμονες.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ είμαι ευγνώμονας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και για τις προσευχές σας και για όλα, έτσι.
1: Ευχαριστούμε και πάλι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: φίλοι μας, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσαμε από τον πατέρα Ιωνά για την ευγνωμοσύνη που θεραπεύει την ψυχή και για τον Ζακχαίο που δεν ντράπηκε να ανέβει ψηλά για να συναντήσει τον Χριστό. Ακούσαμε πάρα πολλά. Να ευχαριστήσουμε ξανά θερμά τον πατέρα Ιωνά για την παρουσία του, το λόγο του. Να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη, τον Γερονιμάκη και το τηλεφωνικό μας κέντρο, τη Φίβη Κωνσταντέλου, όλους εσάς φίλοι ακροατές που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, «Καποδίστριας, ο κυβερνήτης της καρδιάς μου», το αγαπημένο βιβλίο για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, επανακυκλοφορεί σε μια ανανεωμένη έκδοση, ένα μοναδικό εφηβικό μυθιστόρημα γραμμένο από τη Μαρία Γαλίζη, που συνέθεσε μια συναρπαστική ιστορία συνδεδεμένη με τα γεγονότα γύρω από τον ιστορικό κυβερνήτη. Ένα βιβλίο γραμμένο με σεβασμό, αφιερωμένο στον άνθρωπο που αγωνίστηκε να δώσει στους Έλληνες μια χώρα αντάξια του αγώνα τους. «Καποδίστριας, ο κυβερνήτης της καρδιάς μου». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr. Έτσι σας αποχαιρετούμε τώρα με την ευχή να μάθουμε κι εμείς να λέμε «Δόξα τω Θεώ» και να ανεβαίνουμε όπως ο Ζακχαίος λίγο ψηλότερα προς τον Χριστό. Φίλοι μας, γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2222-8.
7: Ώρα Ελλάδος, 1.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι και τούτη την ώρα εδώ, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η τηλεφωνική μας αριθμή για δικές σας παρατηρήσεις, απόψεις, ραδιοφωνικά σχόλια, οτιδήποτε εσείς θέλετε να πείτε και να επισημάνετε, όπως πάντα, όλα ευπρόσδεκτα. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει, όπως πάντα, για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε και να συντηρήσετε επί της ουσίας αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση που πραγματώνεται στην τοπική μας εκκλησία χάρη στη δική σας πολύτιμη βοήθεια και ουσιαστική προσφορά.
1: Καλησπέρα Μαρία Χαρατζοπούλου.
2: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα και στους αγαπημένους μας ακροατές.
1: Λοιπόν, να πούμε κυρίες και κύριοι ότι σήμερα θα είναι μαζί μας και είναι ξεχωριστή τιμή ο ομότιμος καθηγητής δερματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Νικόλαος Σταυριανέας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τους κινδύνους που προέρχονται από την έκθεσή μας, την παρατεταμένη μας έκθεση στον ήλιο, και όχι μόνο. Και αυτό κρατήστε το, διότι πολλές φορές και η αντίλια μπορεί να μας δηλαδή σε ένα μέρος που να είναι σκιερό, αλλά γύρω μας να βράζει ο τόπος. Λοιπόν, θα δούμε τι σημαίνει και αυτό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η έκθεση στον ήλιο το καλοκαίρι, η κίνδυνη προστασία και ευεργετικές επιδράσεις. Λοιπόν, και θα βάλουμε στη ζυγαριά, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να προσέχουμε, αφού οι κίνδυνοι δυστυχώς μπορεί να χτυπήσουν το καμπανάκι και να δημιουργήσουν ανεπανόρθωτες βλάβες. Γι' αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή σε λίγο θα είναι μαζί μας ο ομότιμος καθηγητής δερματολογίας λοιπόν του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Νικόλαος Σταυριανέας, θα ήθελα να παρακαλέσω από τώρα να ξεκινάτε τις ερωτήσεις που θα θέσουμε στον καθηγητή. Ένα θέμα που απασχολεί όλους μας, κάθε ηλικίας. Βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε από το σπίτι? Διότι μπορεί να μας πει ο κύριος καθηγητής ότι επιβάλλεται να βγούμε από το σπίτι. Τι, υπάρχει αυτή η βιταμίνη D, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πώς επιδρά ο ήλιος στον άνθρωπο, θα τα ζυγίσουμε και καλό είναι να ξέρουμε, να προσέχουμε, να προφυλαχθούμε, έτσι ώστε να εισπράξουμε μόνο τις ευεργετικές συνέπειες, Μαρία.
2: Βεβαίως, και πραγματικά όπως το είπες, θα είναι πολύ σημαντικό στην εκπομπή μας σήμερα να μετέχουν με ερωτήματα όλοι οι ακροατές που μας ακούν. Μπορούν λοιπόν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τη Φίβη Κωνσταντέλου, στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640, να θέτουν τα ερωτήματά τους, και όχι μόνο βέβαια, μπορούν να μας λένε την καλησπέρα τους, να μας λένε από πού μας ακούνε. Αν θέλουν, μπορούν να ζητάνε από τη Φίβη και τον αριθμό λογαριασμού για να βοηθήσουν στο μεγάλο φιλανθρωπικό έργο αυτής της Μητροπόλεως. Ό,τι λοιπόν θέλετε, αγαπημένοι μας ακροατές, η Φίβη Κωνσταντέλου είναι πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις ελιές, θα μιλήσουμε για στίγματα, θα μιλήσουμε για οτιδήποτε τέλος πάντων υπάρχει στην επιφάνεια του δέρματος.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε ζητήσει από τον κύριο καθηγητή να μας πει τα πάντα.
1: Τι περνάει απαρατήρητο και ελοχεύει κινδύνους, τι πρέπει να προσέχουμε, τι σημαίνει να κάνετε ένα παιδάκι και μέχρι ποιας ηλικίας στον ήλιο.
2: Βεβαίως.
1: Πόσο ωφέλιμος είναι ο ήλιος και πόσο απαραίτητος είναι για τα άτομα της τρίτης ηλικίας ο ήλιος.
2: Και βέβαια έχουμε ζητήσει λοιπόν για όλα αυτά και με πολύ χαρά είπε θα συμμετέχει και θα μας απαντήσει όσο μπορεί πιο απλά ώστε να τα καταλάβουμε όλοι, μέχρι για τις μυκητιάσεις, για όλα το έχουμε ζητήσει, να δούμε αν θα τα προλάβουμε όλα αυτά.
1: Λοιπόν, μια χαρά. Κυρίες και κύριοι, επικοινωνείτε μαζί μας, συνεχίζεται το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας και έχει πάρει την έκταση που έχει πάρει και μπορούμε εντός εισαγωγικών, γιατί είναι τα συναισθήματα χαρμολύπης, να χαιρόμαστε γιατί μπορούμε και στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αντιλαμβάνεσαι αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, είναι οι άστεγοι οι οποίοι στην κυριολεξία ψήνονται στις λαμαρίνες, όπου πλέον έχουν μετατρέψει σε προσωρινά καταλήματα. Από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολλές οικογένειες που έχουν βρεθεί στο δρόμο γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενίκια. Υπάρχουν πολύτεκνες οικογένειες, παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να έχουν ούτε ένα ποτήρι γάλα. Μπορούμε λοιπόν εμείς να ανταποκριθούμε χάρη στη δική σας βοήθεια. Είναι σημαντικό να ξέρει ο καθένας από εμάς ότι ένας λόγος παρηγοριάς, ένα πιάτο ζεστό φαγητό προέρχεται από εμάς. Έχουμε κάνει κάτι κι εμείς, γιατί στο πρόσωπο του φτωχού αδελφού μας βλέπουμε τον ίδιο τον Κύριο. Απλά πρέπει να ανοίξουμε καλά τα μάτια μας.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί πολλές φορές ο Κύριος είναι μπροστά μας. Απλά εμείς δεν έχουμε ανοίξει τα μάτια μας να τον δούμε, να τον φιλοξενήσουμε. Πώς θα ανοίγαμε το σπίτι μας αν ξέραμε ότι θα μας επισκεφθεί. Πόση μεγάλη δυσκολία όμως, κυρίες και κύριοι, τον φτωχό αδελφό μας τον στηρίζουμε. Λοιπόν, να υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, τους τηλεφωνικούς αριθμούς που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, καθώς επίσης και τους τηλεφωνικούς αριθμούς, Μαρία, των εκπαιδευτηρίων μας. Γιατί είμαστε σε μια δύσκολη θέση, δυστυχώς, να απορρίπτουμε αιτήσεις από παιδιά τα οποία θα ήθελαν να γραφτούν και οι οικογένειές τους το θεωρούσαν έτσι ιδανική ευκαιρία να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα εκπαιδευτήριά μας, όμως δυστυχώς δεν υπάρχουν θέσεις. Γι' αυτό λοιπόν...
0: Όταν εμείς λέγαμε τρέξτε να προλάβετε όμως, μας χωρίς τη συνείδησή μας την έχουμε καθαρή.
1: Σωστά. Και χαίρομαι γιατί το επίπεδο του εκπαιδευτικού μας έργου πλέον αναγνωρίζεται και από εκεί που δεν το περιμένεις. Λοιπόν, του τηλεφωνική αριθμή, Μαρία.
2: Λοιπόν, για τα εκπαιδευτήριά μας, για το παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, θα καλέσετε στο 210-4634-113. Και για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, θα καλέσετε στο 210-4610-915.
1: Για να τα παραλάβουμε μια φορά, Κωστά.
0: 210-4634-113 για παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο και 210-4610-915 για δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο.
1: Λοιπόν, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο θα είναι και την επόμενη εβδομάδα ανοιχτό και θα περιμένει τους επισκέπτες. Εμείς και σας προσκαλούμε αλλά και σας προκαλούμε να επισκεφτείτε τους φιλόξενους χώρους, υπερσύγχρονους χώρους όπου συνδυάζουμε τη γνώση, μεταλαμπαδεύουμε δηλαδή τη γνώση, κυρίες και κύριοι, μαζί όμως με την αγάπη, την ασφάλεια που παρέχουμε στα παιδιά σας και αυτό το όμορφο κλίμα που προσπαθούμε να διατηρήσουμε, έχουμε φτιάξει και προσπαθούμε να διατηρήσουμε μεταξύ εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων, μαθητριών και μαθητών, γονιών, παππούδες, γιαγιάδες, όλοι λοιπόν μαζί μια οικογένεια. Και το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό νομίζω που δικαιώνει όλους μας. Λοιπόν, πάνω απ' όλα όμως και απαντάω σε ερωτήματα που έχουν φτάσει ήδη στον ραδιοθάλαμο. Ξέρετε κάτι, δεν κάνουμε οτιδήποτε κάνουμε για να ακούσουμε ευχαριστώ. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βλέπουμε τα πολύ όμορφα μηνύματα ευχαριστειών που στέλνετε. Δεν το κάνουμε για να πούμε ότι είμαστε μια Μητρόπολη που μπορεί να βοηθάει, γιατί μπορούμε και βοηθάμε, είπαμε, χάρη στη δική σας βοήθεια. Μπορούμε και υπάρχουμε χάρη στην βοήθεια, τη χάρη και την προστασία του ίδιου του Θεού. Μπορούμε, κυρίες και κύριοι, και αγωνιζόμαστε γιατί έχουμε τη διάθεση να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να στηρίξουμε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Γιατί, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, Κώστα, μπορεί κάποια στιγμή και εμείς να ζητήσουμε την ανάγκη κάποιου άλλου. Μπορεί να μην πεινάμε και να ζητήσουμε φαγητό, ίσως όμως να ζητήσουμε κάτι άλλο. Είναι η πράξη μας λοιπόν εκείνης, κυρίες και κύριοι. Κέρδισμα μπαστούνάκια. Με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς οι οποίοι, κυρίες και κύριοι, αντί μνημοσύνου, καταθέτετε χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό και δίνετε ονόματα τα οποία στέλνουμε εμείς. Και πρέπει να είναι πολλά τα μοναστήρια τα οποία έχουν ζητήσει να στέλνουμε τα ονόματα, να τα μνημονεύουν. Αλλά όμως είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι μνημονεύουν, Μαρία και Κώστα, τους ευεργέτες της τοπικής μας εκκλησίας. Και ευεργέτης είναι ακόμα και εκείνος ο οποίος θα δώσει ένα λεπτό από το υστέρημά του.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς συνεχίζει και σε τούτες τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόπος μας να στηρίζει τους φτωχούς συνανθρώπους μας με κάθε τρόπο και μέσο, γιατί δεν ξεχνάμε ότι ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεό.
4: Εμείς λοιπόν ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιόν πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Είναι οι ρίζες, είναι αυτό που λέγαμε. Οι ρίζες που είναι από τον βρεφονιπιακό σταθμό. Το πώς θα μεγαλώσει, πώς θα αναπτυχθεί, η αγάπη που θα εισπράξει, η αυτοπεποίθηση που θα καλλιεργηθεί στον εσωτερικό του κόσμο και πώς αυτά τα εφόδια σιγά σιγά θα τα εξελίξει για να μπορέσει να κάνει τη γνώση κτήμα. Πάνω απ' όλα όμως κάνουμε σωστούς ανθρώπους που μπορούν να ξεχωρίζουν τον κίνδυνο, να σέβονται, να εκτιμούν την αγάπη που εισπράττουν, σέβονται τη φύση, τον διπλανό τους. Πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, μπορούν και διαισθάνονται το μεγαλείο το οποίο τους έχει χαρίσει ο Θεός. Και είναι νομίζω πολύ μεγάλη ευλογία να μπορεί κάποιος να ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο παρέχει ασφάλεια. Και είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να μπορεί αύριο να πατάει γερά στα πόδια του ένα παιδί του, ξέρετε, το οποίο το είχαμε πάρει ενός, δύο ετών. Νομίζω κάπου εκεί παίρνουμε στο βρεφονιπιακό μας σταθμό που ξεκινάνε έτσι δειλά-δειλά τα πρώτα παιδιά να έρχονται, για να μπορούμε να τα αποχαιρετάμε στην τρίτη λυκείου με περγαμηνές και όλα εκείνα τα εφόδια τα οποία είτε είναι γραμμένα μέσα στα βιβλία είτε δεν είναι στα βιβλία, αλλά είναι στις καρδιές, στις ψυχές, στο μυαλό εκείνων που έχουν την ευθύνη να διαπαιδαγωγήσουν σωστά. Και η διαπαιδαγώγηση, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο η γνώση, είναι οι αξίες, τα ήθη, τα έθιμα, είναι τα πιστεύω μας. Ναι, αυτά τα παιδιά σήμερα μπορούν και αντιδρούν, έχουν άποψη, μπορούν και κρίνουν τα ακούσματα που έρχονται στα αυτιά τους. Και αυτά είναι τα παιδιά μας. Και έχουμε κάθε λόγο λοιπόν να χαιρόμαστε. Δεν ξέρω αν είναι ατόπιμα να πούμε ότι λογικό είναι να...
0: Αλλά υπερηφανευόμαστε πίσω. Με την καλή έννοια του, δεν κακό.
1: Δεν είναι κακό.
0: Αν είναι κάποιος περήφανος για τα παιδιά του, δεν είναι καθόλου κακό. Είναι καλή περηφάνεια. Και έτσι είσαι χαρούμενος και υπερήφανος.
1: Και πολύ περισσότερο να βλέπεις και τα παιδιά σου να είναι χαρούμενα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Είπαμε, τηλεφωνική αριθμή είναι το 210-4619-15 για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, και το 210-4634-113 για το Παιδικό Σταθμό, τον Νηπιαγωγείο και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό. Ελάχιστες είναι οι θέσεις, έτσι. Το πάμε, πιθανόν να απογοητευτείτε, όμως αξίζει να επισκεφτείτε τα εκπαιδευτήριά μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως, κυρίες και κύριοι, εμείς να υποδεχτούμε, όπως σας είπαμε και λίγο νωρίτερα, τον ομότιμο καθηγητή δερματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νικόλαο Σταυριανέα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, γιατί ξέρετε πόσο αγαπώ το σταθμό και πόσο αγαπώ τον Πειραιά. Είμαι Πειραιώτης γέννημα θρέμμα.
1: Σωστό. Είναι γνωστή και η αγάπη σας και η σχέση που έχετε με την Πειραϊκή Εκκλησία, αλλά και η δική μας αγάπη και εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας και στο λόγο σας. Έτσι λοιπόν, κύριε καθηγητά, επειδή ο υδράργυρος έχει πάρει το δρόμο προς την ανηφόρα, αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να είναι αυτονόητα, όμως παραμένουν ζητούμενα, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, ο κίνδυνος ελοχεύει. Ο ήλιος μπορεί να είναι ζωή, Έτσι και έτσι τον έχουμε χαρακτηρίσει. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Η παρατεταμένη λοιπόν έκθεση στον ήλιο δημιουργεί πολλά προβλήματα. Πολλές φορές οδηγεί και στο θάνατο. Και το πούμε έτσι πολύ απλά για να καταλάβει ο κόσμος το πόσο επικίνδυνη είναι η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.
5: Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχουμε το μοναδικό ελληνικό καλοκαίρι μπροστά μας που ο ήλιος κυριαρχεί. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ο Ζωδότης. Έχει λατρευτεί και σαν θεός στην αρχαιότητα. Είναι απαραίτητος για τη ζωή και των φυτών. Παράγει τη χλωροφύλη. Και των ανθρώπων που παράγει τη βιταμίνη D στο δέρμα. Παράγει τη βιταμίνη D, η οποία είναι ο κύριος ρυθμιστής της λειτουργίας της σωστής των οστών.
1: Και είναι και η άμυνα του οργανισμού.
5: Και η άμυνα του οργανισμού. Και βεβαίως εδώ είναι αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι μοπρόνοι, παν μέτρων άριστον. Ο καθένας είναι φτιαγμένος με το δικό του προφίλ δέρματος. Άλλος είναι ανοιχτόχρωμος, πολύ ανοιχτόχρωμος, έχει γαλανά μάτια, έχει ξανθά μαλλιά και πολύ εύκολα καίγεται στον ήλιο χωρίς να μαυρίζει ποτέ. Και άλλος είναι σκούρος αρκετά ή μαύρος-μαύρος, γιατί γεννήθηκε σε μια χώρα που είχε προβλέψει ο Θεός να έχει πολύ μελανίνη και να προστατεύεται τον ήλιο, όπως στην Αφρική που έχουν γεννηθεί και παραμένουν μαύροι γιατί θέλουν μεγάλη προστασία από τον ήλιο που έχουν πιο πολύ ακόμα. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται, όπως είπαμε, το μέτρο, και ο καθένας πρέπει να ξέρει το μέτρο που το αναλογεί. Ο πολύ ανοιχτόχρωμος άνθρωπος και ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια γενετική προδιάθεση για καρκίνο στο δέρμα στην οικογένεια του ή για μελάνωμα, που είναι ο σοβαρότερος από τους όγκους, κακοήθεις όγκους που μπορεί να φτιάξει ο ήλιος, θα πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα, ιδίως αν το άτομο αυτό έχει και ή βρίσκεται σε άνοσο καταστολή, γιατί η ογκογένεση και η καρκινογένεση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία στην οποία παίζουν ρόλο γενετικοί παράγοντες, παίζουν ρόλο ο ήλιος, όπως εδώ που μιλάμε για τον καρκίνο του δέρματος, παίζουν ρόλο φάρμακα που παραπαίνει το άτομο και χίλια δύο άλλα πράγματα που εμείς τα ξέρουμε και τα αναλύουμε. Άρα λοιπόν αυτός που θα καθίσει και έχει μπροστά το καλοκαίρι θα πρέπει να ξέρει ότι ανάλογα σε ποια χώρα ζει, ανάλογα τι τύπο δέρματος έχει, ανάλογα τι ιστορικό γενετικό έχει η οικογένειά του, αν δηλαδή άλλα μέλη της οικογένειας σου είχαν καρκίνο δέρματος ή μελάνα, που είναι ο σοβαρότερος κίνδυνος και το σοβαρότερος κακοήθης όγκος που μπορεί να πειραχθεί τον ήλιο, να προσέχει λοιπόν να μην παθαίνει τι, πρώτον ηλιακά εγκάβματα. Τα ηλιακά εγκάβματα, δηλαδή αυτό που λέμε έντονη επίδραση της ηλιακής αμβολής σε σύντομο χρονικό διάστημα του κάνει ηλιακά εγκάβματα, ιδίως ηλιακά εγκάβματα σε νεαρή ηλικία από βρέφος μέχρι 20 έτων, είναι ό,τι χειρότερο. Κάποια από τις ελιές που έχει πάνω του, γιατί όλοι έχουμε ελιές πάνω μας, αυτά που λέμε μελαχρωματική σπήλη, να εξαλλαγεί στα 30 του, στα 40 του, στα 50 του. Και να έχει φταίξει αυτός ο ίδιος που δεν έδωσε, ή αυτός ή οι γονείς του ή ο παππούς του, η γιαγιά του, που δεν τον είχαν μάθει ότι πρέπει να φυλαχτεί από τον ήλιο, και θα δούμε πώς θα πρέπει να φυλαχτούμε από τον ήλιο. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό πράγμα το προλαμβάνει παρά θεραπεύειν, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για το μελάνωμα και κάνουμε πολύ κουβέντα για το μελάνωμα και ίσως κλεινόμαστε κουραστικοί, γιατί πράγματι είναι ένας όγκος που δεν έχει πολλοί κόσμος αντιληφθεί ότι είναι θανατηφόρος. Υπάρχουν και άλλοι καρκίνοι στο δέρμα, όπως ο βασιλιαρικός, που είναι ο πιο συχνός καρκίνος του ανθρώπινου σώματος και ο ακαθοκιάρικος, αλλά εκείνος που μπορεί να μας σκοτώσει αν δεν διαγνωστεί γρήγορα, κυρίως είναι το μελάνωμα. Το μελάνωμα λοιπόν πώς μπορεί να προέλθει? Το μελάνωμα μπορεί να προέλθει ή από κάποια ελιά που προηγουμένως που μπορεί να εξαλλαγεί και αποκαλεί που είχαμε πάνω μας, και όλοι έχουμε ελιές πάνω μας και πρέπει να τις κοιτάμε και να τις εξετάζουμε, αρχίζει και αλλάζει χρώμα, σχήμα, μέγεθος. Γι' αυτό η διεθνής κοινότητα λέει έχει 4 γράμματα κεφαλαία της Βρετανικής, αν θέλετε έτσι, γραφής, το A, B, C, D, E. Το A αντισχύει στην ασυμμετρία της βλάβης. Ενώ είχαμε μια συμμετρική βλάβη, ένα σπήλο που είχε μια συμμετρία, ξαφνικά αυτός γίνεται ασύμμετρος. Το B είναι το σύλλος του, η περιφερειά του. Ενώ ήταν ομαλή, ξαφνικά αρχίζει και χάνεται η ομαλότητά της και μπορεί να κάνει προεκτάσεις νεφροειδείς εδώ ή εκεί. Το D είναι η διάμετρος. Ενώ είχε μια διάμετρο που ήταν γύρω στο μισό εκατοστό ή και μικρότερη, σιγά σιγά η διάμετρος μεγαλώνει. Το Το color, το C είναι η διαφορά του χρώματος. Όταν έχει ένα χρώμα ορισμένο, ξαφνικά αρχίζει και κάνει μια πολυχρωμία πάνω η βλάβη. Δηλαδή αρχίζει και κάνει βλάβες, χρώματα που μπορεί να είναι πιο μαύρο, μπορεί να είναι και ανίζων, μπορεί να είναι ερυθρό, μπορεί να είναι φαιό. Και αυτή η ποικιλία χρωμάτων είναι ενδεικτικό ότι μπορεί αυτή η ελιά που είχαμε στο σώμα μας και που την ξέρουμε χρόνια ολόκληρα να αλλάζει μαζί με το μέγεθός της, μαζί με τα χείλη της που είπε προηγουμένως, και το ε είναι η εξέλιξη της βλάβης. Ενώ ήταν σταθερή και την ξέρουμε χρόνια ότι ήταν σταθερή, ξαφνικά βλέπουμε ότι αλλάζει η υφή της και είναι διαφορετική από την ξέρουμε. Όλα αυτά είναι στοιχεία που αν κάποιος βλέπει σε μια ελιά από τις ελιές που έχει πάνω του, πρέπει να πάει αμέσως στο γιατρό, γιατί η πρώιμη διάγνωση και η αφαίρεση της βλάβης και η ιστολογική εξέταση ότι βγήκε όλη και τελειώσαμε, του σώζει τη ζωή. Αντίθετα, αν το ομελήσει και δεν πάει στο γιατρό, μπορεί αυτή η βλάβη να εξελιχθεί όλο και χειρότερο, όλο και χειρότερο, και μετά τι να κάνει, να δώσει μεταστάσεις στα εσωτερικά όργανα και το άτομο να πεθάνει παρά τις θεραπείες τις καινούργιες που υπάρχουν, που απλώς παρατούν τη ζωή, αλλά δεν σώζουν τη ζωή. Άρα λοιπόν έχουμε όλη υποχρέωση, μια και δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει ελιές πάνω του. Πιο πολύ πρέπει να προσέχουν αυτοί που έχουν πολλές ελιές. Αν έχει πάνω από 50 ελιές πάνω κάποιος, πρέπει και μόνος του να αυτοεξετάσει κάθε 2-3 μήνες να τις κοιτάει. Και αν πίσω δεν τις βλέπει κάποιος δικός που έχει εμπιστοσύνη στην πραγματικότητα του, η γυναίκα του, η μητέρα του, η φίλη του, να δούνε ότι πράγματι δεν έχει αλλάξει κάτι. Και όχι μόνο οι ήλιες, αλλά και οι φακίδες. Τα άτομα που έχουν καεί μικροί και είναι πολύ ανοιχτό, έχουν πολλές φακίδες στους ώμους και βλέπουμε, λένε τώρα ότι και οι φακίδες και κάποια φακίδα που άλλαξε χρώμα, σχήμα, μέγεθος σε όλα αυτά που λέμε προηγούμενος, και αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μελάνωμα. Άρα λοιπόν, όταν βρούμε την παραμικρή αλληλή σε κάποια μελαχρωματική βλάβη που έχουμε στο σώμα μας, σε κάποια ελιά που έχουμε, σε κάποια φακίδα που έχουμε, αμέσως στο γιατρό, γιατί αυτό μας σώζει τη ζωή. Τώρα, εκτός από μελάνο που είναι ο σωματός καλός και θα επανέλθουμε σε αυτόν, υπάρχουν και καρκίνοι του δέρματος, οι οποίοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Ο ένας είναι ο βάσικο κυταρικός καρκίνος, ο οποίος εμφανίζεται σαν ογκίδιο στα εκτεθειμένα κυρίως στον ήλιο μέρη του σώματος, ιδίως σε ηλικιωμένα άτομα που έχουν υποστεί χρόνια ολόκληρα την αθλητική δράση.
1: Έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κύριε καθηγητά, δηλαδή είναι εξόγκωμα.
5: Βέβαια, βέβαια.
1: Είναι ελεία μαζί με το δέρμα.
5: Όχι, όχι. Είναι δύο λογιών οι βλάβες που σημαίνουν καρκίνο δέρματος. Το ένα είναι μια πληγή η οποία εμφανίζεται εκτεθειμένα στον ήλιο, στα
1: πληγή.
5: Χέρια. Μια πληγή η οποία δεν κλείνει πάνω από 2 μήνες. Είναι ένα ογκίδιο που εμφανίζεται, που δεν είχαμε πιο μπροστά και το οποίο συνεχώς δεν μένει στάσιμο αλλά μεγαλώνει. Και αυτό το ογκίδιο μπορεί να είναι στο πρόσωπό μας που δέχεται από μικρός.
1: Δεν είναι επίπεδο με το δέρμα. Είναι ανάγλυφο.
5: Είναι ανάγλυφο το δέρμα. Είναι ένα ογκίδιο, δηλαδή ένα σχηματισμός πάνω στο δέρμα που συνεχώς μεγαλώνει ή μια έλκωση η οποία δεν κλείνει πάνω από 2-3 μήνες. Θα πρέπει να μας ανησυχήσει και να πάμε στον γιατρό, γιατί η γρήγορη, αν θέλετε, διάγνωση και εδώ αφαίρεση της βλάβης και η ζωή μας συνεχίζει σαν να μην είχαμε τίποτα. Αν όμως το αφήσουμε, ένας από τους καρκίνους, αυτός που λέγεται ακανθοκυταρικός, μπορεί να πάει και αυτός να δώσει μεταστάσεις και να μας σκοτώσει. Εκτός από τους καρκίνους, βέβαια, υπάρχουν και άλλες βλάβες που μας προειδοποιούν. Αυτές είναι οι λεγόμενες προκαρκινικές βλάβες. Και βλέπουμε πολλές προκαρκινικές βλάβες στα ηλικιωμένα άτομα, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει σημασία η αθρηστική δράση της ηλιακής ακτινοβολίας. Και ένα δέρμα που είναι πιο ανοιχτόχρωμο έχει λιγότερη αντοχή. Ένα δέρμα που είναι πιο σκούρο έχει μεγαλύτερη αντοχή. Παρ' όλα αυτά, αν το δέρμα έχει πάρει παραπάνω από ό,τι αντέχει η ακτινοβολία, με τα χρόνια μετά τα 50, 60, 70, βλέπουμε και κάνει αυτές που λέμε βλάβες ακτινικές ή ηλιακές υπερκερατώσεις, που είναι προκαρκινικές βλάβες που, ας πούμε, ενώ το χέρι μας και το δέρμα μας είναι λίγο, ξαφνικά βλέπουμε, αν περάσουμε το δάχτυλο μας πάνω, ότι μας αγγυλώνουν. Αυτό το αγγύλωμα που κάνει, αυτή η προσεκβολή που έχει η ακτινική υπερκεράτωση ή η ηλιακή από τον ήλιο υπερκεράτωση, σημαίνει ότι είναι μια προκαρκινική κατάσταση που πρέπει οπωσδήποτε να τη θεραπεύσουμε. Και είναι εύκολη θεραπεία με κρυοπηξία, με κάψιμο, την αφαιρούμε και τελειώνει η ιστορία. Μια κουβέντα εδώ τώρα για τους ανθρώπους που χάνουν από νωρίς τα μαλλιά τους. Οι άνθρωποι που καραφλιάζουν νωρίς, ας το πούμε έτσι απλά, μετά τα 25-30 και χάνουν τα μαλλιά τους, δεν έχουν την προστασία, την αντιλιακή που έχει το μαλλί μας. Το μαλλί μας είναι φτιαγμένο και για να μας ζεσταίνει το κεφάλι μας, αλλά και να μας φυλάει από την ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί, ιδίως αν είναι εχτόχρωμοι και δεν φοράνε καπελάκι, και μάλιστα ορισμένοι όχι μόνο αυτό, αλλά ξυρίζουν το όλο κεφάλι, τώρα έχει γίνει μόδα, δεν έχουν καθόλου προστασία αντιηλιακή. Και επειδή είπαμε ότι είναι αθρηστική η δράση της ηλιακής ακτινοβολίας, μετά τα 60-70, ιδίως οι ανεκτόχρωμοι, είναι γεμάτο το κεφάλι τους με τι, με αυτές τις προκαρκινικές αλλοιώσεις που σας έλεγα, με καρκίνους του δέρματος, ακόμη και με μελάνωμα. Άρα θα πρέπει εδώ να κάνουμε μια κουβεντάκι για τους ανθρώπους, για τους πυλοποιούς που φτιάχνουν και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν τη μόδα. Να αρχίσουμε να φτιάχνουμε ωραία καπελάκια και να περάσει και η μόδα ότι αυτός ο άνθρωπος που χάνει τα μαλλιά του πολύ νωρίς, η γυναίκα δεν έχει ανάγκη, κάνει ποτέ τέτοιες βλάβες, γιατί τα μαλλιά της μέχρι τα γεράματά της και προφυλάσσεται τελείως, να φοράνε τέτοια καπελάκια που να είναι όμορφα, να είναι μόδα και να τα φοράνε. Επίσης τώρα τελευταία βλέπω ορισμένους ανθρώπους που βγάζουν το χέρι τους έξω από το παράθυρο τώρα το καλοκαίρι για να δροσιστούν
1: υποτίθεται.
5: Και θα θυμίσω, την ιστορία με τον Τσεκλένη, τον μεγάλο αυτό σχεδιαστή μόδας, ο οποίος είχε πάθει μελάνωμα γιατί έλεγε και εκείνος ότι ήταν από την πλευρά που ο ήλιος έβλεπε το χέρι του. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι μόδα και να τους αρέσει και να λένε ότι είναι σπουδαίο αυτό που κάνουν, αλλά δεν θα πρέπει πρέπει να φυλάνε το χέρι τους, γιατί η ηλιακή ακτινοβολία, ιδίως το δέρμα που βλέπει πιο πολύ, και κάνει και τις πιθανότερες βλάβες, οι οποίες μπορεί να είναι κακές. Βλέπετε λοιπόν πόσα πολλά πράγματα μπορεί να πει κανένας και να μιλάμε ώρες ολόκληρες, γιατί είναι ατελείωτη.
1: Ποιο σημείο του δέρματος, του σώματος μάλλον, είναι πιο ευαίσθητο, κυρίως, και ευάλωτο?
5: Κυρίως η περιοχή του προσώπου και του κεφαλιού, που είπαμε ότι δεν υπάρχουν μαλλιά, τα αυτιά, επίσης τους άντρες πάλι, γιατί οι γυναίκες πάντα σκεπάζουν τα μαλλιά, τα αυτιά τους και δεν παθαίνουν κάτι. Και επίσης το κάτω χείλος, ο ημιβλενογόνος του κάτω χείλους, που εκεί είναι καρκίνη, ιδίως στους ανθρώπους που καπνίζουν κιόλα. Και αν είναι ανοιχτόχρωμος και βλέπει πολύ το κάτω χείλος ηλιακή ακτινοβολία και καπνίζει κιόλα, είναι οι λεγόμενοι συνεργαζόμενοι παράγοντες, δηλαδή και το κάπνισμα και η ηλιακή ακτινοβολία, που εύκολα ορισμένοι άνθρωποι, ειδήσει οι γεωργοί που ήταν πολλά χρόνια εκτεθειμένοι στον ήλιο στα χωράφια τους, παθαίνουν καρκίνο στον ημιβλενογόνο του κάτω χείλους.
1: Και μάλιστα νέο ηλιακή άνθρωπο, που είσαι βγάλει στο δάχτυλο μελάνωμα του ποδιού.
5: Α, βέβαια. Είπαμε για τα πιο συνηθισμένα τώρα, γιατί υπάρχουν πολλά είδη μελανώματος.
0: Αυτό πώς μπορεί να προκύψει, γιατρέ?
5: Είπαμε προηγουμένως ότι δεν είναι μόνο η ηλιακή ακτινοβολία. Είναι το γενετικό στοιχείο. Παραδείγματος χάρη, οι Ιάπωνες και οι κίτρινοι φύλοι κάνει κάτι που είναι σπάνιο στους Ευρωπαίους, κάνει υπονύχια μελανώματα που δεν κάνουν οι άλλοι. Βλέπετε, υπάρχουν λοιπόν ποικιλίες που ανάλογα ακόμα και με τη φυλετική διάθεση του ατόμου, όπως επίσης η ανοσοκατοστήλη που λέγαμε προηγουμένως, ή άλλοι παράγοντες τραυματικοί και άλλοι, μπορεί να δράσουν και να επιδράσουν, και έχουμε ένα μελάνωμα που λέγεται άκρα λεντίτζινους μελανώμα, που αγαπάει και εμφανίζεται ακριβώς στα άκρα και κυρίως στα πέλματα των μαύρων. Οι μαύροι δεν παθούν ποτέ μελάνωμα ή καρκίνους, γιατί έχουν πολύ μελανίνη, αλλά επειδή δεν έχουν στις παλάμες και στα πέλματα, εκεί μπορεί να εμφανίσουν καρκίνο ή μελάνωμα. Καταλάβατε.
1: Στα ωραία, ξέρετε κάτι, είναι τελευταία της μόδας να κάνουμε εξετάσεις αίματος και να παρουσιάζεται έλλειψη στη βιταμίνη D. Λοιπόν, υπάρχουν οι διαιτολόγοι, οι διατροφολόγοι που σου λέει θα πάρεις βιταμίνη D. Υπάρχουν και άλλοι γιατροί οι οποίοι λένε μια χώρα με τόσο πολύ ήλιο είναι απίθανο να υπάρχει αυτή η έλλειψη στη βιταμίνη D. Θέλω τη δική σας τοποθέτηση. Γιατί από τη μία λέμε να πάρουμε ήλιο, να αυξήσουμε την άμυνα του οργανισμού μας και τη δύναμη των οστών με τη βιταμίνη D. Απ' την άλλη φοβόμαστε, και θα καταλήξω για να απαντήσετε έτσι συνολικά στο σκεπτικό μου, τελικά δεν ξέρουμε αν βγούμε έξω ή πάμε για μπάνιο, πόσο αντιλιακό θα βάλουμε, τι βαθμό θα έχει το αντιλιακό προστασίας. Λοιπόν, και βλέπεις άλλους οι οποίοι παστώνονται στην κυριολεξία, όμως δεν τους βλέπει ούτε λίγο, και άλλοι οι οποίοι επιλέγουν να βάλουν αυτά τα λάδια τα περίεργα, τα οποία έχουν μικρό βαθμό προστασίας, αλλά χαρίζει, μάλλον βοηθάει το χρώμα.
0: Και άλλοι που δεν βάζουν και καθόλου αντιλιακό.
2: Και λένε ότι για να απορροφήσουμε τη βιταμίνη D, το αντιλιακό δεν βοηθάει.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δίνεται την ευκαιρία για μια διεξοδική κουβέντα για το θέμα αυτό. Έχουν γίνει πολλές φορές συζητήσεις για το θέμα αυτό, και η άποψη των δερματολόγων είναι ότι ο ήλιος σε μια χώρα που υπάρχει αρκετός ήλιος, και μόνο να μας βλέπει στο πρόσωπο και στα χέρια, φτάνει να σχηματιστεί η βιταμίνη D, η οποία είναι απαραίτητη για αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τη φυσιολογική οστεογένεση και τη λειτουργία του οστικού συστήματος. Από εκεί πέρα, βέβαια, ερχόμαστε στα αντιλιακά που είπατε προηγουμένως. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το αντιλιακό πρώτα πρέπει να μπαίνει, ιδίως στους ανθρώπους που, που είναι πολύ ανοιχτόχρωμοι, πρέπει να μπαίνει με έναν ορισμένο τρόπο. Δηλαδή, μισή ώρα προτού να βγουν και να εκτεθούν στον ήλιο, πρέπει να γίνει η επάλυψη με το αντιλιακό. Ένας δείκτης, αυτό που λέμε SPD, του αντιλιακού ή σαν μπλοκ 15, είναι αρκετός για να καλύψει και να βοηθήσει να μην υπάρχει φόβος από την ηλιακή ακτινοβολία. Ποτέ όμως κανένας δεν βάζει το πάχος του αντιλιακού που χρειάζεται το δέρμα. Πάντα βάζουν πολύ λεπτότερο πάχος και θα σας δώσω ένα παράδειγμα: για να καλύψει κάποιος το σώμα του από πάνω μέχρι κάτω με αντιλιακό, χρειάζεται πόσο κάθε φορά μια μπάλα του τένις. Ποιος βάζει τόσο αντιλιακό όσο μια μπάλα του τένις? Βάζουν πολύ λιγότερο.
1: Άρα λοιπόν, το τρίβουμε, και να φύγει να το πει. Μην φαίνεται καθόλου να βγούμε έξω.
5: Ακριβώς. Άρα λοιπόν.
1: Το προφύσει το δέρμα.
5: Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Πώς θα πρέπει να μπαίνει σωστά το αντιλιακό? Πρέπει να μπαίνει λοιπόν μισή ώρα που τον εκτεθούμε. Μετά από 20 λεπτά θα κάνουμε μια δεύτερη επάλυψη, γιατί πάντα μένουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί με την πρώτη επίστρωση του αντιλιακού. Και αν ζούμε σε χώρες όπως εδώ που έχουμε πολύ ήλιο, που υδρώνουμε πάρα πολύ, που βουτάμε στη θάλασσα, πρέπει κάθε 2-3 ώρες το καλοκαίρι να βάζουμε το αντιλιακό, να το ανανεώνουμε. Επίσης, εδώ πρέπει μια κουβέντα σχετικά με το αντιλιακό και τη δράση του αντιλιακού. Πολλοί άνθρωποι βάζουν αντιλιακό ή παίζουν πολλές ώρες τένις, ή κάνουν ναυσιπλοεία, ή κάνουν θαλάσσι, ή παίζουν ρακέτες, θα πρέπει να έχουν βάλει στην παραλία. Έχουν μια ψευδή αίσθηση ότι το αντιλιακό τους βοηθάει 100%. Με λάθος.
2: Ακόμη και αν τον ανεώνουν συχνά, δηλαδή.
5: Ακριβώς. Και, έχουν γίνει εργασίες και πειραματικές έρευνες, οι οποίες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ψευδέστηση κάνουν πιο πολλούς καρκίνους από τους άλλους. Γιατί δεν είναι μόνο το αντιλιακό, είναι να φυλαχθείς. Γι' αυτό οι Εγγλέζοι, οι συνάδελφοί μας χαριτολογώντες, λένε το καλύτερο αντιλιακό είναι στο σπίτι σου. Δεν πάει στο σπίτι μας συνέχεια, βέβαια. Άρα λοιπόν, μετά το αντιλιακό και το μπάνιο που θα κάνουμε, θα φορέσουμε και ένα ρούχο. Μάλιστα στην Αυστραλία, που έχουν τόσο πολύ μεγάλο πόλεμο με τους καρκίνους και δέσμευμα μπλάνο, και κάθε ρούχο πάνω έχει και το δίκτυο προστασίας του. Άλλο δίκτυο προστασίας έχει το τζιν, και άλλο ένα αραχνοήφαντο που μόλις μας καλύπτει ανοιχτό χρωμένο, που σχεδόν δεν έχει καθόλου αντιλιακή προστασία. Βλέπετε λοιπόν πόσα πολλά πράγματα πρέπει κάποιος να προσέχει για να έχει τη σωστή αντιμετώπιση. Άρα λοιπόν, το αντιλιακό είναι χρήσιμο, αλλά δεν μας εξασφαλίζει 100%. Θα ντυθούμε λοιπόν, θα κοιτάξουμε ακόμη πορισμένοι κάθε από την ομπρέλα ότι υπάρχει και ανάκλαση του φωτός, και παίρνω ένα 40-50% πολλές φορές από ανάκλαση από την άμμο ή από τα χαλίκια που έχει η παραλία, και γι' αυτό θα πρέπει να ψάξουν για καλύτερη σκιά, να φτιάξουν ένα δέντρο, να ντυθούν κιόλα, να φορέσουν και το καπελάκι τους, γιατί ακόμα και που κολυμπούν, η ηλιακή ακτινοβολία πιάνει μέχρι και ένα μέτρο από την επιφάνεια του νερού. Και όλος που κολυμπάει, λέω, κολυμπάω, δροσίζομαι, γιατί να βάλω αντιλιακό? Τι, κι όμως και ένα μέτρο από την επιφάνεια του νερού φτάνει η περίοδος ακτινοβολία. Ακόμη και που έχει σύννεφα και που βρέχει, περνάει η περίοδος ακτινοβολία και μετά σύννεφα, και ακόμη σε μια τέτοια βροχερή μέρα πρέπει να φυλαχτούμε από
2: πρέπει
5: τον ήλιο.
2: Πρέπει να φυλαχτούμε. Πολλοί λένε ότι εντάξει, εγώ δεν πηγαίνω το μεσημέρι, πηγαίνω αφού θα πέσει ο ήλιος, και τότε πρέπει να φοράμε αντιλιακό.
5: Σωστό αυτό που ρωτάτε. Συνήθως λέμε στους ανθρώπους που είναι πολύ ανοιχτόχρωμοι, στους ανθρώπους που έχουν πολλές ελιές, στους ανθρώπους που έχουν κάτι δύσκολες ελιές που λέγονται άτυποι ή δυσπλαστικοί σπήλοι, που τους έχουμε εξετάσει και τους έχουμε πει τι πρέπει να κάνουν. Προσέχετε, εσείς θα πηγαίνετε πριν από τις 11 Ιούλιο και Αύγουστο, που είναι κάθετη η περίοδος ακτινοβολία, ή μετά τις 4. Παρόλα αυτά, πρέπει να φοράτε αντιλιακό.
2: Και μετά τις 4.
5: Γιατί για ακόμη και τότε, καλό είναι να φορέσεις και μόλις τελειώσει το μπάνιο σου να ντυθείς κιόλας και να ψάξεις για μεγαλύτερη σκιά.
1: Η αντιλιά τώρα είναι εξίσου επικίνδυνη?
5: Έχεις ένα ποσοστό 30-40, ανάλογα τι είναι αυτό που ανακλά. Ανακλά, δηλαδή κάθε κάποιο
1: ναι, ομπρέλα. Ναι, κάθε κάποιο ομπρέλα. Αν μου ψήνει το κόσμο, ακριβώς μια ομπρέλα. Ακριβώς. Αλλά γύρω σε όλα είναι.
5: Ακριβώς. Εγώ δεν τολμώ να περάσω παραλίες, έτσι που τους βλέπω όλους τελείως σχεδόν ημίγυμνους ή γυμνούς, και κάθε με τις ώρες και λοιπά. Λέω Παναγία μου, να μην τα βλέπω, τουλάχιστον να μην τα βλέπω. Και πολλές φορές λέμε, τόσες φορές που τα λέμε, τόσες φορές που τα ανακεφαλαιώνουμε και όλα αυτά, δεν μας ακούει κανένας τελικά.
1: Γενικότερα δεν νομίζω ότι έχουμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος, και το λέμε και στα ακόμα και στα μικρά παιδιά. Αφενός μένουν ότι οι ηλικίες από 10 και πάνω που έχουν και προσωπική άποψη και γνώμη, δεν θέλουν τίποτα να βάλουν αντιλιακό, και βλέπετε ότι και εφηβοί, οι οποίοι νομίζω ότι
5: έχει τα πολύ
1: δεν έχουν συνειδητοποιήσει, θα πω, και πάλι δίκιο το μέγεθος του προβλήματος.
5: Έχει τα πολύ δίκιο. Γι' αυτό πολύ σωστά Όσες εκπομπές και να κάνουμε και κάθε μέρα να μιλάμε για αυτά, προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, έστω και ένας να ακούσει και ένας να καταλάβει τη σημασία αυτού που λέτε τώρα και που λέμε τώρα, έχει σημασία, γιατί και να προλάβουμε ένα μελάνωμα που σκοτώνει ή να προλάβουμε έναν καρκίνο που άλλος δεν το καταλαβαίνει ότι κινδυνεύει να πάθει, σώζουμε ζωές.
2: Σίγουρα. Και σχετικά με τα παιδιά που είπε ο Δημήτρης, από ποια ηλικία και πάνω τα παιδιά πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο? Δηλαδή ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, που είναι μηνών ή είναι ενός έτους, κάνει να
5: εκτίθεται? Πάνω από έτος.
2: Πάνω από έτος.
5: Πάνω από έτος. Αυτό το ξέρουν οι γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Τριών μηνών, έξι μηνών δεν κάνει το παιδί να εκτεθεί. Πάνω από το έτος, και πάλι και αυτό με τη χρήση των ειδικών παιδικών αντιλιακών.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτά τα παιδικά που κυκλοφορούν, υποτίθεται, είναι δηλαδή, θεωρούνται δεδειγμένα για τα παιδάκια?
5: Ναι, γιατί έχουν χημικές ουσίες τέτοιες που δεν επηρεάζουν όπως τους μεγάλους. Και βεβαίως και πάλι το παιδάκι θα ντυθεί, θα φορέσει το καπελάκι του και θα προσέξουμε γενικά να το φυλάξουμε από την ηλιακή ακτινοβολία. Ιδίως αν είναι ένα ανοιχτό χρώμα το παιδί.
2: Μάλιστα.
5: Και ιδίως αν υπάρχει ιστορικό οικογενειακό καρκίνο του δέρματος και μελάνωσης, πάντα το τονίζω, έχει σημασία το γενετικό στοιχείο. Ή αν υπάρχουν πολλές ελιές στα άτομα της οικογένειας, ή το παιδί έχει πολλές ελιές πάνω του, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί τα άτομα αυτά είναι ιδιαίτερως επιρρεπή να μας κάνουν κάποια κακοήθεια, όχι εκείνη τη σήμερα, στα 40, στα 50, στα 60.
2: Σε τι οφείλεται αυτό, στο ότι κάποιοι άνθρωποι έχουμε πολύ περισσότερες ελιές από άλλους?
5: Αυτό είναι γενετικό στοιχείο. Γενετικό στοιχείο, αλλά και ηλιακή εκτενοβολία. Άτομα που έχουν εκτεθεί πολύ στον ήλιο και έχουν κάνει ηλιακά εγκάβματα πολλά στην παιδική ηλικία, από ηλικία βρέφους μέχρι 20 ετών, κάνουν περισσότερες ελιές, περισσότερες φακίδες και έχουν μια μεγαλύτερη πάντα προδιάθεση να κάνουν κάποια κακοήθεια στις μεγάλες ηλικίες. Άρα και ο ήλιος παίζει ρόλο, και το γενετικό στοιχείο, αλλά και ο ήλιος παίζει ρόλο, και όσα πιο πολύ ηλιακά εγκάβματα έχει υποστεί ένα νεαρό παιδάκι, ιδίως ανοιχτό χρώμα παιδάκι, τόσο πιο πολλές ελιές κάνει πάνω του και τόσο πιο πολλές φακίδες και τόσο πιο πολύ ενέχει τον κίνδυνο αργότερα να εμφανίσει κάποια κακοήθεια.
0: Κάθε πότε πρέπει να εξετάζουμε τις ελιές?
5: Εγώ θα έλεγα ότι ένα άτομο που έχει αυτή την ιδιαίτερη, θα λέει κανένας, εικόνα να έχει πάνω από 50 ελιές πάνω του ή να έχει πάνω από 5 δυσπλαστικούς πύλους, κάποιες ιδιαίτερες ελιές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάθε 2-3 μήνες θα πρέπει να κάνει τις ελιές του.
2: Τόσο σύντομα.
5: Και ο ίδιος αυτοεξέταση. Αυτό λέει είναι αυτοεξέταση. Μια φορά το χρόνο, αν το άτομο έχει τόσες πολλές ελιές πάνω του που εμείς οι δερματολόγοι έχουμε δει ότι χρειάζεται, μια φορά το χρόνο πρέπει εμείς να τον ελέγχουμε. Και τον ελέγχουμε με καλή φυσική εξέταση, γιατί ένα έμπειρο μάτι έχει πολύ μεγάλη, έχει δει τόσες εικόνες και τόσα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Και εγώ 50 χρόνια κάνω δερματολογία, 50 χρόνια, που έχεις μια άλλη αίσθηση παρά την αίσθηση που είχες πριν από 20 ή 30 ή 40 χρόνια που ξεκινούσες. Ακόμη υπάρχουν βέβαια τώρα στην εποχή μας και αυτό που λέμε έτσι μηχανήματα που μπορεί κάποιος, φωτογραφίζοντας την ελιά, να μπορέσει να έχει μια διάγνωση με τα μηχανήματα αυτά. Αλλά τα μηχανήματα αυτά είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέμε. Δηλαδή ζητούν αυτοί που φτιάχνουν τα μηχανήματα αυτά της χαρτογράφησης, όπως λέμε, από εμάς πάρα πολλές εικόνες μελανωμάτων και σπηλών, του τις δίνουμε, και έτσι υποτίθεται με την τεχνητή αυτή νοημοσύνη ότι μαθαίνουν το μηχάνημα να κάνει διάγνωση. Βέβαια, επειδή τα ζούμε εμείς και με τα μάτια μας και με τα μηχανήματα, βλέπουμε ότι το έμπειρο μάτι πάντα υπερέχει ακόμη και του μηχανήματος αυτού. Βέβαια, ένα μη έμπειρο μάτι, ένας γενικός γιατρός που έχει το μηχάνημα αυτό, μπορεί να βοηθηθεί αρκετά. Αλλά υπήρχαν ακόμη προγράμματα και στα κινητά τηλέφωνα των ΗΠΑ, κινητά προγράμματα, στα κινητά τους τηλέφωνα προγράμματα της τέτοιας εξέτασης, που μάλιστα είχαν πολύ κριτική, σκληρή κριτική από τους δερματολόγους των ΗΠΑ, διότι λέει, εντάξει, να σου βάλει σωστή διάγνωση, ναι, αλλά όμως σου βάλει διάγνωση λανθασμένη και ένας το βγάλει ότι είναι καλοήθηση βλάβη και έχει μελάνωμα, από ποιον θα ζητήσεις ευθύνη πια? Από ποιον θα ζητήσεις ευθύνη?
2: Πώς μπορεί να βασιστείς έτσι?
5: Ακριβώς.
2: Σωστά. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, κάποιοι ρωτάνε, καλά κυρίως στις γυναίκες, ότι μήπως για να μην καθόμαστε, επειδή είναι της μόδας το μαύρισμα, ειδικά το καλοκαίρι, έτσι. Λοιπόν, μήπως συμφέρει να πάμε να κάνουμε ένα τεχνητό μαύρισμα αντί να καθόμαστε με τις ώρες στον ήλιο? Οπότε κάποιοι
1: γιατί
2: λένε,
1: δεν
2: βέβαια.
1: Καταλώ, γιατί να κάνεις μαύρισμα? Μια χαρά δεν είναι.
2: Δεν το λέγω τον εαυτό μου εγώ, έτσι κι αλλιώς δεν κάνω. Αλλά είναι πάρα πολλές, ειδικά οι πιο νέες κοπέλες.
1: Να μας το πείτε και αυτό, αν υπάρχει κίνδυνος και γι' αυτό. Γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι κάνουν τα σολάριου.
2: Αυτό ακριβώς λέω. Ναι.
1: Και αν υπάρχουν κίνδυνοι και γι' αυτό.
5: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία ερώτηση. Διότι πράγματι υπήρχε παλιότερα η γνώμη ότι το σολάριου. Ξέρετε, η Κοκό Σανέλ μας επέβαλε ότι είναι μόδα να γίνουμε ο καθένας πιο σοκολατένιος από τον άλλο. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η μόδα να καθόμαστε, να κεγόμαστε με τις ώρες και να πάμε όλα αυτά τα ανεπιθύμητα που πρώτοι τρόμαξαν οι Αυστραλοί, γιατί είχαν Εγγλέζους και Σκοτζέζους που ήταν νυχτόχρωμοι και ήταν μη εθισμένοι στην ηλικία κτλ. Πήγαν στην αφιά και έμεινε με καρκίνους και μελανόματα. Και εκεί χτυπήσαν τα πρώτα καμπανάκια κινδύνου. Και είπαμε ότι μπορεί να τα έλεγε η Κοκό Σανέλ αυτά που έλεγε, αλλά προσέξτε, μαζευτείτε, μη το παρακάνετε τον ήλιο, ιδίως οι ανοιχτόχρωμοι άνθρωποι. Ιδίως οι ανοιχτόχρωμοι. Τώρα, όσον αφορά το σολάριουμ, παλιότερα πιστευόταν ότι το σολάριουμ δεν κάνει καρκινογένεση. Γιατί έχει αυτό που λέμε οι περιόδεις α. Οι περιόδεις α παλιότερα θεωρούσαν ότι δεν κάνουν καρκινογένεση. Όμως τώρα ξέρουμε ότι οι περιόδεις α κάνουν καρκινογένεση και έτσι το σολάριουμ που ορισμένοι διαλέγουν για να μαυρίσουν είναι και αυτό καρκινογόνο. Και μάλιστα θυμάμαι ορισμένες εργασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποια χρόνια, 2-3 χρόνια πριν, οι οποίες έκαναν ολόκληρες παρεμβάσεις σε φοιτητικά νιάτα που είχαν μανία το χειμώνα να κάνουν σολάριουμ κλπ. Πόσο καρκινογόνες και επικίνδυνες είναι, γιατί μάλιστα μιλούσαν για εθισμό, ότι είχαν πάθει εθισμό τα παιδιά και το ένα με το άλλο ζήλευε και πηγαίνανε και κάνανε χωρίς να ελέγχουν το τι δόση παίρνουν κλπ. Οι περιόδεις, γι' αυτό βλέπει τα σύγχρονα αντιλιακά, τα καλά αντιλιακά θα πρέπει να έχουν φάσμα προστασίας και για περιόδεις Β και για περιόδεις Α. Γιατί παλιότερα πιστεύαν ότι οι περιόδεις Α δεν είναι καρκινογόνες που έχει το σολάριουμ, όμως ξέρουμε ότι είναι και η Β και η Α καρκινογόνες και γι' αυτό το καλό αντιλιακό πρέπει να έχει φίλτρα και για τις περιόδεις Α και για τις περιόδεις Β. Γι' αυτό πάντα πρέπει να κοιτάμε και στο αντιλιακό τι γράφει και για ποιο πράγμα μας φυλάσσει.
2: Οποιοδήποτε αντιλιακό, έτσι.
5: Ακριβώς. Άλλωστε, ο δερματολόγος συνήθως συστήνει και το καλύτερο αντιλιακό ανάλογα με το τύπο δέρματος και ανάλογα το πόσο κίνδυνο διατρέχει το άτομο. Και βέβαια όλα αυτά που λέμε οφείλει να του τα εξηγεί και να τον κάνει να προσέχει λιγάκι περισσότερο.
0: Πόσο επικίνδυνο είναι, κύριε καθηγητά, το γεγονός να μην βάζουμε καθόλου αντιλιακό, αλλά να μην καθόμαστε στον ήλιο, να είμαστε σε σκιερό μέρος, δεδομένης όλης αυτής της κατάστασης που μας περιγράψετε, ότι το ήλιος μας βλέπει, αντανακλάται, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό?
5: Επικίνδυνο εννοείται ποιο?
0: Το να καθόμαστε σε σκιά χωρίς αντιλιακό.
5: Εντάξει, επικίνδυνο δεν είναι, διότι επικίνδυνο δεν είναι εκτός πια κάποιος είναι φυλακισμένος. Αν είναι φυλακισμένος.
1: Αν είχε προσέξει νωρίτερα, είχε απαντήσει.
5: Και δεν βγαίνει καθόλου από το κελί του. Εντάξει, αυτός θα πρέπει ίσως να κοιτάμε τη βιταμίνη του, να ελέγχουμε κλπ. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος κινείται, ζει φυσιολογικά κλπ. Και κινείται, περπατάει.
1: Και αντιλιά, λοιπόν, έχει βαθμό.
0: Ναι, έχει αυτό. Απλά το σε τι βαθμό είναι επικίνδυνο όλο αυτό.
1: Είπε 40%.
0: 40%.
5: Ποιο λέτε?
1: Ο βαθμός από την. Μπορεί να μείνεις στον ήλιο, να είσαι σε ένα σκιερό μέρος, αλλά γύρω σου να υπάρχει ακτινοβολία. Αντιλιά δηλαδή.
5: Καλά, όχι, αυτό εντάξει. Απλούστατα, μια και κάνει την κουβέντα αυτή, θα ήθελα να πω ότι ακόμη και οι περιόδες ακτινοβολίες που δεχόμεθα από τις λάμπες ή ακόμη και από το κομπιούτερ μας έχει ένα μικρό ποσοστό. Δεν έχει το ποσοστό της υπερίωσης ακτινοβολίας του ήλιου, αλλά οπωσδήποτε και αυτό είναι κάτι που μετράει σε ένα πολύ ανοιχτό χρωμάτομο.
2: Α, μάλιστα, ακόμα και αυτό. Δέχουμε τώρα αρκετά ερωτήματα, να διαβάσουμε μερικά ερωτήματα Κροατών.
1: Όλα να διαβάσουμε.
2: Ωραία.
5: Γιατί όχι?
1: Εγώ θα έλεγα να διαβάσει όλα και να απαντήσει. Έτσι, συνολικά, κύριος καθηγητής.
2: Εδώ από ο κύριος Θέμης από το κέντρο ρωτάει: η έλλειψη βιταμίνης D μπορεί να προκαλέσει καρκίνους? Από το Κοροπή, κυρία Ιακωβίνα, ο σύζυγός της έχει φυσικοκυταρικό καρκίνωμα στο μέτωπο πάρα πολλά χρόνια. Πώς θα εξελιχθεί, ρωτάει η σύζυγός του, φοβάται πώς θα επηρεαστεί αν θα επηρεαστεί το οπτικό ή το ακουστικό νεύρο.
5: Που το έχει το καρκίνο.

0: Βασικό καρκίνωμα, επειδή τρώει τοπικά τους ιστούς. Θυμάμαι και μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμουν στο Παρίσι μια περίπτωση ενός ηλικιωμένου Γάλλου που είχε παραμελήσει με το βασιλικό καρκίνο που είχε στο κεφάλι του πάνω, που ήταν φαλακρός και είχε κάνει. Και του είχε φάει όλο το δέρμα και έβλεπα τον εγκέφαλο του και η νοστική κάψα και έβλεπα τον εγκέφαλό του να σφίζει ο εγκέφαλός του σαν να ήταν αναδρομικό παρασκεύασμα. Γιατί είχε αφήσει τόσα πολλά χρόνια που του είχε φάει όλο το δέρμα και τα οστά του κρανίου, γιατί η κακοήθεια ήταν τοπική, δηλαδή καταστρέφει τοπικά στους ιστούς που αναπτύσσεται. Αλλά έχει το καλό ότι δεν δίνει μεταστάσεις. Ο άλλος ο καρκίνος, ο δερματικός που λέγεται ακανθοκυταρικός, αυτός δίνει μεταστάσεις και γι' αυτό κάποιος πρέπει να τον προλάβει, γιατί εκτός από το νήλιο που αναφέραμε πάρα πολύ ο σαν σημαντικότερο και πιο συχνό παράγοντα που κάνει καρκινογένεση, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να κάνουν καρκινογένεση. Παραδοσιακά καρκινογένεση μπορεί να κάνει η επαφή με χημικές ουσίες όπως υδρογονάνθρακες, όπως πίσα. Και θυμάμαι ακόμα μου είχε κάνει εντύπωση ενός παλιατζή που είχε μια ιδιαίτερη ειδικότητα. Αυτός ο παλιατζής τι ήταν, είχε ένα κάρο και πήγαινε στα μηχανουργεία και με τα χέρια του έπιανε τα ρινίσματα από των μετάλλων που είχαν τα μεταλλουργία με τα χέρια του χωρίς να φοράει γάντια και μετά έκανε μια μεγάλη διαδρομή μέσα στον ήλιο για να πάει να τα πουλήσει στο μεγάλο παλιατζή. Και τα χέρια του μετά από 20-30 χρόνια μεγάλη δουλειά ήταν γεμάτα καρκίνους, ενώ ο πρώτος δεν είχε έκανα καρκίνο. Γιατί εδώ είχαμε αυτό που λέμε κοκαρκινογένεση. Δηλαδή δύο συνδυασμούς παραγόντων καρκινογενικών που ήταν τα μηχανέλαια, η κυπροκτική υδρογονάνθρακες δηλαδή και η περίοδος ακτινοβολία. Ενώ ο πρόεδρος που ήταν μόνο η περίοδος δεν έχει καρκίνο και ήταν γεμάτα χέρια του αλλά όχι το πρόσωπό του.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν και αυτοί που λέμε οι μηχανισμοί που ένας προσθέτει τον άλλον. Όπως είπα προηγουμένως, τσιγάρο και η περίοδος ακτινοβολία στο χείλος που κάνανε παλιότερα.
2: Και στη μύτη πολλοί έχουν τον ήλιο. Βλέπεις, μύτη, ξεφλουδίζουν πάρα πολύ εύκολα
0: μύτη,
2: το καλοκαίρι.
0: Η μύτη είναι πάρα πολύ στον ήλιο πάνω εκτεθειμένη και πολύ συχνά βλέπουμε καρκίνο στη μύτη πάνω, βέβαια. Mm-hmm. Ή στο μέτωπο, ή στα μάγουλα.
2: Και βλέπεις από ένα μικρό σπυράκι πώς μπορεί να εξελιχθεί.
0: Βέβαια.
1: Εδώ ο κύριος Κώστας από Ηλίουπολη ρωτάει κάτι σχετικό. Σχετικά με τις κοκκινίλες που σχηματίζονται στο πρόσωπο, κυρίως γύρω από τα ρουθούνια και το μέτωπο, και κατόπιν αυτές μετατρέπονται σε ξηροδερμία, είναι ανησυχητικές?
0: Βέβαια η δερματολογία δεν είναι ούτε φωτογραφίες, ούτε, αλλά πιθανότητα έτσι όπως το περιγράφει πρέπει να είναι μια δερματίτιδα που λέγεται σμιγματολογική δερματίτιδα με την εμπειρία που έχουμε έτσι όπως το περιγράφει, η οποία δεν είναι επικίνδυνη, απλούστατα αυτή καμιά φορά με το άγχος ή με ορισμένες εποχές είναι περισσότερο έντονη ή λιγότερο έντονη και εκεί δίνουμε διάφορες κρεμούλες για να ανακουβιστεί αν υποφέρει το άτομο.
1: Όχι, δεν είναι επικίνδυνη. Λοιπόν, από την Αθήνα, ποιο βαθμό αντιλιακού λέει χρειάζεται μια ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα?
0: Είπαμε προηγουμένως ότι ένα αντιλιακό το οποίο έχει ένα δίχτυ προστασίας 15,
1: γύρω στο
0: 15
1: λέτε, ναι,
0: μας φυλάει απολύτως. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει, όπως είπαμε, να μπαίνει ένα ταχύτερο στρώμα από ό,τι συνήθως χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό καμιά φορά οι δερματολόγοι με παραπάνω δίχτυο, λέμε 50+, για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που μπαίνει πάνω το στρώμα είναι πολύ λιγότερο.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ αυτοί που παίρνουν το 50,
0: ακριβώς,
1: η αλήθεια είναι.
0: Για να είμαστε σίγουροι το στρώμα, αυτό το λίγο που βάζει το άτομο, φτάνει περίπου στο 15-20 δίχτυ προστασίας. Με την έννοια αυτή δίνουμε παραπάνω δίχτυ προστασίας.
2: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Θα παρακαλώ τους φίλους ακροατές να επικοινωνούν στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι εκεί, καταγράφει τα μηνύματά σας. Να ομαδοποιήσουμε, κύριε καθηγητά, τα ερωτήματα και να απαντήσετε στη συνέχεια σε όλα μαζί.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, παραμένει κοντά μας ο κύριος Νικόλας Αυριανέας, ομότιμος καθηγητής δερματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλάμε για την έκθεση στον ήλιο το καλοκαίρι, κίνδυνη προστασία και ευεργετικές επιδράσεις. Πάμε να δούμε τώρα λίγο και για το, γιατί μιλήσαμε για τους κινδύνους, έτσι. Θέλετε να ολοκληρώσετε τις ερωτήσεις?
1: Έχω πολλές ερωτήσεις.
0: Γιατί θέλω να πάμε και λίγο.
2: Δεν τελειώνει ποτέ.
0: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα θετικά. Γιατί νομίζω ότι η καλή χρήση, εντός εισαγωγικών το ρήμα, μπορεί να μας φέρει και ευχάριστα νέα στη ζωή μας επιπτώσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο κίνδυνος, δηλαδή η σωστή έκθεση στον ήλιο.
3: Τι ωφέλη μπορεί να έχει. Οποίο...
2: Βέβαια. Η σωστή έκθεση στον ήλιο πρώτα μας δίνει ένα αίσθημα ευεξίας. Πόσο πιο καλά ο καθένας αισθάνεται όταν έχει μια με τον ήλιο ημέρα, παρά όταν έχει μια βροχερή ημέρα, συννεφιασμένη ημέρα κλπ. Δίνει λοιπόν μια ευεξία, συνθέτει τη βιταμίνη D όπως είπαμε, και μας δίνει μια καλύτερη, αν θέλετε, εφόσον λειτουργεί σωστά, μας παράγει και μελανίνη D, μελανίνη η οποία μελανίνη βοηθάει στη συνέχεια από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Όλα αυτά τα κάνει ηλιακή κτηνοβολία.
0: Όταν ξεφλουδίσουμε, τι μήνυμα παίρνουμε?
2: Όταν ξεφλουδίσουμε, εννοείται από τον ήλιο, όταν καούμε.
0: Ναι, δηλαδή αρχίζει δηλαδή, εγώ ξέρω άμα κάνω το πρώτο μπάνιο, μετά από δύο μέρες αρχίζω και ξεφλουδίζω.
3: Το ξεφλούδισμα είναι απόρρια του καψίματος από τον ήλιο.
0: Είναι ένα μήνυμα αυτό, θέλω να μάθω.
2: Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι το λεγόμενο ηλιακό ερήθημα, δηλαδή κοκκίνισμα.
0: Το οποίο μετατρέπεται σε ξεφλούδισμα μετά.
2: Το οποίο μετατρέπεται σε ξεφλούδισμα. Και το άλλο είναι το ηλιακό έγκαφα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη ένταση ακτινοβολίας. Γιατί κάποιος, ας πούμε, κοιμήθηκε, τον πήρε ο ύπνος και τον έκαψε ο ήλιος χειμώνα το μεσημέρι στην παραλία και κατακάηκε. Εκεί τότε μπορεί να έχουμε και φυσαλίδες ακόμα και πομφόλιγες και να υποφέρει και να πονάει κιόλα. Και εκεί χρειαζόμαστε πια να επέμβουμε κι εμείς, γιατί τα ηλιακά έγκαφα είναι καμιά φορά πάνε σοβαρά και να αφήσουν ακόμα και ουλές. Γι' αυτό λέμε ότι μέχρι ηλιακό ρύθμα καλός, αλλά καλύτερα κάποιος να προσέχει ανάλογα με τον τύπο δέρματος που έχει, ώστε να μην το παρακάνει με τον ήλιο.
0: Όταν ξεφροντίσουμε απλά, δηλαδή αρχίζεις και βλέπεις και τραβάς τις... έτσι, αυτό που
3: ξεφλούδισμα.
0: Το ξεφλούδισμα, ναι.
2: Δίνουμε κάποιες κρεμούλες, ναι,
0: εμείς. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε, παραβεί.
2: Παραπάνω, ναι, έχουμε λίγο παραβεί. Όχι τόσο πολύ, αλλά έχουμε παραβεί. Και γι' αυτό θα πρέπει κανένας να προσέχει, γιατί αυτό το ξεφλούδισμα μπορεί να σημαίνει ότι το δικό μας δέρμα πήρε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Πήρε παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε να πάρουμε.
3: Άρα θέλεις περισσότερη προσοχή, μάνε.
1: Και να βάζει το τηλιακό. Λοιπόν,
0: κάτι άλλο. Ένα ερώτημα που μου κάνανε πριν από λίγο, μου στείλανε. Αν έχεις υποστεί ένα έγκαφμα από άλλο λόγο, μπορεί η έκθεση στον ήλιο να μετατρέψει αυτό το έγκαφμα σε καρκινό?
2: Είπαμε ότι...
0: Αν έχω καεί εγώ από λάδι.
2: Ναι.
0: Αν
2: έχω καεί και έχω πάθει ένα έγκαφμα στο χέρι μου ή στον ώμο μου κλπ, τότε αφήνει μια ουλή. Αυτή η ουλή, η υπερτροφική ουλή που αφήνει το έγκαφμα, είναι γενετικά ένας ιστός που είναι πιο εύκολο να μας κάνει ένα καρκίνο του δέρματος. Όχι μελάνωμα, αλλά μας κάνει καρκίνο του δέρματος.
0: Είναι σαν να έχουμε καεί από τον ήλιο δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα ερώτημα.
0: Να πω και ένα άλλο.
1: Α, βέβαια. Λοιπόν, τέλειωσε τα δικά σου.
0: Όχι, εγώ πλησιάζω τα 50. Έτσι. Στην παιδική μας
2: ηλικία.
0: Στην παιδική. Είστε 53, μια χαρά. Λοιπόν, στην παιδική μας ηλικία όμως. Εγώ θυμάμαι τώρα, επειδή εγώ μεγάλωσα και στην Ήδρα, τα καλοκαίρια ήταν εκεί. Που δεν θυμάμαι ποτέ τη μάνα μου να με κυνήγα και να μου βάλει αντιλιακά. Έτσι. Όλο αυτό λοιπόν, και θυμάμαι ότι είχα και γυρόμενα και μαυράκι. Λοιπόν, όλο αυτό τώρα θα το πληρώσω κάποια στιγμή.
2: Εσύ δεν είσαι και πολύ ανοιχτόχρωμος, είστε ανοιχτόχρωμος, έτσι.
0: Είμαι αυτό που βλέπετε.
2: Δεν το έκανε μόνο η μητέρα σας αυτό. Όλες οι μητέρες.
0: Γι' αυτό αναφέρω την ηλικία.
2: Δεν ξέραμε τότε.
0: Δεν
2: ξέραμε τότε. Τότε είναι η μόδα της κοκόσανελ, η οποία μας έχει επιβάλει να κεγόμαστε, να γίνουμε σοκολατένι, ο ένας πιο μαύρος από τον άλλο, και αυτό είναι η μόδα. Τώρα όμως αυτό, επειδή κυρίως τα καμπανάκια χτύπησαν την Αυστραλία με τους Σκοτζέζους και τους Βρετανούς, οι οποίοι πήγανε και από μια χώρα που είχαν συνηθίσει να μην έχουν ήλιο, κατακαήκανε και γέννησαν με καρκίνους και μελανώματα. Γι' αυτό άρχισε όλος ο κόσμος να ενδιαφέρεται ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό το μοτίβο που είχε μέχρι τώρα και πρέπει να φυλαγόμαστε από τον ήλιο.
3: Σε αυτή την περίπτωση πάντως που λέει τώρα ο Δημήτρης, κύριε καθηγητά, τι ισχύει?
2: Τίποτε.
3: Σε αυτή την περίπτωση που λέει τώρα ο Δημήτρης, το ότι δεν γινόταν λόγω.
2: Θα προσέχουμε τις ελιές μας που έχουμε πάνω μας, θα προσέχουμε το δέρμα μας. Αν οι ελιές που έχουμε στο σώμα μας, που τις κοιτάμε μόνοι μας και τις κοιτάει και ο γιατρός αν έχουμε πολλές, μας εξασφαλίζει ότι δεν έχουμε κάτι, το ξανακάνουμε και το ξανακάνουμε και το ξανακάνουμε. Αν όμως δούμε ότι κάποια ελιά μας ή κάποια μαυρίλα που είχαμε στο σώμα μας ή κάποια βλάβη που είχαμε στο σώμα μας, ότι δεν μένει όπως την ξέραμε, αλλά μεγαλώνει, αλλάζει χρώμα, δίνει μια αίσθηση διαφορετική που την ξέρουμε, καλύτερα είναι δύο γιατρός. Γιατί ακόμη και να ξεκινάει κάτι, είτε μελάνωμα είτε καρκίνος, αν διαγνωστεί γρήγορα, αφαιρείται και η ζωή μας συνεχίζεται άλλα 200 χρόνια. Αν όμως δεν νοιαστούμε και δεν πάμε έγκαιρα στο γιατρό, αυτό, αν είναι μελάνωμα, μπορεί να μας κοστίσει και την ίδια μας τη ζωή. Γι' αυτό δεν αμελούμε, πάμε αμέσως αν δούμε ότι κάτι μας φαίνεται διαφορετικό στις ελιές που είχαμε πάνω μας. Ιδίως όπως είπαμε πριν, στα άτομα που έχουν πολλές ελιές, στα άτομα που έχουν πολύ καλή νεαρή ηλικία.
0: Α, και αυτά τα στίγματα που έχουμε στα χέρια μας. Ναι, να μας πείτε τι είναι.
2: Ναι.
0: Αυτά λέγονται
2: υπερκερατώσεις. Δεν οι επικίνδυνες, αλλά λέγονται υπερκερατώσεις σφιγματολογικές, οι οποίες γίνονται και φυλίδες, οι οποίες γίνονται και αυτά από τον ήλιο και μετά τα 35, 40, 50 χρόνια παρουσιάζουμε.
3: Οι ελιές μέχρι πριν.
0: Αυτές εξελίσσονται.
2: Όχι, αλλά μπορεί να μεγαλώσουν. Όταν μεγαλώσουν, κάνουν μικροψία και φεύγουν. Είπατε, οι ελιές.
3: Οι ελιές έχουν όριο ηλικίας που εμφανίζονται. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να βγάλει ελιά μετά τα 40, μετά τα 50.
2: Έχετε δίκιο. Συνήθως τα βγάζουμε μικρή και μπορεί να βγάλουμε και στην. Μπορεί να βγάλουμε και στην νεαρή ηλικία και στην εφηβική ηλικία και στην έλικη ζωή. Βέβαια και μέχρι τα 40-50 μπορεί να βγάζουμε ελιές πάνω μας. Αν βέβαια κάποιος περάσει τα 90 και στο προνόμιο να ζήσει και 100 και 100 χρόνια, όπως έναν που είδα εγώ χθες, που ήταν 100 χρόνια και ήταν μια χαρά ο άνθρωπος.
1: Αλήθεια.
0: Και βγάλει μια ελίτσα στο μέλλον.
3: Πιστεύω η ελιά είναι το τελευταίο που σε απασχολεί.
2: Έλαντε.
1: Μάλλον, ναι.
2: Και με διάβια και όλα, τότε εντάξει. Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Δεν ενδιαφέρει, θα γίνει μετά από 30 χρόνια, μα εξελιχθεί.
2: Και έχουμε πολλές άλλες.
1: Λοιπόν, έχουμε ερώτημα από την Κάλυμνο, από την κυρία Νομική Ψαρομπά.
3: Γι' αυτό ήθελε τώρα να ρωτήσω.
1: Λοιπόν, έχει τρία ερωτήματα, κυρία. Λέει, έχει δύο υπερκερατώσεις στο τριχωτό της κεφαλής και ρωτάει αν μπορούν να εξελιχθούν σε καρκίνωμα. Το ένα ερώτημα. Το δεύτερο, παίρνει κορτιζόνη και αν η λήψη της επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Και τρίτον, για μπάνιο πηγαίνει πολύ πρωινές ώρες, γύρω στις 7 το πρωί. Πρέπει να βάζει και τότε αντιλιακό.
2: Λοιπόν, το πρώτο.
0: Να προσέχει τα χταπόδια. Είναι τρόπο που βγαίνει.
2: Το πρώτο για τις υπερκερατώσεις.
1: Ναι.
2: Ο άντρας της έχει.
1: Αυτό όχι. Η κυρία λέει έχει δύο υπερκερατώσεις στο τριχωτό της κεφαλής.
2: Οι υπερκερατώσεις είναι πολλών λογιών. Αν είναι ακτινικές, συνήθως κάνουν μικροεπισία και φεύγουν. Αν είναι σβηματολογικές που είναι πολλές υπερκερατώσεις, πολλών λογιών υπερκερατώσεις, πάλι και κάνουν μικροεπισία, αλλά αυτές δεν είναι επικίνδυνες. Οι ακτινικές είναι που πρέπει να ζει ο γιατρός και να κάνει θεραπεία. Τώρα, όσο αφορά την κορτιζόνη, η κορτιζόνη κάνει ανάσου καταστολή. Και αν ένα άτομο παίρνει πολύ κορτιζόνη γιατί έχει κάνει μια μεταμόσχευση οργάνου ή για κάποιον λόγο ή έχει ένα ερυθυματόδη λύκο και γίνεται πολύ πολύ μεγάλη χρήση κορτιζόνης, κάνει ανάσου καταστολή. Και η ανάσου καταστολή είναι ένας παράγοντας που ευνοεί την εμφάνιση των καρκίνων. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει αυτό να το λάβει υπόψη ο γιατρός που την παρακολουθεί και η ίδια να μην το παρακάνει. Καλά πηγαίνει και πηγαίνει πολύ
1: νωρίς, πρωί, ναι.
2: Αλλά και εκείνο το πρωί ακόμα έχει αρκετό ήλιο, ας βάλει λίγο αντιλιακό, δεν της κάνει, mm-hmm,
1: mm-hmm. Ωραία.
2: Κάνει κακό.
1: Ωραία. Επίσης έχουμε ένα ερώτημα από την κυρία Δαμιανάκο από το Μενίδη. Ρωτάει αν οι ασπρίλες που τις έχουν παρουσιαστεί στα μπράτσα των χεριών είναι από τον ήλιο.
2: Εξαρτάται τώρα, γιατί αν δεν το δούμε, δεν ξέρουμε.
1: Σωστό,
2: καμιά φορά και από φωτογραφία ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Σωστό.
2: Γιατί υπάρχουν
0: ασπρίλες. Μπορεί να είναι και από κάψιμο παλιό.
1: Ξέρω, μπορεί να είναι λεύκη, μπορεί να είναι κάτι άλλο.
3: Δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση να το δούμε.
2: Δεν μπορεί να πούμε να το
1: ξέρουμε,
2: δούμε.
1: Απλώς
2: υπάρχει αυτό που λέμε ιδιοπαθής υπομελάνωσης των γνημών, που βλέπουμε στις γυναίκες μετά τα 35-40 χρόνια στις κνήμες και στα αντιβράχια, οι οποίες οφείλονται στην ηλιακή ακτινοβολία. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το πω αν δεν δω τη βλάβη.
1: Σωστό. Λοιπόν, προχωρούμε για να τις προλάβουμε τις ερωτήσεις. Από το παλιό Φαλήρο, η κυρία Φραγκοπούλου έχει στο στήθος ένα σπήλο εδώ και 30 χρόνια. Πρέπει να αποφεύγει τον ήλιο.
2: Βασικά είναι τι ήλιο έχει υποστεί από ηλικία βρέφους βρέφους μέχρι 20 ετών, γιατί το 80% της πλειοψηφίας βρέφους πέραν από ηλικία βρέφους μέχρι 20 ετών. Mm-hmm. Αλλά και τώρα βεβαίως, αλλά κυρίως θα προσέχει το σπήλο της αν αλλάζει χρώμα, σχήμα, μέγεθος ή εξελίσσεται. Mm-hmm. Αν παραμείνει σταθερός, δεν. Ας το δει και ένας γιατρός κάποια στιγμούλα, αν της φαίνεται ότι κάτι άλλαξε.
1: Χρόνια,
2: ότι
1: ναι,
2: κάτι
1: κύριε,
2: άλλαξε.
1: Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, ο κύριος Γιώργος από τα Γιάννενα.
0: Είναι επικίνδυνα αυτά που έχουν την υφίτσα του κουνουπίδι από πάνω, που είναι σαν, έτσι δεν είναι. Αυτά που, είναι, που δεν είναι ελιά και είναι σαν.
2: Έχουν μια επιφάνεια η οποία είναι μυρμικιώδης.
0: Ναι, ναι, ναι, μυρμικιώδης. Ναι, ναι.
2: Εξαρτάται.
0: Κουνουπιδέ.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Μπουκουβάλης από τα Γιάννενα λέει ότι έχει πορφύρα στα πόδια. Mm. Πρέπει να προφυλαχθεί από τον ήλιο και πώς μπορεί να προφυλαχθεί.
2: Επειδή η πορφύρα είναι εξαγγείωση ερυθρών αιμοσφαιριών, ότι όπως και ο ήλιος διωγγώνει τα αγγεία, μπορεί να την ζημιώσει. Mm. Οπότε καλύτερα σφοράει κάποιο ρούχο που να καλύπτει την πορφύρα του και να μην το παρακάνει να κάθεται πολύ στον ήλιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης από Μαρούσι έχει διαβάσει μία μελέτη ενός Άγγλου γιατρού που λέει ότι δεν πρέπει να βάζουμε πολύ αντιλιακό, γιατί αυτό απορροφάται από το σηκώτη και προκαλεί ζημιά. Μπορεί να ισχύει αυτό?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Αυτό δεν ισχύει.
2: Όχι, όχι.
0: Για την ακμή.
2: Για την ακμή, η ακμή, ιδίως της ράχης, ιδίως mm. υπάρχουν νοσήματα που ωφελούνται και νοσήματα που επηρεάζονται δυσμενώς από τον ήλιο. Ένας που έχει ερυθματόδη λύκο, προς χάρη, μπορεί να επιδεινωθεί πάρα πολύ με τον ήλιο. Γι' αυτό λέμε, ή ένα άτομο το οποίο παίρνει φάρμακα, ψυχιατρικά φάρμακα ή τετελεκνιστή άλλα φάρμακα που κάνουν φωτοευαισθησίες. Θα πρέπει να ρωτήσει τον γιατρό για τα φάρμακα που παίρνει αν κάνουν φωτοευαισθησίες. Και θα πρέπει να προσέχει. Άρα να μην κάθεται πολύ στον ήλιο να παίρνει φάρμακα. Επίσης, τα άτομα τα οποία βάζουν αρώματα ή κολόνιες που είναι αρωματικές, επειδή κάνουν φωτοευαισθησίες, ναι, θα πρέπει να τα αποφεύγουν, ναι, γιατί πολλά άτομα κάνουν φωτοευαισθησίες με τη χρήση αρωμάτων ή κοσματικών, ναι, κρεμών, οι οποίες, ναι, έχουν μέσα αρώματα.
1: Ναι, εδώ ρωτάει μια κυρία.
0: Τελικά στην ακμή κάνει καλό?
2: Στην ακμή κάνει καλό συνήθως στην ακμή που έχουν στη ράχη τα παιδιά.
0: Στο πρόσωπο.
2: Στους ώμους. Στο πρόσωπο μπορεί να βελτιώνει λίγο, αλλά πιο πολύ βελτιώνει την περιοχή των ώμων και της ράχης, γιατί κάνει ένα πολύ ωραίο φυσικό πύλιν ο ήλιος που βοηθάει πάρα πολύ την ακμή της ράχης. Πάρα πολύ.
0: Επειδή πολλά παιδάκια που έχουν στο πρόσωπο.
1: Επίσης συνήθως έχουν και στη ράχη.
2: Επίσης βελτιώνει πάρα πολύ ένα άτομο που έχει ψωρίες. Ένα άτομο, ναι, που έχει ψωρίες, του λέμε κάνε μπάνιο να σε δει λιγάκι ο ήλιος, βοηθάει πάρα πολύ ψωρίες. Ένα άτομο που έχει ατοπία, παιδιά που είναι ατοπικά, συνήθως βελτιώνονται πάρα πολύ το καλοκαίρι και μάλιστα λέμε ζωνείς μια χρονιά να το πάρει στη θάλασσα και μια χρονιά να το πάρει στο βουνό, να δείτε τη διαφορά. Τα περισσότερα λοιπόν παιδιά βοηθούνται πάρα πολύ από τον ήλιο και το έξεμά του στο ατοπικό βελτιώνεται πάρα πολύ. Επίσης ορισμένα άτομα που έχουν λεύκη θα πρέπει να προσέχουν γιατί καίγονται. Στα σημεία που έχουν τη λεύκη, έχουν τις λευκές κοιλίδες στο σώμα τους που δεν έχουν καθόλου μελανίνη, αν δεν προστατευτούν θα καούν. Μπορεί να κάνουν εύκολα ηλιακά εγκαύσματα.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει
0: ορισμένα νοσήματα λοιπόν. Υπάρχουν άντρες που έχουν κάτι συμποφεύγουν τα γένια. Κάτι σαν.
2: Γυροειδής αλοπικία. Αυτό είναι η γυροειδής αλοπικία, η οποία μπορεί να βοηθηθεί από τον ήλιο, αλλά βέβαια πρέπει να κάνει και ειδική θεραπεία. Συνήθως τα άτομα που κάνουν και γυροειδή αλοπικία είναι και ατοπικά. Η ατοπία τους βοηθιέται. Και αυτό μπορεί να βοηθηθεί σχετικά βέβαια, γιατί αν δεν κάνει και θεραπεία δεν μπορεί να επανέλθουν οι τρίχες. Αλλά η γυροειδής αλοπικία είναι μια παροδική κατάσταση. Δεν είναι κάτι που του μένει όπως η καράφλα μας, η αντρική.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ξαναβγαίνει πάλι με τις θεραπείες που κάνουμε.
1: Έχω
2: κι άλλο.
1: Έχω ένα ερώτημα από Κυψέλη. Πολλές πανάδες από τον ήλιο βγάζει συνεχώς. Μπορεί να τις προλάβει ή να σταματήσουν με κάποιο τρόπο?
2: Η ηλικία.
1: Δεν γράφει, δεν γράφει.
2: Γιατί υπάρχουν πολλών λόγιων πανάδες. Αν οι πανάδες είναι κάποιες ηλικίες και έχουν γίνει από τον ήλιο, οπωσδήποτε υπάρχουν αλυφές που δίνουμε εμείς μαζί με την αντιλιακή προστασία που μπορεί να βελτιώσουν πάρα πολύ καλά τις πανάδες. Αλλά αν δεν το δούμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί έχουν τόσο πολλά, τόσο πολύ φάσμα και οι πανάδες που αναφέρουν.
0: Τελικά, τι βαθμό προστασίας πρέπει να έχουν τα αντιλιακά?
2: Είπαμε ότι ένα 15 είναι αρκετό. Αλλά επειδή πάντα όλος ο κόσμος βάζει πολύ λιγότερο στρώμα από ό,τι έχει υπολογίσει αυτός που βάζει το 15 πάνω και γράφει το 15, εμείς δίνουμε καμιά φορά παραπάνω και 50 πλάς β και α, γιατί το στρώμα το πολύ λίγο που βάζει να καλύπτει τουλάχιστον ένα φάσμα 15-20.
1: Mm-hmm. Να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα.
0: Αυτά είναι αδιάβροχα όλα, ή όχι?
2: Τα περισσότερα είναι, βέβαια. Παρά αυτό που ρωτάτε, έχει μεγάλη σημασία, έχει πρακτική, γιατί παρά το γεγονός ότι λέω ότι είναι αδιάβροχα, εντούτοις με το μπάνιο στη θάλασσα ή με τον υδρότα χάνουν ένα μέρος της δυναμικότητάς τους και γι' αυτό κάθε 2-3 ώρες αν είναι στη θάλασσα, είναι πολύ υδρόνητο.
3: Πρέπει να ανανεώνεται.
1: Ένα ερώτημα, αν πρέπει να φοράμε αντιλιακό όταν μπαίνουμε στην πισίνα, γιατί ρωτάει η κυρία, έχει μάθει ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία μας από ουσία που αντιδρά στο χλώριο. Το αντιλιακό με το χλώριο δηλαδή δημιουργεί κάποια αρνητική αυτή, αν κάνουμε στην πισίνα μπάνιο.
2: Θα πρέπει να ξέρω ποιο αντιλιακό είναι και τι περιέχει. Δεν μπορώ
1: να
2: πω.
1: Δεν μπορούμε να πούμε για
0: αυτό. Γενικότερα όμως, εσείς για τις πισίνες τι άποψη έχετε? Μπαίνουμε σε νερό πισίνας που έχει χλώριο. Μάλλον το χλώριο προκαλεί βλάβη στο δέρμα. Να το πάρουμε ένα-ένα.
2: Αν ένα άτομο έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία.
0: Χωρίς να έχει ευαισθησία.
2: Όχι, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία, όχι, δεν προκαλεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Όπως λιγάκι ξέρει περισσότερο το δέρμα και μπορεί καμιά φορά να πειράξει τα μάτια, φορά να σχεδόν φοράνε γυαλιάκια ή αν το καταπιεί λιγάκι να ενοχληθεί λιγάκι ότι η αίσθηση του χλωρίου δεν το.
0: Δεν φέρνει κάποια μόνιμη βλάβη όμως.
2: Όχι, μόνιμη βλάβη δεν κάνει. Απλώς
0: τα άτομα. Και για τα παιδιά ισχύει αυτό που λέτε. Και για τα παιδιά που έχουν πιο ευαίσθητο δέρμα, το χλώριο δεν δημιουργεί πρόβλημα στο
2: όχι,
0: δέρμα
2: όχι, τους. Όχι, απλούστατα αν δούμε ότι ξεραίνει πολύ το δέρμα, μπορεί να δώσουμε κάποιο μαλακτικό εμείς να βάζει, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως, προτού να μπουν τα παιδιά ή και οποιοδήποτε μπει στην πισίνα, πρέπει να κάνει έναν έλεγχο δερματολογικό. Μήπως έχει μια μυκητία.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχει πιο πολύ φόβο
2: για μυκητίας. Σαν πέλματι και μπορεί να κολλήσει κι ένας άλλος που κάνει μπάνιο. Γι' αυτό πάντα ζητάνε τώρα και οι πισίνες και τα ξεδοχεία.
0: Κολλάς μέσα στο νερό ή έξω από το νερό τώρα. Τη μυκητίαση.
2: Τη μυκητίαση.
0: Μπορεί να την κολλήσεις μέσα στην πισίνα ή έξω όταν βγαίνεις και μένουν αυτά τα νερά τα οποία μένουν και λιμνάζουν.
2: Και μέσα και έξω. Κυρίως αν πατήσεις, ας πούμε, στο έδαφος που υπάρχει, ξέρω εγώ, κάποιος προηγουμένως έχει πατήσει και έχει αφήσει μια μυκητίαση και πας εσύ αμέσως μετά ή έξω.
0: Πρέπει να έχεις ανοιχτή πληγή για να κολλήσεις.
2: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Ή στο μπάνιο που κάνει μετά, στον ντους που πηγαίνουν και πηγαίνουν πάρα πολύ και περπατάει ο άλλος προηγούμενος που έχει τη μυκητίαση, πάει ξυπόλυτος και πας εσύ.
1: Αλλά αυτό και στην άμμο μπορείς να το πάθεις. Εγώ το είχα πάθει από την άμμο στην πλάτη μου.
2: Οι μυκητιάσεις είναι πολύ συχνές. Και ύπνε πολλών λόγιων μυκητιάσεις. Η πιο συχνή είναι αυτή που λέτε επικυλόχος σπιτηρίαση, που κάνει μια ποικιλία χρωμάτων. Αυτό είναι επικυλόχος σπιτηρίαση, που πολλά παιδιά βλέπετε ότι έχουν κοιλίδες οι οποίες έχουν ένα καφέ ολέα χρώμα και αυτή είναι επικυλόχος σπιτηρίαση.
0: Και στο πόδι δεν μπορεί να περπατήσεις.
2: Αλλά πολύ συχνά, όπως λέτε, μυκητιάσεις κάνουν ανάμεσα στα δάχτυλα διαβρώσεις.
0: Και από κάτω κάνουν ολόκληρο.
2: Ακριβώσεις ή κάνουν μια υπερκεράτωση μεγάλη, άλλες είναι πολλά είδη μυκήτων και ο καθένας κάνει.
0: Αυτό έχει ρίζα, έχει ρίζα αυτό. Κάνει ρίζα μέσα στο πόδι αυτό.
2: Δεν κάνει ρίζα. Μπρος μένει στην κερατίνη, αλλά παράγει μια. Κάνει μια μεγάλη υπερκεράτωση ανάλογα με το είδος του μύκητα, η οποία δημιουργεί ένα στρώμα παχύ πάνω στο. Άλλος μύκητας μπορεί να κάνει φυσαλίδες κάτω στο πέλμα που να πονάνε και όλα στο περπάτημα. Άλλος μύκητας μπορεί να κάνει άμεσα στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών, κυρίως στο
0: πονάει ποδιό. Αυτό.
2: Και πονάει γιατί πάνε και μικρόβια μαζί, τα οποία μικρόβια ευτυχώς αναστέλνουν τη δράση του μύκητα και έτσι φέρουν ένα είδος, θα λέει κανένα, ισορροπίας. Έχουμε και άλλο ερώτημα.
1: Έχουμε, αλλά δεν τα προλάβουμε. Αλλά ένα τελευταίο, αν υπάρχει νοσοκομείο που να κάνει δωρεάν χαρτογράφηση των ελιών στη χώρα μας.
2: Στο νοσοκομείο συγκρόση υπάρχει. Υπάρχει ωραία. Το τμήμα, αλλά πρέπει κάποιος να σταλεί από τα εξωτερικά ιατρία, ότι έχει λόγο να πάει εκεί να κάνει χαρτογράφηση. Κατάλαβε, γιατί συνήθως πάνε για ύποπτες βλάβες, για καρκίνο, για μελάνωμα, που είναι ένα περιορισμένο αριθμό και δεν μπορεί κάποιο να κάνει όλα αυτά που θα πρέπει να κάνει, αν ζητηθεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό.
1: Πάρα πολλά το ερωτήμα. Νομίζω ότι.
0: Το άγχος λέει κάποιοι βγάζουν στα χέρια τους ξανθήματα.
2: Ιδίως άμα είναι ατοπικός, πολλές φορές από το άγχος κάνει αυτό που λέμε δυσυδροσικό έξεμα, το οποίο λέγεται δυσυδροσικό γιατί μοιάζει σαν να είναι υδρότας, αλλά πολλές φορές ατοπικά άτομα κάνουν και δυσυδροσικό στα πέλματα και στις παλάμες. Γιατί έχει μια μεγάλη ποικιλία κλινικών εικόνων το ατοπικό άτομο και μία από τις οποίες είναι και το δυσυδροσικό έξεμα.
0: Αυτά τα βλέπει ο ήλιος, κανένα τα βλέπει ο ήλιος. Αυτά τα, από το άγχος που βγαίνονται είναι αδιάφορα. Και η θάλασσα
2: συνήθως
0: είναι αδιάφορη.
2: Συνήθως βοηθάει.
0: Και η θάλασσα, το αλάτι.
2: Δεν μας πειράζει.
0: Πώς αυτό που λέγαμε παλιά.
2: Αν όμως
0: μπες στη θάλασσα να το ψήσεις το αλάτι, αν είχες.
3: Προφανώς την ακμή της πλάτης που είπατε νωρίτερα ή του προσώπου βοηθάνε αυτά.
0: Την ακμή τη βοηθάει η θάλασσα, το αλάτι.
2: Την ακμή τη βοηθάει κυρίως ο ήλιος. Κάνει ένα πολύ ωραίο φυσικό peeling. Αλλά ο ήλιος βοηθάει πάρα πολύ την ακμή της ράχης. Του προσώπου σχετικά μπορεί να τη βοηθήσει. Υπάρχει όμως μια άλλη ακμή που βλέπουμε στις μεγάλες γυναίκες, δηλαδή μεγάλες, 30, 40, 50 χρόνια γυναίκες, που λέγεται ροδόχος, που αυτή αντιθέτως επιβαρύνεται από τον ήλιο.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό η λέμε πάντα
1: ακμή.
2: Η ροδόχος ακμή επιβαρύνεται από τον ήλιο. Γι' αυτό λέμε στις γυναίκες με ροδόχο ακμή, όχι ηλιακή ακτινοβολία και κυρίως όχι άγχος, όχι πολύ ζεστός χώρος και όλα αυτά που επιβαρύνουν τη ρολόφωνα.
0: Λοιπόν, και ένα άλλο ερωτήμα που δεν ρώτησε η Μαρία.
1: Τι δεν ρώτησα,
0: εγώ θα ρωτήσω κάτι το γιατρό όμως, θα δείτε ότι ενδιαφέρει όλους.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα, πρέπει να ξεβγαζόμαστε, να ξεβγάζουμε με νερό, να κάνουμε τον ντουζ δηλαδή αυτό, ή το αλάτι κάνει καλό στο δέρμα? Δηλαδή είναι πολλοί που λένε ας το αλάτι να ψηθεί, σου κάνει καλό, και άλλοι που λένε όχι, πρέπει το αλάτι να φεύγει αμέσως από το δέρμα.
2: Δεν μας πειράζει αυτό, αλλά συνήθως οι περισσότεροι κάνουμε ένα ντουζάκι για να καθαρίζει λιγάκι το δέρμα μας. Και βέβαια...
0: Να καθαρίζει από το αλάτι ως αλάτι, ως...
2: Όχι, δεν μας πειράζει. Είναι ανάλογα το άτομο πόσο καθένα θέλει και συμπεριφέρεται.
0: Έχει ευεργετικές ιδιότητες όμως αν παραμείνει το αλάτι στο δέρμα?
2: Εξαρτάται. Αν δεν τον πειράζει ο γέρο ανθρώπου, μπορεί να είναι σε ενοχλή και να σε δημιουργεί.
0: Όχι, πέρα από αυτό το ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε και νιώθουμε έτσι. Λοιπόν, τα παιδιά δηλαδή, όταν βγαίνουν τη θάλασσα και η θάλασσα είναι καθαρή.
2: Ίσως λιγάκι στεγνώνει καλύτερα με το αλάτι παρά αν δεν έβαζε το αλάτι από πλευρά υδρότα. Υπό την έννοια αυτή, μπορεί λιγάκι να νιώθουν άλλη πιο καλή ευεξία. Αλλά ιδιαίτερα δεν προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Και κάτι άλλο. Όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα, πρέπει να σκουμπιζόμαστε αμέσως, διότι το λέω αυτό, οι σταγόνες, όταν κάτσε στον ήλιο να στεγνώσει και δεν έχει σκουμπιστεί, μπορούν να κάψουν το δέρμα και να κάνουν κοιλίδες, έτσι δεν είναι, στο δέρμα.
2: Το βασικό όμως είναι να μην το παρακάνουμε με τον ήλιο. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δέρματός του θα πρέπει να κάθεται στο χρόνο που του επιτρέπει να κάθεται, γιατί αν κάποιος το παρακάνει με τον ήλιο και είναι...
0: Όταν βγούμε στη θάλασσα θα στεγνώσουμε κάτω από τον ήλιο ή θα σκουμπιστούμε μια πετσέτα και να πάμε σε μια σκιά?
2: Το καλύτερο να ψάξουμε να βρούμε μια σκιά.
1: Και θα βάλουμε πάνω μας ένα μια σκιά. Ελαφρύ.
0: Και οπότε να σκουμπιστούμε με την πετσέτα.
2: Και να φορέσουμε κάτι πάνω μας. Και ένα καπελάκι για το κεφάλι μας, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν καραφλίτσα.
0: Λοιπόν.
1: Πρέπει να βάζουμε. Οι άντρες δηλαδή που έχουν πρόβλημα καράφλας πρέπει να βάζουν αντιλιακό και εκεί, έτσι.
2: Ή αντιλιακό ή καπελάκι.
1: Ναι, θέλω να πω, ναι, όταν κάνω πάνω καμπάνια.
0: Μεταμόσχευση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κι εγώ ήταν.
0: Μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Ξέρετε κάτι, είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να λέμε κάθε χρόνο. Όμως επειδή ξεχνιόμαστε, επειδή θεωρούμε το κακό που δεν θα χτυπήσει στη δική μας πόρτα ή το δικό μας άνθρωπο, και επειδή πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παιδιά και στους ηλικιωμένους ανθρώπους, καλό να τα λέμε για να ξαναλέμε. Γι' αυτό λοιπόν θα σας δεσμεύουμε να είστε μαζί μας και σε επόμενη εκπομπή. Γυαλιά φοράμε ηλίου?
2: Γυαλιά ηλίου εξαρτάται. Αυτό καλύτερα να το συζητήσουμε με έναν οφθαλμίατρο, γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να έχουν κάποια πάθηση που τους βοηθάει ή το
0: γυαλί του ηλίου. Είναι πιο ευαίσθητο ο χώρος πέριξη των ματιών, το δέρμα δηλαδή?
2: Είναι. Καλό είναι να φοράμε γυαλιά ηλίου. Βέβαια, το τι είδος γυαλί ηλίου καλύτερα να το συζητήσουμε με τον οφθαλμίατρο, γιατί καμιά φορά ορισμένη φορά τόσο πολύ σκούρα γυαλιά που τους ενοχλούν στην οδήγηση ή δεν τους επιτρέπουν να οδηγούν πάρα πολύ σωστά. Και αυτό μπορεί να τους κοστίσει ένα ατύχημα ή κάτι τι άλλο που να τους κοστίσει με άλλο τρόπο.
0: Είμαστε εκεί. Κύριε καθηγητά, κύριε Σταυριανέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
2: για την
0: παρουσία σήμερα εδώ στην Πολυεκκλησία.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: Έχουμε την χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Δανίλη Ψωίνο. Την ευχή σας, πατέρα Δανίλη.
1: Κυρίω μας Μαρία και αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί όλους.
0: Να σας υποδεχτούμε όμως και επίσημα.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανίλη Ψωίνο.
3: Πάντοτε επίκαιρος ο λόγος του πατρός Δανίλη Μαρία. Εδώ διαβάζω το θέμα που θα μας αναπτύξει και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει πιο επίκαιρος.
0: Βεβαίως.
3: Ευλόγησον πάτερ μου, την ευχή σας.
1: Ευλόγησον πάτερ Νικόλαη και εσείς την όμορφη παρέα εκεί,
3: Βεβαίως.
0: Αλλά προς το παρόν, εγώ έχω συντροφιά εδώ τον πατέρα Νικόλαο.
3: Και είμαστε σε ένα χώρο πολύ όμορφο εδώ στο στούντιο της Πειραιακής Εκκλησίας με τη δροσιά μας, γιατί έξω είναι ο κλέον και έχουμε πολύ ζέστη. Και έξω ζέστη, εντός τι.
1: Ναι, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες που ομολογουμένως είναι δύσκολες για όλους μας και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες όπως συνηθίζουμε να τις ονομάζουμε των συνανθρώπων μας, μιας και ο κλέον όπως ονομάστηκε, ο καύσωνας δηλαδή, βρίσκεται επί θύρες. Πάντως μου αρέσουν αυτά τα ονόματα που κατά καιρούς, ιδίως τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί αποδίδουν στις διάφορες δυσμενείς, δύσκολες καιρικές συνθήκες, είτε αυτές πρόκειται για χιόνια ή βροχές, είτε για κάτι καλοκαιρινό όπως είναι ο καύσωνας. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να πούμε δύο σκέψεις σχετικά με αυτόν τον καύσωνα και θα έλεγα, χρησιμοποιώντας ένα σχήμα οξύμορο, ότι το θέμα μας θα είναι πολύ δροσιστικό.
0: Μακάρι.
1: Καύσων λοιπόν, καύσωνας. Και εδώ θα, βέβαια στην εκπομπή σας, συζητώντας με ειδικούς, θα έχετε συζητήσει για το θέμα αυτό, θα έχετε πει πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι μας και ιδιαίτερα οι μεγάλοι άνθρωποι ή οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποια ιδιαίτερα θέματα υγείας, θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε χώρο κλιματιζόμενο και τα λοιπά. Δεν θα ήθελα να τα επαναλάβουμε αυτά. Εγώ θα ήθελα έτσι να δούμε το θέμα αυτό λίγο από πνευματικής επόψεως και απόψεως. Βιώνουμε λοιπόν, καλοκαίρι είναι, άλλον έναν καύσωνα και επικρατούν τουλάχιστον εξωτερικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το θερμόμετρο κοντεύει να σπάσει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μιας και η φύση έχει αλλοιωθεί από τα καμώματα τα δικά μας, γιατί να μην το πούμε και αυτό, η αλήθεια είναι. Έξω λοιπόν επικρατεί μια τέτοια κατάσταση. Εντός μας όμως, τι επικρατεί? Και είναι η κατάλληλη ώρα να θεολογήσουμε και να φιλοσοφήσουμε και να κάνουμε μία ενδοσκόπηση, μία πνευματική, εσωτερική, εάν θέλετε, γεώτρηση, για να δούμε οι καιρικές συνθήκες, οι συνθήκες οι πνευματικές, να το πούμε αλλιώς, που επικρατούν μέσα μας, τι δείχνουν, το θερμόμετρο της ψυχής μας και της καρδιάς μας, ποια θερμοκρασία έχει. Πολύ φοβούμε ότι μέσα μας δυστυχώς έχουμε παγετώνες, έχει ψυχρανθεί, έχει παγώσει η καρδιά και η ψυχή μας και ζούμε μια τέτοια ανυπόφορη κατάσταση. Οι ειδικοί μας λένε αυτές τις ώρες πως το air condition μας δεν πρέπει να το έχουμε και πολύ χαμηλά, γιατί η διαφορά με τις καιρικές συνθήκες στις εξωτερικές πρέπει να είναι λίγη, αλλιώς υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Αυτή λοιπόν η εσωτερική μεγάλη διαφορά που παρουσιάζει ο καθένας μας, η πνευματική αυτή διαφορά, μέσα μας πάγος και έξω καύσωνας, τι επιπτώσεις θα έχει για εμάς? Ζούμε σε εποχές που, όπως έλεγε ένας σοφός πάρα πολύ όμορφα, οι στέγες των σπιτιών μας έχουν πλησιάσει, αλλά οι καρδιές μας έχουν αποξενωθεί. Η αγκαλιά μας έχει σφαλίσει, έχει κλείσει, το ενδιαφέρον μας είναι μόνο για εμάς, δεν νοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπό μας. Γιατί? Γιατί δεν αγαπάμε. Και δεν αγαπάμε γιατί? Γιατί έχει παγώσει η καρδιά μας. Και εμείς πολλές φορές κάνουμε αυτό το ίδιο λάθος στα πνευματικά ζητήματα. Ενδιαφερόμαστε για το έξω και μας ξεφεύγει, μας διαφεύγει το μέσα, αυτό που έχει ουσία. Αυτό έτσι θα ήθελα να δείξω σήμερα στην αγάπη σας, και αν θέλετε και έχουμε χρόνο να συζητήσουμε επ' αυτού, αυτή η μεγάλη διαφορά, η πνευματική διαφορά τώρα, να το πούμε ξεκάθαρα, που υπάρχει στο έξω μας με το μέσα μας, στο φαίνεστε και σε αυτό που πραγματικά είναι, σε αυτό που πραγματικά υπάρχει μέσα στην καρδιά μας.
3: Αν δίναμε μια ευκαιρία να ανοίξουμε την καρδιά μας και αυτή η εξωτερική θερμότητα να περάσει μέσα ως μια θερμότητα Χριστού και λιώσει λίγο τον παγετώνα, θα δημιουργηθούν νομίζω οι συνθήκες έτσι να έχουμε μια δροσιά πνευματική μέσα μας.
1: Αυτό είναι αλήθεια, Πάτερ Νικόλα. Αν αφήσουμε να εισοδεύσει ο Χριστός στη ζωή μας, τότε τα πάντα θα πάρουν τη σωστή τους θέση. Έλεγε ένας σοφός, αν ο Χριστός κατέχει την πρώτη θέση στη ζωή μας, τότε όλα θα βρίσκονται στη σωστή τους θέση. Όπως καταφέραμε και διασαλεύσαμε την φύση με τις αλόγιστες έτσι ενέργειές μας, έτσι καταφέραμε και την πνευματική μας ανισορροπία, αφού απομακρύναμε τον Θεό από τη ζωή μας. Μοιάζουμε με τους κατοίκους, ολόιδοι είμαστε, με τους κατοίκους των Γεργιασινών, που ήρθε ο Χριστός, έκανε το θαύμα και πήγανε όλοι εκεί το χωριό, όλη η Κομόπολη μαζεύτηκε και παρότρινε τον Χριστό, όπως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, να απέλθει από τον ορίον της πόλεως εκείνης. Έτσι και εμείς βγάλαμε τον Χριστό από κάθε τι το οποίο έτσι μας αγγίζει, μας ενδιαφέρει, άπτεται της ιδιοσυγκρασίας μας και δεν τον θέλουμε καθόλου στη ζωή μας. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανομοιομορφία και, για να το πω καλύτερα, γιατί αυτή είναι η πιο σωστή λέξη, αυτή η ανισορροπία. Ζούμε σε έναν κόσμο ανισόρροπο, έτσι τον έχουμε διαμορφώσει εμείς, γιατί είμαστε εμείς ανισόρροποι. Και είμαστε ανισόρροποι γιατί μας λείπει ο Θεός. Και όταν ο Θεός απουσιάζει από τη ζωή μας, όπως είχε πει και ο γνωστός Ντοστογεύσκη, όλα επιτρέπονται. Είμαστε λοιπόν άνθρωποι έτοιμοι για όλα, με την έννοια του κακού βεβαίως. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ακόμα και μεγάλα εγκλήματα, επειδή λείπει ο Θεός από τη ζωή μας. Αν λοιπόν επιτρέψουμε την έλευσή του και πάλι και την ενθρόνησή του μέσα στην καρδιά μας, και οι θερμοκρασίες, οι πνευματικές και όλα θα αποβούν έτσι φυσιολογικά και όμορφα και θα παρέχουν αυτήν την αρμονία σε όλη μας τη ζωή, σε όλη μας την ιδιοσυγκρασία, στα πάντα.
0: Έτσι είναι, μακάρι να καταφέρουμε να το κάνουμε, να βάλουμε...
1: Αυτό είναι το ζητούμενο,
0: ναι,
1: πάντως.
0: Έτσι.
1: Είναι το ζητούμενο.
0: Τουλάχιστον
1: για πολλούς ανθρώπους, όχι όμως για την πλειονότητα. Γιατί δυστυχώς την καρδιά των πολλών ανθρώπων την έχει κερδίσει ο κόσμος αυτός, αλλά και η αμαρτία. Να μην κρυβόμαστε, αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα. Τη βιώνουμε όλοι μας, γι' αυτό και προσευχόμαστε, Κύριος ο Θεός, να μας φωτίζει όλους, να επιλέγουμε το σωστό και βεβαίως να επιλέγουμε εκείνον.
3: Πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Δανιήλ, διότι με τα λόγια σας αυτά είναι πραγματικά δρόσος αερμών, θα έλεγα.
1: Ευχαριστώ.
3: Έτσι για να μπορέσουμε να είμαστε σχετικοί και με το θέμα.
1: Δεν είναι κάτι δικό μου, ποτέ δεν λέω εγώ δικά μου πράγματα, γιατί δεν έχω κιόλας να πω κάτι δικό μου, και όλοι οι ιερείς κηρύττουμε τον Χριστό. Επαναλαμβάνουμε, μεταφέρουμε, είμαστε μεταφορείς, αγγελιαφόροι του Λόγου του Θεού, ο οποίος είναι πάντοτε επίκαιρος, πάντοτε δυναμικός και πάντοτε αυτός που αναμορφώνει τον άνθρωπο.
0: Έτσι είναι. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να ισορροπήσουμε μέσα μας βάσει αυτών που μας είπατε, πατέρα Δανίλ, να μην αφήσουμε μέσα μας τον παγετώνα και έξω να είναι ο καύσωνας.
1: Και να ατενίσουμε βεβαίως αυτόν τον καύσωνα με το με πνευματική έτσι θεωρία που είπαμε προηγουμένως.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εσείς, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευλογείτε. Καλό μεσημέρι.
3: Ευχή σας, πάτε.
0: Ευχή σας.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, είμαστε εδώ κοντά σας και ελπίζουμε ότι και εσείς είσαστε στη συντροφιά μας και το βλέπουμε εδώ και από τα μηνύματα που μας φέρνει η Φίβη. Περιμένουμε κι άλλοι να επικοινωνήσετε είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 ή στο 10-41-18-640 ή να επικοινωνήσετε με γραπτό μήνυμα στο 69-81-91-2-91-2. Σας το έχουμε ξαναπεί ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ να βλέπουμε τα μηνύματά σας και γι' αυτό σας παρακαλούμε κάθε φορά να μας γράφετε στο ένα μηνυματάκι, έστω μια καλησπέρα. Όμως έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πατέρα Φανούρη, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στους δρόμους και προσπαθεί με κάθε τρόπο να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
1: Και μάλιστα, Μαρία, χρησιμοποιώντας το γνωστό πλέον φορτηγάκι του πατέρα Φανουρίου, το οποίο δεν έχει κλιματισμό και δεν ανοίγει και το παράθυρο του οδηγού, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Φοβερό, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ο πατήρ Φανούριος μας ακούει?
2: Τη Μαρία μου.
0: Πάτερ, την ευχή σας, ευλογείτε.
2: Σήμερα μου καλή, ναι, καλά. Πάτερ μου, την ευχή.
1: Ευλόγησον, πάτερ μου.
0: Καλή δύναμη και καλό κουράγιο.
2: Ναι, καλή, τίποτα.
0: Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε, πάτερ μου, τα τελευταία νέα από όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλέον τους έχουμε γνωρίσει μέσω εσάς και τους έχουμε κάνει δικούς μας ανθρώπους, σαν συγγενείς μας τους βλέπουμε, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται, αλλά να μας πείτε και τα νεότερα για όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για βοήθεια οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο ή σε σπίτια που δεν έχουν τίποτα μέσα. Ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τίποτα.
2: Να πούμε για τους αστέγους ότι υπάρχει αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα κάτω στο λιμάνι με τα παγκάκια τους.
0: Ναι, ναι.
2: Τι να σας πω, είναι τρομερό. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Τώρα κοιμούνται στο πάτωμα, δηλαδή κάτω από τα παγκάκια. Αλλά να, γενικά υπάρχει
1: Το πούμε, πάτερ, να το καταλάβει ο κόσμος, ότι το παγκάκι αυτό είναι ένα μεταλλικό παγκάκι, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πυρώνει κατά τη διάρκεια της μέρας από τη ζέστη.
0: Σίγουρα,
1: και τον ήλιο.
0: Αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι μπορούσαν να ξαπλώσουν. Τώρα με τις λαβές αυτές που βάλανε δεν μπορούν ούτε καν να ξαπλώσουν, να ισιώσουν το κορμί τους πάνω στο παγκάκι.
2: Μόνο να κάτσουν.
1: Μόνο για να κάτσουν, ακριβώς.
0: Είναι φοβερό.
2: Αλλά μόλι με αυτή την ένταση, έτσι, με τα καράβια, με τον κόσμο, αυτά προσπαθούν έτσι να κρυθούν εκείνοι, πού να πάνε βέβαια, να βρουν έτσι κάποιους χώρους, κάποιες αίθουσες που έχουν έτσι λίγο δροσιά, αλλά δεν είναι λύση, γιατί πάντοτε θα είναι πρόβλημα ο ύπνος. Κάπου δηλαδή θα πρέπει να κοιμηθούν, που όντως έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Είπαμε τα ξενοδοχεία είναι και αυτά τώρα πλησίαστα. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να μπουν άνθρωποι, ειδικά που είναι ηλικιωμένοι και με προβλήματα υγείας, να μπουν σε κάποιες δομές. Έστω προσωρινά ή τουλάχιστον ο ύπνος τους. Οπότε καταλαβαίνετε, όλη η καθημερινότητα τους δύσκολη. Και άμα υδρώσουν και δεν έχουν και τη δεύτερη αλαξιά, και πού θα πλύνουν τα ρούχα και πού θα πάνε τουαλέτα και πόσο μπορεί να συντηρήσει το φαγητό που θα πάρεις από το συσίτιο, πρέπει να το φας αμέσως.
0: Ναι, σωστά.
2: Πρέπει να το φας ό,τι ώρα θες. Και με το νερό τους υπάρχει δυσκολία. Τι να πούμε. Το μόνο που έχουμε να πούμε νομίζω ότι είναι προς... Δεν έχουμε... Ο κόσμος καταλαβαίνει πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Έτσι, εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε πουθενά χωρίς air condition. Πουθενά. Πρώτη κίνηση να τα ανάψουμε όπου και να μπούμε.
1: Και χωρίς δροσερό νερό, πάτερ.
2: Χωρίς δροσερό νερό, μπράβο. Αυτό. Για αυτούς είναι πολυτέλεια το δροσερό νερό. Θα πούμε το νερό, αλλά το δροσερό είναι σχεδόν. Είναι πολυτέλεια.
1: Νομίζω ότι όλοι έχουμε εμπειρία πηγαίνοντας στα ψώνια μας ή κάνοντας τη βόλτα μας, μετά από μία ώρα κρατώντας ένα μπουκαλάκι νερό, τη θερμοκρασία του νερού, ποια θα είναι, ας πούμε, με αυτές τις συνθήκες. Δεν φαντάζομαι ότι αυτό το νερό δεν έχει δυνατότητα να πιεις κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να το καταναλώσεις.
2: και να κουβαλάνε και μαζί τους οι άνθρωποι έτσι όλοι στην περιουσία, ένα σάκο βαγιές που έχει τα πάντα μέσα. Πάρα πολύ δύσκολο, μαρτύριο χειμώνας, το κρύο, είναι και εκείνος μαρτυρικός. Γίνεται προσπάθεια από την Μητροπολή μας, έτσι με το Σεβασμιότατο, να προσπαθεί και εκείνος να βρεθούν χώρες, δομές, να βρεθεί κάτι μόνοι.
1: Είναι πάντως πραγματικά πολύ δύσκολες οι συνθήκες του καλοκαιριού για το λιμάνι και για τους αστέγους, πέρα από όλα αυτά που έχουμε αναφέρει. Είναι και η διαβίωση πάρα πολύ δύσκολη, είναι τα τροκτικά, είναι τα έντομα, Μαρία. Είναι συνθήκες τα οποία δεν μπορούμε να τις έτσι, καταλάβουμε και να τις νιώσουμε πολύ. Είναι αυτό που είπαμε, ότι δεν μπορούν να κρατήσουν φαγητό. Δεν μπορείς να κρατήσεις φαγητό. Πού να το.
0: Βέβαια.
1: Με τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Και ότι δεν μπορείς να ρίξεις λίγο νεράκι πάνω σου, λίγο να δροσιστείς.
1: Να δροσιστείς. Καταλαβαίνεις ότι το νερό που τους πηγαίνουμε εμείς, ας πούμε. Τι θερμοκρασία μπορεί να κρατήσει αυτό το μπουκαλάκι το νερό που τους δίνεις. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Γι' αυτό το ότι μένουν άστεγοι και από τον χώρο που φιλοξενούνται σε παγκάκια δηλαδή και υπαίθρια και από εκεί φεύγουν και δεν έχουν πού να πάνε, είναι αυτό που λέει ο κύριος μας, δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει, ας πούμε. Στην κυριολεξία αυτοί οι άνθρωποι αυτή την περίοδο μέχρι να τελειώσει και η τουριστική περίοδος που είναι κοντά τον Οκτώβριο πλέον, είναι πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Έτσι είναι. Πάτερ Αφανούρη, να μας πείτε όμως και για όλες τις υπόλοιπες ανάγκες που υπάρχουν και στους ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε ένα σπίτι αλλά δεν έχουν δυστυχώς ρεύμα ή νερό. Και είναι πολλές οικογένειες από ό,τι μας έχετε πει.
2: Ναι, είναι εξίσου δύσκολες αυτές οι συνθήκες. Και ξέρετε, κάποιος άστεγος έτσι που είναι κακός που το λέμε, δηλαδή που έχει μια εμπειρία έτσι λίγο από αυτή τη δύσκολη ζωή έξω, θα βρει κάτι να κάνει, δηλαδή θα ψάξει, θα ρωτήσει. Βέβαια τώρα για κάποιον που ανά πάσα ώρα και στιγμή χάνει το σπίτι του, και να σου πω, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα πράγματα. Όπως τώρα τελευταία πάλι ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο με τα νοσοκομεία να παίρνουν κοινωνική λειτουργή. Κοιτάξτε, κάποιος ακούει πυριακή εκκλησία και μαθαίνει ένα περιστατικό και λέει να πάρει στην πυριακή εκκλησία, να εκεί μπορεί να βοηθήσουν. Και παίρνουν κοινωνική λειτουργία από νοσοκομεία για περιστατικά ανθρώπων που είναι μέσα για οποιοδήποτε λόγο. Πέρασε, ξέρω εγώ, η θεραπεία τους, πρέπει να βγουν. Δεν μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι γιατί τους κάνει έξω ο ιδιοκτήτης, γιατί έχουν απλήρωτα τα ενίκια και από όλα πράγματα. Είναι με κομμένο ρεύμα και λένε πού μπορούν να πάει αυτός ο άνθρωπος. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος όχι είναι πολύτιμος. Για να βρούμε τώρα λύση με αυτά τα πράγματα, πολύ δύσκολες καταστάσεις.
0: Δυστυχώς.
2: Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, έτσι παριστάνουν τους ασθενείς για να κάθονται σε ένα κάθισμα. Καλά, με τον κορονοϊό αυτά δεν υπήρχαν βέβαια, αλλά τώρα πάλι έχει ξεκινήσει αυτό. Και πάρα πολλοί, αν τελειώσει η θεραπεία τους, δεν ξέρουν πού θα πάνε. Ειδικά έτσι μοναχικοί άνθρωποι. Πού να πάνε. Είναι και αυτή δηλαδή μια τέτοια πτυχή. Και από τις ανάγκες, θα σας πω. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που έρχονται να ζητήσουν βοήθεια, όλοι έχουν ανάγκη τα πτήματα για να πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματος και του νερού και τα ενίκια. Δεν το θεωρούμε ότι είναι πολυτέλεια. Να κρατήσει ο άλλος το σπίτι του, να κρατήσει να έχει το ρεύμα του.
1: Πάτερ, είναι λογικό πάντως, αν σκεφτόμαστε εμείς για το δικό μας σπίτι το ρεύμα που σπαταλούμε ανάβοντας το κλιματιστικό για παράδειγμα και λέμε πόσο θα μας έρθει ο λογαριασμός για τους ναούς μας. Για φαντάσου, εκείνος ο οποίος δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα για τις βασικές του λειτουργίες του σπιτιού.
0: Για το ψυγείο του.
1: Ψυγείο, για το φαγητό του.
0: Για το φαγητό του, βέβαια.
1: Ιδίως αν έχεις παιδιά, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο.
2: Βέβαια. Τι να εξηγήσεις, να πει, τι να του πεις. Τι να του πεις. Και η μεγάλη έτσι, η ανάγκη είναι από τα τρόφιμα. Τι να σου πω, με τα τρόφιμα γίνεται.
0: Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές, δυστυχώς.
2: Πάρα πολύ.
0: Και να πάει μια οικογένεια να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, οπότε είναι πολύ δύσκολο.
2: Για βασικά πράγματα, έτσι. Κάθε τσάντα τι να έχει μακαρόνια και λίγο λάδι και τον αντοματοχυμό να φάνε οι άνθρωποι.
0: Ένα κουτί γάλα.
2: Ένα κουτί γάλα, ρύζι, κάτι βασικό για να περάσουν να φάνε. Να σας πω έτσι που πήγε η Μαρία για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλούσαμε με τη Μαρίνα.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, πάτερ μου, για τη Μαρίνα.
2: Γίνονται τώρα προσπάθειες με έναν γιατρό έτσι, και με μια ιατροδικαστική έτσι, προσπάθεια. Αν μπορεί να πάρει μια αποζημίωση για όλο αυτό το μαρτύριο που έχει τραβήξει αυτή η κοπέλα, και τι μου είπε, μου λέει: πάτε, άμα βγει έτσι μια αποζημίωση, το πρώτο πράγμα είναι ότι ένα που θέλω να το δώσω να βοηθηθούν άνθρωποι. Γιατί μόνο εγώ ξέρω τι είναι να μην έχεις και να σε βοηθάει κάποιος. Και τι φοβερό είναι να σου λέει άλλος: ντρέπομαι, ρε παιδί μου, ντρέπομαι να με βοηθούν οι άλλοι. Ντρέπομαι.
0: Μάλιστα.
2: Και να σου πω γιατί ντρέπεται. Γιατί η Μαρίνα παίρνει επίδομα αναπηρία, δεν παίρνει σύνταξη αναπηρία, επίδομα αναπηρία παίρνει 313 ευρώ το μήνα. Και μόνο 300 ευρώ είναι τα σακουλάκια παραφύση που έχει η Μαρίνα, οι κόλλες που βάζει εκεί, πώς θα λένε αυτά, οι βάσεις. 300 ευρώ κάνουν μόνο αυτά. Και η Μαρίνα είναι ανασφάλιστη.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν ασφαλισμένη πριν από καιρό γιατί σπούδαζε σε μια σχολή αμαία και εκεί επειδή σπούδαζε είχε μια τυπική ασφάλεια. Τέλειωσε αυτή η ασφάλεια και πέρα είναι ασφάλιση. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να ζηγάψει τα φάρμακα. Θέλει 300 ευρώ μόνο γι' αυτό και παίρνει 313. Εγώ δεν ήμουν βέβαια και καλό στα μαθηματικά, στο σχολείο. Αλλά δεν νομίζω ότι θέλει και. Λες, πώς θα ζήσει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Άμα δεν τη βοηθήσουμε, τι θα γίνει. Μπορεί να δουλέψει ή δεν μπορεί να δουλέψει.
0: Με τόσο σοβαρά προβλήματα υγείας που έχει το κορίτσι.
2: Τι θα έχει δει. Αυτό. Και εδώ κοίτα, βέβαια, παιδί μου, άκου τι σκέφτηκε. Δεν σκέφτεται ότι εγώ τώρα τι ωραία είναι να βγάλω κάτι, να μπορώ να ζήσω. Το πρώτο πράγμα λέει αυτό θέλω να κάνω. Να βοηθήσω κι εγώ. Και να σου πω και κάτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε πώς ζει ο άλλος. Δηλαδή και αυτό περιγράφουμε για τους αστέγουνα, για τη Μαρίνα, για τον καρκινοπαθή, για τον... Αν δεν είσαι στην ίδια θέση, δεν μπορείς να καταλάβεις. Να, εμείς συγκρίνουμε τώρα πώς είναι ο άστεγος. Και λέμε αν μας κοπεί λίγο το ρεύμα μια ώρα, καταλαβαίνω. Ή άμα ξέρω εγώ δεν έχω ρηκοντήσει, να καταλαβαίνω. Μα δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Είναι δύσκολο. Και σε μια κυρία που πήγαμε σήμερα και αυτό πόσο εντύπωση μου έκανε. Έτσι ηλικιωμένη και με προβλήματα και με καρκίνο και μου είπε πάτε δεν ξέρω την άλλη φορά με προλάβεις και μπορώ να ξαναβοηθήσω, δεν ξέρω αν θα ζω. Και είδε πόσο σοβαρή είναι η υγεία της. Είπα αυτό το πράγμα.
0: Κι όμως έτσι έχουν αυτοί οι άνθρωποι την έννοια των άλλων.
2: Κι όμως, και να σου πω κάτι, εύχομαι να πούμε από εκεί η Μαρίνα. Η Μαρίνα πριν από λίγο καιρό έτσι βοήθησε κάτι παιδάκια με ένα μικρό χαρτζιλίκι.
0: Αλήθεια, πάτερ.
2: Και να σου πω και κάτι. Ντρέπεσαι να τα πάρεις. Όχι, λες, θα τα πάρω γιατί αυτό που κάνεις είναι μεγαλείο. Και ξέρω, θες ότι δεν θα στα... Και η αλήθεια είναι ότι την πλειοψηφία έτσι, αυτοί οι άνθρωποι βοηθούν. Που έχουν ανάγκη, που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, παίρνουν... Δεν είναι χρέες συντάξεις.
1: Γιατί έχουν εμπειρίες των προβλημάτων, πάτε, γι' αυτό τον λόγο.
2: Ακριβώς. Μόνο αυτός που βιώνει, που ξέρει τι θα πει, ξέρω εγώ, πείνα. Μόνο αυτός ξέρει. Να κοίταμε πόσο χρειάζεται νερό, αν είναι δυνατόν. Ποιος υπολογίζει το νερό ή ποιος το υπολογίζει. Κανείς.
0: Ούτε καν μπορούσαμε να το φανταστούμε ότι θα υπήρχαν άνθρωποι που θέλανε ένα μπουκαλάκι νερό ή κάποιες φιάλες νερό για να έχουν στο σπίτι τους για να πληθούν, ας πούμε.
2: Βέβαια.
1: Ή μπορείς να φανταστείς τώρα, αυτό σκεφτόμουν, την αγωνία που έχει κάποιος για να μην του κάνουν έξωση. μπορεί να μπει κανείς στη θέση αυτού του ανθρώπου, της αγωνίας του, ότι την επόμενη μέρα μπορεί η οικογένειά του να βρεθεί στο δρόμο, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολες, πολύ δύσκολες αυτές οι καταστάσεις και δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, πάντοτε ο Θεός στέλνει τρόπους και στέλνει και ανθρώπους για να βρίσκονται οι λύσεις, βρίσκονται οι λύσεις.
2: Βέβαια. Θυμάστε, ήταν μια οικογένεια με ένα παιδάκι, τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος είναι τετραπληγικό παιδί, είναι σε
0: κάτω σάκι.
1: Ναι, ο Αλέξανδρος.
2: Έχασε τον πατέρα του.
0: Α,
2: ο κύριος Κώστας.
0: Και τώρα.
2: Έτσι, αυτές είχαν βοηθήσει την εκείνη κυρία και αυτά, το μεγάλο στο πόλι. Τέλος πάντων. Και εχθές έτσι που την είδαμε, πέρα ότι τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Είχαμε πει και υποθέσει, ετοιμάζεται ένας ηλεκτρολόγος να του βάλει ένα ερκοντήσιο. Αυτή την οικογένεια. Γιατί να έχει ένα τέτοιο παιδί με αυτά τα αυτές τις δυσφολίες. Θέλει και ανάλογη συνθήκη. Τέλος πάντων, είπε η μαμά, πω ρε παιδί μου, ακούω και εγώ τέτοιες περιπτώσεις. Πόσο θα ήθελα να βοηθήσω και αυτά, σαν είναι δυνατόν. Και μου ρίξεις, πάτε, θα ήθελα μόνο μια χάρη, αλλά θα φροντίσει η Παναγία. Και το λέμε, δεν πειράζει. Μπορεί κάποιος να πει, εγώ θέλω να βοηθήσω. Ή θέλω να πάω στην Τίνο. Θέλω να πάω στην Τίνο. Στην Παναγία, έτσι. Ένα χρόνο τώρα το Σεπτέμβριο είναι ο άντρας της. Που χάσε τον άντρα, τη μεγαλώνει μόνο της το παιδί. Θέλω να πάω στην Τίνο. Δεν έχω τα λεφτά, αλλά θα φροντίσει ο Θεός. Να σου πω κάτι. Μακάρι κάποιος να κάνει αυτή την οικογένεια τα εισιτήρια και είναι μια μέρα σε ένα δωμάτιο να μείνει. Να πάει με το τετραλυϊκό παιδί της στη μεγάλο χάρη.
0: Μακάρι. Οι ακρότες μας ακούν αν μπορούν να βοηθήσουν. Βέβαια.
2: Να έχει άλλος πόθο να πάει να προσκυνήσει. Και με τι θέματα και με τι προβλήματα. Δεν εμποδίζει το παιδί της, ο θάνατος του άντρα της, τα χρήματα. Εμείς έχουμε τα χρήματα και δεν πάμε στη μεγαλόχαρη. Εκείνη θέλει να πάει.
1: Εμείς έχουμε τα χρήματα και τα χρησιμοποιούμε για άλλους σκοπούς, πάτες. Ναι, γεγονός. Και όχι για προσκυνήματα ίσως. Ναι, είναι γεγονός αυτό.
2: Και ο πατέρ τώρα έτσι που είδε τα παιδιά με την κατασκήνωση, τι φοβερό είναι ένα παιδί να μην έχει να... και τι να εξηγήσει ένα παιδί. Τι να εξηγήσεις. Και αυτό ξέρουμε, είναι δύσκολες εποχές. Όλοι δυσκολεύονται, όλοι δυσκολεύονται. Αλλά...
1: Εμείς είχαμε παιδιά στην κατασκήνωση, πάτερ, είχαμε και παιδιά στην κατασκήνωση τα οποία... ήρθαν από τις ενορίες, δηλαδή φρόντισαν ιερείς νεότητος
2: έτσι.
1: Να έρθουν αυτά τα παιδιά, γιατί προέρχονται πραγματικά από δύσκολες οικογένειες και μάλλον όχι δύσκολες οικογένειες απλά, οικογένειες που έχουν δυσκολίες μάλλον, και αν έβλεπες αυτά τα παιδιά, θυμάμαι ένα κοριτσάκι, δεν θα πω το όνομα, έλεγε πάτερ τώρα, λέει, θα πρέπει να βρω τρόπο να συνηθίσω τη ζωή πίσω στην πόλη. Είχε βρει τόσο, εκτός από την αγάπη, είχε βρει αυτές τις συνθήκες, τις ιδανικές θα λέγαμε, για μια οικογένεια, και πρέπει αυτό το παιδί τώρα να επανέλθει στην καθημερινότητά του. Πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά.
2: Έτσι. Και είναι ιδανικές, λέμε, τι ώρα που είναι η κατασκήνωση, που είναι σαν κοινόδιο. Γιατί είναι όλοι το ίδιο. Το ίδιο τρώμε, το ίδιο έτσι όλοι παίζουμε,

0: Του λέει, εσύ ξέρεις ποιος είμαι? Όχι, δεν ξέρω ποιος είσαι. Του λέει ο παππούς, ξέρετε, του λέει, είμαστε ίσοι. Του λέει, μα πώς είμαστε ίσοι? 2 μέτρα εγώ, εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει, αυτό που του είπε αυτός ο γέροντας εκεί στο καφενείο ήταν το μεγαλύτερο μάθημα ζωής. Αυτό άμα το σκεφτόμασταν λιγάκι, και επειδή δηλαδή έχουμε κάτι παραπάνω, τώρα πρέπει να ξεχωρίζουμε.
1: Σωστά.
0: Δεν είμαστε όλοι ίσοι? Τι είμαστε?
1: Παπούλη μου καλέ, για να ανακεφαλαιώσουμε, μας ακούνε και ακροατές μας, να τους πούμε λοιπόν τι ανάγκες έχουμε αυτή τη στιγμή για να καλύψουμε άμεσα.
2: Ή αν έχουμε και κάποια ειδική ανάγκη.
1: Ή κάποια ειδική, ναι.
0: Ναι, έτσι συγκεκριμένες, έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις και οικογένειες που έχουν ανάγκη να πληρωθούν.
1: Δεν σας ακούσαμε, Πάτερ. Έκανε διακόπη το κινητό σας.
0: Συγγνώμη, Μαρία μου.
1: Ναι.
0: Έτσι συγκεκριμένες οικογένειες με τους λογαριασμούς στα χέρια μας, όποιος ενδιαφέρεται, να πληρωθεί άμεσα το ρεύμα τους και αν μπορούν σε κάποιες άλλες έτσι το ενίκιο τους. Αυτά είναι τα πιο άμεσα.
1: Μάλιστα.
0: Που επίγουν δηλαδή. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό είναι το πιο άμεσο. Α, τη Μαρίνα μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Αν μπορεί κάποιος να την πληρώσει, να πάει στην εταιρεία αυτή και να πει θέλω να πάρω αυτό για αυτό το παιδί που έχει το καρκίνο, αυτά τα σακουλάκια της παραφής έδρας, τα κάνω εγώ εδώ. Με τη Μαρίνα.
1: Μάλιστα. Και βέβαια για όλους τους υπόλοιπους, φαντάζομαι.
0: Για τους υπόλοιπους.
1: Τα τρόφιμα όλων των ειδών που έχετε πει.
0: Όλων των ειδών. Όλων των ειδών τα τρόφιμα. Τα πάντα.
1: Και κονσέρβες βέβαια για αυτούς που δεν έχουν ρεύμα να μαγειρέψουν.
0: Κονσέρβες βέβαια. Mm-hmm.
1: Και νερά φυσικά, έτσι.
0: Και νερά.
2: Καπέλα. Εσώρουχα,
1: βέβαια.
2: Φανέλες.
1: Βέβαια, για τους ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο.
2: Μωρομάντιλα. Θα τα λέμε, κάθε φορά θα τα λέμε.
1: Φυσικά.
2: Γιατί δυστυχώς αδειάζουν πολύ γρήγορα οι αποθήκες. Ευτυχώς γεμίζουν βέβαια, αλλά δυστυχώς αδειάζουν και γρήγορα.
0: Έτσι δεν απαιτηθούμαστε, αλλά... Περιγράφουμε αυτές τις καταστάσεις για όλους μας.
2: Εγώ να κάνω, επειδή λείπει ο Κώστας Πάτερ, να κάνω την ερώτηση, πού βρεθήκατε σήμερα?
0: Σε ποιες περιοχές?
2: Μάλιστα.
0: Ήμασταν εκεί στην Πετρούπολη και στο Περιστέρι.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί που πολύ εκεί πήγαμε σήμερα.
2: Που καλή δύναμη αυτό. Εργατικές περιοχές.
1: Ναι, βλέπεις, βέβαια,
2: βλέπεις
1: βέβαια
2: ανθρώπους από εκεί και βοηθούν τους συνανθρώπους μας. Ωραία.
0: Βέβαια. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές. Πάρα πολύ.
1: Πάντα θα τους ευχαριστούμε και
0: πάντα, ναι.
1: Ειλικρινά.
0: Που ακούν και κάνουν και προσευχή αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Το πρώτο είναι αυτό.
0: Πρώτο.
1: Αυτό που ζητάμε, να μας έχουν όλοι στην προσευχή τους και μας και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τόσο μεγάλες ανάγκες, γιατί η προσευχή είναι το πιο σημαντικό. Και δίνει κουράγιο σε όλους. Και δίνει και λύσεις ο Θεός. Φωτίζει ανθρώπους.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία, καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών,

0: Καροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
1: Ήταν η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Η Μαρία Χαρατζοπούλη ήταν και σήμερα στην παραγωγή και στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος θα κλείσει την εκπομπή, όσοι ήθιστε, κατά το τυπικόν. Η Φίβη Κωνσταντέλου κατέγραφε και θα συνεχίσει να καταγράφει τα δικά σας μηνύματα στο 210-4118-602 και στο 210-4118-640. Θα σας ενημερώσει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν την ανάγκη μας, ιδιαίτερα τούτες τις ημέρες και τούτες τις ώρες. Πατέρα Νικόλα, ο λόγος σε εσάς.
2: Και επειδή δεν μπορείς να παρουσιάσεις τον εαυτό σου, και ο Κώστας Δαντήλης λοιπόν ήταν στην άλλη, στο άλλο μικρόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, θα κλείσουμε με έναν λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου για την ελεημοσύνη. Και μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Δεν σε κάνει πλούσιο ούτε το χρυσάφι, ούτε τα ρούχα, ούτε τα χρήματα, αλλά η ελεημοσύνη. Γιατί πλούσιος δεν είναι εκείνος που έχει πολλά, αλλά εκείνος που δίνει πολλά». Καλό μεσημέρι.
3: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Θεό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νερών ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, όν την ιεράν σύναξην πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νεωρών ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων. Του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: ονομάσω σε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Ένα νοερό προσκύνημα, αγαπητοί μου αδελφοί, ένα ταξίδι στις πολλές μορφές, στις πολλές εικόνες, στα θαύματα της Παναγίας, προσπαθούμε να κάνουμε στον ευλογημένο μήνα του χρόνου, τον μήνα που διανύουμε, τον μήνα Αύγουστο, τον μήνα της Παναγιάς. Σήμερα θα ταξιδέψουμε λίγο στην ιστορία και στους θρύλους, ανάμεσα στα θαύματα και στις μνήμες της Παναγιάς. Ερχόμαστε σε ένα αγίασμα, σε έναν ιερό τόπο, σε έναν τόπο που έχει συνδέσει την ιστορία του με θρύλους και με ήρωες. Ήρωες περασμένων εποχών που συνεχίζουν να συγκινούν ακόμη και σήμερα. Το αγίασμα αυτό βρίσκεται εκτός των συνόρων της Ελλάδος, αλλά στην καρδιά του ελληνισμού. Το αγίασμα αυτό δεν είναι άλλο από τον Παλουκλή, από την μονή της Ζωοδόχου Πηγής στην Κωνσταντινούπολη. Ένα μοναστήρι με μια ιστορία που θα ζήλευαν πάρα πολλά μοναστήρια ή πάρα πολλές θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Γιατί είναι ένα μοναστήρι με μια εικόνα που ξυπνά τον άνθρωπο από τον λίθαργο, όχι μόνο της αποχάβνωσης της πνευματικής, αλλά και από τον λίθαργο της ιστορικής λησμοσύνης. Η Ζωοδόχος Πηγή, λοιπόν, το μοναστήρι αυτό στην Κωνσταντινούπολη, είναι ένα μοναστήρι αυτοκρατορικό, ένα μοναστήρι πατριαρχικό, ένα μοναστήρι θαυματουργικό και, με μία λέξη, ένα μοναστήρι ελληνικό, υπό την έννοια ότι σε αυτό το μοναστήρι συμπυκνώνονται οι ρωμαϊκοί θρύλοι, οι θρύλοι για την πτώση και την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Ας έρθουμε όμως σιγά σιγά να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, σχετικά με την ίδρυση, την ακμή, την παρακμή και την επιβίωση αυτού του μοναστηριού, αυτής της θαυματουργής εικόνος, του αγιάσματος που βρίσκεται στα έγκατα της γης. Η Παναγιά η Παλουκλιώτισσα, ή αλλιώς η Ζωοδόχος Πηγή στον Παλουκλή, είναι ένα ιερό χριστιανικό αγίασμα που βρίσκεται, όπως είπαμε, στην Κωνσταντινούπολη, έξω από την δυτική πύλη της Ηλιβρίας, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα παλάτια των πηγών, στα οποία οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες παραθέριζαν την άνοιξη. Το μοναστήρι πήρε την ονομασία του από την τουρκική λέξη μπαλίκ, που σημαίνει ψάρι, και περιλαμβάνει το μοναστήρι, την εκκλησία και το αγίασμα. Αυτό το μοναστήρι ήταν κατεξοχήν αυτοκρατορικό, όχι μόνο γιατί βρισκόταν σε αυτή την περιοχή όπου οι αυτοκράτορες της Ρωμιοσύνης περνούσαν τα καλοκαίρια τους, αλλά και επειδή η ίδρυσή του σχετίζεται με τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Για την καταγωγή του προσκυνήματος έρχονται από τα βάθη της παράδοσης δύο εκδοχές και οι δύο αφορούν σε αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Η πρώτη εκδοχή αναφέρεται στον μέγα αυτοκράτορα Ιουστινιανό. πηγή αυτής της εκδοχής είναι ο ίδιος ο ιστορικός Προκόπιος, τον 6ο αιώνα. Σύμφωνα με την μαρτυρία του, ο Ιουστινιανός κυνηγούσε σε ένα θαυμάσιο τοπίο με πολύ πράσινο, δέντρα, νερά και ομορφιά. Εκεί σαν σε όραμα είδε ένα μικρό παρεκκλήσι, πλήθος λαού και έναν ιερέα μπροστά σε μία πηγή. «Είναι η πηγή των θαυμάτων», του είπαν όταν ρώτησε. Ο Ιουστινιανός έχτισε εκεί μοναστήρι με υλικά που είχαν περισσέψει από την ανοικοδόμηση της Αγίας Σοφιάς. Ο ιστορικός Κεδρινός αναφέρει ότι η αποπεράτωση του μοναστηριού συνέβη το έτος 560 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την δεύτερη εκδοχή, την οποία αναφέρει ο Νικηφόρος Κάλιστος, η ίδρυση του μοναστηριού έγινε κάπως έτσι. Ο μελλοντικός αυτοκράτορας Λέων από την Θράκη, στα μέσα του 5ου αιώνος, ερχόταν κάποτε ως απλός στρατιώτης προς την Κωνσταντινούπολη. Εκεί, στην Χρυσή Πύλη, συνάντησε έναν τυφλό που του ζήτησε νερό. Ψάχνοντας για πηγή και για νερό, μια φωνή του υπέδειξε την αντίστοιχη πηγή. Όταν θα γινόταν αυτοκράτορ, του είπε η προφητική φωνή, θα πρέπει να χτίσει δίπλα στην πηγή μια εκκλησία. Ο Κάλιστος περιγράφει την μεγάλη αυτή εκκλησία με πολλές λεπτομέρειες και πολλή καύχηση. Αλλά η περιγραφή ταιριάζει περισσότερο στο οικοδόμημα που έκτισε ο Ιουστινιανός. Ιστορικά είναι εξακριβωμένο ότι το έτος 536 στη σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως υπό τον Πατριάρχη Μινά λαμβάνει μέρος και ο Ζήνων, ο ηγούμενος του οίκου της Αγίας Ενδόξου Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας εν τη πηγή. Ίσως ο ακροατής να αναρωτηθεί πώς γίνεται οι Βυζαντινοί να δίνουν δύο εκδοχές για την αλήθεια του αυτού πράγματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε μία ευλαβή συνήθεια που είχαν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Όταν ανελάμβαναν την εξουσία, θεωρούσαν υποχρέωσή τους να ανεγείρουν κάποιον ναό και να τον προσφέρουν είτε στον Κύριό μας Ιησού Χριστό ή στη Θεοτόκο. Εάν η ανάρρησή τους σχετιζόταν με κάποιο συγκεκριμένο προσκύνημα, εκείνοι ανελάμβαναν να το ανοικοδομήσουν μεγαλοπρεπέστερο. Γνωρίζουμε ότι ναούς που είχε χτίσει ήδη ο Μέγας Κωνσταντίνος στην Κωνσταντινούπολη ή και σε άλλα μέρη, ο Ιουστινιανός το θεωρούσε υποχρέωσή του να ανεγείρει αυτά τα οικοδομήματα μεγαλοπρεπέστερα. Το ίδιο παραδείγματος χάρη συνέβη με την Παναγιά την Εκατονταπηλιανή στην Πάρο. Το ίδιο συνέβη με τα οικοδομήματα ή μάλλον με το οικοδομικό συγκρότημα στα Ιεροσόλυμα. Έτσι και εδώ. Μπορεί η πρώτη ίδρυση του μοναστηριού να οφείλεται στον Λέοντα τον Θράκα στα μέσα του 5ου αιώνος. Μισό αιώνα όμως αργότερα, ο Ιουστινιανός, πράγματι με οικοδομικά υλικά που περίσσεψαν από την Αγία Σοφιά, να ανοίγειρε μεγαλοπρεπέστερο αυτό το αγίασμα της ζωοδόχου πηγής στον Παλουκλή. Δυστυχώς, το συγκεκριμένο αγίασμα κατά το διάβα των αιώνων γνώρισε περιπέτειες πολλές. Το 559 ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός θεραπευμένος από λιθίαση, κάνοντας χρήση του νερού της πηγής, ανακαίνισε το ναό αυτό με υλικά που, όπως είπαμε, είχαν περισσέψει από την ανοικοδόμηση της Αγίας Σοφιάς. Ο ανακαινισμένος όμως ναός κατέπεσε μετά από σεισμό, τον οποίον ανοικοδόμησε εκ νέου η Ειρήνη η Αθηναία. Αλλά και μετά από νεότερη πτώση του, ανοικοδομήθηκε για τρίτη φορά από τον αυτοκράτορα Βασίλειο τον Μακεδόνα. Αργότερα, πυρπολήθηκε από τον αρχηγό των Βουλγάρων, τον Σιμεών, όπου και ανηγέρθη για τέταρτη φορά από τον Ρωμανό τον Λεκαπινό. Κατά τον 6ο αιώνα, το μοναστήρι ήταν ανδρό και σε αυτό προσερχόταν με κάθε μεγαλοπρέπεια για να τελέσει την εορτή της Αναλήψεως ο ίδιος ο Αυτοκράτορας. Στον περίβολο του ναού αυτού, ο Σουλτάνος Μουράτο Δεύτερος έστησε τις σκηνές του το έτος 1424. Κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο ναός καταστράφηκε και το αγίασμα καλύφθηκε. Αργότερα όμως επετράπη στους χριστιανούς να αποκαλύψουν το αγίασμα και να επανιδρύσουν μικρό προσκύνημα. Το έτος 1732 οι Αρμένοι προσπάθησαν να αρπάξουν το προσκύνημα, όμως οι Έλληνες χριστιανοί διέσωσαν το δικαίωμα της κατοχής τους. Το 1825 καταστράφηκε από τους Γενιτσάρους και το 1827 ανεβρέθη ξανά η ιερά εικόν της Θεοτόκου, εικονιζομένη ως ζωοδόχου πηγής. Μετά από αυτό, το 1830, ο Σουλτάνος επέτρεψε τη νέα ανοικοδόμηση, την πέμπτη του ναού, όπως διασώζεται μέχρι σήμερα, επί Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντίου του Πρώτου, ο οποίος και εγγενιάστηκε μετά από 5 χρόνια. Σήμερα, στην αυλή της ζωοδόχου πηγής, βρίσκονται οι τάφοι των Οικουμενικών Πατριαρχών. Το δε αγίασμα βρίσκεται στον υπόγειο ναό και αποτελείται από μαρμαρόκτιστη πηγή, το νερό της οποίας θεωρείται αγιασμένο επειδή αποκαλύφθηκε από την θεϊκή φωνή στον αυτοκράτορα Λέοντα τον Θράκα. Από εδώ διαδόθηκε ο τύπος της Παναγίας ζωοδόχου πηγής σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ψηφιδωτή παράσταση της εικόνας σώζεται και σε μια άλλη μονή της Κωνσταντινούπολης, τη μονή της χώρας. Ο εικονογραφικός τύπος της ζωοδόχου πηγής είναι εύκολα περιγραπτός. Γνωρίζουμε όλοι τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται η Θεοτόκος. Στο κέντρο της εικόνας υπάρχει μαρμάρινο συντριβάνι από όπου χύνεται νερό. Πάνω από το συντριβάνι παριστάνεται η Θεοτόκος με τον Χριστό στην αγκαλιά της, ο οποίος ευλογεί. Δύο αιωρούμενοι άγγελοι την στεφανώνουν και κρατούν ηλιτάριο με την επιγραφή: «Χαίρε ότι βαστάζεις, χαίρε ότι υπάρχεις». Φράσεις από τον ακάθιστο ύμνο.

διαδόθηκε σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Μικρογραφίες, ψηφιδωτά, εικόνες, ξυλόγλυπτα και ιδιαίτερα στη μορφή της χαλκογραφίας γνώρισαν μεγάλη διάδοση στους τελευταίους αιώνες. Είναι ένας από τους εικονογραφικούς τύπους στον οποίο αρέσκονται πολλοί αγιογράφοι και τον οποίο ευλαβούνται αρκετά οι πιστοί.

Στην πόλη βρισκόμαστε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, στην Κωνσταντινούπολη, στη Νέα Ρώμη, στην πόλη των αυτοκρατόρων, των πατριαρχών και των ηρώων, στην πόλη της Παναγιάς, την οποία πόλη ίδια η Θεοτόκος διέσωσε αρκετές φορές και την οποία την επευλογεί ακόμα και σήμερα. Βρισκόμαστε στη Μονή της Παναγίας της Μπαλουκλιώτισσας, της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής. Γι' αυτό το εξαιρετικό αγίασμα, για το οποίο πολλά γράφουν οι Βυζαντινοί και για το οποίο καυχόνται. Γράφοντας τον 14ο αιώνα για το αγίασμα της πηγής, ο Νικηφόρος Κάλιστος παραθέτει από διάφορες πηγές έναν μεγάλο κατάλογο θαυμάτων, από τα οποία τα 15 συνέβησαν την εποχή του. Η εκκλησία της πηγής, σύμφωνα με την περιγραφή του ίδιου του Καλίστου, ήταν η μισή χτισμένη μέσα στη γη, είχε ορθογώνιο σχήμα, διέθετε 4 εισόδους από τις ισάριθμες πλευρές και οδηγούσε ως το αγίασμα με 2 μαρμάρινες κλίμακες που κάθε μία είχε 25 σκαλοπάτια. Το εξωτερικό φως από τα φωτιστικά ανοίγματα επικεντρωνόταν πάνω στην πηγή με το αγίασμα. Η εκκλησία του αγιάσματος ήταν στολισμένη με πλούσια διακόσμηση, επιχρυσωμένη οροφή και θαυμάσιες στιχογραφίες και εικόνες. Από τις στιχογραφίες, ο Κάλιστος επισημαίνει την υπαπαντή, τη μεταμόρφωση, τη σταύρωση, την εμφάνιση του Χριστού στις μυροφόρες, την ανάληψη και την Πεντηκοστή. Αναφέρει επίσης 2 εικόνες που ιστορούσαν θαύματα, για τις οποίες πρέπει να υποθέσουμε ότι θα απεικόνιζαν λεπτομέρειες από το κεντρικό θέμα της Ζωοδόχου Πηγής. Για το αγίασμα και τα θαύματα παραδίδονται πολλά επιγράμματα, στα οποία εκφράζεται το δέος, ο σεβασμός και ο ενθουσιασμός για τα θαυμαστά αυτά γεγονότα, τα θαύματα της ευεργεσίας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο όρος Ζωοδόχος Πηγή αποτελεί επίθετο της Παναγίας και έχει σχέση με το αγίασμα. Γρήγορα συνδέθηκε με τη λαϊκή πίστη και ο τύπος της εικόνας διαδόθηκε σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο και ιδιαίτερα όπου υπήρχε πηγή που μετατρεπόταν σε αγίασμα. Θαυματουργεί εικόνα λοιπόν της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής και καλούνταν οι πιστοί, εφόσον ήθελαν πλήρη ίαση σώματος και ψυχής, να πιούν και από το αγίασμα που βρισκόταν εκεί. Το συγκεκριμένο όμως μοναστήρι σήμερα είναι περισσότερο γνωστό ως Μπαλουκλή, δηλαδή ως ο τόπος των ψαριών. Και τούτο γιατί συνδέεται με μία παράδοση, με έναν θρύλο

0: σχετικά με την πτώση της Κωνσταντινούπολεως. Το γεγονός είναι το εξής. Ο τρόμος, τον οποίον νιώθει ο ηγούμενος του συγκεκριμένου μοναστηριού, όταν τον πληροφορούν για την πτώση της βασιλευούσης. Δεν μπορεί η ψυχή του να κατανοήσει πως η αγαπημένη πόλη της Παναγιάς, η πόλη με τα πολλά αγιάσματα, η πόλη στην οποία συνέβησαν τα τόσα θαύματα στο πέρασμα των αιώνων, εκείνη τη στιγμή περνούσε στα χέρια των αλοπίστων. Όλη αυτή την περιγραφή, όχι ως ιστορικό γεγονός, αλλά ως ποιητικό παλμό, την έχουμε από τον ποιητή μας Γεώργιο Βυζινό, ο οποίος με καταπληκτική ποιητική γραφίδα αποτυπώνει αυτόν τον τρόμο της στιγμής της πτώσεως. Μας λέγει λοιπόν ο Γεώργιος Βυζινός στο ποίημά του «Το Μπαλουκλί». 40 μέρες πολεμά ο Μοχάμετ να πάρει την πόλη τη μεγάλη. 40 μέρες έκαμεν ογούμενος το ψάρι στα χείλη του να βάλει. Απ' τε 40 κι ύστερα πεθύμησε να φάγει τηγανισμένο ψάρι. Αν μας φυλάγει η Παναγιά, καθώς μας εφυλάγει, την πόλη ποιος θα πάρει? Ρίχτει τα δίχτυα στο γυαλό, 3 ψαράκια πιάνει, Θεός να τα βλογήσει. Το λάδι βάλει στη φωτιά, μες στα αργυρό τηγάνι, για να τα τηγανίσει. Τα τηγανίζει από τη μια και πάει να τα γυρίσει και από το άλλο μέρος. Ο παραγιός του βιαστικά πετά να του μιλήσει και τάχασε ο γέρος. Μην τηγανίζεις γέροντα και μόσχισε το ψάρι στην πόλη τη μεγάλη. Την πόλη την εξακουστή οι Τούρκοι έχουν πάρει, μας κόβουν το κεφάλι. Στην πόλη Τούρκου δεν πατούν κι αγαρινού ποδάρια, με φαίνεται σαν ψεύμα. Μα αν είναι αλήθεια το κακό, να σηκωθούν τα ψάρια, να πέσουν μες στο ρεύμα. Ακόμα ο λόγος εβάσταγε, τα ψάρια από το τηγάνι, τη μια μεριά ψημένα, πηδήξανε και πέσανε στις λίμνες στην λεκάνη, γερά, ζωντανεμένα. Ακόμα ως τώρα πλέουνε κόκκινα πτώνα μέρος όπου τα είχε ψήσει. Φυλάγουν το Βυζάντιο να αναστηθεί και ο γέρος να τα αποτηγανίσει. Ποιητής και ποίημα δηλώνουν για άλλη μια φορά πως η καρδιά του πιστού, η καρδιά του Έλληνα, πιστεύει στο θαύμα, όχι στους αλυτρωτισμούς, όχι στον πόλεμο, αλλά στην αγάπη του Θεού που αποκαθιστά το δίκαιο, που δίνει το δίκαιο στον πονεμένο. Αγαπητοί μου αδελφοί, με τη χάρη της Παναγιάς θα σας συναντήσουμε και στην επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Μέχρι τότε η Παναγιά να θαυματουργεί στις καρδιές όλων μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Φε Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
9: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι. 210-8069-008 και 694-078-93-16.
4: Ώρα Ελλάδος 4.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 17 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Αυγούστου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Γενικός Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου, αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Αρσενίου του Ενπάρο και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λειψανότου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό και σε Κατερίνη της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρου του Καπαδόκου, Ιερό Λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Την 5η 20 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προσιώτησα. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Εορτάζει επίσης το Ιερό Παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου στις 23 Αυγούστου. Το Σάββατο το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Χωροστατούντος Αρχιερέως. Την Κυριακή 23 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια της Παναγίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή 23 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 8.30 το βράδυ. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18602 και 210-41-18640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριαίος οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-18640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας. επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε! Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακρότες, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Σας προτείνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, εντυπωσιακό θα έλεγα, του αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Θεοτοκάτου, Ιερά Καταφύγια. Προσκυνηματικό και φωτογραφικό οδηπορικό στα Σπήλαια, ασκητήρια της Ελλάδας. Ιερά Καταφύγια, λοιπόν, θα σας ταξιδέψει. Μπορεί και πραγματικά να θελήσετε να πάτε σε ένα από τα πάρα πολλά προσκυνήματα, σπήλαια, σκηταριά που υπάρχουν στη χώρα μας, με φωτογραφίες και διευθύνσεις και οδηγίες για να τα βρείτε, αλλά και την ιστορία τους και το θεολογικό τους περιεχόμενο. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις Ιωνάς.

δηλαδή τα θαύματα που αφορούσαν θεραπεία ανθρώπων που δεν ζήτησαν το θαύμα από τον Χριστό, ρητά τουλάχιστον. Τώρα πάμε στο κεφάλαιο θαύματα θεραπείας μετά από αίτημα των Πασχόντων. Έρχομαι τώρα στη δεύτερη κατηγορία θαυμάτων, τα οποία έγιναν ως απάντηση στις προσευχές των Πασχόντων. Ωστόσο, προτού κάνω οποιασδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την ιδιαιτερότητα αυτών των θαυμάτων, πρέπει να αναφερθώ σε μια περίπτωση που βρίσκεται ανάμεσα στην προηγούμενη και σε αυτή την κατηγορία. Πρόκειται για την περίπτωση της γυναίκας που πλησίασε τον Ιησού από πίσω μέσα στο πλήθος. Τα γεγονότα αυτής της ιστορίας παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και καθιστούν την κατηγοριοποίησή της αβέβαιη. Ο Κύριος ήταν προφανώς στην Καπερναούμ μαζί με τον Ιάιρο καθοδόν προς την άρρωστη κόρη του. Από πίσω τους ακολουθούσε ένα πλήθος ανθρώπων που είχαν ακούσει την παράκληση του άρχοντα της συναγωγής. Μια γυναίκα που ήταν άρρωστη για 12 χρόνια τον πλησίασε από πίσω και άγγιξε την άκρη από το ρούχο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό ήταν εκ μέρους της μια προσευχή, αφού τον προσέγγισε λέγοντας μέσα της «Και μόνο να αγγίξω το ρούχο του θα σωθώ». Από την άλλη, δεν ήταν ακριβώς προσευχή, γιατί προσδοκούσε να θεραπευτεί χωρίς ο θεραπευτής να το γνωρίζει και να το θέλει. Μολονότι εκείνη τον πλησίασε, δεν του ζήτησε να τη θεραπεύσει. Ανταυτού σκέφτηκε να διαπράξει μια αθώα κλοπή να του κλέψει τη θεραπεία της. Αυτό που ακολούθησε, σύμφωνα με την αφήγηση του Ματθαίου, δεν παρουσιάζει κάποια δυσκολία στην κατανόηση. Ο Ευαγγελιστής δεν λέει ότι η γυναίκα θεραπεύτηκε από το άγγιγμα. Δεν λέει τίποτε για τη θεραπεία της προτού να γυρίσει ο Ιησούς να την κοιτάξει και να της μιλήσει. Αφού έχει αναφέρει αυτό, τότε μόνο προσθέτει «και από την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε η γυναίκα». Ο Μάρκος και ο Λουκάς ωστόσο παρουσιάζουν τη γυναίκα να θεραπεύεται αμέσως μόλις αγγίζει το ρούχο και τον Ιησού στη συνέχεια απλώς να επιβεβαιώνει τη θεραπεία με τα λόγια του. Παρομοίως και οι δύο παρουσιάζουν τον Ιησού να μην γνωρίζει τι έχει συμβεί παρά μόνο να συνειδητοποιεί ότι παρά τη θέλησή του κάποια θεραπεία έχει γίνει μέσω της επαφής μαζί του, γιατί ένιωσε να βγαίνει από αυτόν δύναμη. Κατάλαβε δηλαδή ότι ενώ βρισκόταν στη μέση ενός πλήθους που τον περιέβαλε ασφυκτικά και άρα ήταν πολλοί αυτοί που τον ακουμπούσαν, κάποιος τον άγγιξε για συγκεκριμένο λόγο. Η διαφορά στις αφηγήσεις από μόνη της δεν προκαλεί κάποια αμηχανία, γιατί πρόκειται μόνο για διαφορά και όχι για αντίθεση. Οι δύο Ευαγγελιστές δίνουν περισσότερες πληροφορίες από το Ματθαίο. Ωστόσο, οι επιπρόσθετες αυτές πληροφορίες δημιουργούν ορισμένες απορίες, καθώς από τη φύση τους είναι δυσερμήνευτες. Και δεν πρόκειται να ισχυριστώ εδώ ότι εγώ έχω μια ικανοποιητική ερμηνεία. Καταρχάς, η ίδια η θεραπεία που συνέβη ερήμην του θεραπευτή μοιάζει να έγινε με έναν τρόπο μαγικό, με τη διέλευση μιας δύναμης αόριστης προέλευσης. Δεν σκοπεύω καθόλου να αμφισβητήσω τη μαρτυρία του κειμένου. Δεν έχω το δικαίωμα να κάνω κάτι τέτοιο, αφού αγνοώ παντελώς τις συνθήκες των γεγονότων. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην αναζητήσω μια πνευματική σύνδεση με την αφήγηση, δηλαδή να βρω μια αξιόπιστη υπόθεση για το τι συνέβη, χωρίς ωστόσο να αμαυρώσω την έγκλη της ιστορίας. Η δυσκολία, επαναλαμβάνω, έγκυται στο γεγονός ότι η γυναίκα μπόρεσε να θεραπευτεί μέσω του ρούχου του Ιησού, χωρίς την, αλλά όχι ενάντια στη θέλησή του. Νομίζω ότι η όλη δυσκολία προκύπτει από την άγνοιά μας, απελπιστική άγνοια, για τη σχέση της σκέψης με την ύλη. Χρησιμοποιώ τη λέξη σκέψη αντί για πνεύμα, γιατί οι άνθρωποι όταν σκέπτονται το πνεύμα, που είναι σκέψη, σε γενικές γραμμές φαντάζονται μια αόριστη μορφή της ύλης. Όλες οι θρησκείες στηρίζονται στην πεποίθηση ή στο ένστικτο, πείτε το όπως θέλετε, ότι η ύλη είναι το αποτέλεσμα του νου, του πνεύματος της σκέψης. Ως εκ τούτου, η σχέση ανάμεσα στα δύο είναι πολύ στενή για να την κατανοήσουμε. Στη συνέχεια παρουσιάζω τη δική μου υπόθεση για το θαύμα, έτσι όπως αυτό διασώζεται στην αφήγηση του Μάρκου και του Λουκά. Εάν σε πράγματα που ονομάζουμε άψυχα
Υπάρχει θεραπευτική δύναμη κάθε είδους, εάν ο κόσμος κρύβει μέσα του ένα σωρό θεραπείες που έρχονται στο φως μέσω ανάλυσης και έρευνας, τότε ποιος μπορεί να ξέρει τι θεραπεία μπορεί να ενυπάρχει σε ένα τέλειο σώμα που διαπνέεται ή μάλλον που έχει προέλθει από ένα τέλειο πνεύμα. Εάν το θέλημα του Θεού είναι οι πέτρες και τα φυτά να μπορούν να θεραπεύουν, τότε γιατί να αμφιβάλλουμε ότι μέσα στο εντελώς υγιές σώμα που κατοικούσε ο Υιός του Θεού υπήρχε μια αναπόφευκτα θεραπευτική δύναμη. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η υπόθεση αυτή αναιρείται από το γεγονός ότι κανένας άλλος από το πλήθος που άγγιξε τον Ιησού δεν ένιωσε κάποια επίδραση, αφού καμία τέτοια μαρτυρία δεν έχουμε. Όμως, ποιος μπορεί να ξέρει τι ενδεχομένως έκανε για αυτούς ο Ιησούς, χωρίς αυτοί να το καταλάβουν άμεσα? Άλλωστε, αυτοί που συνοστίζονταν γύρω του σίγουρα ήταν άνθρωποι εύρωστοι που δεν είχαν άμεση ανάγκη γιατρού και άρα δεν υπήρχε μέσα τους ορθάνυχτο αυτό το κανάλι που λαχταρούσε το πολύτιμο ρεύμα της ζωής. Στα παραπάνω σχόλια θέλω να προσθέσω κάποια ακόμα, καθώς υπάρχει ένα στοιχείο σε αυτό το θαύμα που σίγουρα για κάποιους συνιστά πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Πρόκειται για υποθέσεις που εύχομαι ο Θεός να τις κάνει ταπεινές και σωστές. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι ο Κύριος παρουσιάζεται να αγνοεί τη θεραπεία που πρόκειται να συμβεί. Κατάλαβε τι συνέβη μόνο τη στιγμή που αισθάνθηκε τη δύναμη να βγαίνει από μέσα του για να γεμίσει το κενό της ασθένειας που η Θεία Φύση αποστρέφεται. Δεν γνώριζε όμως εκ των προτέρων ότι το σώμα του επρόκειτο να εκπέμψει υγεία. Αυτό όμως δεν με ανησυχεί. Ο ίδιος ο Κύριος σε μία τουλάχιστον περίπτωση μας λέει ότι δεν γνωρίζει αυτό που μόνο ο Πατέρας γνωρίζει. Μπορούσε να προσδιορίσει τα σημάδια που θα εμφανίζονταν μελλοντικά, αλλά δεν γνώριζε ούτε τη μέρα ούτε την ώρα. Η παντογνωσία είναι συνέπεια, όχι ουσιώδης προϋπόθεση της Θείας Φύσης. Ο Θεός γνωρίζει επειδή δημιουργεί. Ο Πατέρας γνωρίζει επειδή εντέλεται. Ο Υιός γνωρίζει επειδή υπακούει. Η γνώση του Πατέρα πρέπει να είναι τέλεια. Μια τέτοια γνώση ο Υιός ούτε τη χρειάζεται ούτε την επιθυμεί. Η μόνη του φροντίδα είναι να πραγματοποιεί το θέλημα του Πατέρα. Εκεί ακριβώς έγκυται η ουσία της θεότητάς του. Παρότι γνώριζε ότι ένας από τους Αποστόλους του θα τον πρόδιδε, δεν νομίζω ότι όταν επέλεγε τον Ιούδα για μαθητή του γνώριζε ότι αυτός θα ήταν ο προδότης. Πρέπει να δεχόμαστε τα λόγια του ως αληθινά. Όχι μόνο δεν αξιώνει για τον εαυτό του την τέλεια γνώση, αλλά την αποποιείται κιόλας. Τουλάχιστον μία φορά τον βλέπουμε να μιλά προς τον πατέρα του με τη φράση «εάν είναι δυνατόν». Κατά Ματθαίον 26:39. Όσοι πιστεύουν ότι η παντογνωσία είναι ουσιαστικό γνώρισμα της θεότητας, θα οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός. Αυτή θα ήταν η τιμωρία τους, επειδή έθεσαν τη γνώση στο ίδιο επίπεδο με την αγάπη. Έτσι σκέφτονται φιλοσοφικά το Θεό οι άνθρωποι, φίλοι ακροατές. Όποιος σκέφτεται έτσι, δεν μπορεί να λατρέψει εν πνευματική αληθεία, η καρδιά του δεν μπορεί να αρθεί στο ύψος της καθαρής λατρείας, θα νομίζει ότι το κάνει, αλλά ο παράδεισός του θα βρίσκεται μέσα στα σύννεφα, όχι στον ουρανό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν πίστεψαν ότι ο Χριστός ήταν ο Θεός, γιατί στη σκέψη των ανθρώπων ο Θεός είναι παντοδύναμος, πανίσχυρος δηλαδή, και επομένως δεν μπορεί να σταυρωθεί, να είναι ολόγυμνος, καταματωμένος σε επίπεδο πλήρους εξευτελισμού πάνω στο σταυρό. Αυτό εννοώ λέγοντας ότι φανταζόμαστε τον Θεό οι άνθρωποι με τον τρόπο που τον φαντάζονται οι φιλόσοφοι, και ο Θεός δεν είναι ακριβώς έτσι όπως μας έδειξε ο Χριστός. Είναι σκάνδαλο η πίστη δηλαδή των χριστιανών για το Θεό και μορία, ανοησία για τους σοφούς του κόσμου αυτού. Ερχόμαστε τώρα στα Άγια των Αγίων της ιστορίας, στο πιο θεϊκό στοιχείο της. Ο Ιησούς δεν μπορούσε να αφήσει τη γυναίκα με μισό δώρο. Δεν μπορούσε να την αφήσει να φύγει τόσο φτωχή. Έκλεψε το μισό δώρο, τώρα έπρεπε να έρθει και να πάρει το άλλο μισό από τα χέρια του. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να μάθει ποιος τη θεράπευσε.
Το θέλημά της και το θέλημά του έπρεπε να συντονιστούν. Γι' αυτό ακριβώς τα μάτια της έπρεπε να συναντήσουν τα δικά του, η φωνή της να έρθει σε επαφή με τα αυτιά του και η φωνή του με τα δικά της αυτιά. Είναι η μόνη καταγεγραμμένη περίπτωση που ο Ιησούς χρησιμοποιεί τη λέξη «κόρη». Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι η γυναίκα ήταν νεότερη από αυτόν. Η λέξη δεν ερμηνεύεται από τη διαφορά της ηλικίας. Ας δούμε λοιπόν τι κρύβεται σε αυτή τη λέξη. Η συστολή που τη χαρακτήριζε ως γυναίκα και η οδυνηρή ατολμία που της προκαλούσε η περίεργη ασθένειά της δεν της επέτρεπα να σταθεί μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Γι' αυτό σκέφτηκε ότι είναι καλύτερα να κλέψει ένα αθέατο ψίχουλο κάτω από το τραπέζι του. Δεν πιστεύω ότι ο Κύριος της απευθύνθηκε με σκοπό να την κάνει να πει τη θλιβερή και στα μάτια της ντροπιαστική ιστορία της. Γι' αυτόν θα ήταν αρκετό να είχε απλώς σταθεί μπροστά του χωρίς να πει τίποτα. Εκείνη στάθηκε ενώπιον του όχι με τη λιγοστή δύναμη που είχε, που έφτανε ίσα ίσα για να τη φέρει από πίσω του μέχρι την άκρη του ρούχου του, αλλά με τη δύναμη που της προσέδωσε η συνειδητοποίηση ότι θεραπεύτηκε από τη μάστιγά της. Παρ' όλα αυτά, όταν τον πλησίασε, έτρεμε. Ήταν τόσο γεμάτη από δέος και ευγνωμοσύνη που δεν μπορούσε να σταθεί όρθια μπροστά του. Ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Εκεί, κρύβοντας το πρόσωπό της μέσα στα χέρια της, υποθέτω, ξέχασε την παρουσία του πλήθους των παρισταμένων και βρέθηκε μόνη της στο θάλαμο της συνείδησής της με τον Υιό του ανθρώπου. Η αγάπη της, η ευγνωμοσύνη και το ιερό δέος της συνενώθηκαν και έγιναν μια παρόρμηση να του τα πει όλα. Όταν το χαμηλό προσεγγίζει το υψηλό με αγάπη, ακόμη και ανάμεσα στους ανθρώπους, τότε στο χαμηλό εκδηλώνεται η λαχτάρα να το γνωρίσει το υψηλό. Τότε η προσευχή είναι «γνώρισέ με». Αυτή ήταν η προσευχή του Δαβίδ προς το Θεό. «Δοκίμασέ με και γνώρισε τις σκέψεις μου». Ψαλμός 138. Τίποτε δεν έπρεπε πια να αποκριφθεί. Όσο οδυνηρό και αν ήταν για εκείνη να μιλήσει, ο Ιησούς είχε δικαίωμα και έπρεπε να τα μάθει όλα. Ήταν η θυσία που η γυναίκα προσέφερε στον Κύριο. Του είπε όλη την αλήθεια. Τώρα, το να αποκρύψει κάτι από αυτόν θα ήταν μεγαλύτερος πόνος από το να τα πει όλα, γιατί το κρυμμένο θα γινόταν ένα φράγμα ανάμεσα σε εκείνη και εκείνον. Είχε έρθει η ώρα να σταθεί μπροστά του ανεπιπίδευτη και ακέραιη, με το είναι της ορθάνυχτο. Δεν εννοώ βέβαια ότι ήρθαν στο μυαλό της γυναίκας τέτοιες ακριβώς σκέψεις, πόσο μάλλον τέτοια λόγια. Αλλά κάποιες φορές, για να παραστήσουμε μια στιγμή συνειδητότητας, χρειάζεται να την αναλύσουμε σε 20 σκέψεις. Και ο Ιησούς δέχτηκε την προσφορά της, την άφησε να μιλήσει και να τα πει όλα.

Ήταν όμως ο Δινηρό. Ο Ιησούς το καταλάβαινε καλά. Η καρδιά του συμπόνεσε τη γυναίκα και θέλησε να την προστατέψει από την ντροπή της. Την περιέβαλε σαν λαμπερός ουρανός που με τη λάμψη του έκρυψε την αθώα ντροπή της. Η ιστορία της άγγιξε τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπιάς. Το μυστικό που απέκρυψε η συστολή της το διατυμπάνησε η συνείδησή της. Γι' αυτό η πιο τρυφερή από όλες τις λέξεις ανήκε σε αυτήν. Την αποκάλεσε κόρη, δίνοντάς της έτσι τη μεγαλύτερη ανταμοιβή. Ήταν ομολογία της πλήρους εκτίμησής του προς εκείνη, έκφραση της ικανοποίησής του για τη συμπεριφορά της, ένδειξη της τέλειας αγάπης του. Το πνεύμα της ευτέλειας, για το οποίο μίλησα παραπάνω, το πνεύμα της κοινοτοπίας, που υποτάσσει τα πάντα στα όρια της δικής του αντιληπτικής ικανότητας, θα πει ότι η λέξη αυτή είναι απλά μια ανατολίτικη γλωσσική σύμβαση. Απαντώ πως όλα όσα έκανε και είπε ο Ιησούς ήταν πράξεις και λόγια ανθρώπινα, ωστόσο μίλησε και έπραξε όπως κανένας άλλος άνθρωπος. Όταν είπε «κόρη», εννοούσε αυτό που θα εννοούσε κάθε άνθρωπος και ταυτόχρονα εννοούσε κάτι που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εννοεί. Κανένας δεν είναι τόσο καλός, τόσο μεγαλειώδης και στοργικός για να το εννοεί. Δια του Ιησού, ο πατέρας εξέφρασε στη συγκεκριμένη γυναίκα την αιώνια αλήθεια της σχέσης του με όλες τις κόρες του, με όλες τις γυναίκες που έχει δημιουργήσει, αν και σε ατομικό επίπεδο. Την αλήθεια αυτήν μπορούν να ακούσουν μόνο όσες θυγατέρες υψώνουν τα μάτια τους προς τον ουρανό και αποκαλύπτουν τις καρδιές τους. Έκανε τα έργα και μίλησε τα λόγια εκείνου που τον έστειλε. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η γυναίκα δεν τόλμησε να σηκώσει πάνω του το χαμηλωμένο βλέμμα της, και πάλι είναι σίγουρο ότι έφυγε από εκεί γεμάτη από ειρήνη και απαλλαγμένη από την ντροπή της, γιατί εκείνος την είχε αποκαλέσει «κόρη μου». Τα πάντα πάνω στη γη είναι ασήμαντα συγκρινόμενα με αυτό το λόγο. Ήταν το πιο βαθύ δώρο της Θείας Φύσης, η αναγνώριση του αιώνιου στοιχείου μέσα της από εκείνον που το δημιούργησε. Ανάμεσα στον αληθινό πατέρα και την αληθινή κόρη τίποτε δεν είναι οδυνηρό. Θεωρώ πιθανό η γυναίκα να αισθάνθηκε κάποιες θλίψεις τη στιγμή που κατάλαβε ότι θεραπεύτηκε εξαιτίας του τρόπου που κέρδισε τη θεραπεία της. Και άρα, όταν ο Κύριος την αναζήτησε με το βλέμμα του, ίσως εκείνη να νόμιζε ότι είχε ενοχληθεί από την πράξη της. Πιθανόν η μεταμέλειά της για τη μικρή απρέπεια που διέπραξε, εάν μπορεί να θεωρηθεί απρέπεια, ίσως ενέτεινε το αίσθημα της αγωνίας που είχε όταν έκανε την εξομολόγησή της. Εκείνος όμως την καθησυχάζει με τα τρυφερά, παρηγορητικά και υποστηρικτικά λόγια του. Έχει θάρρος. Θεραπεύει τον ντροπαλό βασανισμένο φρόνημά της, που ακόμη έφερε μέσα του τα σημάδια από τις παλιές βαθιές πληγές της. Επιβεβαιώνει τη θεραπεία που η γυναίκα ίσως φοβόταν ότι μπορεί να της αφαιρεθεί. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου. Το σημαντικότερο, αποδίδει τη θεραπεία της στην πίστη της. Η πίστη σου σε έσωσε. Τι πλούτος τρυφερότητας. Δεν πρέπει να αφαιθεί στην αγνιά της, με κίνδυνο να συνδέσει τη θεϊκή δύναμη απλά και μόνο με το ρούχο του Ιησού. Πρέπει να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον θεραπευτή της. Δεν πρέπει να αφαιθεί γονατισμένη στο εξωτερικό κατώφλι του ναού. Πρέπει να οδηγηθεί στην καρδιά του σωτήρα και να βιώσει έτσι την τέλεια απολύτρωση. Κανένας λόγος ή βλέμμα επίπληξης δεν έρχεται από τον Ιησού για τα όσα εκείνη εξομολογείται. Εάν υπήρχε κάτι κακό, χάθηκε από ανάμεσά τους μια για πάντα. Η εξομολόγησή της το εξαφάνισε. Η πίστη της ήταν μια πίστη αδαής. Παρ' όλα αυτά, όσο συσκοτισμένη και αν ήταν μέσα στη συνείδησή της, η πίστη αυτή ήταν αληθινή. Πίστεψε στον Ιησού και εκείνος αγάπησε τη συστολή της, που τη συγκράτησε από το να επιβάλλει την παρουσία της ενώπιον του. Ίσως η δύναμη της πίστης που κρυβόταν μέσα στην αγνιά της να ήταν αυτή που έκανε τον Ιησού να επεκτείνει τη δύναμή του έως την άκρη του ρούχου του. Και εκεί, στην άκρη του ρούχου του, συνάντησε την άγνοια της γυναίκας, όχι με επίπληξη, αλλά με επιπλέον χάρη.
Εφόσον μέσα στην αγνιά της είχε τόσο μεγάλη πίστη, τότε η γυναίκα αυτή είχε σίγουρα την ικανότητα να πιστεύει πολύ δυνατά. Σε μια τέτοια πίστη, ακόμα και η άκρη του ρούχου του ανταποκρίνεται. Δεν μπορούσε παρά να γίνει αυτό που η γυναίκα ήλπισε. Μέσω του ρούχου του γιού του, ο πατέρας θεραπεύει εκείνην που πίστεψε τόσο, ώστε να απλώσει το χέρι της και να το αγγίξει. Ο πυρήνας της πίστης της έμεινε αλόβητος από το ακατάλληλο κέλυφος της άγνοιας και του λάθους. Ο Κύριος ήταν ικανοποιημένος με αυτό. Άλλωστε, αυτός ποτέ δεν σβήνει το λιχνάρι που καπνίζει. Κοίτα πώς την επαινεί. Πάντοτε σπέβδει να επιδοκιμάσει. Γι' αυτόν και το παραμικρό σάλεμα του ανθρώπινου βλεφάρου προς τα πάνω, φίλοι ακροατές, είναι ένδειξη πίστης. Καλωσορίζει τα σημάδια και τα αναγνωρίζει. Επαινεί και την πιο αδύναμη πίστη που βρίσκει στις σκοτισμένες ψυχές. Ας μην απελπιζόμαστε λοιπόν. Επιπλήττει και πάλι ελάχιστα μόνο την πίστη στις ψυχές των Αποστόλων, γιατί εκεί όφιλε να είναι μεγαλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι στο Ευαγγέλιο αλλιώς μιλάει ο Χριστός στους Αποστόλους και αλλιώς στον κόσμο που δεν είναι τόσο κοντά του ακόμη. Η πίστη σου σε έσωσε, όσο φτωχή κι αν είναι, αρκεί για να σε σώσει. Ανάμεσα στο θάνατο και την ελάχιστη κίνηση ζωής, υπάρχει, φίλοι ακροατές, χάσμα μεγαλύτερο από αυτό που χωρίζει τις πύλες του ουρανού από τα βάθη της κόλασης. Είπε, κόρη μου.

περνώντας το βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού» εκδόσεις Ιωνάς, στην πρώτη περίπτωση έκκλησης για θεραπεία. Είναι η περίπτωση του λεπρού άνδρα που πλησίασε τον Ιησού, τον προσκύνησε και του είπε «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Μια προσευχή όμορφη μέσα στην απλότητά της, μια πραγματικά ανθρώπινη παράκληση. Ο λεπρός απίφθινε έκκληση προς τη δύναμη που ενικούσε στον άνδρα που στεκόταν μπροστά του. Η σχέση που εκείνη τη στιγμή τους ένωνε ήταν πολύ δυνατή. Ήταν η σχέση ανάμεσα στην αυθονία και την έλλειψη, ανάμεσα στην αδυναμία και τη δύναμη, ανάμεσα στην υγεία και την ασθένεια. Η ανθρώπινη αυθονία, δύναμη και υγεία μπορούν μόνο να βοηθήσουν, όχι να εξαλείψουν την έλλειψη του άλλου ανθρώπου, να συμπαρασταθούν στην αδυναμία του άλλου, όχι να τη μετατρέψουν σε δύναμη, να απαλύνουν την ασθένεια του πλησίον, όχι να την αναιρέσουν με την εισβολή της ζωής. Για το Θεό όμως, του οποίου η δύναμη είναι δημιουργική, κάθε ανάγκη των πλασμάτων του είναι σαν ένας τέλειος δεσμός ανάμεσα σε αυτά και εκείνον, μια δυνατότητα να ρεύσει η μεγαλοσύνη του μέσα στα κανάλια της ενδιάστους. Πρόσεξε πως ο Ιησούς ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ανθρώπων. Η γυναίκα βρήκε τη θεραπεία εκεί που την αναζήτησε, στην άκρη του ρούχου του. Ο ένας λέει «Έλα μαζί μου» και ο Κύριος πηγαίνει. Κάποιος άλλος λέει «Μην έρχεσαι στο σπίτι μου γιατί δεν είμαι άξιος» και ο Κύριος δεν πηγαίνει. Εδώ ο άνδρας λέει «Αν θέλεις» και ο Κύριος απαντά «Θέλω». Πηγαίνει όμως πολύ πιο πέρα από την παράκλησή του. Δεν χρειάζεται βέβαια να πω κάτι για τη θλιβερή πάθηση που τον βασάνιζε. Ήταν μια πληγή που εκτός από το σώμα ταλαιπωρούσε και το μυαλό, αφού εξαιτίας της ο άνδρας ζούσε απόβλητος και ντροπιασμένος. Κανείς δεν τον πλησίαζε, από φόβο μήπως μολυνθεί. Ήταν λες και όλο το φυσικό κακό είχε έρθει στην επιφάνεια του σώματός του. Ήταν γεμάτος λέπρα, λέει το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι αποφεύγουν τις δερματικές ασθένειες περισσότερο από τις άλλες και οι ασθένειες αυτές δύσκολα θεραπεύονται. Μάλιστα παραμένουν στο δέρμα και μετά τη θεραπεία, όπως και οι ασθένειες πάνω στο δέρμα της ψυχής που αφήνουν τα ίχνη τους για πολύ καιρό μετά τη θεραπεία της καρδιάς. Παρατηρήστε για παράδειγμα πόσο αποκρουστικές είναι διάφορες ηθικές ασθένειες που χαρακτηρίζουν ένα σωρό καλούς ανθρώπους, όπως η οξυθυμία, η ιδιοτροπία, η επικριτικότητα, η κοινωνική ματαιοδοξία. Λέω καλούς ανθρώπους, δεν λέω πολύ καλούς ούτε χριστιανούς, γιατί σίγουρα δεν είναι. Ο Ιησούς θα μπορούσε να τον είχε θεραπεύσει με ένα του λόγο. Δεν χρειαζόταν να τον αγγίξει, κι όμως ήταν απολύτως απαραίτητο να τον αγγίξει, γιατί κανείς άλλος δεν τον άγγιζε. Κανένα υγιές ανθρώπινο χέρι που λίγο πολύ πάντα ανακουφίσει με το άγγιγμά του δεν τον ακουμπούσε. Ήταν απεχθής και απόβλητος. Για τον Κύριο ήταν λίγο το να θεραπεύσει μόνο το σώμα του. Έπρεπε να παρηγορήσει και να θεραπεύσει και την πονεμένη του καρδιά. Από όλους τους ανθρώπους, ο λεπρός ήταν αυτός που είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη να τον αγγίξει το χέρι της αγάπης. Ο Άγγλος ποιητής Σπένσερ λέει «Η τέλεια αγάπη απεχθάνεται τα μεγάλα λόγια». Δεν τέριαζε στον Ιησού, τον Κύριο και αδελφό μας, τον ιδανικό άνθρωπο, να πάρει πόζα και να πει μεγαλοπρεπή λόγια θεραπείας, έτσι ώστε να καθαριστεί ο άνθρωπος προτού τον αγγίξει. Ο λεπρός ήταν αδελφός του και μια κακή ασθένεια κατέτρωγε γοργά τη σάρκα του. Το χέρι της αγάπης προεκτάθηκε για να αγγίξει το αποκρουστικό δέρμα. Και ειδού, ο αδελφός του ξανάγινε όπως θα έπρεπε να είναι, με δέρμα μικρού παιδιού. Ευχαριστώ το Θεό που το άγγιγμα προηγήθηκε των λόγων του Ιησού. Ένα άγγιγμα που δεν νομίζω ότι έγινε απλώς με τα δάχτυλα ή με τις άκρες των δαχτύλων. Αντίθετα, ο τρόπος και η ενέργειά του το έκαναν να είναι ένα ζεστό θεραπευτικό άγγιγμα.
Ο ευλογημένε λεπρέ, εσύ γνωρίζεις από εδώ και μπρος τι είδους είναι ο Θεός που περπατάει πάνω στη γη. Δεν είναι ο Θεός των ιερέων, αλλά ο Θεός που ο ίδιος αποκαλύπτει τον εαυτό του σε αυτούς που είναι δικοί του. Αυτό το άγγιγμα ήταν πολλά περισσότερα από τη θεραπεία. Ήταν για το λεπρό ό,τι ήταν για τη γυναίκα μέσα στο πλήθος. Η λέξη κόρη, ό,τι ήταν για τη γυναίκα στο ναό, η φράση «ούτε εγώ». Ήταν το σημάδι της τέλειας παρουσίας. Στον Ιησού το εξωτερικό και το εσωτερικό είναι ένα. Το πιο εξωτερικό σημάδι είναι αποκάλυψη του πυρήνα της καρδιάς του.

θέλω να παραμείνω λίγο σε αυτή τη συνάντηση της δημιουργικής υγείας με την καταστροφική ασθένεια. Από το χέρι του Ιησού ξεχύθηκε προς τον λεπρό υγεία, αλλά ο Ιησούς δεν μολύνθηκε από το άγγιγμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αν μολυνόταν αυτό θα τον έκανε να αποτραβηχτεί και να απομακρυνθεί. Σεβόταν το ανθρώπινο σώμα και στην πιο δεινή του κατάσταση και το αναγνώριζε ως δικό του. Ο αναγνώστης μου ωστόσο πρέπει να σκεφτεί την αναλογία, αν και δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι απλώς μια αναλογία, που υφίσταται ανάμεσα στη θεραπεία του σώματος και στη θεραπεία της ψυχής. Εδώ οι δύο αυτές θεραπείες προέρχονται από την ίδια πράξη, αφού το σωματικό άγγιγμα φτάνει έως την καρδιά του ανθρώπου. Με το άγγιγμα του χεριού του ο Ιησούς θεραπεύει τη σωματική ασθένεια και μέσω αυτού η καρδιά του επισκέπτεται την καρδιά του λεπρού, ο οποίος αν και εσωτερικά μολυσμένος από την κακία των έξεων του, είχε μόλις απευθύνει προς αυτόν απελπισμένη έκκληση. Η εξυγειαντική καρδιά του Κυρίου θεραπεύει την κυλιδωμένη και βασανισμένη από τη μάστιγα καρδιά του άντρα. Θα γίνει και πάλι σαν την καρδιά ενός μικρού παιδιού. Όμως οι κυλίδες της καρδιάς δεν αποβάλλονται παρά μόνο με προσευχή και εγκράτεια. Ο Κύριος του λέει αμέσως τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Του λέει να πάει στον ιερέα να δείξει τον εαυτό του, αλλά να μην πει τίποτα σε κανέναν. Είναι ευκολότερο να κάνεις κάτι παρά να απέχεις από κάτι. Ο άνδρας πήγε στον ιερέα, αλλά δεν κράτησε το στόμα του κλειστό. Το γεγονός ότι ο Κύριος τον έστειλε στον ιερέα δεν χρειάζεται κάποια εξήγηση. Ο Κύριος μας διαρκώς αναγνώριζε τα ιερά έθιμα του τόπου του. Το ότι έβλεπε σε αυτά περισσότερα από τους ιερείς δεν ήταν λόγος για να τα παραβλέψει. Έτσι ζήτησε από τον άνδρα να δείξει ότι θεραπεύτηκε, ούτως ώστε να προσφέρει στη συνέχεια το καθορισμένο από τον Μωυσή δώρο που όφιλε για τον καθαρισμό του. Η θεραπεία του Ιησού ήταν σύμφωνη με όλους τους τύπους του παλαιού νόμου, γιατί είχε προέλθει από την ίδια πηγή όπως και ο νόμος. Τώρα είχε έρθει η ώρα ο Ιησούς να ολοκληρώσει αυτό που ο νόμος είχε αρχίσει. Αυτή την αλήθεια έδειξε ο άντρας δείχνοντας τον εαυτό του. Ο Ιησούς ωστόσο τον προειδοποίησε να σωπάσει, πράγμα που δεν μπόρεσε να κάνει. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή η προειδοποίηση ήταν προς όφελος του άνδρα και όχι του Ιησού. Και αυτό γιατί μάλλον ήταν ένας ομιλητικός και διαχειτικός άνθρωπος που διέτρεχε τον κίνδυνο να σπαταλήσει τη δυνατότητα μιας καλύτερης ζωής που διανύχθηκε μπροστά του στα λόγια. Ο Ιησούς του ζήτησε να σωπάσει για να μπορέσει να σκεφτεί, για να δοθεί χρόνο στο σπόρο να ριζώσει καλά προτού ξεπροβάλλει το βλαστάρι του στον εξωκόσμο. Μήπως και σήμερα δεν υπάρχουν άνθρωποι που μόλις αντικρίσουν ένα ψήγμα αλήθειας μέσα στο σκοτάδι της ηθικής τους λέπρας, το διαλαλούν και σπέβδουν να διδάξουν τους άλλους μέσα από το διανοητικό τους μισοσκόταδο, εκεί όπου τους ανθρώπους τους βλέπουν ακόμη ως βαδίζοντα δέντρα, αντί να αποσυρθούν στην ερημιά, τουλάχιστον για ένα διάστημα, για να επικοινωνήσουν με τις καρδιές τους και να μείνουν ήσυχοι. Όμως, δεν ήταν κακοπροαίρετος και δεν πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν κατάφερε να κάνει αυτή τη θυσία. Ο Κύριος τον είχε αγγίξει. Η φύση του ήταν υπερβολικά αναστατωμένη από ευγνωμοσύνη. Η αυτοεκτίμησή του είχε φτάσει στα ύψη. Η γλώσσα του δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Ίσως να θεώρησε ότι ανάμεσα στους άλλους λεπρούς αυτός ήταν ο σημαντικότερος. Μια εγωιστική, λανθασμένη σκέψη που μάλλον συνέτεινε στη φλιαρία του όσο τίποτε άλλο. Πιθανόν να σκεφτόταν ότι μπορεί να γίνει μια ευχάριστη παρέα, ένας φίλος για τον θεραπευτή του, χωρίς βέβαια να τον ρωτήσει, ή θα μπορούσε να δουλέψει για αυτόν. Αλίμονο, σκεφτόταν όλα όσα θα εμπόδιζαν το έργο του σοφού Κυρίου μας. Ο Ιησούς είδε τη δημοσιότητά του ως μεγάλο πρόσκομα, εμπόδιο δηλαδή, στη μόνη επιτυχία που επιζητούσε. Αυτός όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός, έτσι που ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, λέει το Ευαγγέλιο. Η φύση του
Δεν μπορούσε ακόμη να κατανοήσει τη βασιλεία που δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους. Και αφού δεν μπορούσε να κάνει το θέλημα του Κυρίου, η θρασίτητά του αναμετρημένη με την αγάπη του τον έκανα να προσφέρει στον Κύριο μια υπηρεσία διαφορετική. Και πράγματι τα κατάφερε. Συνέβαλε και αυτός στο να οδηγηθεί ο θεραπευτής του στο Σταυρό. Η μόνη υπηρεσία προς το Θεό είναι η υπακοή.

τώρα για τη θεραπεία των 10 λεπρών που προφανώς συνέβη σε κάποιο χωριό της Γαλιλαίας κοντά στη Σαμάρια. Η ομάδα των 10 στάθηκε μακριά του, πιθανόν από φόβο μήπως τον προσβάλλουν εάν τον πλησίαζαν, και του φώναζαν δυνατά «Ιησού Αφέντη, ελέησέ μας». Αντί να τους ανακοινώσει αμέσως ότι τους θεραπεύει, ο Ιησούς τους ζητά να πάνε και να δείξουν τους εαυτούς τους στους ιερείς. Ίσως να έδωσε την εντολή αυτή εν μέρη για χάρη των ιερέων και εν μέρη για να δικαιολογήσει την αποστολή του. Σίγουρα πάντως την έδωσε και για χάρη των ίδιων των λεπρών, για να τους δώσει την ευκαιρία, σύμφωνα με τη συνήθι πρακτική του, να υπακούσουν σε κάτι. Επίσης, όπως δείχνει η συνέχεια της ιστορίας, εξυπηρετούσε και έναν επιπλέον σκοπό: να εξατομικεύσει τη σχέση του καθενός μαζί του. Η σχέση τους μαζί του ως ομάδα δεν ήταν αρκετή. Έπρεπε ο καθένας τους ξεχωριστά να σχετιστεί μαζί του ενώπιο. Η προσωπική πίστη του καθενός έπρεπε να αποδεσμευθεί από την ομάδα, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια βαθύτερη ένωση μαζί του. Ο δεσμός που ένωνε την ομάδα, η κοινή ασθένεια, έπρεπε να μεταβληθεί σε κοινή πίστη προς το θεραπευτή της. Ο σκοπός του αρχικά φάνηκε να επιτυγχάνεται. Όλοι τον υπάκουσαν και έφυγαν για να συναντήσουν τους ιερείς, πιθανόν διερωτώμενοι εάν θα θεραπευτούν ή όχι, γιατί το ξεκίνημα της πίστης είναι τόσο μικρό που συχνά με τα βίας αναγνωρίζεται. Καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Οι 9 από αυτούς υπάκουοι συνέχισαν το δρόμο τους. Ο 10ος όμως από ευγνωμοσύνη ξέχασε πρόσκαιρα το λόγο του Κυρίου. Γύρισε πίσω και έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του. Ένας κέρβερος της ειδικής, ένας γραμματέας ή φαρισαίος πιθανότατα θα έλεγε: οι 9 έπραξαν σωστά, ο 10ος όχι. Όφιλε να τηρήσει το γράμμα της εντολής. Ο Κύριος όμως δεν σκέφτηκε έτσι. Δέχτηκε την ευγνωμοσύνη ως σπέρμα μιας άπειρης υπακοής. Η αληθινή αγάπη είναι η υπακοή και συνάμα κάθε άλλη αρετή. Η ευσέβεια του Κυρίου ήταν τέτοια που έκαιγε το γράμμα του νόμου με τη φωτιά της αγάπης. Το παρέβλεπε για να το συμπληρώσει. Η υψηλή αγάπη δεν έχει ανάγκη το γράμμα για να την καθοδηγήσει. Αναμφίβολα, όσοι έχουν αδύναμη πίστη, η οποία φτάνει μόνο μέχρι το γράμμα, θεωρούν καλό να το τηρούν. Όμως, γίνεται επιζήμιο όταν δεν το υπερβαίνουν και δεν το ξεχνούν. Και ο τρόπος να το ξεχάσουν είναι να το υπερβούν. Ο Κύριος δεν νοιάστηκε πολύ ούτε για το γράμμα των ίδιων του των εντολών, φίλοι ακροατές. Τον ενδιέφερε το πνεύμα τους, γιατί αυτό ήταν ζωή. Ο άνδρας αυτός ήταν για τους Ιουδαίους ένας ξένος, ένας Σαμαρίτης. Γι' αυτό ακριβώς ο Ιησούς τον επένεσε μπροστά σε όλους όσοι τον ακολουθούσαν. Ήταν σαν να τους έλεγε: «Βλέπετε οι Ιουδαίοι, εσείς που θεωρείτε τους εαυτούς σας μεγάλους ημνητές του Θεού».

σχεδόν η έκκληση και των 10 προς τον Κύριο να οφειλόταν στην πίστη αυτού του άνδρα, και ίσως αυτός, ο δέκατος, ο δίκαιος, να ήταν το άλας αυτής της μικρής ομάδας των αποβλήτων. Ίσως έτσι εξηγείται γιατί οι 9 αρκέστηκαν για την ώρα στη θεραπεία τους, ενώ εκείνος, μέσα στην ευγνωμοσύνη του, ξέχασε τη θεραπεία του. Πάντως, εάν η θεραπεία είχε καθυστερήσει λίγο περισσότερο, τα υπάκουα πόδια του θα τους είχαν προσπεράσει καθοδόν προς τους ιερείς. «Δεν θα μπορούσα να βρω καταλληλότερη ευκαιρία», λέει ο Μακδόναλντ, «από αυτήν εδώ για να σχολιάσω την ποικιλία των θεραπείων που επιτέλεσε ο Κύριος. Το γεγονός δηλαδή ότι κάθε θεραπεία είχε τη δική της ιδιαίτερη μορφή. Στα Ευαγγέλια δεν νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε δύο όμοιες περιπτώσεις θεραπείας. Στον Χριστό δεν υπάρχει μαζικότητα. Συμπεριφέρεται στους ανθρώπους κατά τρόπο μοναδικό προς τον καθένα, όπως μοναδική είναι και η σχέση του καθενός προς τον πατέρα του. Στην περίπτωση των 10 ανδρών, όπως είπα πρωτήτερα, πιστεύω ότι τους έστειλε να πάνε στους ιερείς εν μέρη για να δώσει στον καθένα τους μια ατομική ευκαιρία, γιατί καθώς στάθηκαν μακριά του, δεν μπορούσε να αγγίξει τον καθένα ξεχωριστά με το χέρι της αγάπης. Πράγματι, ο ένας αποχωρίστηκε από την ομάδα και έφερε την ευγνωμοσύνη του στα πόδια του Κυρίου του και δόξασε με δυνατή φωνή τον Θεό θεραπευτή του. Αναστοχαζόμενοι τις λεπτομέρειες των ποικίλων θεραπείων, πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες της διαφορετικότητάς τους, κυρίως τις ατομικές διαφορές των θεραπευμένων, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι όλες οι αφηγήσεις είναι σύντομες και άρα τα συμπεράσματά μας δεν μπορεί παρά να είναι περιορισμένα. Η θεία αντιμετώπιση του ανθρώπου είναι αυτή ενός πατέρα προς τα παιδιά του. Μόνο που εδώ ο πατέρας είναι απείρως πιο πατρικός σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος. Ενώπιον του, το κάθε παιδί στέκεται κατά τρόπο μοναδικό, σαν να μην υπήρχε παρά μόνο αυτό. Μια σχέση τρομακτική στη μοναδικότητά της. Ακόμη και όταν ο Θεός αντιμετωπίζει ένα έθνος ως έθνος, το κάθε άτομο αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, ούτως ώστε να αντιληφθεί τη δική του ευθύνη στη συλλογική αμαρτία του έθνους, αλλά και την προσωπική του δυνατότητα να εργαστεί για την αλλαγή. Ένα έθνος δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο μέσα από την ατομική αλλαγή του κάθε μέλους του. Οι πρώτοι λίγοι που ξεκινούν την αλλαγή είναι οι εκλεκτοί αυτού του έθνους. 10 ενάρετα άτομα θα ήταν αρκετά για να επαναφέρουν τη ζωή στις άπιες μάζες των Σοδόμων. Λέω μάζες γιατί η ατομική ζωή είχε πάψει και το έθνος ή η κοινότητα δεν υπήρχαν πια. 9 άτομα δεν ήταν αρκετά. Τα Σόδομα έπρεπε να χαθούν. Τώρα είχε έρθει η ώρα να χαθούν τα άτομα. Το έθνος είχε χαθεί καιρό πριν. Οι κοινότητες υπάρχουν με θεϊκό σκοπό την ατομική ζωή, για χάρη της αγάπης και της αλήθειας που υπάρχει σε κάθε μία καρδιά. Η ατομική ζωή δεν λειτουργεί μέσα στην κοινότητα ούτε αθρηστικά ούτε αντιμεταθετικά. Ωστόσο, ό,τι είναι πολύτιμο στην ατομική καρδιά εξαρτά την ύπαρξή του από τη σχέση του κάθε ατόμου με τα άλλα άτομα. Πώς θα μπορούσε να αγαπά εάν ήταν μόνο του? Πού θα ήταν η αλήθεια του εάν ήταν μόνο του? Το άτομο ζει για τους άλλους και μέσω των άλλων. Κοινότητα είναι η αληθινή ανάπτυξη ατομικών σχέσεων ή προσωπικών, θα λέγαμε. Το θεμέλιο της ύπαρξής της βρίσκεται στη συνείδηση των ανδρών και των γυναικών της. Καμία ανόρθωση του ανθρώπου δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στις μάζες, αφού αυτές υπάρχουν μόνο όπου υπάρχει διαφθορά. Οι ζωντανοί οργανισμοί δομούνται από ατομικότητες, οι οποίες με βάση τις εκάστοτε ανάγκες συντεριάζονται και συνεργάζονται. Τότε η συνύπαρξή τους δεν είναι απλώς δυνατή, είναι αναπόφευκτη. Τότε η αλήθεια που διαποτίζει την κοινότητα αντανακλάται στα άτομα και τελειοποιεί την ατομικότητά τους. Κοντολογής, ο άνθρωπος, ακριβώς επειδή στέκεται ως μοναδικότητα ενώπιον του Θεού, μπορεί να συνυπάρχει με τους άλλους και να δέχεται από αυτούς θείες επιδράσεις, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούσε να τελειοποιηθεί. Στα έθνη, η κοινή συνείδηση καθίσταται δυνατή μέσω των ζωντανών συνειδήσεων των μεμονωμένων ατόμων που τα συγκροτούν.

0: για σήμερα. George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού, εκδόσεις Ιωνάς που μας έρχονται από ενορία της Ιεράς Μητροπολέως Πρεβέζης. Ένα ωραίο βιβλίο από ό,τι θα έχετε ήδη διαπιστώσει και από τις προηγούμενες εκπομπές, αλλά και σήμερα που μας κάνει να σκεφτόμαστε βαθύτερα τα θαύματα του Χριστού, τα οποία δεν ήταν προς εντυπωσιασμό όπως βλέπετε, αλλά είχαν πολύ μεγάλη θεολογική, σωτηριολογική σημασία για τον όλο άνθρωπο και το σώμα και την ψυχή του. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Οριοδότηση ΕΣΕΜ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Τυχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Τυχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Τυχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για την οριοδότηση ΕΣΕΜ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της αγαπημένης σειράς. Γιορτινές ιστορίες με αρώματα, ήχους και γέλια από την πόλη και την Τραπεζούντα μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Συνοδεύονται από πλούσιο ηχητικό δίσκο. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Δορμπαράκης. Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
4: Τι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Την παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιο της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος. Παναγία η Εκατονταπηλιανή. Η Εκατονταπηλιανή της Πάρου συνδέεται άρρηκτα με τρία σημαντικά πρόσωπα της εκκλησιαστικής και της θύραθεν ιστορίας: την Αγία Ελένη, τον Άγιο και Μέγα Κωνσταντίνο και τον επίσης μεγάλο Βυζαντινό αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Και οι τρεις αυτοί θεωρούνται κτήτορες και ανακαινιστές του πρώτου ιερού ναού του παλαιοχριστιανικού τούτου προσκυνήματος της Παναγίας, το οποίο συν το χρόνο απέκτησε πανορθόδοξη και πανχριστιανική φήμη. Είναι γνωστό ότι η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αφού γαλούχησε το γιο της με τα νάματά της, μέχρι της τότε διοκόμενης αλλά δυναμικής και αναγεννητικής χριστιανικής πίστεως, όταν εκείνος έγινε αυτοκράτορας και ιδρυτής της Κωνσταντινούπολεως και του Ανατολικού Ρωμαϊκού, μετέπειτα Βυζαντινού κράτους, αυτή, υψωμένη στην τιμή της Αυγούστας, άρχισε να εκδηλώνει τη βαθιά της ευσέβεια με πολλές αγαθοεργίες και κυρίως με την ανέγερση χριστιανικών ναών. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται η Βασιλική του Τιμίου Σταυρού στη Ρώμη, η Βασιλική των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη μαζί με το γιο της, γεννήσεως στη Βιθλέμ, η Βασιλική στο Όρος των Ελαιών του Παναγίου Τάφου της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, αλλά και της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στην Πάρο. Αυτός ο ναός στην Πάρο συνδέεται με την Αγία Ελένη ως εξής. Σύμφωνα με τη σύντομη αναφορά στο συναξάρι της 21ης Μαΐου του Μηναίου, ο Κωνσταντίνος, θέλοντας να βρεθεί ο Τίμιος Σταυρός πάνω στον οποίο καρφώθηκε ο Χριστός, έστειλε τη μητέρα του Ελένη στα Ιεροσόλυμα. Μεταβαίνοντας εκείνη από την Κωνσταντινούπολη στους Αγίους Τόπους, λόγω θαλασσοταραχής αναγκάστηκε το πλοίο της να προσορμιστεί στην Πάρο. Εκεί η Αγία Ελένη βρήκε μια ταπεινή εκκλησία που αρχικά ετοιμάτω στο όνομα της Παναγίας. Πρόκειται για τη σημερινή Βασιλική του Αγίου Νικολάου. Προσευχόμενη, η Αγία Ελένη ζήτησε θερμά τη βοήθεια της Θεοτόκου και έκανε το τάμα, εφόσον βρει στα Ιεροσόλυμα τον Τίμιο Σταυρό, να ανεγείρει στη χάρη της μεγαλοπρεπή ναό. Όταν η αποστολή της ολοκληρώθηκε με επιτυχία και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, ο Μέγας Κωνσταντίνος εκπλήρωσε το τάμα της μητέρας του. Σε επαφή με τον υπάρχοντα Ναΐσκο, ανήγειρε μεγαλοπρεπή ξυλόστεγη βασιλική που την αφιέρωσε στη χάρη της Παναγίας. Και επειδή η φήμη διαρκώς διερευνούνταν μεταξύ των χριστιανών της Ανατολής δύο περίπου αιώνες αργότερα, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός όχι μόνο ανακαίνισε τον ιερό ναό, αλλά του προσέδωσε και τη σημερινή μορφή, προσθέτοντας και τρούλο. Έτσι λοιπόν, η Παναγία Εκατονταπηλιανή συνδέεται άρρηκτα και με τα τρία αυτά πρόσωπα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και του αυτοκράτορα Ιουστινιανού.

τις σημαντικότερες έρευνες και δημοσιευμένες μελέτες του Παριανού θεολόγου, φιλολόγου και καθηγητού της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αλιπράντη, αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες βασισμένες τόσο στις προφορικές παραδόσεις όσο και στα ευρήματα και τα πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών, οι οποίες υπήρξαν μακρόχρονες, είχαν δε ως αποτέλεσμα την αναστήλωση και αποκατάσταση του μνημείου στην αρχιτεκτονική μορφή της εποχής του Ιουστινιανού. Από τις προφορικές παραδόσεις, η μία έχει σχέση με την Αγία Ελένη, όπως εκτέθηκε λίγο πιο πάνω. Η άλλη συνδέει την ανέγερση του ναού με τον τεχνίτη Ιγνάτιο, μαθητή του πρωτομάστορα της Αγίας Σοφίας. Ο Ιγνάτιος, όταν ολοκλήρωσε την ανέγερση της Εκατονταπηλιανής, κάλεσε τον πρωτομάστορα να επιθεωρήσει το έργο του. Εκείνος θαύμασε το μεγαλόπρεπο δημιούργημα, αλλά κινούμενος από φθόνο για το επίτευγμα, είπε στο μαθητή του να ανέβουν στη στέγη πάνω από την είσοδο του Νάρθηκα, με πρόσχημα να του επισημάνει κάποια δίθεν ατέλεια. Όταν ο Ιγνάτιος έσκυψε να δει την ατέλεια, ο πρωτομάστορας τον έσπρωξε δυνατά. Ο μαθητής πρόλαβε να κρατηθεί από το δάσκαλό του, με αποτέλεσμα όμως να πέσουν και οι δυο, βρίσκοντας τραγικό θάνατο στην είσοδο του Νάρθηκα. Το περιστατικό έχει λαξευθεί σε δύο ανάγλυφες παραστάσεις στη βάση των κειώνων του θυρώματος. Τα κτίσματα της Εκατονταπηλιανής απαρτίζουν ένα εντυπωσιακό συγκρότημα, πραγματικό κόσμημα όχι μόνο της Πάρου, αλλά και της νησιωτικής Ελλάδος. Δικαιολογημένα άλλωστε, αφού σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο είναι πράγματι η ωραιότερη αλλά και μοναδική εκκλησία που διατηρήθηκε σχεδόν ακέραια από την εποχή της τελικής διαμορφώσεώς της, τον 6ο αιώνα, ενώ παραμένει το σπουδαιότερο παλαιοχριστιανικό μνημείο ως προς το μέγεθός του μετά τον Άγιο Δημήτριο και την αχυροποίητο Θεσσαλονίκης. Επίσης, αποτελεί ένα ζωντανό τεκμήριο της Βυζαντινής παράδοσης, συνδέοντας με αριστοτεχνικό τρόπο την αρχαία με την νεότερη ιστορία του ελληνισμού. Η σημερινή μορφή του μεγάλου προσκυνήματος οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες του ακαδημαϊκού Αναστασίου Ορλάνδου, που διεύθυνε τις εργασίες αναπαλαίωσης και αποκατάστασης όχι μόνο των κτισμάτων, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου. Οι σχετικές προς το προσκύνημα προφορικές παραδόσεις επιβεβαιώθηκαν εν πολλής και από τις αρχαιολογικές έρευνες, παρόλο ότι δεν έχει βρεθεί κτητορική επιγραφή με αναφορά του έτους ανέγερσης ή των κτητόρων. Οι ειδικοί εκφράζουν την άποψη ότι τα μονογράμματα Ιλασίου Επισκόπου ή Βλασίου Επισκόπου, που είναι χαραγμένα στα τύμπανα των τόξων του Μεσαίου Κλήτους και πάνω σε ανάγλυφο σταυρό κιονοκράνων, κάποιων κιώνων, μπορεί να σχετίζονται με τη χρονολόγηση ανέγερσης. Αλλά το όνομα Ιλάσιος ή Βλάσιος Επίσκοπος δεν αναφέρεται σε κάποια γνωστή ιστορική πηγή ώστε να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Εν τούτης, από το πλήθος των άλλων ευρημάτων μπορεί να συντεθεί η ενδιαφέρουσα ιστορία του προσκυνήματος κατά προσέγγιση ως εξής. Πρώτο κτίσμα στο συγκεκριμένο χώρο ήταν αυτό της μικρής εκκλησίας της Παναγίας, σήμερα προς τιμήν του Αγίου Νικολάου, το οποίο ήταν προσκολλημένο στη βορειοανατολική πλευρά του Μεγάλου Ναού, με το οποίο επικοινωνεί μέσω τριών θυρών. Σε αυτήν την εκκλησία προσευχήθηκε και έκανε το τάμα της η Αγία Ελένη. Το πιο πιθανό μάλιστα είναι πως η εκκλησία αυτή οικοδομήθηκε μετά την έκδοση του διατάγματος των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν, οπότε οι χριστιανοί είχαν την ελευθερία τους είτε να ανεγείρουν νέους ναούς είτε να μετατρέπουν ταχαίως σε χριστιανικούς, ως τότε ειδωλολατρικούς ναούς, λόγω του μεγάλου ενθουσιασμού των αυτοκρατόρων και των κατατόπους επισκόπων, χρησιμοποιώντας βέβαια έτοιμο και άφθονο οικοδομικό υλικό. Τούτο γίνεται αμέσως αντιληπτό στην περίπτωση του ναού της Παναγίας Νίνα Αγίου Νικολάου, αφού πολλά αρχιτεκτονικά του μέλη είναι ανομοιόμορφα. Κίονες, βάσεις και κιονόκρανα δεν έχουν μεταξύ τους αντιστοιχεία. Ελείπουν ανάγλυφα χριστιανικά σύμβολα και διακοσμήσεις, επομένως το υλικό αυτό ανήκει προηγουμένως σε ειδωλολατρικό κτίριο. Εκπληρώνοντας το τάμα της μητέρας του Αγίας Ελένης, 328, ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος ανήγειρε τη μεγάλη σταυρική τρίκλητη βασιλική, το Μέγα Βαπτιστήριο, τον Άρθικα του σημερινού ναού, το Έθριο, σώζονται λείψανά του πρώτης εισόδου του ναού, την Αγία Τράπεζα και άλλα. Όταν αργότερα, άγνωστο πότε ακριβώς, η ξύλινη στέγη του ναού καταστράφηκε από φωτιά, ο ναός στεγάστηκε με βάση το παλαιό σχέδιο, αλλά με θόλο και τρούλο από πορόλιθους.
Τη δεύτερη αυτή οικοδομική φάση ακολούθησε και τρίτη επί αυτοκράτορος Ιουστινιανού. Οπότε τα παλαιά κτίσματα έλαβαν την τελική μορφή τους όπως είναι σήμερα, μετά την επιχειρημένη αναστήλωσή τους. Τότε το βαπτιστήριο μετατράπηκε σε στεγασμένο ναό με θόλους και τρούλο και καταργήθηκε το αίθριο. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας έγιναν ορισμένες μετατροπές και προσθήκες, χωρίς να επηρεάσουν την αρχιτεκτονική των κτισμάτων του περίλαμπρου αυτού παλαιοχριστιανικού μνημείου.

ψυχογνωμία επικρατεί μεταξύ των κατά καιρούς ερευνητών και ιστορικών ως προς τη δυτή ονομασία του λαμπρού αυτού προσκυνήματος της Παναγίας. Άλλοι υποστηρίζουν την άποψη ότι ορθή είναι η ονομασία Καταπολιανή, ενώ έτερη η ονομασία Εκατονταπηλιανή, που είναι και η επίσημα καθιερωμένη. Ας εκθέσουμε με συντομία τα εκατέρωθεν επιχειρήματα. Η ονομασία Καταπολιανή σχετίζεται μάλλον με το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο ναός, δηλαδή κατά την πόλη, προς το μέρος της αρχαίας πόλης. Η υπόθεση επιβεβαιώθηκε από το γεγονός ότι εδώ βρισκόταν αυτή, αφού κάτω από το δάπεδο του κυρίως ναού ανασκάφθηκαν ψηφιδωτές παραστάσεις με τους άθλους του Ηρακλή που εκτίθενται τώρα στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου του νησιού. Οι ειδικοί λένε ότι στο σημείο που βρίσκεται τώρα ο ναός υπήρχε μεγάλο κτίσμα που λειτουργούσε ως γυμναστήριο των εφήβων της Πάρου, εξού και οι παραστάσεις με τους άθλους του Ηρακλή. Η ονομασία Καταπολιανή αναφέρεται επίσημα το έτος 1562 σε υπόμνημα για την Άξο και την Πάρο από το δούκα του αρχιπελάγους Ιωάννη τον Τέταρτο, ενώ με την ίδια ονομασία υπάρχουν και άλλοι ναοί της Παναγίας στα γειτονικά νησιά της Αμοργού, της Νάξου, Απήρανθο και της Τίνου, ίσως εξαιτίας της μεγάλης φήμης του προσκυνήματος της Πάρου, αφού το αντίστοιχο της Παναγίας Τίνου άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστό μετά την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα. Η ονομασία Εκατονταπηλιανή συμβαδίζει διαμέσου των τεσσάρων από τις τουρκοκρατίας εις την ίσον πάρων αιώνων και δεν αποτελεί δημιούργημα των λογίων του 18ου αιώνα, όπως έγραφε ο Ηλίας Βενέτζης. Η πρώτη γραπτή αναφορά της ονομασίας Εκατονταπηλιανή ανάγεται στο έτος 1586 σε έγγραφο του Θεόληπτου Δευτέρου, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Η πλέον λογικοφανής εξήγηση της ονομασίας έχει να κάνει με το εντυπωσιακό μέγεθος του κτηριακού συγκροτήματος. Η παράδοση εξάλλου εύκολα έπαιξε και στην προκειμένη περίπτωση το ρόλο της. Όπως για την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη δημιουργήθηκε ο θρύλος πως έχει 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, δεκάδες ιερέων και διακόνων και 100 πύλες, έτσι και για την Εκατονταπηλιανή, που κατά την παράδοση συνδεόταν λόγω Ιγνατίου με τον πρωτομάστορα της Αγίας Σοφίας. Και είχε επίσης εντυπωσιακό μέγεθος, δημιουργήθηκε ο θρύλος πως έχει 99 φανερές πόρτες. Η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Θα φανεί η πόρτα αυτή και θα ανοίξει όταν οι Έλληνες πάρουν την πόλη. Ενώ λοιπόν περισσότερο ορθή πρέπει να θεωρείται η ονομασία Καταπολιανή από το σημείο της αρχαίας πόλης όπου είχε ιδρυθεί, εν τούτης η επίσημη σημερινή ονομασία Εκατονταπηλιανή όχι μόνο πρέπει να θεωρείται και αυτή ορθή, αλλά και περισσότερον σεβαστή από ιστορικής πλευράς, αφού συνδέθηκε με τις παραδόσεις του ελληνικού γένους, ανταποκρίνεται στο μέγεθος του προσκυνήματος και παραπέμπει τη σκέψη μας στους Αγίους Ελένη και Κωνσταντίνο, το μέγα αυτοκράτορα Ιουστινιανό, και στην προσδοκία ότι πάλι με χρόνους και καιρούς η πόλη θα ξαναγίνει δική μας. Θα αναστηθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς και θα αποκαλυφθεί για να ανοίξει η εκατοστή πύλη.

παλαιοχριστιανικό προσκύνημα στην παρικιά της Πάρου είναι ένα αντιπροσωπευτικό οικοδόμημα που ανήκει στον τύπο της Σταυρικής Βασιλικής Μετρούλο. Ο τύπος αυτός είναι εξέλιξη των μονόκλητων σταυρόμορφων μαρτυρίων που κτίζονταν στους τάφους των Αγίων Μαρτύρων μετά τον 4ο αιώνα. Παρουσιάζει όμως εδώ και μία ιδιαιτερότητα, αφού στην ουσία πρόκειται για σύνθεση τεσσάρων βασιλικών που ενώνονται και σχηματίζουν σταυρό, αλλά ελεύθερο, με άνισα τα σκέλη του, ο ναός είναι μεγάλη βασιλική με μήκος 40 μέτρα και πλάτος 25. Κολόνες χωρίζουν κάθε σκέλος του σταυρού σε τρία τμήματα, τα κλήτη. Το ανατολικό όμως είναι μονόκλητο και αποτελεί ενιαίο χώρο με την αψίδα του Ιερού Βήματος στην ανατολική πλευρά. Τρεις θόλοι με το μεσαίο υψηλότερο στεγάζουν κάθε κεραία του σταυρού. Πλάγιοι και χαμηλότεροι κυλινδρικοί θόλοι βρίσκονται και πάνω από το δάπεδο του γυναικονίτη στις τρεις πλην της ανατολικής πλευρές της εκκλησίας. Στο κέντρο της υψώνεται ο τρούλος που περιβάλλεται από σφαιρικά τρίγωνα και το τύμπανο με τα παράθυρα, στηριζόμενο σε τέσσερις κτιστούς πεσούς. Εσωτερικά ο Τρούλος έχει ελλειψοειδές σχήμα, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο ναός του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν αρχικά σταυρική ξυλόστεγη βασιλική με θολωτό πύργο στη διασταύρωση των κεραίων του Σταυρού. Μπροστά στη δυτική κεραία του Σταυρού υπάρχει ο Νάρθικας και αναπαλαιωμένος σώζεται από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αφού επί Ιουστινιανού μετατράπηκε σε βασιλική Μετρούλο, όπως σε ναούς Μετρούλο μετατράπηκε την ίδια εποχή τόσο το βαπτιστήριο όσο και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Σημαντικό ήταν και το αίθριο, η μεγάλη δηλαδή αυλή με τις στοές, συνδεδεμένο με τον κυρίως ναό που χρησιμεύε ως προθάλαμος του, με σκοπό να λειτουργεί για λόγους πρακτικούς, προστασία από τη βροχή ή τις υψηλές θερμοκρασίες, αισθητικούς, δημιουργεί αγαθών εντυπώσεων στους προσκυνητές και λειτουργικούς, αφού στο αίθριο ψαλόταν ο όρθρος και εκεί όταν άρχιζε η λειτουργία στον κυρίως ναό παρέμεναν οι κατηχούμενοι. Στα νότια της ανατολικής κεραίας του Σταυρού του κυρίους Ναού υπάρχει το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων που χρησιμεύε ως διακονικό. Εκεί κατέθεταν τις προσφορές και φυλάσσονταν τα χρησιμοποιούμενα ιερά σκεύη και τα λειτουργικά βιβλία. Δίπλα στο παρεκκλήσιο αυτό υπάρχει και η μονόχωρη, θολοσκέπαστη, μικρή εκκλησία του Αγίου Φιλίππου.

ένα σημαντικότατο στοιχείο του παλαιοχριστιανικού αυτού προσκυνήματος της Παναγίας στην Πάρο είναι το μεγάλο βαπτιστήριο, διότι είναι το μοναδικό στον ελλαδικό χώρο και μάλιστα σε μορφή ναού του 6ου αιώνα, ενώ ανάγει την αρχή του ως σταυρική κολυμβήθρα στον 4ο αιώνα, όταν δηλαδή μετά το περί ανεξιθρησκείας διάταγμα των Μεδιολάνων έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα βαπτιστήρια δίπλα σε ανεγυρώμενους ναούς. Το βαπτιστήριο της Εκατονταπηλιανής σε σταυροειδέ σχήμα συμβολίζει την πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι αυτός που βαπτίζεται με την κατάδυσή του εντός του ύδατος, που είναι εικόνα και ομοίωμα του θανάτου και της ταφής του Χριστού, γίνεται μέτοχος του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Το βαπτιστήριο εδώ είναι από τον 6ο αιώνα μια τρίκλητη βασιλική μετρούλο πάνω από το φωτιστήριο και θόλου στα πλάγια Κλήτη και τον Άρθικα. Αλλά κατά τον 4ο και 5ο αιώνα, προτού δηλαδή καθιερωθεί οριστικά ο νηπίο βαπτισμός, εχρησιμοποιείται για την βάπτιση των ενηλίκων που κατέβαιναν 3 σκαλοπάτια από τα δυτικά, μετά δε την τέλεση του μυστηρίου ανέβαιναν τα άλλα 3 σκαλοπάτια και έβγαιναν από την ανατολική πλευρά του σταυρόσχημου βαπτιστηρίου, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση δια των νοητών ήλιων της δικαιοσύνης Χριστών των Θεών ημών επί... είναι εν τες μέρεση της ανατολής του αισθητού ηλίου. Και ως συνεκδεχομένη στην ανατολή της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας, όπως εξηγεί ο Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Το εντός του βαπτιστηρίου νότιο κλήτος ως παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο στο Άγιο Μύρο, το δε βόρειο στο Άγιο Πνεύμα, αμφότερα σχηματιζόμενα με το μυστήριο του βαπτίσματος. Στη βορειοανατολική πλευρά του κυρίως ναού είναι το μεγάλο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, στο οποίο προσευχήθηκε και έκανε το τάμα της η Αγία Ελένη. Ανήκει στον τύπο που αρχιτεκτονικά συνδυάζει την δρομική βασιλική με το σταυροειδή Τρουλαίο. Αρχιτεκτονικά με το ναό αυτό μοιάζουν οι εκκλησίες του Μιστρά, Μητρόπολη Αγίου Δημητρίου, 13ου αιώνα, Παναγία Οδηγήτρια, Αρχών 14ου και Παντάνασα, 15ου αιώνα. Έτερο αξιοπαρατήρητο στοιχείο του προσκυνήματος της Εκατονταπηλιανής είναι το σύνθρονο, τόσο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όσο και στις Παναγίας. Η μορφή και των δύο θυμίζει αρχαίο θέατρο με 5 σειρές ημικυκλικών εδωλίων στον πρώτο και 7 στον δεύτερο. Ο θρόνος του Επισκόπου είναι τοποθετημένο στο κέντρο της πιο ψηλής σειράς εδωλίων. Η σημασία του συνθρόνου της Εκατονταπηλιανής έγκυται στο ότι μαζί με εκείνο του ναού της Αγίας Ειρήνης Κωνσταντινούπολεως είναι το σημαντικότερο στην Ανατολική Εκκλησία. Είναι κτισμένο στην αψίδα του Ιερού Βήματος πίσω από την Αγία Τράπεζα. Κατά τοπιστική ερμηνεία της σημασίας του συνθρόνου δίνει ο Άγιος Σοφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων 634-638 στο λόγο του που περιέχει την εκκλησιαστική άπασα ιστορίαν και λεπτομερή αφήγησιν πάντων των εν τη Θεία Λειτουργία τελουμένων. Γράφει: «Το σύνθρονο είναι τύπος του θρόνου του Κυρίου, στον οποίο όταν ο Χριστός νίκησε τον κόσμο και αναλήφθηκε σωματικά, κάθισε. Λέγεται μάλιστα σύνθρονο και όχι θρόνος, επειδή ο Υιός κάθεται μαζί με τον Πατέρα. Οι υπόλοιπες θέσεις φανερώνουν την τιμή που αναμένεται να λάβουν οι δίκαιοι μετά την Ανάσταση, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση «Εγώ είπα, είστε Θεοί». Μαζί τους κάθονται και οι ιερείς, επειδή συσταυρώθηκαν με τον Χριστό μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες τους, ενώ δίπλα τους στέκονται οι διάκονοι συμβολίζοντας τους αγγέλους. Ακόμη και τα λοιπά καθίσματα φανερώνουν την τιμή την οποία θα απολαύσουν οι δίκαιοι μετά την Ανάσταση. Τέλος, άξιο προσοχής είναι και το κυβόριο που σκεπάζει την Αγία Τράπεζα. Πρόκειται για κουβούκλιο αποτελούμενο από 4 κίονες με κιονόκρανα και πάνω από αυτά υπάρχουν τοξωτά επιστήλια για να στηρίζουν τον ημισφαιρικό μονόλιθο θόλο. Πάλι ο Άγιος Σοφρόνιος στον ανωτέρο λόγο του εξηγεί ότι το κυβόριο αποτελεί το τα δε παρακίωνα κατά μίμηση των 4 ζώων των οφέλων. Παραλείποντας να αναφερθούμε και στον πλούσιο γλυπτό διάκοσμο της μπίπτει στο σκοπό της παρούσης σειράς. Θα κάνουμε σύντομο λόγο για την εικονογράφηση του προσκυνήματος.

Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου της ηλίοντες φώσες περινών υμνούν Πατρά Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ εσύ Θεού ζωήν ο διδούς διό ο κόσμος σε δοξάζει.

0: επικαλείστε με εισηχουσάς μου, Θεός δικαιοσύνης μου, εν κλείψει επλατινάς με. Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
1: Κύριε, εν τη έσπερα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός του Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων τους αιώνας, αμήν. Γέννη το Κύριε του έλεος, ημάς, Πάτρο, ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε, διδαξών τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνειδησών τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, χωδησών της δικαιώμασή σου, Κύριε του έλεος, τον αιώνα δέργα των χειρών σου και παρήδης, συμπρέπει ένους πεπίμνους. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Νίνα πολύ εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτης τη δέησήν μεν τη αληθεία σου εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις κρίσιν μετά του βούλου σου ότι ου δικαιώθησιτε ενώπιον σου πάσον ότι κατεδίω εξ νοηθρός την ψυχήν μου ταπείνω ενώ γίνει την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσου νεκρού αιώνο και η κηδεία στην επεμέ το πνεύμα μου είναι μία τράχτη καρδία. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτη, εν πά τη έργη σου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσωτά τη κυρία μου, ψυχή μου ω γιάν υδρό. Χει άκουσον, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσου με τι καταβαίνουν σου λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του έλαιό σου ότι επισύλπησα, γνώρισον, κύριε, οδρανή πορεύση μου την προσέρα την ψυχή μου. Θέλουμε εκ των εχθρών, κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξον με το πίν το θέλημά σου, τη ΣΥ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία είναι και εν του όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, κλείψε ω την ψυχή μου και εν του ελέη σου ξυλοθρέφει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου, ο

η Εκκλησία μας τιμά και θα τιμήσει και οπωσδήποτε αοράτος εκείνος δημιουργεί, αγιάζει, δυναμώνει τον άνθρωπο. Όσο και να θέλουν να βάλλονται κατά της Ορθοδοξίας, τίποτα δεν μπορούν να κάνουν, εκτός αν εμείς οι Ορθόδοξοι πραγματικά στραβοπατάμε ή ακόμα τι παρασυρώμεθα με τα διάφορα κοσμικά αυτά μηνύματα τα οποία νομίζουμε ότι είμαστε προοδευμένοι λαοί. Προσοχή! Εκείνος δεν ήρθε για να τον κάνουμε μπαμπούλα, δεν ήρθε να μας απειλήσει, ήρθε να μας σώσει. Και θα μου δώσετε τώρα εσείς δύναμη προς το Πνεύμα το Άγιο, μια προσευχή να κάνετε με το νου σας, να μπορέσω πραγματικά να μπω εκεί που πρέπει, στα κατάβαθα του Ευαγγελίου, στο βάθος, όχι σε διάφορες απλές ερμηνείες που βάζουν πολλές φορές στην άκρη. Σκοπός είναι να ζήσω από αυτά τα οποία πραγματικά γράφει μέσα ο Θεός μέσα των Ευαγγελιστών. Μιλάει ότι προτού βεβαίως προηγηθεί η Ευαγγελική περικοπή, κάπου σε μια έρημος ήταν έτσι ο τόπος και ήταν πάρα πολύς λαός. Και τότε, αφού δεν είχαν τίποτα για να φάνε, λέει ο Χριστός, δώστε τους εσείς να φάει, να φάνε. Και εκείνοι είπανε, πέντε άρτους έχουμε, τι θα γίνουμε. Βάλτε τον κόσμο να σταθεί γκρούπια και θα δείτε τι θα γίνει. Και έδωσε. Αυτό ήταν δηλαδή πρωτού του Ευαγγελίου, ακριβώς τα λόγια που είπαμε. Τι έγινε όμως εδώ τώρα. Στους μαθητάς κεντρήθηκε κάτι ότι τι, πρέπει να έχουμε κι εμείς μια εξουσία. Σμπήκε το μεγαλείο του πρωτίου. Δηλαδή να πω εγώ ότι αγιάζω εγώ τα μέσα μου. Όργανο είναι. Αλλά πόσο όργανο και πρέπει να προσέχουν, ναι. Καμία τήρηση. Αλλά όργανο είναι. Και εκείνος ο οποίος πάλι θα το λάβει, όχι θα το λάβει γιατί είναι αλάθος. Ακριβώς πρέπει να είμαστε τι, όντως από μέσα μας καθαρή, δίχως μίσους και αντιπάθειες, δίχως έχθρα και διάφορες άλλες ακόμα, διάφορα αμαρτήματα τα οποία βεβαίως είναι τα βαριά που εμποδίζουν, αλλά και τα ελαφριά τα οποία μετανιώνουμε και οπωσδήποτε ο Θεός μας δίνει την άφεση, γιατί δεν ήρθε στη γη αυτό που ακριβώς λέμε πολλές φορές. Μας τιμωράει ο Θεός. Αλίμονό μας αν τιμωρούσε ο Θεός. Αυτός ήρθε να σώσει και είπε τόσο πολύ απλά πράγματα, και όταν λέει ουκ ήρθα διακονηθεί είναι αλλά διακονήσει, αυτό το πράγμα λιγάκι ας το προσέξουμε, γιατί νομίζουμε πολλές φορές ότι πατάμε το αυγό και φτάνουμε στον ουρανό, ότι κάτι είμαστε. Άνθρωποι είμαστε με ψυχή αθάνατη, αν τη θέλουμε,

Αν δεν τη θέλουμε, θα είναι αθάνατη, αν θα βασανίζεται. Σκοπός είναι να μην βασανιστεί, σκοπός είναι να αλλάξει, να μετανιώσει, να μάθει, να πιστεύει λοιπόν, στην ορθοδοξία μας, να αγαπάει, να συγχωράει και να προχωράει. Αυτά είναι τα βαριά πράγματα. Θέλεις ο άλλος να σε κρίνει σένα? Όχι, μην κρίνεις τον άλλον εσύ. Θες να σε αδικήσει? Όχι, μην αδικείς τον άλλον εσύ. Αυτά είναι τα λόγια του Ευαγγελίου, τα οποία θα μπορέσει πραγματικά τι, να ανεβούμε ψηλότερα. Και μία άλλη ακόμα, όταν λέει καμιά φορά τα στήρας, δεν εννοεί. Μην τις πόρτες να κλείσουν. Γιατί τότε ερχόνται, τότε μπαίνει το μυστήριο ακριβώς και μήπως μπουν μέσα και το τσαλακώσουν. Θα μασκήσουν, θα το χύσουν. Έκλεινε η πόρτα πριν. Τώρα εμείς δεν την κλείνουμε οπωσδήποτε, γιατί είμαστε ορθόδοξοι. Αλλά καλά είναι να έχουμε μια σειρά από πιο μπροστά, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και το νόημα του Ευαγγελίου και όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν ακόμα φτάνω στο σημείο της λειτουργίας, που δεν μπήκα ακόμα στο Ευαγγέλιο, όταν φτάνω, λέω, εκεί που λέει τα Άγια της Αγίας, τι εννοώ? Τα Άγια αυτά για τους Αγίους ανθρώπους που, λοιπόν, δηλαδή, που έχουν βαπτιστεί. Τα Άγια της Αγίας θα το έχεις. Αυτό λέει εκεί πέρα, δεν λέει Άγιοι. Λέει για τους Αγίους, λέει για τους ανθρώπους που ζουν. Τα Άγια αυτά που βεβαίως τα πιάνουμε τα χέρια μας και πραγματικά είναι 38 αυτό το πράγμα, τις Αγίες θα το δοθούν στους ανθρώπους που έχουν βαπτιστεί και οπωσδήποτε προσπαθούν και πρέπει να προσπαθήσουμε, γιατί τη βομβαρδίζουν την Ορθοδοξία μας, τη βομβαρδίζουν ακόμα και την πατρίδα ακόμα. Και τα ακόμα και ήθη και τα έθιμα και τη γλώσσα ακόμα τη βομβαρδίζουν, παιδιά μου. Βεβαίως, αν δεν τη δώσουμε, δεν πάνε να ρίξουν και ατομικές βόμβες, δεν γίνεται. Αλλά αν όμως την προδώσουμε εμείς, γιατί είναι η μόδα αλλιώς και πρέπει να μάθει ξένα γλώσσα το παιδί, γίνει ακριβώς τη μάθη. Δύο ξένες γλώσσες στο δημοτικό, έτσι, στο δημοτικό δύο ξένες γλώσσες, θα μάθει ελληνικά έτσι το παιδί? Θα μπορέσει να μάθει? Γι' αυτό λοιπόν είναι ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν γίνει προπολού και σιγά σιγά φανερώνονται. Τώρα όμως θα μπω στο Ευαγγέλιο. Ο Χριστός ένιωσε τους Αποστόλους ότι τι, τους άρεσε αυτό που έκανα και ότι πλέον θα είναι και αυτοί τώρα τι, θα έχουν τα πόστα. Μπρος τους λέει, μπάτε στη βάρκα και βγάτε απέναντι. Μπρος. Και αυτός έκατσε ο Χριστός εκεί να καταησυχάσει τον κόσμο, να τον σκορπίσει, να φύγει, δίγους να έχουνε. Να όμως και άρχισε μια θύελα. Η βάρκα να πάει, πότε να τη σκεπαίνει το κύμα και πότε να την αφήνει. Φόβος μεγάλος. Πώς το τι γινόταν δεν λέγεται. Σε λίγο όμως βλέπουν να περπατάει στα κύματα. Γιατί ο Θεός είναι. Όλα δικά του είναι. Όλα δημιουργήμα του. Και φοβήθηκαν. Μην φοβάστε. Αυτό του λέει σε μένα, του λέει και σε σένα και στον καθένα μας, όταν έχουμε φορτούνες και μπόρες, να καταφύγουμε εκεί, και εκείνος έχει τις ενέργειες του να μπει πώς θα μπει. Αρκεί να είναι σωστά αυτά που ζητάμε. Αρκεί να είναι δίκαια. Να μην είναι άδικα, παράνομα και δεν ξέρω τι ακόμα, και εκδίκηση ακόμα. Άμα είναι τίμη και τα παντάω, θα δείτε, θα ενεργήσει και εκείνος όπως ακριβώς και εδώ. Και φωνάζει, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Εδώ είμαι, μου λέει και εμένα, παπά μου, εδώ είμαι, μη ταράσεσαι, μη πλονίζεσαι, μη βασανίζεσαι, μην κάνουμε ότι θα, τίποτα δεν γίνεται. Εάν εσύ δεν απομακρυνθείς και εγώ μη γέννητο από το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται μια πραγματική εσωτερική κατάσταση και έλεγχο. Δεν χρειάζεται δηλαδή το στομάχι τόσο όσο είναι τι, η καρδία, που δεν θρέφεται από με ανθρώπινα πράγματα, μόνο με θεϊκά δίνεται και παίρνει. Και τότε οικοδομεί πραγματικά πνευματικά άνθρωπος μέσα του και αρχίζει και βαδίζει. Αν είσαι εσύ, να έρθω κι εγώ, του λέει ο Πέτρος. Καμία αντίρρηση, του λέει. Περπάτα.
Περπάτησε, περπάτησε, είδε λίγα κύματα βαριά. Ολιγόπιστη του είπε. Ολιγόπιστη του είπε. Γιατί να φοβηθεί. Από μια μεριά που φωνάζει να έρθω και έρχεται, λέω έλα. Και περπατά πάντα όλα. Μήπως το λέει και σε μένα καμιά φορά και σε σένα και στον καθένα μας αυτό το και εμείς το χάνουμε. Αυτά είναι πράγματα που έχουν γίνει στη ζωή μας, που γίνονται στη ζωή μας. Μην βρισκόμαστε απελπισία. Όχι. Αρκεί τη ζωή σας είπα να είναι κατά Θεόν. Γιατί και δυσκολίες θα βρούμε και διάφορα πράγματα που δεν θα βρούμε και εχθρούς θα βρούμε και αλλοόθρησκους θα βρούμε και αιρετικούς που έχουν εισβάλει παντού. Αυτά τα πράγματα, λιγάκι, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Αλλά τι, να κρατηθούμε ακέραιοι και να προσέξουμε να δώσουμε μηνύματα πραγματικά του Ευαγγελίου με τη ζωή μας. Για να μπορέσουμε πραγματικά. Και βεβαίως του σήκωσε τον Πέτρο, μπήκε μέσα στη βάρκα και αυτός και βγήκανε έξω. Και αφού βγήκανε έξω, είπε ο Χριστός, τέτοια πελώρια κύματα και διάφορες φορτούνες και τέτοια πολλά πράγματα, πολλές υποσχέσεις, τα πάντα όλα, θα συμβούν στον κόσμο. Και συμβαίνουν. Και δεν ξέρω πόσα ακόμα θα συμβούν. Χαρά σε αυτούς που πραγματικά τι ζουν. Δεν λέω ότι δεν θα πονάω σωματικά. Σκοπός είναι εντί. Ο κόσμος μου, ο εσωτερικός μου κόσμος, δηλαδή η καρδία με το μυαλό, ακριβώς αυτά τι γίνεται. Και είπε, αν είναι τι, να αρτηθώ, χίλιες φορές να αρτηθείς, πέργε να πεις ένα άσχημο λόγο κατά τον άλλο. Δεν είναι. Εκείνο που έχει σημασία έχει τι, ο εσωτερικός μας άνθρωπος, όχι το στομάχι, η καρδία και οι σκέψεις, που πρώτα χτυπάει στη σκέψη, αν δεν τα αφήσουμε πολλή ώρα στη σκέψη και το καλλιεργούμε και το κάνουμε δέντρο, αμολάμε τις ρίζες στην καρδιά και τότε οπωσδήποτε δύσκολα να τα βγάλουμε. Αλλά διαμέσου μετανοίας βγαίνει και από εκεί. Θα μετανιώνω, θα μετανιώσουμε ή θα αφήσουμε έτσι να οργώσουμε και να κάνουμε τον έξυπνο. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Για μένα είναι, δεν είναι δύσκολο το Ευαγγέλιο να το ξέρουμε. Και ούτε ακόμα και τόσο αυστηρό όπως θέλω να το παρουσιάσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ τι, γιατί αφού υπάρχουν και θα υπάρχουν οι αντίπαλοι, θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Αλλά μη φοβάστε. Θα αρσείτε. Εγώ είναι νίκηκα τον κόσμο. Τα πράγματα καθαρίζουν. Αρκεί η πίστη μας να είναι πραγματικά ζωντανή και οπωσδήποτε έχθρα αυτή η οποία στρέφεται κατά τον άλλον, ή ακόμα η απιστία ή ακόμα η αμέλεια, την οποία πολλές φορές τα αφήνουμε και γινόμαστε πολλές φορές τι, όργανα αυτών των σκοτεινών δυνάμεων να μας κάνουν όπως θέλουν και να μας στήσουν οπουδήποτε. Γιατί πάρα πολλά μηνύματα υπάρχουν στον κόσμο σήμερα. Υπάρχουν διάφορες στοές, υπάρχουν διάφοροι όμιλοι, υπάρχουν διάφορες αλληλερέσεις, δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά στρέφονται κατά της ψυχής και μένανε κατά της Ορθοδοξίας. Ο παπισμός, δεν θυμίστε ότι έχετε διαβάσει από το σχολείο πόσες φορές είχε γίνει. Και τώρα ξανά πάλι θέλει να εγγυηθεί και δεν ξέρω τι θα γίνει αυτό τώρα για δεύτερο κόσμο, δηλαδή θέλουν ένωση των εκκλησιών. Ποιες εκκλησίες? Η Ορθοδοξία είναι η εκκλησία. Η Ορθοδοξία ας έρθουν από εκεί που κόπηκαν. Όχι να πάμε. Όχι να πάμε, γιατί τότε πάει η Ορθοδοξία. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται το θάρρος ακριβώς από την πίστη μας. Τη φώτιση θα είναι ζητώντας από το Θεό και είμαι σίγουρος ότι θα δώσει τη λύση. Αλλά την υπομονή εσύ θα την καλλιεργήσεις και ο Θεός θα την ευλογήσει. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη πραγματικά σήμερα σε αυτόν τον το δίθεν πολιτισμένο κόσμο και δίθεν παραμορφωμένος κόσμος. Τι γίνεται? Πανάκριβα τα πάντα. Δεν έχει ο άλλος να φάει και ο άλλος κάνει μικρότερα κότες. Σκληρότητα και πονιά. Αδιαφορία και άσχετο αυτό το πράγμα. Και εμάς και εμείς ερασοφόροι.
Πλουτίσαμε αντί να δώσουμε τον εαυτό μας ολοκαύσαμε. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά γίνονται πραγματικά σωστά όταν εμείς, πραγματικά ο καθένας, θα προσεύχεται και θα προσέχει για τον εαυτό του, για τον εαυτό του και θα προσεύχεται για τους πάντους, για τα πάντα, να φωτίσει πραγματικά, να δώσει δρόμο, να δώσει κατεύθυνση μέσα για να μπορέσει πραγματικά τι, να αντιμετωπίσει ο λαός οπωσδήποτε. Οι δυσκολίες θα είναι, αλλά να έχει δύναμη από την εσωτερική δύναμη, όχι από αυτό που λέγεται υλικό πράγμα. Δηλαδή σήμερα που γίνεται αυτό το πράγμα, η ακρίβεια που γίνεται και κρύφτηκαν όλα τα πράγματα, αυτά ήταν αόρατα, δεν τα έχουνε, δεν θέλουν καταστάσεις να δημιουργήσουν. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να δώσουμε σημασία. Και εκείνο που θέλω περισσότερο, που καθένα, καλά είναι να κομματιστεί σε όποιο κόμμα θέλεις, να μην φανατίζεσαι. Όχι άνθρωπε, τα έχω ζήσει αυτά τα πράγματα. Να μην φανατίζεσαι. Στέλνεις εκεί, εκεί. Γιατί να φανατιζόμαστε εμείς, λοιπόν, να τρουγόμαστε εμείς, εκεί να χαίρονται. Αυτό λοιπόν είναι ανάγκη οπωσδήποτε. Κάθε απόφαση που θα πάρουμε, κάθε βήμα που θα κάνουμε, να ζητήσουμε πρώτα τη φώτισέ μου, φώτισέ με για αυτό που ακριβώς θέλω ή πρέπει να κάνω.

τα μικρά νεύρα. Κατά φόβο Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλθετε ανέβα πάνω. Μία επιτυχία, κάτι δουλειά. Με τα δυο σκιά. Κοιτώ ότι μπορεί να πάρει. Έτσι, μπράβο. Με τα δυο τα χέρια, άνοιξε μου καλά το μαντί. Αν μην πιεσκά.

Ο θάνατος δεν είναι πλέον θάνατος. Ο θάνατος ακτινοβολεί αιωνιότητα και αθανασία. Ο θάνατος δεν είναι πλέον ρήξη, αλλά ένωση. Δεν είναι λύπη, αλλά χαρά. Δεν είναι ήττα, αλλά νίκη. Αυτά είναι όσα εορτάζουμε την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας Παρθένου, καθώς τα προεικονίζουμε, τα προγευόμαστε και τα απολαμβάνουμε από τώρα, στην αυγή της μυστικής και αιώνιας ημέρας.

0: χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
1: Επιλογή επιμέλεια κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης. Κατσουρού Ευανθία. Μπάρλας Γιώργος. Σφακιανάκης Βαγγέλης. Χαρατζοπούλου Μαρία. Ηχητική επεξεργασία Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
2: Για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

ακίνητο τρόπο στον Ιορδάνη εφανερώθη η ενιαία Αγία Τριάς, ηνωμένη κατά την ουσίαν και διηρεμένη κατά τις υποστάσεις. Τρεις υποστάσεις, αφού η κάθε μία έχει ιδιαίτερα ονομασία. Ο Υιός εμφανίζεται μετασώματος εις τον ποταμόν Ιορδάνη. Το Πνεύμα κατέρχεται επ' αυτόν ως περιστερά και ο Πατήρ μαρτυρεί από υψηλά τον Υιόν αυτού των αγαπητών. Εφανερώθησαν δηλαδή οι τρεις υποστάσεις της μιας θεότητος και εκτός αυτού η μαρτυρία του Πατρός έγινε για να καταλάβουμε ότι μία είναι η υπόσταση του Θεανθρώπου Χριστού, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και εθέωσε την ανθρωπίνη φύση αναλυώτως. Για τούτο λοιπόν, ο οποίος είναι ηνωμένος εις μίαν υπόσταση και έχει δύο φύσεις, την θείαν και την ανθρώπινη, ο Πατήρ τον αποκαλεί Υιόν αγαπητών. Μόνο λοιπόν ο Ιωάννης ηξιώθη της θέας του Αγίου Πνεύματος. Η φωνή όμως και η μαρτυρία του Πατρός οικούστη από όλων των λαών, όπως άλλοτε εις το όρο Σινά, τότε που ο Θεός έδωσε τον νόμο εις τον Μωυσή. Μόνο ο Μωυσής έβλεπε την οπτασία, ενώ όλος ο λαός ήκουε μόνο τη φωνή. Και δεν ήκουσαν όλοι γενικώς όσοι παρευρίσκονται εκεί, αλλά όσοι από τους παρόντες ήσαν άξιοι. Εξαιρέθησαν δηλαδή εκείνοι οι οποίοι ήσαν ανάξιοι να ακούσουν και να υποταχθούν εις τον νόμο. Και το ένα και το άλλο ήσαν αναγκαία και δίκαια εις την βάπτιση του Χριστού. Διότι αν ο λαός και ο Ιωάννης ήσαν εξίσου άξιοι, οπότε θα εδικαιούντο να ειδούν και εκείνοι το Άγιον Πνεύμα και να ακούσουν τη φωνή του Πατρός, δεν θα απαιδίδετο μεγαλύτερα τιμή εις τον πρόδρομον και βατιστή Ιωάννην, και η όραση της φοβεράς και μεγαλοπρεπούς καθόδου του Αγίου Πνεύματος θα έπρεπε να είναι κοινή για όλους. Εξάλλου, αν καμία απολύτως φωνή δεν είχε ακουστεί από τον λαό, η μαρτυρία που αφορούσε τον Χριστό θα είχε μείνει άγνωστος και θα αμφισβητούσαν την μαρτυρία του Ιωάννου, ισχυριζόμενοι ότι μαρτυρεί ανεξέταστα ή χαριζόμενος εις τον Ιησού. Τώρα όμως που η φωνή οικούστη από όλο τον λαό, καθιστά πιστευτεί την μαρτυρία του Ιωάννου και γίνεται αιτία να κατανοήσουν οι πάντες την δόξα του Κυρίου Ιησού. Μετά την βάπτιση, ο Ιησούς οδηγήθη εις την έρημο υπό του Αγίου Πνεύματος, εις τόπον απόμακρο, για να συγκεντρώσει ο μαχητής τις δυνάμεις του προς πόλεμον και να μας προπαρασκευάσει, δεικνύοντας την οδό που θα ακολουθούν οι πιστοί μετά το βάπτισμα. Νηστεία και αγώνα. Ενίστευσε 40 ημέρες και ύστερα επείνασε λόγω της σωματικής του φύσεως. Ο διάβολος παρατηρούσε και τον επείραζε με πολλούς τρόπους και ο Κύριος Ιησούς Χριστός κατενίκησε αυτόν εις μίαν προκλητική μάχη και τον εδίωξε. Μετά την νίκη, άγγελοι προσήλθον και διεικόνουν αυτό. Είναι αναμφισβήτητα ένα μήνυμα για εμάς αυτό, ότι αφού πιστεύσουμε και βαπτιστούμε, διαθέτουμε τα εφόδια να ανταπεξέλθουμε εις τους πειρασμούς και ότι μετά τον πειρασμό δίδεται ο μισθός και η χάρις εις εκείνους οι οποίοι γονίστησαν. Εμφανίζεται πάλι και έρχεται εκεί όπου ήταν ο Ιωάννης. Εκείνος όταν τον επανείδε τον ανεκήρυξε όπως και πριν, και τούτο όχι μίαν αλλά δύο φορές. Τον ακολούθησαν τότε οι μαθητές του, ο Ανδρέας και ο Ιωάννης, οι οποίοι προσήλθαν πρώτοι λόγω της καλής των προαιρέσεως, διότι ο Ανδρέας ήταν το πρότυπο της τόλμης και ο Ιωάννης το πρότυπο της αγνότητος. Ο Ανδρέας προσήγαγε ως μαθητήν στον Κύριο και τον πρωτότοκον αδελφών του Πέτρων. Ο δευτερότοκος έγινε οδηγός της πνευματικής γεννήσεως για τον πρωτότοκο, ώστε να μην έχει ο Πέτρος και εις αυτήν την γέννηση τα πρωτοτόκια. Από τη στιγμή εκείνη, ο Ιωάννης εμπιστεύεται τους μαθητές του εις τον Βασιλέα Χριστόν, όπως τους ενεπιστεύθη και στην ομολογία του περί αυτού. Ο ίδιος, ο λίγον καιρό αργότερα, εφυλακίστη από τον Ηρώδη,
διότι επόθησε να γίνει πρόδρομος και του πάθους του Ιησού, όπως έγινε πρόδρομος του κηρύγματος και της βαπτίσεώς του. Τι μας λέει λοιπόν το Άγιο Ευαγγέλιο? Ακούσας δε ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν. Από τότε ήρξα το ο Ιησούς κηρύσιν και λέγειν, μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Η αρχή του κηρύγματος και της διδασκαλίας του έγινε στη Γαλιλαία. Εκεί εδέχθη ως μαθητάς τον Φίλιππο και τον Ναθαναήλ, αφού αρχικώς είχε καλέσει τον Πέτρο, τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Μετά από 2 ημέρες, γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας, και η αρχή των θαυμάτων, η μεταβολή δηλαδή του ύδατος Ισίνων. Ήταν εκεί επίσης και η πανέμωμος και Παναγία Μήτυρ, αυτόπτης μάρτης των θαυμάτων και ακορατής των κηρυγμάτων του Κυρίου. Και γι' αυτό το πρώτο θαύμα εμεσίτευσε η πρόξενος παντός αγαθού, διότι επιθυμούσε ως Μήτυρ η Πάναγνος να βλέπει τα σημεία του Υιού και Κυρίου της. Για τον λόγο αυτόν, με σεβασμό και σύνεση, επέστησε την προσοχή του και χωρίς να του δώσει εντολή να κάνει θαύμα, του εγνωστοποίησε μόνο με πολλή συστολή την κρισιμότητα της καταστάσεως, ίνον ουκ έχουσι. Ο πόθος της καρδίας της ήταν να τον ειδεί να θαυματουργεί, διότι εγνώριζε ότι ήταν ο δημιουργός των απάντων και ο ανακοινιστής της κτήσεως. Αυτός που θα την μεταμόρφωνε καθώς η θέλησε. Αυτός ο οποίος είχε κατοικήσει εις την μήτραν αυτής υπερφυός και διετήρησε την παρθενίαν της άφθορον. Εξήλθε από την μήτρα της καθώς η θέλησε. Δεν την διήνυξε, αλλά διεφύλαξε αυτήν εσφραγισμένην. Είχε η μακαρία αντιληφθεί ότι ήταν ικανός να πράξει οτιδήποτε ήθελε και με διάκριση του επέστησε την προσοχή εις την συγκεκριμένη περίσταση. Και εκείνος, ο μακρόθυμος, ο Κύριος και Υιός της, προκειμένου να διδάξει περισσότερα ταπείνωση και σεβασμό προς το πρόσωπό του, επειδή επρόκειτο να φανερωθεί περισσότερο η δύναμη στις θεότητός του, την επέπληξε μόνο με τα λόγια «Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου, δεν ήλθε ακόμη». Εις την πράξη όμως συγκατετέθη και εξεπλήρωσε το αίτημά της. Την ετοίμησε ως μητέρα και εξεπλήρωσε την επιθυμία της καρδίας της. Η μακαρία Παναγία είχε βεβαίως την επίγνωση της καλοσύνης και της δυνάμεώς του. Για τούτο λέγει εις τους διακονητάς «Ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε». Και πράγματι, η ανεκδίγητος δυναμής του Κυρίου μετέβαλε το είδωρ Ισίνων εκλεκτών. Όμως η μετατροπή του ύδατος Ισίνων προεκάλεσε ομοίως την μεταβολή εκείνου ο οποίος τον είχε καλέσει στον γάμο. Ο νυμφίος εγκατέλειψε τον γάμο και τον οίκο. Οικολούθησε και υπηρέτησε τον υψηλόν επισκέπτη, τον ευλογημένο βασιλέα και κύριο, τον νυμφίο των Αγίων και αμόμων ψυχών. Το ίδιο έκαμε και η νύμφη, η οποία υπηρετούσε εις το εξής την Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Έτσι, το θαύμα που έγινε από τον Κύριο δεν μετέτρεψε μόνο το είδωρ Ισίνων, αλλά και των γάμων εις Παρθενίαν. Έκτοτε λοιπόν, η Παναγία Παρθένος και Μήτυρ του Κυρίου, όσο περισσότερο της ήταν δυνατόν, έμενε αχώριστος από τον ευλογημένο Κύριο και αγαπημένο Υιόν της. Όπου κι αν επήγαινε, τον ακολουθούσε και θεωρούσε ως σωτηρίαν και ως φως των οφθαλμών του σώματος και της ψυχής της, το να κυκλοφορεί μαζί του και να ακούει τους λόγους του.

ο Κύριος εισήλθε εις την οικία του Πέτρου και εθεράπευσε την πενθεράν αυτού βεβλημένη εις την κλίνην και πειρέσουσαν η Παναγία και χαριτωμένη μήτηρ αυτού η Παρθένος Μαρία ήταν μαζί του, καθώς και οι γυναίκες οι οποίες είχαν γίνει μαθήτριες του Κυρίου. Από τότε και εις το εξής η πενθερά του Πέτρου με τη θυγατέρα της, δηλαδή τη σύζυγο του Πέτρου, παρακολουθούσαν τα κηρύγματα του Κυρίου και κυκλοφορούσαν μαζί με τη Θεοτόκο. Έγιναν διακόνησες και την εφρόντιζαν. Από εκεί εκ νέου έφυγε ο Κύριος Ιησούς για την Ναζαρέτ μαζί με την Αγία Μητέρα του, διότι ο Ιωσήφ, με τον οποίο εις την αρχή η Αγία Παρθένος είχε αραβωνιστεί, ετελείωσε τον δρόμο της προσκέρου ζωής πλήρης ημερών, αφού είχε φτάσει εις την ηλικία των 110 ετών. Αυτός, ο οποίος ηξιώθη να γίνει τροφεύς και υπηρέτης του Κυρίου και βασιλέως των όλων Ιησού Χριστού και είχε γίνει ο αυτόπτης μάρτης των ανεκφράστων μυστηρίων της γεννήσεως και της ενηλικιώσεώς του και μετά από την βάπτιση των θαυμάτων του. Μετέβη λοιπόν εις την αιωνίαν ζωήν και έλαβε από τον Κύριον Ιησού Χριστόν ευλογίαν αξίαν της συμπαραστάσεως και της πιστής διακονίας του. Οι δε ιοί του Ιωσήφ, Ιάκωβος και Ιούδας ακολουθούσαν τον Χριστό ως μαθητές του και οι θυγατέρες του είχαν γίνει συνοδοί της Αγίας Θεοτόκου. Εις όλες δε τις περιοδίες του Κυρίου, όπου εκήρυτε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και εθεράπευε κάθε οξύ ή χρόνιο νόσημα, τον ακολουθούσαν συνεχώς, τον υπηρετούσαν και έβλεπαν τα θαύματα που έκανε, όπως είναι γραμμένο εις το Άγιο Ευαγγέλιο. Έτινες οικολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό. Όμως καθοδηγήτριά των ήταν κατά πάντα η Αγία και ένδοξος Θεομήτωρ, η οποία εμεσίτευε εκ μέρους αυτών προς τον Κύριο και Υιόν της και ενεργούσε ως εντολοδόχος του. Από εκεί ο εξητών την των απάντων σωτηρίαν επορεύθη προς την λίμνη της Γενισαρέτ, η οποία ήταν μεγάλη και περίφημος, πλήρης ηχθείων εις των βυθών της και περιεστοιχίζετο από ποικίλα και άφθονα φυτά. Εκεί, μετά το κήρυγμα που έκανε προς τον λαό μέσα από το πλοιάριο, διέταξε τον Πέτρον να αλλιεύσουν. Εκείνοι έριψαν το δίκτυ και συνέλαβαν μεγάλη ποσότητα ηχθείων και θάμβος περιέσχαν αυτόν και πάντας τους είναι αυτό επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβων. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιούς Δεβεδαίου ή ήσαν κοινωνοί σύντροφοι το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών και καταγόντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό όπως έγινε την πρώτη φορά, τώρα όμως οριστικός». Από τη Γενισαρέτ ο Κύριος εισήλθε εις Καπερναούμ, όπου εθεράπευσε τον παραλυτικό, ο οποίος ήταν τύπος της ειδικής μας γυρασμένης και παραλύτου φύσεως. Διότι όπως συνέσφιξε τα μέλη εκείνου και τον διέταξε να σηκώσει την κλίνη και να υπάγει στον οίκον του, ομοίως ο πολυέσφραγνος ανακαίνισε την πεπτοκίαν φύση μας και συνήγαγε εις την πίστη τα αποχωρισμένα μέλη με ένα σώμα, το οποίον υπακούει εις την κεφαλήν των απάντων. Ομοίως ο πολυέσφλαχνος ανεκαίνισε την πεπτοκίαν φύση μας και συνήγαγε εις την πίστη τα αποχωρισμένα μέλη, δηλαδή τους διεσκορπισμένους εθνικούς, και τους έκαμε ένα σώμα, το οποίον υπακούει εις την κεφαλή των απάντων, αυτόν τον Χριστό και Θεό μας. Και τους προσέταξε να φέρουν τον ζυγό των εντολών του και να επιστρέψουν εις την αρχαίαν πατρίδα που είναι ο παράδεισος από όπου είχαμε εκπέσει. Προς τούτο επραγματοποιούντο οι συγκεντρώσεις του λαού και γίνοντο αναρρύθμιτα θαύματα από τον Κύριο, τόσα που δεν υπόρεσαν οι Ευαγγελιστέ να τα καταγράψουν και τα οποία εάν γράφεται καθ' εν ουδέν αυτών των κόσμων χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία. Πράγματι, ο νους των κοσμικών ανθρώπων δεν μπορεί να χωρέσει τι αυτοί θαυμαστοί
αφθονία και δύναμη.

Κύριος λοιπόν εδίδασκε τον λαό και θεράπευε τις ασθένειες, όχι μόνο του σώματος αλλά και της ψυχής. Οι δε μαθητές εδίδασκαν εκείνους που είχαν θεραπευθεί και είχαν οδηγηθεί στην πίστη και ακολούθως τους εβάπτιζαν σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Διότι όπως εις όλα τα άλλα, ο Χριστός εξεπλήρωσε πρώτα τις παλαιές νομικές διατάξεις και έπειτα εθεμελίωσε τον νέο νόμο. Κατά τον ίδιο τρόπο πρώτα εδέχθηκε ο ίδιος

ό,τι είχαν καλύτερο. Καθοδήγησαν τη μητέρα τους και την προσύρτησαν εις τις ακολουθίες της Αγίας Θεοτόκου και να υπηρετεί μαζί με αυτή τον Κύριο για πάντα. Κατ' εντολή δε του Κυρίου, από την περιουσία των γονέων τους, διένυμαν ένα μέρος εις τους πτωχούς, έδωσαν ένα άλλο μέρος εις τους συμμαθητάς προς χρήσιν και το υπόλοιπο το επόλυσαν και ηγόρασαν τον οίκο της Ιών, όπου επρόκειτο να γίνει κατοικία της μητρός του Κυρίου μετά την σταύρωση και την ανάληψη αυτού. Εκεί την οδήγησε ο αγαπημένος μαθητής, όταν του την ανέθεσε ο Κύριος επάνω στο σταυρό. Την εγκατέστησε εκεί και την υπηρέτησε σύμφωνα με την εντολή του γλυκητά του βασιλέως. Μετά τη Γαλιλαία, η Ιουδαία εγέμισε από τα θαύματα και τα σημεία του Χριστού. Η δε μήτηρα αυτού ήταν πάντοτε μαζί του και παρακολουθούσε με τα προσοχή στη διδασκαλία και τα θαύματα της άκρας αγαθότητός του. Μια ημέρα ενεφανίστη η Ιωάννα, μια γυναίκα πλουσία και αξιοπρεπής. Ήκουσε το κήρυγμα του Κυρίου ότι όποιος θέλει να είναι τέλειος πολύ την περιουσία του και τη δίδει στους πτωχούς, σηκώνει το σταυρό του και τον ακολουθεί και τα απαρνήθη όλα. Την κατέληψε το σύζυγο και τα τέκνα της, την οικία και τα κτήματα. Και όλα τα αγαθά της. Οικολούθησε τον Κύριο και παρέμεινε οριστικός πλησίον της Αγίας Μητρός του. Εν συνεχεία ήλθε η εορτή της κοινοπηγίας. Τότε πλην των θαυμάτων και των ιάσεων, ο Κύριος Ιησούς έκαμε το εξής. Εισήλθε στο ναό με ένα μαστίγιο και βρίσκοντας εκεί τους πολιτάς των μόσχων, προβάτων και τριγώνων, καθώς και τους αργυραμιβούς, τους εξέβαλε όλους από το ναό. Τούτο ήταν σημείο ενδεικτικό του παλαιού και του νέου νόμου. Έπαυσε δηλαδή τον παλαιό νόμο και εγκαθίδρυσε το νέο. Εν συνεχεία, αφού επλήρωσε θαυμάτων την Ιουδαία, επέστρεψε στην Γαλιλαία και περιόδευσε εις τις πόλεις και τα χωρία. Επήγε εις την πόλη των Μαγδάλων, όπου τον οικολούθησε η Μαρία η Μαγδαληνή, από την οποία ο Κύριος είχε εκβάλει 7 δαιμόνια. Αυτή διεκρίνεται για τον πλούτον και την ευγενική καταγωγή της, και όταν είδε τον Κύριο έδειξε ζήλο και υπηρέτησε αυτόν με πίστην, καθώς και την πανάμωμον μητέρα του. Η Μαγδαληνή ήταν και τύπος της ανθρωπίνης φύσεώς μας, η οποία είχε καταληφθεί από 7 κακά πνεύματα που εναντιώνονται εις τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Η ανθρωπίνη φύση δηλαδή εβασανίζεται από 7 χρόνια νοσήματα. Η Μαγδαληνή λοιπόν έβρε τον ιατρόν και εξαγνιστήν της φύσεώς μας, αυτόν που καταλύει κάθε αλωτρίωση από το Θεό. Και όχι μόνο απελευθερώθη από όλα τα δαιμόνια με τη χάρη του Χριστού, αλλά και επλήστη αυτής της χάρη του και έδειξε εξαίρετον ζήλο εις την πίστη, την ελεημοσύνη και τους αγαθούς λογισμούς. Οικολούθησε τον Κύριο καθ' όλη την διάρκεια της επιγής διαμονής του ως μαθήτρια και βοηθός του. Έγινε η καλή συνοδός και υπήκοος της Βασιλίσης, της Αγίας Θεοτόκου, και υπέφερε μαζί της. Όθεν ηξιώθη εν τέλει και της αποστολικής χάριτος. Περιόδευε από χώρας εις χώραν προς χάριν του Χριστού, φτάνοντας έως την Ρώμη, όπου και έλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου, αγωνιζομένη τον καλό αγώνα, μέχρι σημείου να χύσει το αίμα της υπέρ αυτού. Και όπως ο μακάριος Πέτρος ήταν ζηλωτής μεταξύ των μαθητών και είχε την πρωτοκαθεδρία, έτσι ήταν και η Μαρία η Μαγδαληνή μεταξύ των μυροφόρων και των λοιπών γυναικών. Αλλά τα καλά της έργα θα τα αναφέρουμε ιδιαιτέρως όταν φτάσουμε σε άλλο κεφάλαιο. Ας επανέλθουμε όμως εκεί όπου αφήσαμε την ομιλία για να διηγηθούμε τη συνέχεια της ζωής της Θεομήτωρος και Βασιλίσσης μας, όλα όσα έζησε μαζί με τον Κύριο και Υιόν της και ακόμη αυτά που αφορούν την ιδία μετά την ανάληψή του. Αναγνώστε και ακροατέ, ας με συγχωρήσουν για το μήκος του λόγου, διότι η πραγματεία αυτή αφορά τη αυτά μυστήρια και τη αυτά μεγαλεία, για την εξύμνηση των οποίων εχρησιμοποιήθησαν και χρησιμοποιούνται και πάντοτε θα χρησιμοποιούνται κάθε γλώσσα, κάθε τέχνη, κάθε δύναμης και κάθε χάρισμα εις όλες τις εποχές, από τους πρώτους αιώνες μέχρι σήμερα, εις τον παρόντα και εις τον μέλλοντα αιώνα. Ούτως ή άλλως όμως, όλα αυτά είναι και

0: πάντοτε θα είναι κατώτερα από την πραγματικότητα και ανεπαρκή, και κανείς, ακόμη και αυτές οι ουράνιες νοερές και οι ασώματες δυνάμεις, δεν θα μπορέσει ποτέ να εκφράσει αυτά τα θεία και ένδοξα μυστήρια επαξίως και πρεπόντως, ακόμη κι αν περιγραφούν και εξυμνηθούν κατά των ανώτατων μέτρων των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων μας. Όθεν είπαμε και θα επαναλάβουμε τώρα ότι μετά την υπερφυή και απόρριτο γέννηση, η πανάμωμος, η αδιάφθορος και Παναγία Μήτυρ δεν απεχωρίστη ποτέ από τον ευλογημένο Υιό και Βασιλέα της. Ήδη από την παιδική του ηλικία ήταν για αυτήν ο Κύριός της. Τον ανέθρεψε όπως του έπρεπε και τον υπηρετούσε ως δούλη, και όπου επήγαινε εκείνος ήταν πάντοτε μαζί του. Ήδη ανεφέρθη ότι εις την σωματική ηλικία των 12 ετών του Ιησού είχαν ανεβεί στην Ιερουσαλήμ για την εορτή του Πάσχα, και κατά την επιστροφή το πεδίον παρέμεινε εκεί. Η Πανάχραντος Μήτυρ περιεφέρετο τεθλιμένη και στενάζουσα τον αναζητούσε, και όταν τον έβρε ερώτησε με θλίψη τέκνον: «Γιατί μας το έκαμες αυτό?» και τα ακόλουθα. Εν συνεχεία ο Ιησούς επέστρεψε μαζί τους και έζησε εις τη Ναζαρέτ, όπου αυτός, ο βασιλεύς και κύριος των απάντων, τους έκαμε υπακοή. Όταν όμως έγινε 30 ετών και ήρχισε το ποιμαντικό έργο του, ευαπτίστη δε από τον Ιωάννη εις τον Ιορδάνη, όπου το Άγιο Πνεύμα κατήλθε και έμεινε επάνω του με τη μορφή περιστεράς, και ο πατήρ τον εμαρτύρησε από τον ουρανό ως τον αγαπητόν του Υιόν, πάντοτε, εφόσον της ήταν δυνατόν, η Αγία του Μητέρα τον ακολουθούσε, έβλεπε τα θαύματα και παρακολουθούσε τα κηρύγματά του. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθυμίο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη, Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: θέση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 17 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Αυγούστου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου, αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Αρσενίου του Ενπάρο και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λειψανότου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό και σε Κατερίνη της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρους του Καπαδόκου, Ιερό Λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Την 5η 20 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Εορτάζει επίσης το Ιερό Παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου στις 23 Αυγούστου. Το Σάββατο το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Χωροστατούντος Αρχιερέως. Την Κυριακή 23 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και τα εγκόμια της Παναγίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή 23 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 8.30 το βράδυ. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18602 και 210-41-18640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριαίος οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός, τηλέφωνο 210-41-18640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι με τον κύριο Κώστα Γανωτή στο πλαίσιο της εκπομπής «Ελάτε να ακούσετε παιδιά». Θα πούμε για την Παναγία μας, που είναι μεσήτριά μας, που είναι πρέσβυρά μας και είναι μετά Θεόν Θεός, όπως θα μας πει σε λίγο και ο κύριος Κώστας Γανωτής. Κύριε Γανωτή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Η Παναγία μας είναι μεσήτρια. Πώς έγιναν τα πράγματα, πώς ξεκίνησε και την έχουμε εμείς μεσήτρια?
1: Κάνουμε καμιά φορά την ερώτηση, και είναι δικαιολογημένη, γιατί άργησε τόσους αιώνες να έρθει στον κόσμο η σωτηρία, που είναι η σάρκωση του Χριστού μας. Και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι άργησε τόσο πολύ, γιατί άργησε τόσο πολύ να βρεθεί αυτή που ήταν άξια, που ο Θεός την έκανε άξια, και αυτή δέχτηκε να γίνει άξια να γεννήσει τον Χριστό κατά σάρκα. Έτσι η Παναγία μας είναι μεσήτρια, γιατί βρίσκεται ανάμεσα στο ανθρώπινο και στο θείο. Μέσα στην κοιλιά της είχε το Θεό. Η ίδια είναι άνθρωπος. Οπότε κάποια στιγμή βρέθηκε άνθρωπος και Θεός να είναι μία υπόσταση. Και γι' αυτό είναι μεσήτρια. Ας πούμε, έτσι πραγματικά μεσήτρια, αλλά επιπλέον τώρα με τις πρεσβείες τις οποίες κάνει υπέρ ημών, γιατί πλέον είναι μητέρα και του Θεού και των ανθρώπων. Γιατί, διότι και εμείς που είμαστε άνθρωποι, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Υιού της, την κάναμε και εμείς μάνα μας. Έχουμε λοιπόν την ίδια μάνα εμείς οι άνθρωποι και ο Χριστός μας. Καταλαβαίνετε πως είναι μεσήτρια. Όπως όταν έχουν κάποιο θέμα, κάποια σχέση τα παιδιά τα μεταξύ τους, έχουν τη μάνα τους ανάμεσα και τους συνδέει κατά κάποιον τρόπο, και λόγω της μάνας τους είναι αδέρφια. Της μάνας τους είναι αδέρφια. Γι' αυτό λοιπόν και είναι η Παναγία μας μεσήτρια, και συνεχίζει να είναι μεσήτρια με το να κάνει χρήση της αυτής της ιδιότητάς της, πρεσβεύοντας για τους ανθρώπους. Δηλαδή κατά κάποιον τρόπο τραβώντας το έλεος του Θεού προς τους ανθρώπους. Θα πείτε, δεν έχει έλεος ο Θεός, χρειάζεται να το προκαλέσει κανείς το έλεος? Κοιτάτε, όταν το προκαλεί κιόλας το έλεος που ήδη υπάρχει στον Χριστό, μας κάνει να ενωνόμαστε σε ένα σώμα, και τότε η πρεσβεία της γίνεται μητρική παρησία, γίνεται μητρική υπόσταση, και αυτό μας κάνει τόσο καλό. Έχουμε τόσο πολύ ανάγκη από μια μάνα στα πνευματικά μας θέματα, γιατί οι φυσικές μανούλες μας λίγο μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτά, περισσότερο μπορούν να μας μαγειρέψουν, να μας ντύσουν, ξέρω εγώ τι, μας χαϊδέψουν, αλλά στα υπαρξιακά μας θέματα, που είναι πολύ μεγάλα και βαριά, δεν επαρκούν οι καημένες οι μανούλες, είναι και αυτές μέσα σε αυτή τη δίνη των πειρασμών και της ανοριμότητας ακόμη.
0: Δηλαδή έχουν και εκείνες ανάγκη, σαν παιδιά από την Παναγία.
1: Η Παναγία
0: και
1: αυτή αυτές την ώρα είναι όλη για μας. Δεν έχει δικά της προβλήματα.
0: Είναι μόνο μάνα.
1: Είναι μόνο μάνα.
0: Ενώ εμείς οι μανούλες είμαστε παιδιά. Και παιδιά, εμείς και μανούλες.
1: Εσείς οι μανούλες είστε συμβατικές μανούλες, πώς το λένε. Έχετε όλη την αγάπη, αλλά δεν έχετε ούτε το κύρος, ούτε την δύναμη να μπορείτε να ενεργήσετε αυτά που χρειάζεται ο άνθρωπος για τη σωτηρία του. Δεν την έχετε, τη δύναμη δεν μπορεί να σώσει το παιδί σου. Μπορείς όμως να παρακαλέσεις την Παναγία και η Παναγία, έχοντας παρησίαν προς τον Υιόν της, μπορεί να αλλάξει τη μοίρα σου, που λένε, που λέει ο κόσμος.
0: Επίσης η Παναγία, εκτός από μεσήτρια, την διαβάζουμε ότι είναι και πρέσβυρα.
1: Ναι, ακριβώς, κάνει χρήση της μεσητείας της, χρήση δηλαδή της ιδιότητάς της ως μέσον να γεννηθεί ο Υιός της, ο οποίος είναι και Θεός, και η χρήση είναι να σπρώχνει περισσότερο, όχι τον Χριστό να αγαπάει τους ανθρώπους, αλλά τους ανθρώπους να προσφεύγουν στον Χριστό μας. Δηλαδή πιο πολύ είναι πρέσβυρα προς εμάς τους ανθρώπους, γιατί ξέρετε, το ξέρουμε βέβαια αυτό, ότι ο χαμός μας, η έξοδός μας, η έξωσή μας από τον παράδεισο έγινε με πρωτοβουλία δική μας, με επιλογή δική μας. Γι' αυτό και όταν θέλει να μας εξαγοράσει ο Θεός με το αίμα Του, το αίμα Του το δίνει σε εμάς. Τους ανθρώπους, εμείς αποφασίσαμε, και από τη δική μας την απόφαση κρίθηκε η άρνηση του Θεού και η έξεση των πρωτοπλάστων. Και η Παναγία λοιπόν κάνει εύκολο και βατό το δρόμο και της ίδιας προς τον Θεό και των ανθρώπων προς τον Θεό.
0: Και είδαν ότι την λένε και πρέσβα. Γιατί?
1: Κοιτάξτε, οι αρχαίοι Έλληνες, όταν θέλανε να συνοηθούν με άλλο κράτος, ας πούμε, με άλλη εξουσία, χρησιμοποιούσαν τους πρέσβεις. Οι πρέσβεις αυτοί ήταν γέροντες πάντοτε. Γι' αυτό και το πρέσβης σημαίνει και πρεσβευτής, σημαίνει και γέροντας. Αλλά η Παναγία δεν πρέπει να συγχαίεται με αυτή την έννοια του γέροντα, βέβαια, και ενώ κάνει τη δουλειά αυτή, είναι γυναίκα, είναι μάνα, οπότε την λένε και πρέσβα οι γράφοι αυτοί, οι κανονογράφοι. Εγώ έχω υπόψη μου το Θεοτοκάριο του Νικοδήμου του Αγιορείτου.
0: Τη λένε και μετά Θεόν Θεός, έτσι.
1: Ναι, είδατε, επειδή σου λέει τώρα εμείς στο τελευταίο σκοροπάτι που πρέπει να πατήσουμε για να μπορούμε από εκεί και πάνω να φτάσουμε στα πόδια του Χριστού και να γεμίσουμε πίστη και ελπίδα ότι ο Θεός μας σώζει, είναι η Παναγία. Και επειδή έχει τόση εξουσία και τόση δύναμη να μας παρουσιάζει στον Χριστό, γι' αυτό την λένε, βέβαια, κατά κάποιον τρόπο λογοτεχνικών ή μετά Θεόν Θεός. Όπως, ας πούμε, όταν θέλουμε να πάμε να μιλήσουμε σε ένα υπουργό, σε ένα υπουργείο για ένα σοβαρό μας θέμα, πάμε στον ιδιαίτερον, και ο ιδιαίτερος πολλές φορές τα κανονίζει και μόνος του, έχει πάρει μια εντολή και λύνει τα προβλήματα. Οπότε τον λέμε, είσαι για μας, είσαι ο υπουργός του, λέμε, ας πούμε. Έτσι η Παναγία μας είναι η μετά Θεόν Θεός.
0: Ωστόσο, εμείς, αν και Ορθόδοξοι Έλληνες εδώ στην πατρίδα μας, δυστυχώς την Παναγιά μας δεν την λατρεύουμε μόνο, αλλά την λέμε και άσχημα λόγια για εκείνη. Και αυτό είναι κατάπτυστο.
1: Μπορείτε να το πείτε.
0: Ναι, δεν μπορώ. Μας βαραίνει.
1: Έχουμε τρόπο να το εκφράσουμε. Αυτά είναι. Το σπουδαίο είναι ότι ο άνθρωπος λερώνεται απ' έξω. Και ο Θεός έχει τη δύναμη να βλέπει στο βάθος της ύπαρξης του ανθρώπου, το οποίο βάθος το φυλάει πάντα καθαρό. Γι' αυτό η μετάνοιά μας είναι η επιστροφή μας στον βαθύτερο εαυτό μας, από τον οποίο απομακρυνθήκαμε και φαινόμαστε, ας πούμε, λερωμένοι.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ παρηγορητικό. Έτσι.
1: Ναι, και άλλο παρηγορητικό που πρέπει πάρα πολύ να το προσέξουμε και είναι, ας πούμε, η κεντρική ορθόδοξη μεθοδολογία της σωτηρίας μας, ότι μετανοούμε με μεγάλη, ας πούμε, με ένα μεθύσι λατρείας προς την Παναγία. Δηλαδή μετανοούμε από τη χαρά μας ότι σωζόμαστε και όχι μόνο από τη λύπη μας ότι αμαρτήσαμε. Βλέπετε, όλοι αυτοί οι κανονογράφοι και οι μνογράφοι και οι μελωδοί, όλοι αμαρτωλοί άνθρωποι ήταν, κι όμως τραγούδησαν τόσο παθητικά τη χάρη της Παναγίας, που μέσα σε αυτή τη χαρά έσβησαν οι αμαρτίες. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος στο Παράξενο, ότι μην παλεύετε να νικήσετε τα πάθη σας, δεν τα νικάτε. Τι να κάνετε? Να αγαπήσετε περισσότερο τον Χριστό, και μέσα στη χαρά που σας δίνει ο αγαπημένος Χριστός, που είναι και εραστής σας ο ίδιος, η αμαρτία σε εξαφανίζεται. Θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα πείτε, πού είναι το πάθος μου? Δεν υπάρχει.
0: Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος λερώνεται απ' έξω, όπως είπατε, κύριε Γιάννη, έτσι.
1: Βέβαια. Ας πούμε, ο ληστής, ο δεξιών του Χριστού, ήταν ένας κακούργος ληστής. Από πού ξεφύτρωσε εκείνο το μνήστητι μου, Κύριε?
0: Από πού?
1: Και από το βαθύτερο εαυτό του, ο οποίος ακόμα είχε παραμείνει υγιής. Είναι σαν ένα μήλο σάπιο που έχει όμως το σπόρο του ακόμα ικανό να τον σπήρισει να βγουν μηλιές. Το σπόρο του φρούτου, το οποίο δεν έχει σαπίσει, έχει σαπίσει μόνο το περικάρπιον, πώς το λένε, και δεν έχει σαπίσει ο σπόρος ακόμα. Και σε εκείνο το σπόρο είναι που μας βλέπει ο Θεός υγιής, και βλέπει, ας πούμε, την αμαρτωλή γυναίκα να του βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυά της και με αρώματα, και του λένε οι άλλοι εκεί γύρω, οι έξυπνοι, αν ήξερες τι γυναίκα είναι αυτή, δεν θα δεχόσουνα. Και αυτός λέει, τι γυναίκα είναι? Είναι αμαρτωλή. Εγώ όμως βλέπω στο βάθος του προσώπου της, στο βάθος της ψυχής της, τον άνθρωπο που έπλασα, που είναι αγγελούδι. Και εκείνο βλέπω εγώ, το άλλο ούτε το βλέπω καθόλου. Άρα μπορεί ο άνθρωπος να μετανοήσει από τη χαρά του που εκδήλωσε βλέποντας τον Θεό, και όχι μόνο από τη λύπη που ένιωσε διαπιστώνοντας την αμαρτωλότητά του.
0: Οι άνθρωποι έφτιαξαν τις οδές, κύριε Γανωτή. Γιατί είναι σημαντικές οι οδές?
1: Είναι σημαντικές οι οδές.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει και στον 50ο ψαλμό, που μιλάει για τις θυσίες που κάνουμε στο Θεό, και πρώτη θυσία είναι θυσία ενέσεως. Για σκεφτείτε ότι ο Θεός λογαριάζει, τιμά και αποδέχεται από μας θυσία ενέσεως, και την κάνει αφορμή συγχωρήσεως, αφέσεως των αμαρτιών. Λόγια θέλει, ζητάει λόγια και τα υπολογίζει, να έχουν υπαρξιακή σημασία τα λόγια που του λέμε. Είναι θυσία ενέσεως.
0: Μάλιστα. Εμείς έχουμε τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, έτσι, που
1: είναι μεγάλος κανονογράφος,
0: αριστουργήματα, ναι.
1: Συγκλονιστικός είναι, και μάλιστα
0: για την Παναγία μας
1: έχει τόσο μεγάλη ταπείνωση που να καταγγέλει τον εαυτό του δημοσία.
0: Με ποιο
1: δημοσία
0: τρόπο?
1: Να καταγγέλει τον εαυτό του, και αυτό μας δίνει πολύ κουράγιο, να λέμε, για σκέψου, αυτός ο Άγιος άνθρωπος λέει για τις αμαρτίες τις δικές του με τόση λεπτομέρεια, και λέει κανείς ότι Και εγώ μπορώ να σωθώ, ρε παιδί μου, όσο χειρότερος κι αν είμαι. Καταλάβατε, δίνει θάρρος, όπως μερικοί αγιονορίτες πατέρες που πάνε άνθρωποι να εξομολογηθούν και είναι κουμπωμένοι γιατί έχουν περηφάνεια ακόμα μέσα τους και λένε εκείνοι αμαρτίες που δεν έχουν κάνει, και από εκείνο παίρνει θάρρος ο άνθρωπος και λέει, άρα αφού αυτός δεν τρέπεται να λέει για τις αμαρτίες του, δεν ξέρω εγώ αν τις έχει κάνει ή όχι, άρα και εγώ μπορώ να το πω. Τέτοιος είναι ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο ορφανοτρόφος.
0: Για την Παναγία μας έχει γράψει σπουδαία πράγματα, έτσι, ύμνος.
1: Το μισό, και σχεδόν το μισό Θεοτοκάριο είναι κανόνες του Αγίου Ανδρέα Κρήτης.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε μερικά για
1: αυτά. Ναι, να σας πω, δεν έχω σημειώσει τι είναι αυτά που έχω διαλέξει, γιατί τα διάβαζα και από τον ενθουσιασμό μου, από τη συγκίνησή μου, ας πούμε, ναι. Δεν σημείωνα. Έχω ένα εδώ μπροστά μου, να δείτε, που απαντάει και στο, του Ανδρέα Κρήτης είναι, που απαντάει και στο μεγάλο ερώτημα πώς μετανοεί ο χριστιανός. Πρέπει όμως προηγουμένως να σας πω ότι από τους κανόνες, όλους τους κανόνες, παραλείπουμε την δεύτερη οδή. Εκτός από ένα, από δύο κανόνες που λέγονται μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα, είναι οι κανόνες, αυτός η δεύτερη οδή είναι η οδή του Μωυσέως, που είναι πένθυμη, πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω, και επειδή είναι πένθυμη και δεν θέλει η Παναγία μας να στεναχωριόμαστε, ο Χριστός μας θέλει χαρούμενοι να προσερχόμαστε στη μετάνοια. Γι' αυτό το λόγο αφαιρούν οι κανονογράφοι τη δεύτερη οδή. Αυτοί όμως οι καινούργοι κανονογράφοι, αυτοί που προχώρησαν το ξεκίνημα, δεν άντεχαν να στηρούνται τη μια οδή. Δεν χόρτεναν, καταλαβαίνετε, δεν χόρτεναν. Και γι' αυτό πρόσθεσαν μια οδή μετά την ενάτη οδή, την οποία τη λένε προσώμια, γιατί προσωμιάζει ο ήχος τους, δεν έχουν δικό τους σειρμό και προσωμιάζει στους σειρμούς των άλλων, των άλλων οδών. Λοιπόν, και αυτά όλα τα πολύ ωραία, τα οποία είναι έξτρα που λέμε, όπως λέμε στα ανθρώπινα πράγματα, είναι αριστουργήματα, όχι μόνο λατρείας και αγάπης και πίστης, αλλά και αριστουργήματα λογοτεχνίας. Λοιπόν, να σας διαβάσω ένα τέτοιο προσώμιο του Ανδρέου Κρήτης, του Ανδρέα Κρήτης. «Χαίρε Ροδονιά οι δείπνους, οι εκκαλύκων βλαστήσας απαρθενίες Ρόδων, Ερυθρών, Ευώδες, χαίρε Κρίνων θείων, εξού τα κρίνα του αγρού, ο τα κρίνα του αγρού ποικίλας, στολήν την ανήθευτον σαρκός περιεβάλλετο, πορφύραν, αποκρύπτουσαν σολομονικήν, χαίρε άνθος πάσης χρειάς ποικιλότερον». Ροδονιά λένε την Τριανταφυλιά, επειδή βγάζει ρόδα. Λοιπόν, χαίρε Τριανταφυλιά, οι δείπνους που βγάζεις πνοήν γλυκιάν. Γι' αυτό κάποια φορά όταν πλησιάζω εκεί που έχει λουλούδια στα ανθοπολία, σκύβω να μυρίσω τα τριαντάφυλλα και δεν μυρίζουν τίποτα. Είναι τριαντάφυλλα που έχουν έρθει από την Ευρώπη. Και συμβολικά να το πάρετε αυτό, πάει. Και απογοητεύουμε. Μετά πριν λίγες μέρες πήγα και έκανα μια εκπομπή για την Παναγία και είχαν λουλούδια οι γυναίκες γύρω από την εικόνα της Παναγίας και μοσχομίζουν τα τριαντάφυλλα Μου έφεραν δάκρυα στα μάτια γιατί θυμήθηκα τα χρόνια που δεν υπήρχαν ευρωπαϊκά τριαντάφυλλα στην Ελλάδα και ήταν όλα από τις αυλές των ανθρώπων. Και όμως κομμύριζαν ένα βαθύ, μια βαθιά πνοή, ανέβαινε πνοή επάνω στην όσφρησή μας. Τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό. Μόνο από αυτή την ευωδιά μπορούσε να μετανοήσεις.
0: Από τους κήπους και τις αυλές ακόμη υπάρχουν, τουλάχιστον στα μπαλκόνια βλέπεις
1: κάπου,
0: ακόμη.
1: Κάπου. Γιατί φέρανε εκεί που έκανα εγώ την ομιλία και τι να σας πω, με απασχολούσε διαρκώς και μου έδινε χαρά, γιατί ήταν δίπλα μου η εικόνα με τα τριαντάφυλλα. Χαίρε λοιπόν Ροδονιά ή η Δείπνους, η εκκαλίκων βλαστήσας Απαρθενίας Ρόδων, η οποία από τους κάλικες σου ευλάστησες Ρόδων της Παρθενίας. Άρα το τριαντάφυλλο που βλάστησε η Τριανταφυλλιά ήταν το βλάστημα της Παρθενίας. Άρα η Παρθενία είναι ένα λουλούδι ευωδιαστό που στολίζει το φυτό που το βγάζει αυτό το λουλούδι. Και μάλιστα ερυθρών ευώδες. Βέβαια είναι ερυθρών γιατί είναι ζωντανό και εντυπωσιακό, δεν είναι ας πούμε άχρωμο και αδύνατο, και είναι και ευώδης. Ένα τέτοιο λοιπόν κατακόκκινο ευωδιαστό λουλούδι ευλάστησε από τους κάλικες της η Ροδονιά, η Τριανταφυλλιά, η οποία συμβολίζει την Παρθένων Μαρία. Εγώ δεν έχω ειδεί πάντως σε άλλες παρομοιώσεις ή μεταφορές τέτοια πετυχημένη σύνθεση. Και μετά δεν χορταίνει να την πει με το να την πει Τριανταφυλλιά που βγάζει το Παρθενίας Ρόδων ερυθρών ευώδες, αλλά λέει χαίρε Κρίνων θείων, εξού ο τα κρίνα του αγρού ποικίλας στολήν την ανήθευτον σαρκός περιεβάλλητο Πορφύραν αποκρύπτουσαν Σολομονικήν. Λέει και να χαίρεσαι, λέει, χαίρε Κρίνο θεϊκό, από τα οποία αυτός ο οποίος εστόλισε τα κρίνα του αγρού περιεβάλλευτον στολήν της σαρκός ανήθευτον. Ανήθευτος μύθος σημαίνει γνέθο. Εμείς βάλαμε ένα γάμο στα νεοελληνικά και το κάναμε γνέθο. Λοιπόν, η στολή ανήθευτος είναι το σώμα της Παναγίας. Δεν είναι γνεσμένο στον αργαλιό. Καταλάβατε. Λοιπόν, τη στολή την ανήθευτον είναι ποιος όμως περιεβάλλετο ο τα κρίνα του αγρού ποικίλας. Ποικίλα θα πει στολίζω, το κάνω ποικίλων. Άρα αυτός ο οποίος εστόλισε, δηλαδή χρωμάτισε, σχεδίασε, έφτιαξε τα κρίνα του αγρού, από, και αυτός εφόρεσε την ανήθευτον στολή. Η σαρκός όμως, η οποία είναι τόσο ωραία, η στολή της σαρκός της Παρθένου Μαρίας, την οποία πήρε και φόρεσε ο Χριστός σαρκούμενος, ώστε αποκρύπτει τη Σολομονική Πορφύρα. Δηλαδή είναι τόσο ωραιότερος από την Πορφύρα της Σολομονική. Αυτή η Πορφύρα, δηλαδή η βασιλική στολή του Σολομόνου, που ήταν η καλή, η περίφημη και ασύγκριτη με τις άλλες ανθρώπινες, την κρύβει. Την κάνει να μην φαίνεται. Καταλάβατε. Χαίρε άνθος πάσης χρειάς ποικιλότερον. Να χαίρε ένα λουλούδι που είσαι πιο στολισμένο και πιο όμορφο από κάθε χρώμα. Ή μάλλον στολισμένο με κάθε χρώμα. Επειδή όμως το ποικιλότερον είναι συγκριτικού βαθμού, πρέπει να το πούμε ότι είσαι πιο όμορφο, πιο στολισμένο από κάθε χρειά, από κάθε χρώμα. Για να μην πει πάλι ας πούμε άνθος ποικιλότερον παντός άλλου άνθους, λέει τώρα πάσης χρειάς. όταν ο άνθρωπος θαυμάζει τόσο πολύ το μεγαλείο της Παναγίας, μέσα σε αυτό το θαυμασμό ομορφαίνει όλος ο κόσμος μέσα του και ένα άρωμα έρχεται και ξεπλένει όλη τη βρωμιά του κόσμου που μας έχει εγκατασταθεί μέσα μας και βρίσκεται ξαφνικά στον παράδεισο ο άνθρωπος, όχι επειδή έκανε καλύτερα έργα πριν ακόμα από αυτό, επειδή μέθησε μέσα στην ομορφιά της Παναγίας. Αυτά είναι που είναι ορθόδοξα και κατανόητα για όλους τους μη ορθόδοξους.
0: Κύριε Γανώτη, ακούγοντάς σας, σκεφτόμουν ότι κρίμα που δεν είμαστε φιλόλογοι περισσότεροι να ερμηνεύουμε έτσι και να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε τόσο καλά τη γλώσσα και να ερμηνεύουμε και τους στίχους.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Είναι κρίμα.
1: Δεν είμαστε όλοι γιατροί, αλλά ο Θεός μας έδωσε γιατρούς. Δεν είμαστε όλοι, ας πούμε, δικηγόροι, ξέρω εγώ. Μας έδωσε ορισμένους δικηγόρους που κάνουν τη δουλειά. Όλοι συνεργαζόμαστε και το κοινό που μας συνδέει είναι η καλή μας θέληση, η αίσθηση της ανάγκης που έχουμε για την αλήθεια και τη σωτηρία μας. Αφού την είπε Τριανταφυλλά, την είπε Κρίνο, τώρα τη λέει Χέρις η Θεραυγής Χελιδών, η εκχυμόνους νοητού εαρ φέρουσα και ζάλιν της αμαρτίας πάυσας αμόνισε μη. Χαίρε θεία σκέπη, χαίρε τράπεζα, εν σύ των ουράνιων τη ζωή άρτων έχουσα, ούι τριφώντες ούτε δίκαση θάνατον, ούτε θνίσκουσιν, αλλά ζώσιν ως έφησεν άχραντε παντευλόγητε ο πλάστης της φύσεως. Ού και ημάς τους σους δούλους εμφορηθήνε αξίωσον τυχήν παρθένε της αλήκτου και αυθάρτου μακαριότητος. Τώρα την παρομοιάζει την Παναγία με Χελιδόνη, αλλά το λέει Χελιδόν Θεραυγής, από το φέρο και το αυγή. Γιατί τώρα βλέπετε ζούμε μέσα στις πόλεις, χαθήκαν και τα Χελιδόνια. Πολύ μου στοιχίζει που δεν βλέπω Χελιδόνια. Όταν ήμουν μικρός έβλεπα άφθονα Χελιδόνια να σπαθίζουν τον αέρα και να περνάνε σαν αστραπές μπροστά μας. Τώρα ούτε στην εξοχή δεν υπάρχουν Χελιδόνια, γιατί με τα ραντίσματα που κάνουν είναι και τα έντομα εξαφανίστηκαν και δεν έχουν τι να φάνε τα καημένα. Λοιπόν, τότε βλέπαμε τα Χελιδόνια πριν από την αυγή ακόμα, όταν έχει φωτίσει, ας πούμε, από το φως μόνο η ατμόσφαιρα, να βγαίνουν τα Χελιδόνια και να περνάνε τσιρίζοντας μπροστά μας, να αρπάξουν κουνουπάκια να φάνε τα καημένα. Λοιπόν, και λέγανε ότι να ήρθαν βγήκαν τα Χελιδόνια, έρχεται η αυγή. Και η Παναγία είναι η Θεραυγής Χελιδών, δηλαδή με την παρουσία της έφερε την αυγή. Τι είναι η αυγή? Είναι ο Χριστός που ανέτειλε στον κόσμο. Λοιπόν, η εκθυμόνος νοητού εαρφέρουσα, η οποία φέρνει στην άνοιξη μετά από το χειμώνα. Θυμάμαι τώρα ένα στίχο του Ηλίτη που λέει που φέρνει στην άνοιξη μέσα στο χειμώνα. Από εδώ το έχει πάρει. Λέει, μετά τον χειμώνα φέρνει, από τον χειμώνα μέσα φέρνει την άνοιξη. Πρώτα είναι από το, μέσα από τον ορίζοντα, πίσω από τον ορίζοντα φέρνει τον ήλιο στη ζωή. Τώρα μέσα από τον χειμώνα φέρνει την άνοιξη. Όλα αυτά είναι μεταφορές βέβαια. Λέει και ζάλιν της αμαρτίας πάυσες αμόνι σε μνή, και η οποία μόνη εσύ σε μνή έπαυσες την ζάλι της αμαρτίας. Δεν είναι ζαλισμένοι από την αμαρτία οι άνθρωποι, γιατί πολλές φορές ξέρετε ξημερώματα τελειώνουν τα γλέντια οι λετζέδες και γυρίζουν τρεκρίζοντας στα σπίτια τους, γιατί είναι ζαλισμένοι από την ολονύχτια αυτή η διασκέδαση. Λοιπόν, η Παναγία φέρνει τη ζάλη, αλλά είδατε, δεν λέει πρώτα χαίρε εσύ ο οποίος έπαθες τη ζάλη της αμαρτίας και μετά να πει ατάλα. Πρώτα προβάλλει ομορφιά, είδατε που είπε και ο Ντοστογεύσκη, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Όταν δηλαδή οι άνθρωποι πριν από κάθε τι, ο σωστό, λογικό, ηθικό, θαυμάσουν την ομορφιά της αλήθειας, την ομορφιά της Παναγίας, την ομορφιά του Χριστού, της Αγίας Τριάδος, των Αγγέλων, από αυτό θα σωθούμε. Γιατί, διότι αυτή μας κερδίζει, όπως έναν άνθρωπο ερωτόληπτον τον κερδίζει η ομορφιά του προσώπου που ερωτεύεται και ύστερα κάθεται και συλλογίζεται τις αρετές του ή τις υποχρεώσεις του και όλα αυτά. Έτσι και εμείς εδώ ξεκινάμε την σωτηρία μας, την επιχείρηση της σωτηρίας μας αντικρίζοντας την ομορφιά. Την ομορφιά της Παναγίας μας. Είδατε ότι οι άνθρωποι σε κάθε δύσκολη ώρα αναφωνούν Παναγία μου. Γιατί προβάλλει η ομορφιά του προσώπου της Παναγίας μπροστά και από εκεί ύστερα όλα γαλινεύουν μέσα τους και γύρω τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε να το διαβάζουμε. Χαίρε θεία σκέπη, να θεϊκή σκέπη, χαίρε τράπεζα. Εν εσύ των ουράνιων της ζωής άρτων έχουσα, που έχεις να είσαι τραπέζι, που να έχεις επάνω σου τον άρτον της ζωής. Σκεφτείτε τώρα άνθρωποι να περνάνε όλη την ημέρα στη δουλειά κουρασμένοι και να γυρίζουν στο σπίτι θεονίστικοι και να βλέπουν πάνω στο τραπέζι το ψωμί αχνηστό, νόστιμο. Τι παρηγοριά είναι αυτή. Έχω δει ανθρώπους να έρχονται τόσο κουρασμένοι από τη δουλειά τους που να μην έχουν κουράγιο ούτε να μαγειρέψουν ούτε να ανοίξουν το ψυγείο να βρουν να φάνε. Έτσι πάνε και πέφτουν μυστικοί, γιατί πιο πολύ τους βαραίνει η κούραση και η νύστα. Και αυτός που θα τους περιμένει με ένα τραπέζι και πάνω στο τραπέζι να είναι το φαΐ σερβιρισμένο όπως τρώμε τώρα εμείς, γιατί παλιά τρώμε συνήθως μόνο ψωμί, ναι, είναι ο μεγάλος ευεργέτης τους. Και έτσι η Παναγία μας είναι για μας έτσι. Πεινάμε και διψάμε την αλήθεια, τη σωτηρία μας, την αθωότητά μας που τη χάσαμε, και μπαίνουμε στο σπίτι και βρίσκουμε το φαΐ να μας περιμένει. Είναι μεγάλη παρηγοριά και ο πολλής κόσμος που δεν ξέρει από φτώχη και από δυσκολία ζωής και από κουραστική ζωή δεν μπορεί εύκολα να το καταλάβει. Ου οι τρυφώντες ου δε δίκασιν θάνατον. Έπρεπε να πει ου οι φαγώντες, από το οποίον άρτον, δηλαδή αυτοί οι οποίοι τρώνε δεν φοβούνται θάνατον. Αλλά δεν λέει αυτοί που τρώνε, λέει οι τρυφώντες. Τρυφάω, τρυφώ σημαίνει, πώς το λένε, γλυκαίνομαι, απολαμβάνω κάτι. Δεν είναι απλό ψωμί να φάω να μην πεινάω, αλλά το απολαμβάνω. Από το οποίο ψωμί αυτοί οι οποίοι απολαμβάνουν δεν φοβούνται θάνατον, ουδέ θνίσκουσιν. Εμείς τώρα έχουμε πάθει μια ζημιά, έχουμε συμβιβαστεί με το θάνατο. Λέμε φυσικό το θάνατο, σε μια ώρα θα πεθάνουμε, εντάξει. Αυτό είναι παράδοση στην απελπισία. Την οποία μάλιστα απελπισία δεν το νιώθουμε σαν απελπισία. Προσπαθούμε να το νιώσουμε σαν μια κατάσταση που δεν συμβαίνει σε εμάς αλλά σε άλλο πρόσωπο. Λοιπόν, ξέρετε τι σημαίνει ου δε δίκαση θάνατον. Δε δίκα θα πει φοβούμε, δεν φοβούνται θάνατον. Όταν ξέρουμε ότι όλη η αρχαία ελληνική λογοτεχνία μας εκφράζει τον τρόμο και την απελπισία των ανθρώπων για το θάνατο. Σας θυμίζω τον τρόπο με τον οποίο έκανε τη μεγαλύτερη προσπάθεια που διαφημίζεται μέσα στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία να παρηγορήσει τους ανθρώπους για το θάνατο. Λέει, εγώ λέει ο Προμηθέας στο Εσχύλου το έργο, λέει, εγώ λέει τους έκανα να μην φοβούνται θάνατο. μην προδέρκεστε θάνατο, δηλαδή να μην τον βλέπουν πριν να έρθει. Αλλά περνάνε τη ζωή τους ξένιαστοι, όπως τα αρνάκια ας πούμε που χοροπηδάνε, αγνώντας ότι σε λίγο θα τους φάξουν. Λοιπόν, πώς του λένε οι ωκεανίδες που αποτελούσαν το χορό, πώς τους έκανες αυτό το δώρο. Να λέει, τυφλάς αυτής την ελπίδας κατόκισα. Τους εγκατέστησα μέσα στην καρδιά τους τυφλές ελπίδες. Δηλαδή ελπίδες οι οποίες είναι τυφλές, άρα και ο άνθρωπος που τις έχει είναι τυφλός και δεν βλέπει το θάνατο μπροστά του. Έτσι είναι ακριβώς όπως τα ζώα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι καταργεί το θάνατο, αλλά προσωρινώς αποβλακώνει τον άνθρωπο για να μην καταλαβαίνει το θάνατο, όπως τα παλιά χρόνια που υπήρχε η ποινή του θανάτου, 2-3 μέρες πριν από την εκτέλεση δίνανε μπόλικο κρασί στον κρατούμενο, στον μελοθάνατο, να είναι σε διαρκή κατάσταση μέθης, να μην μπορεί ούτε να σηκωθεί από κάτω, και με αυτόν τον τρόπο να ξεχνάει την, το μέλλοντα θάνατο. Άλλωστε και εμείς σήμερα έχουμε τους ναρκωμανείς οι οποίοι αυτό επιδιώκουν, να ξεχάσουν ότι υπάρχει ορφάνεια, κακία και δυστυχία και ακόμη και θάνατος. Λοιπόν, να λέει, εσύ έχεις ένα τραπέζι που έχεις επάνω το ψωμί το λαχταριστό, που αυτοί που θα φάνε από αυτό το ψωμί, δεν λέει θα φάνε το ψωμί, γιατί κανείς δεν τρώει ολόκληρο το ψωμί, που θα φάνε από αυτό το ψωμί, αυτοί δεν φοβούνται θάνατο. Και δεν φοβούνται, αλλά φαίνεται ότι θυμάται ο ποιητής, γιατί ξέρετε οι ποιητές της Εκκλησίας διάβαζαν μανιωδώς τα αρχαία κείμενα. Ξέρουν πολύ καλά την λογοτεχνία μας και σου λέει, μην νομίζουν ότι επειδή δεν φοβούνται θάνατο πεθαίνουν χωρίς να το καταλάβουν. Γι' αυτό λέει ουδέ θνίσκουσιν, γιατί το να μην φοβούνται θάνατο το κατάφερε σε ένα βαθμό και ο Προμηθέας της μυθολογίας. Τους αποβλάκωνε τους ανθρώπους, δεν φοβούνται και δεν πεθαίνουν. Ουδέ θνίσκουσιν, αλαζώσιν, αλαζούν, όπως είπε άχραντε παντευλόγητε ο πλάστης της φύσεως. Να λέει, ο ίδιος ο δημιουργός της φύσεως, ο Χριστός μας, είπε ότι δεν πεθαίνετε όταν είσαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Και λέει, ου και ημάς τους σους δούλους εμφορηθήνε αξίωσον, και αξίωσαν και εμάς τους δούλους, αξίωσε και εμάς τους δούλους σου, εμφορηθήνε, εμφορούμε, σημαίνει ρίχνω μέσα μου μέχρι να χορτάσω τελείως. Αυτό που εμφορούμε. Λοιπόν, αξίωσε λοιπόν και εμάς να χορτάσουμε από αυτό το ψωμί. Είδατε, δεν λέει να φάμε απλώς, να χορτάσουμε. Τυχήντε παρθένε της αλήκτου και αφθάρτου με καριότητος, και να την χάνω σημαίνει πετυχαίνω, βρίσκω, και να πετύχουμε παρθένε την άλικτον και αφθάρτον μακαριότητα. Άλικτον το λιμεΐτε σημαίνει που δεν τελειώνει. Είναι από το α το στερετικό και τη ρίζα του ύματος λίγο, όπως λέμε λίγη περίοδος αυτή, λίγη προθεσμία κτλ. Λοιπόν, την ατέλειωτη και άθαρτη μακαριότητα.
0: Αυτό, μόνο όταν αγαπάς κάποιον πάρα πολύ γίνεσαι ποιητής έτσι, και να μιλάς για την αγαπημένη σου, όλα αυτά που είπαμε.
1: Ξέρετε τι νοσί είναι αυτό το τροπάριο. Είναι του Μάρκου του Ευγενικού, του παλικαριού της Ορθοδοξίας. Αυτοί οι άνθρωποι κατορθώναν θαύματα με τη χαρά τους που αισθάνονταν επάνω τους την πνοή του Θεού μέσω της Παναγίας. τους έδινε η Παναγία τόση χαρά που από αυτή τη χαρά κάναν και τα κατορθώματά τους, γιατί ο Μάρκος έκανε το μεγαλύτερο κατόρθωμα της Ορθοδοξίας. Αρνήθηκε να υπογράψει την υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα σχέδια του Πάπα. Καταλάβατε, ώστε να πει ο Πάπας τότε στη Σύνοδο Φλωρεντίας Φεράρας, δεν υπέγραψε, λέει, ο Μάρκος, είχε εγκυτουρφέκιμους. Λοιπόν, λέει, τίποτα δεν κάναμε, πήγε χαμένοι.
0: Μα ό,τι
1: γιατί όταν υπέγραψαν τόσοι και τόσοι και δεν υπέγραψε ένας, πήγε χαμένη σύνοδος. Άρα πόσο βαθιά εκτίμηση έδειχνε αυτός ο λόγος του Πάπα τον Μάρκο τον Ευγενικό. Ουσιαστικά αυτός ήταν όλη και η πραγματική Ορθοδοξία. Γιατί δεν υπέγραψε αυτός. Όταν έκανε κάποτε ομιλία για την Σύνοδο Φλωρεντίας Φεράρας στον Άγιο Αντρέα εδώ της Λευκοσίας, καλέσαμε και τον προϊστάμενο της Ουνίτικης Εκκλησίας που είναι εδώ κοντά μας να μας πει και αυτός κάτι, και αυτός μας έφερε ένα ογκώδες βιβλίο που λέει και μας το δείχνει. Να το λέει, το ακουμπάει πάνω στο τραπέζι, αυτή είναι η καθολική θεολογία. Και μας άνοιξε τη σελίδα και μας έδειξε το κείμενο της το κείμενο με τις υπογραφές των επισκόπων, των Ορθοδόξων επισκόπων, με τις υπογραφές της ίδιας φωτοτυπία που υπέγραψαν την δημιουργία της Ουνίας. Τώρα σκοτωνόμαστε για την Ουνία. Σκεφτείτε ότι με υπογραφές Ορθοδόξων αρχιερέων και του βασιλιά, του αυτοκράτορα, δημιουργήθηκε η Ουνία. Λοιπόν, και είχε μέσα στις υπογραφές, τις διάβασα, αλλά δεν είχε του Μάρκου του Ευγενικού, άρα πετάχτηκε στα σκουπίδια όλη αυτή η δουλειά που κράτησε 2 χρόνια. Και είμαστε Ορθόδοξοι αυτή την ώρα και πρέπει να χοροπηδάμε που είμαστε Ορθόδοξοι. Από τη χαρά μας.
0: Είμαστε ευλογημένοι σε αυτό, έτσι.
1: Λοιπόν, η ομορφιά της Παναγίας, η αποκάλυψη της ομορφιάς της, η αναζήτηση και η επιτυχία, η έβρεση της ομορφιάς της Παναγίας νικάει και τις αμαρτίες μας και τις στεναχώριες μας και τις θλίψεις μας και τους πόνους μας και τα πάντα. Είναι δηλαδή σωτηρία από χαρά.
0: Την νικάει με έναν τρόπο όμως που δεν είναι πολύ κατανοητό στη λογική μας.
1: Ναι, αλλά στην πράξη έτσι είναι. Δεν πηγαίνει κανείς σερνάμενος σαν κατάδικος που ζητάει

0: αργά αργά και πηγαίνει προς τις φυλακές για να τον εκτελέσουν μέσα από εκεί ύστερα, και έκανε το γύρο της Ακρόπολης και έκανε το γύρο της Ακρόπολης τραγουδώντας αμανέδες της αγάπης του προς την πατρίδα, η οποία τον είχε καταδικάσει σε θάνατο. Βυθούμε, στρίστε τα αυτά, να δείτε τίνων πατέρων παιδιά είμαστε.
1: Και ποιας μητέρας παιδιά είμαστε, έτσι.
0: Ποιας μητέρας παιδιά είμαστε, διότι τραγούδι είχε για την Παναγία, για την Ελλάδα, όπως είχε και τραγούδια για την Παναγία, προς την οποία έκανε χίλιες μετάνοιες. Ένα θα σας πω, αλλά όχι ολόκληρο, για να μπορώ να πω και ακόμα ένα. Χέρις η Μαργαρίτην Χριστόν, εξαστραπής της Θεοτάτης Κοιήσασα, τους σκότη και τους εμβάθη δεινών συσχεθέντας, μόνη οδηγήσασα προς φως το της γνώσεως υπερήμητε δέσποινα. Και μετά λέει, χαίρε νεφέλη φωταυγής και υπέρλαμπρε, χαίρε κάφημα αποστόλων και κήρυγμα θέαμα περιβόητων εξαίσιον άκουσμα, χαίρε δοχείων του κτίστου, χαίρε καθαρών ενδιέτοιμα Θεού, ον δυσόπι τες ψυχές ημών δοθήνε το μέγα έλεος. Κοιτάξτε, πριν να πει ότι η υπερήμητη δέσποινα ήταν κάποιον των Αποστόλων και μας έσωσε και μας οδήγησε στην Χριστό κτλ, λέει την ομορφιά με την χέρις η Μαργαρίτην Χριστόν εξαστραπής της Θεοτάτης Κοιήσασα. Επειδή το Μαργαριτάρι το βρίσκομαι συνήθως μέσα, όχι συνήθως, πάντα μέσα σε όστρακα της θάλασσας, αυτές τις πίνες που λένε, και υπήρχε μια ποιητική ιδέα ότι το Μαργαριτάρι αυτό από αστραπές που έρχονταν από κεραυνούς από τον ουρανό, και μέσα στο Μαργαριτάρι αυτό, μέσα στη κοχύλα αυτή γίνονταν Μαργαριτάρι η αστραπή. Ποιητικά πράγματα, αλλά εσύ λέει είσαι, να χαίρεσαι εσύ η οποία από την αστραπήν την Θεότατην γέννησες τον Μαργαρίτην. Η αστραπή, η Θεότατη, είναι η επέλευση του Αγίου Πνεύματος, που λέει πνεύμα επίσκη, το πνεύμα του Άγιον επισκιάσισε, της είπε ο Άγγελος. Αυτή λοιπόν η αστραπή που βγήκε από αυτό το Άγιο Πνεύμα που ήρθε και σε επισκίασε, ναι, γέννησες τον Μαργαρίτην Χριστόν, και η οποία λέει εμάς οι οποίοι είμαστε συσχεθέντες εν βάθη δεινών, συνέχομαι σημαίνει πνίγουμε, από γύρω γύρω πιέζουμε εμείς, εμάς λοιπόν τους πιεζομένους που έχουμε πιεστεί, έχουμε ζουλιχτεί από το, από το βάθος των δεινών, είσαι η μόνη που μας οδήγησες προς το φως το της γνώσεως. Και βλέπουμε και στο άλλο που διαβάσαμε από την Δευτέρα και σε αυτό το τροπάριο, κάθε δύο-τρεις σειρές να την προσφωνεί. Και εδώ λέει μόνη οδηγήσεις αδέσποινα, που στο άλλο έλεγε παρθένη και τα λοιπά, προς το φως της γνώσης υπερήμητε δέσποινα, χαίρε νεφέλη φωταυγής. Τώρα μια νεφέλη η οποία είναι, δεν είναι μαύρη σαν τα σύννεφα, αλλά είναι φωταυγής που λάμπει από φως. Άρα είναι μια φωτεινή νεφέλη. Είναι και υπέρλαμπρε, χαίρε κάθε Αποστόλων, και από εκεί κάτω είναι όλα αυτά που ξέρουμε, που είναι σχετικά με τη θεολογία μας. Αλλά προηγείται η ομορφιά για να μας προετοιμάσει να καταλάβουμε και την ομορφιά της θεολογίας μας. Μετά λέει χέρις Ανατολή νοητή, η εκλαγόνων των Χριστών ανατήλασα. Είσαι η Ανατολή η νοητή, όταν λέμε στα τροπάρια εννοούμε συμβολική. Είσαι δηλαδή σαν την Ανατολή, η οποία από τους λαγώνες, δηλαδή από το σώμα σου μέσα, ανέτειλε στον Χριστό.

0: λοιπόν, πολυπίκυλης που περιλαμβάνει όλη την κτήση που μπορεί να συμβολήσει την Παναγία. Για σκεφτείτε, τι όλα τα ζώα που παίρνει με την ομορφιά τους, όλα τα φυτά, όλα τα λουλούδια, όλα τα φαινόμενα, τα σύννεφα, τον ήλιο, το φως, τα πάντα. Και λέμε, τι χαλάει της φύσης η τόση χρησιμότητα, αλλά ξέρετε, έχει όμως και μια αξία η φύση να πάρει αυτή τη χρησιμότητα στο συμβολισμό της Παναγίας. Γιατί? Διότι η φύση που δημιούργησε ο Θεός ήταν παρθένα. Σκεφτείτε ότι όλα τα φυτά και όλα τα ζώα που έπλασε ο Θεός, τα πρώτα που έπλασε στη δημιουργία, δεν είχαν προέλθει από σπέρμα, δεν είχαν προέλθει από την ένωση γονέων, δεν υπήρχαν γονείς τους, όπως δεν υπήρχαν και γονείς του Αδάμ και της Εύας. Ήτανε παρθένα από όλη τη διαδικασία της γέννησης που ύστερα χρησιμοποιήθηκε, χρησίμευσε για να συνεχίσει ο γένος να υπάρχει. Και γι' αυτό η παρθένα Μαρία, η Παναγία μας, συμβολίζεται με την παρθένα φύση. Δηλαδή με όλη την ομορφιά της φύσης πριν ακόμα οι άνθρωποι να την λερώσουν.
1: Κύριε Γανωτή, να σας ευχαριστήσουμε για όσα σημαντικά μας είπατε σήμερα.
0: Μου δώσατε την αφορμή.
1: Φίλοι ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Κώστα Γανωτή, μιλήσαμε για την Παναγία μας, μας ανέλησε και μας ερμήνευσε και μας μετέφρασε, στόλισε γενικά την εκπομπή με όσα ποιητές γράφουν για την Παναγία μας και τα ψάλουμε μέσα στην εκκλησία μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Καλό σας βράδυ.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάφησε στα άδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν τα αισθέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες Κύριε στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχήν μου, αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίσης πάντες συζητούντες ο Θεός, και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου, εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσαι να επεμετώ το πνεύμα μου εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπησα. Γνωρίσον μου Κύριε οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψω στην ψυχή μου. και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηντες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομαούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των Ζωοποιών, τον Πατρός εκπορευόμενον, τον Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο σώσον ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτου φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς ρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κύση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των πρωίμιων, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολύ θρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψής του επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς συνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Ζάρινε ενδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστοπαρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκινο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, δι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστό. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη. Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως λιρόδι μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψασεν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότος. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασαν. Χαίρε θάλασσα, ποντίσεσα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα, υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρνε, στήλε οδηγών τους εσκόντι. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή εις Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Επαγγελίας. Χαίρε ξυσρέ μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια, νύμπευτε. Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθη ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήσιν, εμφανίστας ο κτήστης σημείν της υπαυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες, και το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, και αναστάσεως τύπον εκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου των ούν ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγήσε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζ δε το μυστήριον θαυμάς δε σπιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ειδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάστων θελώνων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων. Προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ του όμοιων καλέ σα, ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε την ήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σίγαρε νεγέννησε του ηλιθέντα εσκρό. Χαίρε σίγαρε νουθέτησα του ηλιθέντα στο νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυφέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή τον ουν φωτίζου σάκρα αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε πολύ του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού πρόσης αποδήμουσης αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε στου έμψυχων ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άρση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα τον και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα τον και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία θα τον και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολά. Ως τους υπόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κυντήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίωμε και ιδέμπρον ελευθέρωσον ή να κράζος η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεις σε τη Θεοτόκον, να ημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενή και αή και ει του αιώνα του νέου να μην. Παναγία Τριά ελέησον μα. Κύριε, η λάστη θε αμαρτίε ημών, δέσποτα συγχώρησον ασανομίε ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίαστε ασθενεία ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δικαινή και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τασιάσεις πάντοτε λαμβάνομεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
3: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Το Θεό συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεόν υπεδέσποινα. Οι θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη πδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των αισχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και πλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σρωμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λοιπόν ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθυνε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ.
3: Πάσα φυτίδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κάτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξό με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έτεινε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, τη σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο Μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
7: Δόξαση ο Θεό, η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος ο Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί σου, χωρίς απέμπει τον
8: Θεό. Θεός χωρίς μιλήσουν είναι και είναι.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
9: Αιωνία ενήμια.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
9: Αιωνία ενήμια.
7: Κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
9: Αιωνία ενήμια αυτών.
7: Τους μονείς ημών και διδασκάλους.
9: Αιωνία ενήμια αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
9: Αιωνία ενήμια
7: αυτών. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία ενήμια αυτών.
7: Και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παναγία σου Μελά, βασίλισσα του Πόντου και του Βερμίου. Του Ανδρέα Μπούτσικα. Διαβάζει ο Φάνος Αθανασίου.

Τα τιτιβίσματα των πουλιών που άρχισαν μόλις η αυγή φεγκοβόλησε, ξύπνησαν τους μοναχούς. Ανασηκώθηκαν και κουνήθηκαν να ξεμουδιάσουν. Ένιωθαν να παίρνουν δύναμη και διάθεση από την πρωινή δροσιά του δάσους. «Ποτέ δεν έχω κοιμηθεί τόσο όμορφα», είπε ο Σοφρόνιος. «Λες και πετούσε στα σύννεφα». «Το ίδιο κι εγώ. Ηρεμήσαμε, βλέπεις. Πέρασε η αγωνία και η κούραση. Τώρα όμως έχουμε ένα σκοπό. Το ίδιο σοβαρό και μεγάλο». «Ναι. Και πρέπει να αρχίσουμε το γρηγορότερο. Ας αρχίσουμε με την προσευχή μας και μετά τα σχέδια. Η χάρη της θα μας βοηθήσει σίγουρα». «Νερό. Νερό, Άγιε Πατέρα. Είναι το πρώτο που χρειαζόμαστε», πετάχτηκε ξαφνικά ο Σοφρόνιος. «Έχεις δίκιο, παιδί μου. Ας ψάξουμε όμως εδώ γύρω. Ίσως βρούμε κάποια πηγή. Το μέρος είναι κατάλληλο». Ανοίχτηκαν ψάχνοντας τα βράχια, στις πέτρες, στα χόρτα, στις χυσμές, παντού. Πουθενά όμως νερό. Πουθενά υγρασία. Το ψάξιμο κράτησε πολλή ώρα. Στο τέλος, κουρασμένοι και απογοητευμένοι, γύρισαν πίσω. «Τίποτα, Άγιε Πατέρα. Τίποτα», ψιθύρισε ανήσυχος ο Σοφρόνιος. «Ούτε ίχνος. Τι θα γίνει τώρα που αρχίζουν να καίνε τα σωθικά μου? Χθες βράδυ ξεγελαστήκαμε με τα χόρτα. Τώρα όμως...» «Μη χάνεις το θάρρος και την πίστη σου, Σοφρόνιε. Το πρόβλημά μας είναι βέβαια σοβαρό. Κι εγώ νιώθω την ανάγκη του. Δυστυχώς εδώ γύρω δεν υπάρχει νερό. Οι πηγές πάλι του ποταμού που προσπεράσαμε προχθές είναι πολύ μακριά και πολύ δύσκολο να μεταφερθεί από εκεί. Άλλωστε ούτε δοχείο για μεταφορά υπάρχει. Δεν μπορεί όμως. Κάποια λύση θα βρεθεί. Η δέσποινα που μας οδήγησε μέχρι εδώ θα μας βοηθήσει και πάλι. Ας πάμε να προσευχηθούμε κοντά της. Αυτή θα βρει τη λύση. Δεν θα μας αφήσει». Μπήκαν με δέος στη σπηλιά και πλησίασαν την εικόνα. Γονάτισαν. Έσκυψαν το κεφάλι και τα χέρια τους ψιθύρισαν θερμή παράκληση. Ζήτησαν μια ακόμα βοήθεια και να, το θαύμα έγινε. Έγινε εκεί μπροστά τους και ήταν τόσο ζωντανό και σωτήριο. Όπως προσεύχονταν σκυμμένοι και με κλειστά μάτια, κάποια στιγμή ένας αμυδρός ρυθμικός ήχος έφτασε στα αυτιά τους. Στην αρχή ούτε που το πρόσεξαν. Συνέχισαν την προσευχή τους με κατάνοιξη. Ο επίμονος όμως ρυθμικός ήχος έκαμε το Σοφρόνιο να διακόψει την προσευχή του και να κοιτάξει. Με κατάπληξη είδε το θαύμα. Ακριβώς μπροστά από την εικόνα και από την οροφή της σπηλιάς έπεφταν αργά-αργά σταγόνες νερού που έσκαγαν ρυθμικά στο σκληρό δάπεδο, λίγους πόντους πιο κοί από τα γόνατά τους. Σκούντισε με βιασύνη το Βαρνάβα που εξακολουθούσε να προσεύχεται. «Νερό! Νερό! Να η βοήθεια!» Εκείνος ανήσυχος γύρισε προς το μέρος του και αμέσως κοιτάχτηκαν με θαυμασμό. Άπλωσαν τις κούφτες τους και δοκίμασαν. Ήταν ολόδροσο νεράκι, αγίασμα, σταλμένο από εκείνη για να τους δροσίσει τα σωθικά, να τους κρατήσει στη ζωή και να τους λύσει τη μεγάλη αγωνία. Καταχαρούμενοι ασπάστηκαν την εικόνα και ψιθυρίζοντας αδιάκοπα ευχαριστίες, βγήκαν έξω. Τώρα μπορούσαν να σχεδιάσουν με ησυχία. «Άγιε Πατέρα, όλα μας έρχονται δεξιά. Η τελευταία δυσκολία ξεπεράστηκε. Μεγάλη η δόξα της. Από εδώ και πέρα μπορούμε να οργανωθούμε». «Σωστά. Μπορούμε. Είδες που απελπιζόσουν. Ας βάλουμε τα πράγματα σε σειρά. Όπου το γέρικο μυαλό μου δεν το τοποθετεί καλά, να με συμπληρώνεις. Πρώτα θα τακτοποιήσουμε την καθημερινή μας ζωή, που δεν έχει δυσκολίες γιατί είναι απλή. Λίγα χόρτα όπως χθες φτάνουν. Αργότερα με τη βοήθειά της ίσως βρούμε ψωμί και τρόπο για μαγείρεμα. Τα ρούχα θα τα μπαλώνουμε όπως όπως και για τα παπούτσια ό,τι μπορέσουμε. Έστω και ξυπόλυτη. Άλλωστε καλοκαίρι έρχεται. Το πρόγραμμα των προσευχών μας είναι δική μου ευθύνη. Τέλος, για ύπνο, μέχρι να φτιάξουμε κάτι θα κοιμόμαστε έξω, όπως χθες βράδυ. Συμφωνείς μέχρι εδώ?» «Απόλυτα. Ας μπούμε τώρα στα σχέδια. Πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον. Εδώ θα έχουμε δυσκολίες. Είμαστε μόνο δύο άνθρωποι και χωρίς εργαλεία ή άλλα μέσα. Έχουμε όμως αστήρευτη πίστη και υπομονή. Μας είναι απαραίτητα και τα δύο. Λέω, να, όπως πρότεινα και χθες, να φτιάξουμε ένα μικρό ναό. Θα χρειαστεί να ανοίξουμε το πάτωμα, να καθαρίσουμε το χώρο και να χτίσουμε κάτι. Ξύλα και πέτρες έχουμε άφθονα.
μας χρειάζονται βέβαια και εργαλεία. Αλλά ας αρχίσουμε και θα δούμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Πρώτα πρέπει να γίνει το ξεκαθάρισμα του τόπου. Συμφωνείς και με το δεύτερο σχέδιό μου? Όλα τα είπες με σοφία. Με τη βοήθειά της όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Πότε αρχίζουμε? Μα από σήμερα κιόλας. Γιατί να αναβάλουμε? Σωστά. Γιατί να αναβάλουμε? Από τώρα και για όλη μας τη ζωή. Μέχρι το τέλος της παιδί μου στην υπηρεσία της. Δοξασμένη στους αιώνες. Από τη στιγμή εκείνη άρχισαν σκληρή δουλειά. Διέθεταν μόνο 2 γυμνά χέρια και με αυτά άρχισαν τη δημιουργία και τη νέα ζωή.

μέρες άρχισαν να κυλούν με πολλές δυσκολίες και μεγάλο αγώνα. Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Τέσσερα γυμνά χέρια τι να σου κάνουν μπροστά σε τόσες ελλείψεις. Έπρεπε να παλέψουν με την ίδια τη φύση και να την νικήσουν. Μα ο αγώνας ήταν πολύ σκληρός. Τα χέρια πληγώνονταν αδιάκοπα και πονούσαν. Όλο το κορμί πονούσε. Ήταν στιγμές που δεν μπορούσαν ούτε τις χούφτες να κλείσουν. Τα πόδια συχνά λίγιζαν και η δύναμη του κορμιού λιγόστευε. Αυτοί όμως συνέχιζαν αψηφώντας τις κακουχίες και την ανημποριά. Έπρεπε να φτάσουν στο σκοπό τους και σε αντιμετώπιζαν αδιάκοπα νέα εμπόδια και αδυναμίες. Τρέφονταν μόνο με τρυφερά βλαστάρια και δροσερά άγρια χόρτα. Διόρθωναν όπως τα καταξεσχισμένα ρούχα και παπούτσια τους. Προσπάθησαν να φτιάξουν πρωτόγωνα εργαλεία για τις δουλειές. Για να συγκεντρώσουν νερό έφτιαξαν ξύλινα δοχεία. Για κόψιμο των ξύλων χρησιμοποίησαν μυτερές πέτρες που έβγαζαν από τα βράχια. Ξεκαθάριζαν το μικρό πλάτωμα και προσπαθούσαν να το ισιώσουν. Έβγαζαν χόρτα, κοτρόνια, ρίζες, στάμνους και το φάδαιναν σπρώχνοντας πέρα κάθε φυσικό εμπόδιο. Προσπάθησαν να ανοίξουν το χώρο ώστε να γίνει κατοικήσιμος. Μπορούσαν να το μεγαλώσουν αρκετά, αλλά έπρεπε να έχουν εργαλεία. Το μέρος ήταν για το σκοπό τους αρκετά φαρδί, φτάνει να καθαριζόταν. Δούλευαν ασταμάτητα. Σκληρή και πολύ δύσκολη προσπάθεια, μα ούτε λεφτό δεν σκέφτηκαν τους πόνους και τις κακοπάθειες. Αγωνίζονταν να υποτάξουν τη φύση με γυμνά χέρια. Δύσκολη η μάχη, αλλά δεν είχαν σκοπό να υποχωρήσουν. Είχαν περάσει κοντά 16 μέρες από τότε που άρχισαν την προσπάθεια και συνέχιζαν με την ίδια υπομονή. Αδιαφορούσαν για τις πληγές και τις κακουχίες. Το ξημέρωμα εκείνης της ημέρας συνέχιζαν τον αγώνα τους. Δεν είχε προχωρήσει όμως πολύ το πρωινό. Όταν καθόσησαν σκυμμένοι και πάσχιζαν να βγάλουν ένα θάμνο, τους φάνηκε πως άκουσαν θόρυβο από σπάσιμο κλαριών και γερά πατήματα στους βράχους. Άφησαν το θάμνο και στάθηκαν να δουν και να ακούσουν καλύτερα. Στην αρχή, νόμισαν πως κάποιο μεγάλο ζώο περνούσε κάπου κοντά. Κοιτάχθηκαν και σκέφτονταν μήπως έπρεπε να προφυλαχθούν. Άνθρωπος δεν μπορούσε να είναι με τέτοιο πάτημα. Έπειτα, ποιος θα έφτανε και για ποιο λόγο σε αυτή την ερημιά. Ο θόρυβος όμως πλησίαζε. Σε λίγο έμεναν βέβαιοι πως αυτό που άκουγαν ήταν το ανέβασμα μεγάλου ζώου. Ασθενέστητα οπισθοχώρησαν και πήραν τα χοντρά ραβδιά τους στα χέρια. Κοίταζαν αμήλυτοι προς το μέρος, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον αόρατο κίνδυνο που ερχόταν. Σε λίγο ο θόρυβος έφτασε πολύ κοντά. Τώρα ακουγόταν σπάσιμο κλαριών, κατρακύλισμα λίθων και ξαφνικά γούρλωσαν τα μάτια από κατάπληξη. Μέσα από τους μπροστινούς θάμνους πρόβαλε το κεφάλι ενός μουλαριού. Σχεδόν αμέσως ένα ανεβοκατέβασμα του κεφαλιού του για την τελική προσπάθεια, ώστε να ανέβει στο πλάτωμα. Και να! Ένα γερό κανελί μουλάρι καταϊδρωμένο και φορτωμένο με δύο μεγάλα καλάθια ζερβόδεξα, πάτησε στέρεα στο ξεχερσωμένο μέρος και ήρθε να σταθεί 2 μέτρα από το στόμιο της σπηλιάς. Χρεμέτησε λαχανιασμένα και τίναξε το κεφάλι. Οι μοναχοί κοιτάχτηκαν με απορία. Ύστερα πλησίασαν αργά και τέλος χαμογέλασαν ευχαριστημένοι. Κάποιος θα ακολουθεί από πίσω. Να δούμε επιτέλους και άνθρωπο. Αυτό δεν το φανταζόμουν, είπε ο Βαρνάβας. Μα από εδώ πού να πηγαίνει. Εδώ δεν υπάρχει ούτε δρόμος ούτε μονοπάτι. Έτσι είναι, αλλά θα δούμε. Δεν μπορεί να ήρθε το ζώο μόνο του. Ίσως κάποιος θέλησε να μας βοηθήσει και το ζώο ήρθε πιο γρήγορα. Σίγουρα θα ακολουθεί. Σε λίγο θα φανεί. Μα αργεί. Έπειτα ποιος να μας βοηθήσει. Ποιος μας ξέρει και πού είμαστε. Δίκιο έχεις. Πολύ αργεί. Μάλλον το ζώο ξεστράτησε από κάποιο αγώγη και έφτασε εδώ από λάθος. Αυτό είναι πιο πιθανό. Ας δούμε όμως τι κουβαλάει. Ίσως μάλιστα βρούμε κάποιο σημάδι του ιδιοκτήτη και του το επιστρέψουμε όταν θα μπορέσουμε. Ας γίνει έτσι. Πλησίασαν. Το ζώο στεκόταν ήσυχο, σαν να περίμενε να το ξεφορτώσουν. Ρηγούσε μόνο από τον ιδρώτα. Άνοιξαν ο καθένας από ένα καλάθι και άρχισαν να ψαχουλεύουν το περιεχόμενο, όταν ο Βαρνάβας έβγαλε μια φωνή έκπληξης. «Κοίτα», είπε δείχνοντας το εξωτερικό μέρος μιας περγαμηνής. «Κοίτα, γράφει τα ονόματά μας». «Θεέ μου, τι είναι αυτό?» Ο Σοφρόνιος έτρεξε προς το μέρος του και έσκυψε πάνω από τα χέρια του Βαρνάβα, που την είχαν ανοίξει και διάβαζε μεγαλόφωνα. Προς τους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο, στο όρος Μελά.
Κοιτάχτηκαν άφωνοι για λίγες στιγμές. Τα ερωτηματικά τους έπνιγαν. Ποιος τους ήξερε? Ποιος τους έγραφε? Πώς ήρθε το ζώο? Ποιος το έφερε και γιατί δεν παρουσιάστηκε? Πού ήξερε που ήσαν? Η κατάπληξή τους μεγάλωνε. Αισθάνονταν σαν κάποια ώρα το πρόσωπο να τους παρακολουθούσε. Ασυναίσθητα κοίταξαν γύρω να τριχιάζοντας. Η ματιά τους ταραγμένη έψαχνε τα δέντρα, λες και θα έβλεπαν πίσω τους το άγνωστο πρόσωπο. Τίποτα. Όλα έμεναν ήσυχα. Κοίταξαν πάλι την περγαμηνή με τα καλλιγραφικά γράμματα και αμέσως πάλι γύρω. «Τι περιμένουμε, Άγιε Πατέρα? Χαζέψαμε? Άνοιξε την περγαμηνή. Κάτι θα γράφει. Σε μας δεν έρχονται?» Ο Βαρνάβας έκοψε το δέσιμο με τρεμουλιαστά χέρια και διάβασε μεγαλόφωνα. Όσο προχωρούσε, η συγκίνηση μεγάλωνε. «Προς τους εν Χριστώ αδελφούς Βαρνάβα και Σοφρόνιον, στου Μελάτο όρος. Η Μονή Βαζελόνος σας αποστέλει διάφορα δώρα, διότι η Παναγία παρουσιαστήσα εις των Άγιων Καθηγούμενων αυτής διέταξε να σταλούν προς τους πιστούς της μοναχούς Βαρνάβαν και Σοφρόνιον, που οικοδομούν το νέο της οίκονη στο όρος Μελά, διάφορα εμπόδια, εφόσον στερούνται πάντων. Αδελφοί, μη γνωρίζοντες πού ακριβώς ευρίσκεστε, αφήνομεν ελεύθερον το πιστό του το ζώον, ελπίζοντες ότι η Θεία Χάρη της θα το οδηγήσει.» Οι δύο μοναχοί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Αγκαλιάστηκαν γεμάτη χαρά και φιλήθηκαν ευτυχισμένοι. Ασπάζονταν έτσι τους αδελφούς τους, της Μονής Βαζελόνος, που από μια άλλη κορφή των ποντιακών βουνών τους έστελαν με τη φώτιση της Δέσποινας τούτο το αναπάντεχο μα πολύτιμο φορτίο. Και τι δεν είχαν μέσα τα μεγάλα καλάθια? Τρόφιμα, εργαλεία, ρούχα, σκεύη, βιβλία και ένα σωρό άλλα εφόδια. Μέχρι και εφόδια γραψίματος. Τα ξεφόρτωσαν και άρχισαν να βγάζουν τα δώρα. Σε κάθε είδος που έβλεπαν έβγαζαν και ένα επιφώνημα χαράς. Επειδή δεν είχαν τίποτα, όλα ήσαν για αυτούς απαραίτητα. Τα άγγιζαν, τα έδειχναν και άρχιζαν αμέσως τις ευχαρισίες στη Δέσποινα και τους αδελφούς τους. Τώρα είχαν ό,τι χρειάζονταν για να συνεχίσουν με επιτυχίες και σχετική ευκολία το έργο τους. Και άλλο θαύμα, Σοφρόνια. Βλέπεις, δεν σου είπα πως η κυρά μας δεν θα μας αφήσει έτσι? Ναι, δεν μας άφησε. Ήταν και δική μου πίστη και βαθύ ψυχα την ευχαριστούμε. Όμως θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και τους αδελφούς μας. Αλλά πώς? Μην ανησυχείς, παιδί μου, θα γίνει. Με τον ίδιο τρόπο. Μόνο του δεν ήρθε εδώ το μουλάρι. Μόνο του θα γυρίσει πίσω. Το τρόμο τον ξέρει. Έτσι θα καταλάβουν πως τα πήραμε. Ας μην χάνουμε καιρό. Γράψε λίγα λόγια με τις ευχαριστίες μας και ακόμα πως θα τους ευγνωμονούμε πάντα. «Βιάζομαι να το κάνω, Άγιε Πατέρα», είπε χαρούμενος ο Σοφρόνιος. Όταν ετοιμάστηκε η απάντηση, φόρτωσαν τα αδιανά καλάθια στο υπομονετικό ζώο, έβαλαν μέσα ασφαλισμένο το γράμμα τους και οδήγησαν το ζώο στο σημείο που είχε φανερωθεί. Το πότισαν, του χάιδεψαν στοργικά το κεφάλι και το χτύπησαν μαλακά στα καπούλια για να ξεκινήσει. Εκείνο τους κοίταξε, ανοιγοκλίνοντας τα μεγάλα αθώα μάτια του. Χρεμέτησε ζωηρά και κίνησε για την επιστροφή. Σε λίγο χάθηκε μέσα στις φιλοσιές. Για κάμποση ώρα έφτανε στα αυτιά του το αργόσυρτο ποδοβολητό και το σούρσιμο στα κλαριά, ώσπου έπαψε πλέον κάθε ήχος.

Μετά την απρόσμενη βοήθεια που δέχτηκαν από τη Μονή Βαζελόνος οι δύο μοναχοί, ρίχτηκαν με τα μούτρα στη δουλειά. Η χαρά τους ήταν αμέτρητη και ο ενθουσιασμός αφάνταστος. Επιτέλους, τώρα μπορούσαν να προχωρήσουν με επιτυχία και γρηγοράδα. Τα σχέδια μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με περισσότερη ευκολία. Σε λίγο καιρό, είχαν ξεχερσώσει πολύ μεγάλο μέρος του βράχου και άρχισαν το χτίσιμο. Πρώτα βάλθηκαν να φτιάξουν ένα μικρό ναό, για να φύγει η εικόνα από την υγρή σπηλιά. Αμέσως μετά άρχισαν το χτίσιμο μεγάλου ναού, ΣΥΡΙΖΑ στο βράχο, που θα κάλυπτε και τη σπηλιά. Και ο αγιασμένος χώρος της, ανάλογα διαμορφωμένος, θα αποτελούσε τα Άγια των Αγίων, αφού εκεί ήταν ο τόπος που η ίδια έστησε το θρόνο της. Βέβαια τα κτίσματά τους δεν είχαν τεχνική τελειότητα, όμως η φλόγα της

Σάκη που πήρε το όνομα του αρχιστράτηγου των Αγγέλων και φύλακα, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, και εκεί μετά τα εγγένεια και το καθαγιασμό του από τον επίσκοπο Τραπεζούντος και ιερείς, εγκαταστάθηκε με πανηγυρική τελετή η Αγία Εικόνα. Οι δύο μοναχοί και τα πλήθη των πιστών που ακολουθούσαν δόξαζαν την υπεραγία Θεοτόκο και τη συγκατάβασή της. Τώρα δεν έμενε παρά η ανέγερση του μεγάλου ναού της, που δεν άργησε. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος, τώρα που είχε γίνει γνωστό το γεγονός σε όλη την περιοχή, συχνά κατέβαιναν από το ερημητήριό τους για να ζητήσουν τη βοήθεια των πιστών για τον Άγιο σκοπό τους. Και οι Πόντιοι χριστιανοί, φτωχοί ή πλούσιοι, έδιναν απλόχερα ό,τι μπορούσαν, ώσπου ένας κατάλευκος και μεγαλόπρεπος ναός υψώθηκε στην απόκριμνη εκείνη πλαγιά του όρους Μελά. Δούλεψαν χέρια εθελοντικά, προσφέρθηκαν δωρεές και ένας ολόκληρος πιστός λαός αγωνίστηκε για την πραγμάτωση του ονείρου, με την καθοδήγηση των δύο μοναχών, που ακούραστα νύχτα και μέρα έβλεπαν ευτυχισμένοι να πραγματοποιείται το όραμά τους. 6 χρόνια είχαν περάσει από τη μέρα που ο Βαρνάβας πήρε από τη Βασίλισσα των Ουρανών την εντολή για το μεγάλο ξεκίνημα. Και πάνω στο τέλος του 6ου χρόνου έγιναν παρηγενικά τα εγγένεια του νέου λαμπρού ναού, που αφιερώθηκε στη μνήμη της και ορίστηκε να γιορτάζει το 15 Αύγουστο, στην κοίμησή της. Ο ναός ήταν χτισμένος στη ρίζα του βράχου, που υψωνόταν πάνω από το πλάτωμα, κολλημένος λες πάνω του και κάλυπτε στο χώρο του και το Άγιο Σπήλαιο. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος έκλαιγαν από χαρά και συγκίνηση. Κάθε φορά που αναλογίζονταν από πού άρχισαν και πού έφτασαν, τα δάκρυα κατρακυλούσαν σαν βροχή στο πρόσωπό τους. Έτσι, στην άγρια πλαγιά του βουνού, στήθηκε το φημισμένο μοναστήρι, με πρώτους μοναχούς τους δύο κτήτορες. Εκεί που άλλοτε σκαρφάλωναν μόνο τα ζώα του δάσους, αναζητώντας τροφή και προφύλαξη, τώρα ανέβαιναν αδιάκοπα δεκάδες πιστοί για πνευματική τροφή και θεία προστασία. Εκεί που άλλοτε αντιχούσαν μόνο τα τιτιβίσματα των πουλιών, τώρα αντιχούσαν οι λατρευτικές δοξολογίες των πιστών και η γλυκιά φωνή της καμπάνας. Εκεί που άλλοτε υπήρχε απάτητο δάσος και κακοτράχαλα βράχια, τώρα υψωνόταν ένας πανέμορφος και λαμπροστόλιστος ναός, που τη μέρα φαινόταν να κρέμεται από το βράχο σαν χελιδονοφωλιά, ενώ το βράδυ έμοιαζε με τεράστιο καντιλέρι, κρεμασμένο από το χάος του ουρανού. Η φήμη του μοναστηριού γρήγορα ξεπέρασε τα σύνορα του Πόντου και απλώθηκε σε όλο το Βυζάντιο και τον ελιτισμό, με την ονομασία Μοναστήρι του Μελά και αργότερα το Μοναστήρι σου Μελά. Είχαν λοιπόν τόσο δίκιο μοναχοί να κλαίνουν από συγκίνηση και ευτυχία. Μεγάλος ο αγώνας αλλά και το έργο που με τη βοήθεια της δέσποινάς τους είχαν κατορθώσει να ολοκληρώσουν. Καθώς κυλούσαν τα χρόνια, χιλιάδες προσκυνητές ανέβαιναν αδιάκοπα μέχρι το θρόνο της για να αφήσουν στα πόδια της τη λατρεία και την ψυχή τους και να ζητήσουν τη βοήθειά της. Και αυτή σε κανένα δεν την αρνήθηκε. Όλοι έφευγαν από κοντά της πλημμυρισμένοι από παρηγοριά και ενίσχυση, ενώ πολλά έσαν τα θαύματά της. Ανάμεσα στους προσκυνητές και πολλοί μοναχοί από άλλα μοναστήρια. Μερικοί από αυτούς ζήτησαν να μείνουν εκεί. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος τους δέχτηκαν. Ήρθαν και άλλοι νεοφώτιστοι και έτσι η μονή άρχισε να πληθαίνει σε μοναχούς αλλά και σε νέα κτίσματα. Χτίστηκε μάλιστα ξενώνας, που με τα χρόνια μεγάλωσε περισσότερο και έγινε τετραόροφος για την υποδοχή των πολυάριθμων προσκυνητών. Έτσι γρήγορα άρχισε να λειτουργεί σαν οργανωμένο μοναστήρι. Τα χρόνια όμως περνούσαν και ο Βαρνάβας γερνούσε. Με δυσκολία τώρα κατέβαινε κάτω στα χωριά για να ενισχύσει την πίστη των χριστιανών του Πόντου στις τόσες δοκιμασίες που αντιμετώπιζαν εκείνο το καιρό από τους άπιστους και τους αιρετικούς. Σε μια από αυτές τις επισκέψεις του, ζήτησε τη βοήθεια των πιστών και έκτισε στη θέση Σκαλίτσα, 3 ώρες μακριά από το μοναστήρι, ωραίο ναό, αφιερωμένο στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Αργότερα ο Σοφρόνιος, φωτισμένος ασφαλώς από τη θεία πρόνοια, έκτισε με άλλους μοναχούς σε μικρό πλάτωμα των βράχων, 1/2 ώρα μακριά από το μοναστήρι, μικρή εκκλησούλα που την αφιέρωσε στη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας. Σίγουρα η θεία οικονομία χάραζε την αφετηρία μιας αντίστροφης μελλοντικής πορείας της Αγίας Εικόνας. Το πέρασμα του χρόνου βάρινε πολύ το κορμί του Βαρνάβα. Μόνο την προσευχή του μπορούσε να κάνει με τρεμάμενα χέρια και χείλη. Ο Σοφρόνιος τον φρόντιζε με στοργή. Το τέλος ερχόταν και ο Άγιος Γέροντας το κατάλαβε. Έτσι μια μέρα ψιθύριζε. «Σοφρόνιε, πλησιάζει ο καιρός που θα αναχωρήσω. Η μεγάλη μου αναχώρηση δεν θα αργήσει. Το νιώθω. Άγιε Πατέρα, δεν θα ήθελα να βιαστείς.
Μεγάλης

σοφία του Κυρίου, μα ας μου επιτρέψει την ευχή που θέλω. Παιδί μου, ο Θεός ακούει πάντα τον πόθο της ψυχής μας και τον πραγματοποιεί. Μακάρι να είναι έτσι, Αγία Πατέρα, γιατί ο πόθος της δικής μου ψυχής είναι το ταξίδι σου να μην γίνει χωρίς εμένα. Μα τι λες, παιδί μου, εσύ έχεις ζωή μπροστά σου. Μην κοιτάς εμένα, εγώ γέρασα πολύ. Τι πειράζει αυτό, με φτάνει να είμαι κοντά σου. Πάντα με είχες, δεν θέλω να μείνω μόνος. Μαζί κινήσαμε για το μεγάλο δρόμο. Μαζί περπατήσαμε και υποφέραμε. Μαζί νικήσαμε. Παρακάλεσε λοιπόν και εσύ τη Δέσποινα που μας έβαλε πλάι-πλάι και μας φρόντιζε μαζί, όπως την παρακαλώ κι εγώ στις προσευχές μου, να μας πάρει και τους δύο. Να είμαστε μαζί όπως πάντα. Από μικρό παιδί με είχες κοντά σου. Ήσουν πατέρας και οδηγός. Μου προσέφερες το φωτισμό και την καθοδήγηση. Αναθυμίσου πόσα περάσαμε μαζί και μη με αφήνεις. Σοφρόνια, σε έλεγα και σε ένιωθα πάντα παιδί μου. Πέρασες κοντά μου όλα τα χρόνια της ζωής σου. Πήρες πολλά από μένα, αλλά κι εγώ δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω χωρίς εσένα. Ίσως γι' αυτό και η Δέσποινα μου είπε να σε πάρω μαζί μου στο μεγάλο αγώνα. Για μένα η παρουσία σου κοντά μου ήταν πάντα ευτυχία. Η ζωή όμως των ανθρώπων εξαρτάται από εκείνον που ορίζει τα βήματά μας. Οι βουλές του είναι ανεξερεύνητες. Ποιος ξέρει τι κρύβεται πίσω από το βλέμμα του. Ποιος ξέρει τι κρύβει η σοφία του. Αυτό που επιθυμείς δεν μπορώ να το ζητήσω. Μόνο σε αυτόν και την Αγία Μητέρα του πέφτει ο λόγος. Μα είπες πως ό,τι ποθεί η ψυχή μας το χαρίζει. Και εσύ το ξέρεις αυτό, παιδί μου. Ένα όμως δεν ξέρουμε. Μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να ζητάμε την ανοχή της καλοσύνης του. Έχεις δίκιο, Αγία Πατέρα. Η παράκλησή μου όμως υπάρχει και εύχομαι να εισακουστεί. Πραγματικά η παράκληση του Σοφρονίου εισακούστηκε. Η κυρά και Δέσποινά τους δεν τους άφησε να χωριστούν ούτε στο τελευταίο διπορικό. Τους κάλεσε κοντά της μαζί. Ο Βαρνάβας είχε γίνει πολύ ανήμπορος. Ανεξήγητα όμως και ο Σοφρόνιος άρχισε να χάνει ραγδαία τις δυνάμεις του. Στο τέλος έπεσε στο κρεβάτι. Κατάλαβαν πως η ώρα της αναχώρησης πλησίαζε. Ένα δειλινό οι δύο μοναχοί ζήτησαν από τους αδελφούς τους να τους οδηγήσουν στην Αγία Εικόνα. Την ασπάστηκαν με τρεμάμενα χείλη και ψιθύρισαν την τελευταία τους δέηση. «Κυρά και Δέσποινά μας, συγχώρεσε τα κρίματά μας και δέξου μας μαζί κοντά σου. Δοξασμένο το Άγιο όνομά σου». Τους έφεραν πάλι στο κοινό κελί τους. Εκεί κάλεσαν όλους τους αδελφούς μοναχούς και τους έδωσαν τις τελευταίες ευχές και συμβουλές. Σαν τελείωσαν, ο Βαρνάβας γύρισε στο Σοφρόνιο. «Παιδί μου, η τελευταία πορεία αρχίζει». «Αρχίζει, Άγιε Πατέρα. Το νιώθω. Ο Κύριος είδε τον πόθο της ψυχής μου. Μαζί συνεχίζουμε». «Μαζί, παιδί μου. Δοξασμένο το Άγιο όνομά του. Αμέτρητη η δόξα του». Λίγες ώρες αργότερα, οι δύο Άγιες ψυχές φτερούγησαν ήσυχα για να φτάσουν τη φορά αυτή μόνιμα στον ουράνιο και αιώνιο θρόνο της Δέσποινάς τους. Με συντριβή τους συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία οι άλλοι μοναχοί. Τους έθαψαν δίπλα-δίπλα, λίγα μέτρα πιο πέρα από τον επίγειο θρόνο της οδηγήτριάς τους. Είχαν ολοκληρώσει την αποστολή και τον προορισμό τους και άφησαν με ευτυχισμένη συνείδηση σε έναν τόπο που άλλοτε υπήρχε μόνο άγρια φύση και ερημιά, ένα υπέροχο, πλούσιο και ξακουστό μοναστήρι, ένα θαυμάσιο ναό και έναν αγιασμένο θρύλο. Ένα μεγάλο κέντρο της χριστιανοσύνης και του ελληνισμού που για αιώνες θα θέρμαινε τις ψυχές δεκάδων πιστών γενεών.

χρόνια κύλησαν γοργά. Τώρα ο Βυζαντινός δικέφαλος, πάντα Ρωμαλαίος, φτερούγιζε από Ανατολή σε Δύση, ξεδιπλώνοντας τις τεράστιες φτερούγες του για να μεταφέρει σε κάθε γωνιά το φως του ελληνισμού και της αληθινής θρησκείας που έπαιρνε νέες διαστάσεις. Πέρα εκεί, στο βάθος της Ανατολής, στο μακρινό Πόντο, ο μοναδικός φάρος του Βαρνάβα και του Σοφρονίου είχε γίνει ένα πασίγνωστο μοναστήρι, που η φήμη του είχε φτάσει ως τα παλάτια της Βυζαντινής πρωτεύουσας και πέρα ακόμα πολύ, κατά τη Δύση. Μεγάλωνε αδιάκοπα και έπαιρνε ύψος και όγκο που ποτέ δεν είχαν φανταστεί οι ιδρυτές του. Το μικρό αρχικό πλάτωμα, πέτρα-πέτρα φάρδαινε συνέχεια και το ανθρώπινο χέρι με τη δύναμη της πίστης ίσχυαζε σε έναν ανελαίητο αγώνατο βράχο, χτίζοντας και προσθέτοντας νέα κομμάτια, δένοντας στέρεα και αναπόσπαστα το χριστιανικό κτίσμα με το γρανίτι, κάνοντας το μοναστήρι φλάμπουρο του χριστιανισμού. Φως θεϊκό, μετέωρο λες, ανάμεσα ουρανού και γης, φάρο καταφυγής και σωτηρίας. Χιλιάδες οι πιστοί έτρεχαν κοντά στην Αγία Μητέρα, που από Αθηνιώτισσα είχε γίνει τώρα κυρά της Ανατολής, ή καλύτερα μάνα, όπως την αποκαλούσαν οι Πόντιοι. Μάνα γλυκιά, καταφυγή των πονεμένων, των αρρώστων, των αδυνάτων, των μοναχικών και των κατατρεγμένων, που έσερναν τα βήματά τους ως εκεί πάνω στη θεοδιάλεκτη κορφή, για να αφήσουν στα πόδια της τον πόνο, τον στεναγμό και τα πάθια που τους τυρανούσαν την ψυχή και το σώμα. Προσκύναγαν τη μάνα με το ενιγματικό χαμόγελο. Συνομιλούσαν ώρες ολόκληρες μαζί της. Δρόσιζαν τα χείλη τους με τα κρυστάλλινα δάκρυα του αγιάσματός της και κατηφόριζαν κατόπιν για το σπιτικό τους γαλινεμένοι, θεραπευμένοι, αγιασμένοι. Κανένας δεν έφευγε από κοντά της όπως είχε έρθει. Έφτανε με χείλη πικρά και μάτια κλαμμένα και έφευγε με γερό κορμί και θάρρος στην ψυχή. Τα θαύματά της ήταν τόσο πολλά, ώστε η φήμη της έφτασε στα πέρατα της αυτοκρατορίας. Γιάτρευε και παρηγορούσε όποιον ζητούσε τη βοήθειά της. Και δεν τη ζητούσαν μόνο χριστιανοί. Συχνά έτρεχαν κοντά της και αλλόθρησκοι, που δεν δίσταζαν να προσκυνήσουν, να εκετέψουν και να δοξάσουν τη μάνα των χριστιανών, που τώρα γινόταν και δική τους. Και εκείνη δεν αρνιόταν τη βοήθειά της σε κανένα. Το βλέμμα της δεν ξεχώριζε χριστιανούς ή αλλόθρησκους. Βυθιζόταν στο βάθος της ψυχής και μέτραγε την πίστη, τη συντριβή και τον πόνο. Ήταν η μάνα όλων. Έτσι η λατρεία των προσκυνητών μεγάλωνε τη φήμη και η ευγνωμοσύνη τους εκδηλωνόταν με κάθε λογής προσφορές. Τον πλούτο αυτό έβλεπαν με ζηλόφθονο μάτι και απληστία οι κάθε λογής ληστές και κακοποιοί. Οι μοναχοί τους αντιμετώπιζαν με κόπο και δυσκολία. Κάποτε όμως δεν τα κατάφερναν. Κάτι τέτοιο έγινε εκείνη την κακοχρονιά. Το καλοκαίρι τραβούσε πιο μακριά από άλλοτε. Κόντευε να τελειώσει ο Σεπτέμβριος και η ζέστη συνεχιζόταν το ίδιο δυνατή με το Αυγούστο. Οι προσκυνηστές ήσαν λιγοστοί, γιατί είχε περάσει ο 15 Αύγουστος και οι δουλειές του φθινοπόρου ήσαν μπροστά. Ο εορτασμός της Μεγάλης Μέρας είχε γίνει με κάθε λαμπρότητα και εκατοντάδες προσκυνητές πρόσφεραν όπως πάντα την ευγνωμοσύνη και τη λατρεία τους με δεήσεις και προσφορές που αυτή τη φορά είχαν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι μοναχοί ηρεμούσαν από τον κοσμικό θόρυβο και τις φροντίδες των προσκυνητών και είχαν αρχίσει τις πρώτες φθινοπορεινές προετοιμασίες. Αυτήν ακριβώς την εποχή βρήκαν κατάλληλη για επιδρομή στο μοναστήρι τρεις φοβεροί ληστές από κοντινά μέρη της Ανατολής που είχαν ακούσει για τη λαμπρότητα και τον πλούτο του. Έτσι, αφού κατάστρωσαν το σχέδιό τους, ένα πρωί ρίχτηκαν ξαφνικά στους ανυποψίαστους μοναχούς. Τους περισσότερους τους σκότωσαν και μερικοί που γλίτωσαν σκόρπισαν πανικόβλητοι στις γύρω λαγκαδιές. Το μοναστήρι έμεινε στη διάθεσή τους. Χωρίς σεβασμό και ίκτο, ρίχτηκαν στην αρπαγή και τη λαιλασία. Όταν κάποτε τελείωσαν, η απληστία τους στράφηκε στην Αγία Εικόνα με τα αφιερώματα και την πολύτιμη επένδυση. Θαύμασαν τον πλούτο που τη στόλιζε, χρυσάφι, ασήμι και πολύτιμα πετράδια, και στη συνέχεια τη μετέφεραν μαζί με όλα τα άλλα σε μια θέση πιο πέρα από το μοναστήρι, κοντά στο δάσος. Έκαναν τη μοιρασιά στα άλλα, αλλά στάθηκαν απορριμμένοι όταν έφτασαν στην εικόνα. Ποιος θα έπαιρνε το θησαυρό της αφού τα μερίδια ήσαν τρία? Συλλογίστηκαν και συζήτησαν ώρα πολύ, αλλά άλλη λύση δεν βρέθηκε από το να πάρει ο καθένας το κομμάτι του, σαν έκοβαν την εικόνα με το τσεκούρι στα τρία. Οι δύο συμφώνησαν, όχι όμως και ο τρίτος, που στάθηκε διστακτικός. Όχι, είπε φοβισμένος, όταν είδε τον έναν από τους συντρόφους του να σηκώνει ψηλά το τσεκούρι. Όχι, ας μην το κάνουμε αυτό. Μας φτάνουν τα άλλα. Ας αφήσουμε την εικόνα. Στάσου. Ο άλλος κάνχασε χλεβαστικά και χασκογελώντας το κατέβασε με δύναμη. Ο
ουρανός όμως δεν άντεξε το μέγεθος της ασέβειας και απάντησε με σκληρότητα. Τη στιγμή που το ατσάλι ακούμπαγε την εικόνα, τρομερή αστραπή ξέφυγε από τη λεπίδα, ενώ τρομακτική βροντή συγκλώνησε ολόκληρο το χώρο του μοναστηριού. Το τσεκούρι πετάχτηκε πέρα και το δάσος γύρω πήρε φωτιά. Έντρομοι δύο ληστές έτρεξαν να φύγουν εγκαταλείποντας εικόνα και θησαυρούς. Άδικα όμως έτρεχαν. Όπου και να πήγαιναν, οι φλόγες τους ακολουθούσαν. Καίγονταν μπροστά τους τα δέντρα, άναβαν οι θάμνοι, γλώσσες φωτιάς τους στήλιγαν από παντού. Όπου και αν στρέφονταν απεγνωσμένα για να σωθούν, τους έζωναν οι φλόγες που σε λίγο έγλειψαν τα ρούχα τους. Κάηκαν ζωντανοί, με σπαρακτικές κραυγές. Τότε μόνο έσβησε μόνη της η φωτιά. Το μέρος που κάηκαν οι ληστές λέγεται και σήμερα Καμένα και είναι ανάμεσα στις κορφές της Κρώμης και το δάσος της Χαντούκας. Εξακολουθεί πάντα να μένει όλη η έκταση γκριζόμαυρη και αποκρουστική, όπως η θέα ενός δάσους που μόλις χθες κάηκε. Ο τρίτος ληστής, ταραγμένος και πικρά μετανιωμένος, είχε πέσει γονατιστός με το κεφάλι στο χώμα και κλαίγοντας ζήταγε έλεος από τη Θεοτόκο. Η θεία επέμβαση και η τιμωρία των συντρόφων του τον είχαν συγκλονίσει. Έμεινε πολλή ώρα στην ίδια θέση και όταν κάποτε σηκώθηκε με λυγμούς και θέλησε να πλησιάσει την εικόνα, έμεινε άφωνος. Η εικόνα δεν υπήρχε εκεί. Έντρομος έσυρε τα βήματά του μέχρι την εκκλησία, μα ούτε στη θέση της εκεί ήταν. Ψάχνοντας, τη βρήκε τελικά στη σπηλιά κοντά στο αγίασμα. Είχε πετάξει μόνη της στην αρχική θέση που την είχαν βρει ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος. Συντετριμένος έπεσε στα γόνατα ζητώντας τη συγγνώμη της. Στη θέση αυτή τον βρήκαν μετά από ώρες οι σκορπισμένοι μοναχοί και οι χωρικοί, που βλέποντας τη φωτιά έτρεξαν να σώσουν το μοναστήρι. Κλαίγοντας τους διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Όλοι θαύμασαν και βάλθηκαν να ξαναφτιάξουν τις ζημιές και να ενταφιάσουν τους αδικοχαμένους μοναχούς. Ο μετανιωμένος ληστής έγινε μοναχός. Πολύ γρήγορα το μοναστήρι ξαναβρήκε την προηγούμενη λάμψη του. Η πανάχραντη εικόνα στήθηκε πάλι στο θρόνο της. Η δέσποινα συγχώρεσε και συνέχισε να χαρίζει το έλεος της. Από το άγγιγμα του τσεκουριού έμεινε μια χαρακιά πάνω στην εικόνα για να μαρτυράει την ανθρώπινη ασέβεια, βαρβαρότητα και απληστία, που αλίμονο έδρασε και πάλι με την ίδια αγριότητα μερικά χρόνια αργότερα. Αυτή τη φορά μεγάλη συμμορία ληστών που τους έφερε στο όρος Μελά η φήμη των αφιερωμάτων και του πλούτου της μονής όρμησε στο αφρούρητο μοναστήρι. Οι ληστές ρίχτηκαν με μανία και πάλι σκοτώνοντας τους πιο πολλούς μοναχούς και αρπάζοντας τα αφιερώματα. Δεν αρκέστηκαν όμως την αρπαγή. Έκαψαν και γκρέμισαν οικίματα και ξενώνες. Ερήμωσαν σχεδόν τελείως τον τόπο. Ανεξήγητα άφησαν απείραχτη την Αγία εικόνα στη θέση της που απόμεινε ολομόναχη στην ερημιά, να βλέπει με θλιμμένο βλέμμα την καταστροφή και να πονάει για τον ανθρώπο την αγριότητα και την αγνωμοσύνη. Όμως το κατεστραμμένο μοναστήρι δεν έμεινε για πολύ καιρό έτσι. Σύντομα η Βασίλισσα των Ουρανών μερίμνησε και πάλι για την αναστήλωση και επανοικοδόμησή του.

Χριστόφορος ήταν ένας αγαθός και αγράμματος χωρικός από το χωριό Γάζαρη και στη ζωή του δύο πράγματα γνώριζε καλά. Να λατρεύει με πίστη το Θεό και να δουλεύει ακούραστα στο χωράφι του. Η οικογένεια δεν είχε και όλη τη μέρα πάλευε με τη γη του, κάτι λίγα χωραφάκια από το συγχωρεμένο τον πατέρα του, που έφυγε με το παράπονο πως ο γιος του δεν μπόρεσε να μάθει γράμματα για να του διαβάζει τα βιβλία του Θεού, όπως έλεγε τα βιβλία της Εκκλησίας. Αν όμως ο Χριστόφορος δεν μπορούσε να διαβάζει τα Άγια Βιβλία, καταλάβαινε καλά τα νοήματα και τη διδασκαλία τους, όπως του τα εξηγούσε ο ιερέας του χωριού του. Ζούσε μόνο στο μικρό πλήθυνο πατρικό του σπίτι και τις ώρες που δεν δούλευε στη γη βοήθαγε στην εκκλησία τον ιερέα ή έφτιαχνε δικές του προσευχές. Είχε αγαθή ψυχή και οι συγχωριανοί του θαύμαζαν την καλοσύνη του. Έτρεχε για κάθε βοήθεια σε όλους, χωρίς διάκριση και χωρίς αμοιβή. Ζούσε ειρηνικά, χωρίς εχθρούς, με ένα ιδανικό, τη λατρεία του Θεού. Βέβαια, πολλοί τον εκμεταλλεύονταν, αλλά αυτός, αν και το καταλάβαινε, αδιαφορούσε, γιατί υποστήριζε πως αυτός που δέχεται ανθρώπινες αμοιβές προεξοφλεί τις αμοιβές του Θεού, που είναι ασύγκριτα μεγαλύτερες. Τον αγαθό και ταπεινό αυτό άνθρωπο διάλεξε η Δέσποινα για να της ξαναφτιάξει το ρημαγμένο μοναστήρι της. Δεν είχε περάσει πολύ καιρό από τη μέρα που οι ληστές ρήμαξαν το μοναστήρι, αφήνοντας έρημη την Αγία Εικόνα να κοιτάζει με θλίψη την καταστροφή γύρω της και τους χριστιανούς του Πόντου να θρηνούν για το κακό. Κανένας όμως δεν αποφάσιζε να το ξαναφτιάξει. Όλοι φοβόντουσαν νέες επιδρομές και τον κίνδυνο της ζωής τους. Έτσι η Δέσποινα αποφάσισε να φροντίσει μόνη της. Ένα βράδυ παρουσιάστηκε στον ύπνο του Χριστόφορου και τον πρόσταξε να αναλάβει το έργο της ανοικοδόμησης. Ο αγαθός χωρικός, όπως είπε, την είδε μέσα στο βαθύ του ύπνο ολόλαμπρη, αλλά χωρίς το γλυκό της χαμόγελο, να τους δίνει την εντολή και να του λέει: «Χριστόφορε, να σηκωθείς και να πας στο μοναστήρι μου που μένει ερυπωμένο. Θα το φτιάξεις όπως ήταν πριν. Εγώ θα σε βοηθήσω». Έντρομος πετάχτηκε από το κρεβάτι του εκείνος. Κοίταξε γύρω του. Απόλυτη ησυχία. Μόνο το φτωχικό του καντιλάκι τσιτσίριζε καθώς τρεμόσβαινε, αντιφεγγίζοντας με το θαμπό του φως το εικόνισμα της Παναγίας. Έξω, πέρα κατά την Ανατολή, μόλις έπαιρνε να χαράζει. Ταραγμένος έπεσε πάλι στο στρώμα του, προσπαθώντας να εξηγήσει το όραμά του και να δικαιολογήσει την εντολή που του δόθηκε. «Είναι δυνατό να γίνει αυτό από μένα, Δέσποινα?» ψιθύριζαν συνέχεια τα χείλη του, ενώ η ματιά του είχε στυλωθεί στην εικόνα που ολοένα φωτιζόταν και λιγότερο. Έμενε με αυτή τη σκέψη συνέχεια και χωρίς να το καταλάβει, κάποια στιγμή τα βλέφαρά του βάρυναν και τα μάτια του έκλεισαν. Κοιμήθηκε. Μάλλον. Έτσι πρέπει να έγινε, γιατί για δεύτερη φορά την είδε να του μιλάει και πάλι. «Μην απορείς και μην ανησυχείς. Θα τα καταφέρεις. Να έχεις πίστη όπως είχαν ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος. Θα ακολουθήσεις το παράδειγμά τους. Μη δηλιάζεις. Ξεκίνα». «Μα, μάλιστα, μάλιστα κυρά. Θα ξεκινήσω», ψιθύρισαν μόνα του στα χείλη του, τρέμοντας, και ο αγνός άνθρωπος τεινάχτηκε για δεύτερη φορά από το κρεβάτι του. Ανακάθισε στο στρώμα, κοίταξε γύρω του σαν να έψαχνε να δει σε κάποια μεριά του δωματίου την Αγία Μορφή της. Τίποτε. Απόλυτη ησυχία και πάλι. Μόνο που τώρα το καντιλάκι είχε σβήσει και το χάραμα είχε φωτίσει όλο τον ορίζοντα. Για πολλή ώρα στάθηκε ακίνητο στην ίδια θέση ο Χριστόφορος. Το όραμα ήταν τόσο ζωντανό ώστε τον είχε συνταράξει. Είχε μεγάλη πίστη μέσα του και φλογιζόταν να υπηρετήσει τη Δέσποινά του. Όμως οι ανθρώπινες αδυναμίες τον έπνιγαν. Προσπαθούσε να κάνει σχέδια για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που θα συναντούσε, μα κανένα δεν του φαινόταν εύκολο. Πολλά μπερδεύονταν μέσα του και στο τέλος βρισκόταν περισσότερο σαστισμένος. Στην ίδια θέση τον βρήκε η ανατολή του ήλιου. Μια χρυσή ακτίνα πέρασε αδιάκριτα το στενό παραθυράκι του δωματίου του και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Αυτό ήταν. Τεινάχτηκε. Λες και φωτίστηκε. Ένιωσε μια νέα ξέφρενη δύναμη να πλημμυρίζει το είναι του. Χωρίς άλλο δισταγμό πήρε την απόφαση. Θα ξεκίναγε και μάλιστα την ίδια στιγμή. Σίγουρα δεν θα έμενε μόνος. Εκείνη θα τον βοήθαγε. Του το είπε άλλωστε καθαρά. «Εγώ θα σε βοηθήσω». Ο γλυκός ήχος των λόγων της δεν έλεγε να φύγει από τα αυτιά του. Σηκώθηκε αποφασιστικά. Πήρε ένα σακούλι με δυο αλαξιές, ένα καρβέλι ψωμί και το φλασκί με το νερό και ξεκίνησε. Την ώρα που ο ήλιος καλημέριζε ολόλαμπρο στη γη, ο Χριστόφορος προχωρούσε σταθερά στο χωματένιο δρόμο, αποφασισμένος για το μεγάλο σκοπό. Η διαδρομή ήταν κουραστική, αλλά γνωστή.
Δεν είχε βέβαια τα εμπόδια που είχαν συναντήσει ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος, αλλά ο δρόμος, τα μονοπάτια, τα σκαλιά έκοβαν την ανάσα και έκαναν τον ιδρώτα να τρέχει. Οδηγούσαν όμως σίγουρα στο ρημαγμένο θρόνο. Ο Χριστόφορος προχωρώντας στάθηκε στα χωριά που συναντούσε στη διαδρομή και ανακοίνωνε στους χριστιανούς το σκοπό της πορείας του. Όλοι θαύμαζαν το θάρρος και την απόφασή του. Έτσι πιέστηκε κουβέντα στο κατόπι του για την τόλμη που έδειχνε. Πολλοί μάλιστα έδειξαν προθυμία να βοηθήσουν τώρα που βρέθηκε ο πρώτος τολμηρός. Και τι ηρωνία, ο πιο άσημος και αδύνατος όλων. Δεν ήσαν βέβαια λίγοι και αυτοί που περιγέλασαν τον ήρωα, όπως κοροϊδευτικά χλέβαζαν τον Χριστόφορο, που με ένα δυσάκι και δύο άδεια χέρια πίστευε να κάνει τον άθλο. Ένα ολόκληρο μοναστήρι να αναστηθεί από τον ταλέπορο Χριστόφορο. Και όμως, το ταλέπορο και αδύνατο αυτό ανθρωπάκι έγινε ηγέτης και αναστηλωτής. Η μεγάλη του πίστη νίκησε κάθε εμπόδιο. Ανέβηκε με θάρρος τον κουραστικό δρόμο, αλλά όσο πλησίαζε, τόσο τον τύλιγε ο φόβος. Όταν έφτασε στα ερείπια και αντίκρισε το χαλασμό, τον έπνιξε η απελπισία. Μα σαν αντίκρισε τη δέσποινα να τον κοιτάζει με εκείνο το παράξενο βλέμμα της, ξέσπασε σε λυγμούς. Ρίχτηκε στα γόνατα μπροστά της και κλαίγοντας μουρμούριζε. «Πώς έγινε ο οίκος σου, μάνα του Θεού μας. Δε σε ατενίζω, πανάχραντε, για να μην δω το παραπονεμένο σου βλέμμα για την αχαριστία μας. Γιατί, κυρά, άφησες να γίνει έτσι το μοναστήρι σου. Πώς δεν οργίστηκες και δεν μας σύντριψες με τη βεβήλωση και την αδιαφορία μας. Πού είναι οι άνθρωποι που βοήθησες. Πώς έμεινες έτσι μόνη. Και κάλεσες εμένα τον αμαρτωλό να μιμηθώ τους Αγίους. Είναι δυνατόν. Πώς θα τον μπορέσω μόνος, δέσποινά μου. Συγχώρα την αδυναμία μου και βοήθησέ με. Βοήθησέ με όπως τότε εκείνους που τόσο αγάπησες. Δώσε μου τη δύναμη και από τούτη την ώρα σου είμαι αφοσιωμένος. Ένας ο σκοπός μου πλέον, η δική σου δόξα και λατρεία». Έκλαιγε και προσευχόταν κουβεντιάζοντας μαζί της για πολύ. Όταν όμως κάποτε σηκώθηκε, ένιωθε τέτοια δύναμη που απορούσε και ο ίδιος πως είχε τόσο καθυστερήσει, πως δεν είχε κιόλας αρχίσει. Πόσο καιρό αγωνίστηκε ο Χριστόφορος για να δημιουργήσει αυτό που με κατάπληξη αντίκρισαν οι χωρικοί των γειτονικών χωριών, όταν ύστερα από κάμποσο καιρό ανέβηκαν στο μοναστήρι, δεν είναι γνωστό. Η αλήθεια είναι πως στον αγώνα του πολλοί του συμπαραστάθηκαν και πολλοί πιστοί από τα γύρω χωριά που είχε περάσει όταν πρώτο ανηφόριζε και είχε μιλήσει για το σκοπό του. Ο σπόρος που είχε ρίξει στις καρδιές τους για το σεβασμό και τη λατρεία που έπρεπε να δείξουν στο θρόνο της Μεγαλόχαρης βλάστησε και έγινε πόθος και πράξη. Πρόσφεραν μεγάλη βοήθεια στην αναστήλωση. Κουβάλισαν, έχτισαν, διόρθωσαν και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να πάρει το μοναστήρι την πρώτη του ακτινοβολία. Όταν το έργο τελείωσε, ο Χριστόφορος έγινε μοναχός και μαζί με μερικούς άλλους που τον μιμήθηκαν, συνέχισε το έργο των προκατόχων του. Ήταν το έτος 644 και στην Κωνσταντινούπολη βασίλευε ο αυτοκράτορας Κόνστας, εικονός του αυτοκράτορα Ηρακλείου. Αυτή ήταν και η τελευταία νοικοδόμηση από καταστροφή βάρβαρων επιδρομέων μέχρι τον τελικό ξεριζωμό.

το πέρασμα των χρόνων, το Βυζάντιο έχασε το ρωμαϊκό του ύφος και πήρε καθαρά ελληνικό χρώμα και ουσία. Δημιουργήθηκε η ελληνοχριστιανική αυτοκρατορία των 12 αιώνων, που θάμπωσε τον κόσμο με την πορφύρα, το χρυσάφι, τον πολιτισμό και τη νέα πίστη που σαν χήμαρος κατέκλυσε Ανατολή και Δύση. Στέρεες ρίζες τα ονομαστά μοναστήρια, που με ιδιαίτερη φροντίδα προστάτευαν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Ήσαν οι μεγάλες εστίες χριστιανικής πίστης και ελληνισμού. Ανάμεσά τους, σε ξεχωριστή θέση το μοναστήρι της Μεγαλόχαρης, το μοναστήρι Σουμελά, όπως είχε πλέον επικρατήσει να ονομάζεται, που κατάβγαζε τον Πόντο και ολόκληρη την Ανατολή. Χρόνο με χρόνο η λάμψη του δυνάμωνε και στα χρόνια των Κομνηνών η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα του ελληνισμού. Οι Κομνηνοί το ένιωθαν σαν δικό τους και με στοργή το φρόντιζαν χαρίζοντάς του ειδικά προνόμια, δώρα αμύθιτης αξίας και τη βασιλική τους προστασία. Ανάμεσα στα φημισμένα δώρα και το αιώνιο θησάβρισμα, ο Σταυρός του Σωτήρα, που τον προσέφερε ο αυτοκράτορας Μανουήλ ο Τρίτος Κομνηνός από το θησαυροφυλάκιό του. Ήταν ένας χρυσοπίκυλτος σταυρός που μέσα του υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι τίμιου ξύλου και πάνω στη χρυσή θήκη του είχε χαρακτεί προσωπική αφιέρωση του αυτοκράτορα. Το μοναστήρι όμως έφτασε στη μεγάλη του ακμή όταν αυτοκράτορας της Τραπεζούντας ήταν ο Αλέξιος ο Τρίτος. Ο θεοσεβούμενος αυτός αυτοκράτορας αντιμετώπισε πολλές αντιδράσεις διαδοχής αλλά και πολυάριθμους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Ζήτησε τη βοήθεια της Παναγίας, η οποία τον προστάτευσε από τους εχθρούς και τους κινδύνους των πολέμων. Μια απόδειξη της προστασίας αυτής ήταν η σωτηρία του από βέβαιο πνιγμό σε ναυάγιο του πλοίου του μετά από φοβερή θαλασσοταραχήκοντα στον Πόντο, σε μια από τις εκστρατείες του. Τη σωτηρία του και την ήττα των εχθρών του που ακολούθησε την απέδωσε στη βασίλισσα του Πόντου και γεμάτος ευγνωμοσύνη υποσχέθηκε να προστατέψει και να λαμπρύνει το μοναστήρι της με κάθε τρόπο. Τήρησε με ευλάβεια την υπόσχεσή του και το επισκέφτηκε ο ίδιος. Για πάρα πολλά χρόνια αργότερα, μέχρι τον ξεριζωμό, οι Πόντιοι διηγούνταν στα παιδιά και τα εγγόνια τους τη μοναδική σε λαμπρότητα επίσκεψη του αυτοκράτορα στο μοναστήρι. Μετά την επιτυχημένη κατάληξη της εκστρατείας του, επέστρεψε από ξηρά στην Τραπεζούντα και ήρθε με ολόκληρο το στρατό του στους πρόποδες του Μελά. Από εδώ άρχισε μια ιεροτελεστία που μόνο οι Βυζαντινοί ήξεραν να παρουσιάζουν. Ο αυτοκράτορας με όλη τη λαμπρότητα της Βυζαντινής αυλής, με τους αυλικούς, τους στρατηγούς, τους ακολούθους και με παρατεταγμένο το στρατό, ανέβηκε ταπεινός ηκέτης και προσκυνητής στο φημισμένο μοναστήρι που είχε λαμπροστολιστεί για την επίσκεψή του. Και ενώ η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Ιεροτελεστία παρουσίαζε ολόκληρο το μεγαλείο της κάτω από ένα διάκοπο πανηγυρικό καμπανοχτύπημα και δοξαστική υμνολογία, ο Αλέξιος γονάτισε μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της αιώνιας βασίλισσας, αφήνοντας τα πόδια της πολύτιμα δώρα. Την προσκύνησε και την ευχαρίστησε για την προστασία και βοήθειά της, ενώ ο λαός που είχε κατακλείσει γύρω κάθε σπιθαμή χώρου ξεσπούσε σε δοξολογίες ψέλνοντας «Σώσον Κύριε των λαών σου».

στιγμές αληθινού μεγαλείου. Οι μοναχοί φιλοξένησαν τον αυτοκράτορα και αυτό ζήτησε να μάθει την ιστορία του μοναστηριού. Σαν άκουσε για τις επιδρομές και τις καταστροφές, πήρε για την προστασία του μεγάλες φροντίδες. Διέταξε να επισκευαστεί με δαπάνες του κάθε κτίριο, να χτιστούν κελιά και άλλοι χρήσιμοι χώροι. Ακόμα να οχυρωθεί καλά γύρω το μοναστήρι και άφησε στρατιωτικό απόσπασμα από 40 στρατιώτες για να εμποδίσουν κάθε εχθρική επιδρομή και να το προστατεύουν. Τέλος, δόρισε μεγάλες εκτάσεις γης για αγροτική περιουσία, ενώ όρισε οι φόροι από 48 χωριά της περιοχής να πηγαίνουν στο μοναστήρι για τις ανάγκες του. Το μοναστήρι γνώρισε τότε τη μεγαλύτερη ακμή του. Οι μοναχοί από ευγνωμοσύνη έγραψαν το όνομα του Αλεξίου στο μέτωπο της πύλης του ναού, ονομάζοντάς τον Κτήτορα. Κομνηνός Αλέξιος, Κτήτορ πέφηκε της μονής ταύτης νέος. Η επιγραφή αυτή εξακολουθούσε να υπάρχει άθικτη για 2 αιώνες. Με τα χρόνια όμως και την καταστροφή μισοέσβησε.

Μα και οι κατοπινοί Βυζαντινοί αυτοκράτορες δεν υστέρησαν. Δώρα πολύτιμα, μεγάλες προσφορές, χρυσόβουλα με προνόμια και ένα πλήθος κάθε είδους προστατευτικών μέτρων πάρθηκαν για το ξακουστό μοναστήρι που το επισκέφτονταν χιλιάδες προσκυνητές. Η Παναγία Ισουμελά γνώριζε για πολλούς αιώνες μεγαλοπρέπεια και δόξα. Η αυλαία της ακμής έπαιζε μαζί με την πτώση του Βυζαντίου και της Τραπεζούντας, με την εισβολή των Μαμεθανών στις ελληνικές περιοχές του Πόντου. Και όμως, για 450 ακόμα χρόνια, ο ελληνισμός του Πόντου άντεξε την πικρή σκλαβιά και το σκοτάδι που ανελαίητα επέβαλε ο Ισλαμικός τύρανος. Πότισε μέρα-μέρα με δάκρυα τα Άγια Χώματα, ενώ το φωτισμένο πνεύμα του, ενισχυμένο από τη θέρμη της πίστης στην Παναγιά του, διατήρησε τη δόξα και τη λάμψη του δοξασμένου Βυζαντίου. Εκείνο έμενε απολιθωμένο κάτω από την κρυφή και άσβεστη φλόγα της ελπίδας. Και ενώ το πηχτό σκοτάδι της κλαβιάς βύθιζε στο απελπιστικό του χάος στις χριστιανικές ψυχές, αυτές έπαιρναν παρηγοριά, δύναμη και θάρρος από το ανέσπερο φως της Πονολήτρας που στεκόταν πάντα εκεί ψηλά, φάρος και ζωή του γένους, στηρίζοντας όνειρα και πόθους. Και όταν έγινε η απόπειρα, η βασίλισσα δεν ανέχτηκε το βαρβαρικό μίασμα και προστάτεψε και κράτησε αμόλυντο το μοναστήρι της όλο τον καιρό της κλαβιάς του γένους. Για πολλά χρόνια ούτε από την πλησίασε ο κατακτητής. Όταν όμως θέλησε να πλησιάσει, τον ανάγκασε να αποσυρθεί πανικόβλητος, ταπεινωμένος και μάλιστα ένθερμος προστάτης της.

1467. Ο Σελίμ ο πρώτος ανεβαίνει στο σουλτανικό θρόνο της πολύπαθης πόλης. Είναι φιλόδοξος, υπερόπτης και πολύ σκληρός. Αφού έδιωξε τον πατέρα του από το θρόνο και κατέσφαξε όλους τους πιθανούς διεκδικητές, ξεκίνησε για την υποταγή της Περσίας. Το πέτυχε με ευκολία χάρη στο πυροβολικό του. Στο γυρισμό στρατοπέδευσε στον Πόντο κοντά στην Τραπεζούντα. Εκείνο το πρωινό βγήκε για κυνήγι ακολουθούμενος από μεγάλη συνοδεία. Οι οδηγοί τον έφεραν στα δάση γύρω από το μεγαλόπρεπο μοναστήρι, που από το ύψος του φάνταζε σαν τεράστια κατάλευκη ζωγραφιά πάνω στο πράσινο φόντο του βουνού. Σαν έπεσε η ματιά του Σελίμ πάνω του, έμεινε για λίγο ακίνητος από θαυμασμό. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε απορριμμένος. «Χριστιανικό μοναστήρι, πολυχρονεμένε», του απάντησαν οι ντόπιοι συνοδοί. Το πρόσωπο του Σουλτάνου σκοτίνιασε. Έσμιξε τα φρύδια, σούφρωσε τα χείλη και χωρίς πολλή σκέψη φώναξε θυμωμένος. «Τέτοια μεγαλοπρέπεια δεν ταιριάζει στους Γιαουρίδες. Προσβάλλει την Τουρκιά που κυβερνάει την Οικουμένη. Να καταστραφεί!» Γύρισε οργισμένος στους ακολούθους του. «Ρημάξτε και αφανίστε την εκκλησία. Να μην μείνει τίποτα όρθιο. Εμπρός!» Αυτοί κοιτάχτηκαν για ελάχιστες στιγμές μεταξύ τους και αμέσως ολόκληρο λεφούσι αρματωμένων όρμησε πρόθυμα να εκτελέσει την προσταγή του αφέντη. Δεν πρόφτασαν όμως οι στρατιώτες να κάνουν λίγα βήματα και οι σπαρακτικές κραυγές τους σταμάτησαν. Γύρισαν και κοίταξαν πίσω έκπληκτοι. Ο Σελίμ πεσμένος στο έδαφος σφάδαζε ξεφωνίζοντας. Το κορμί του τυναζόταν από σπασμούς, ενώ τα χείλη του κάτι ψέλιζαν. Έτρεξε ολόκληρη ακολουθία κοντά του να τον βοηθήσει, μα όλοι στέκονταν άπραγοι, αφού δεν ήξεραν τι είχε και ούτε μπορούσαν να καταλάβουν τους τραυλισμούς του. Όλη η σουλτανική μεγαλοπρέπεια και περηφάνεια είχε χαθεί και στη θέση της είχε απομείνει ένα ανθρώπινο σάρκινο κουβάρι που σπάραζε, ενώ κάτι ήθελε να πει. Ο μεγάλος βεζίρης έσκυψε πάνω του και σφίγγοντας τα πόδια του Σουλτάνου που τεινάζονταν συνέχεια, του είπε ταραγμένος: «Πολυχρονεμένε μου, πάρε τα λόγια σου πίσω. Το μοναστήρι είναι της μητέρας των χριστιανών. Σε τιμωρεί γιατί θέλησες να την προσβάλλεις. Σε παρακαλώ, πάρε τη βλαστήμια σου και θα σωθείς». Η ματιά του Σουλτάνου γύρισε τότε οικετευτικά προς την εκκλησία. Το βλέμμα του ήταν πονεμένο, ταπεινωμένο, παρακλητικό. Γεμάτος μετάνοια κοίταζε την κατάλευκη εκκλησία, ενώ κάτι ακατάληπτο ψιθύριζε και ένα αργοκύλιτο δάκρυ κατηφόριζε στην αυλακωτή ρητίδα του προσώπου του για να χαθεί στα πυκνά γένια. Και να το θαύμα. Οι πόνοι σταμάτησαν. Το ίδιο και οι σπασμοί. Το πρόσωπο γαλήνεψε. Ο περήφανος Σουλτάνος σηκώθηκε ταπεινωμένος, αργά-αργά και με τη βοήθεια των αξιωματικών του στάθηκε στα πόδια του. Τα πλούσια ρούχα του, σκισμένα και καταλερωμένα, έρχονταν σε αντίθεση με το γαλινεμένο πρόσωπό του. Γύρω από τους ανθρώπους του, μήτε ανάσα δεν ακουγόταν. Όλοι είχαν μαρμαρώσει στις θέσεις τους, με το βλέμμα του στραμμένο πάνω του. Αυτό στείλωσε ταπεινωμένη τη ματιά του προς το μέρος του μοναστηριού, που τώρα, όπως το έλουζαν οι ακτίνες του ήλιου, έμοιαζε με ολοφώτινο άστρο. Έμεινε κοιτάζοντας για λίγες στιγμές και αμέσως πρόσταξε: «Όλοι πίσω. Γυρίζουμε». Τότε και μόνο κινήθηκε ολόκληρο το ασκέρι, που λες και ήταν μαρμαρωμένο και ξαφνικά πήρε ζωή. Η επιστροφή ήταν γρήγορη και ακόμα γρηγορότερη έγινε η επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη απόφαση του Σελίμ, σαν έφτασε στην πόλη, ήταν να στείλει στη Μονή Σουμελά ειδικό φυρμάνι που επικύρωνε όλα τα χρυσόβουλα των Κομνηνών. Αναγνώρισε τα προνόμια που της είχαν παραχωρήσει και διέταζε να της αποδίδουν όλοι, χριστιανοί και μαμεθανοί, τιμή και δόξα. Μα δεν σταμάτησε εκεί η ευγνωμοσύνη του Σελίμ. Αργότερα έστειλε στη Μονή 5 τεράστιες λαμπάδες με εντολή να καίγονται μπροστά στην Αγία εικόνα της γιάτρισσας Δέσποινας. 3 από αυτές υπήρχαν μέχρι τη μέρα της καταστροφής. Θέλησε ακόμα να επενδύσει με ασήμι όλη τη σκέπη της εκκλησίας. Η μοναχή όμως παρακάλεσε να αντικαταστήσει το ασήμι με μολύβι, για να μην γίνει το πολύτιμο μέταλλο πρόκληση για τους ληστές. Εκείνος βρήκε σωστή την πρόταση και έκαμε την επένδυση με μολύβι. Έβαλε όμως καθαρό ασήμι στη μεγάλη σφαίρα της κορφής του Τρούλου, όπου πάνω στηρίχθηκε ο Σταυρός. Η εύνοια του Σελίμ δεν ήταν και η μόνη σουλτανική. Το παράδειγμα του ακολούθησε και ο διάδοχός του, Σελίμ ο Δεύτερος, που παραχώρησε μάλιστα περισσότερα προνόμια. Ανάλογες προσφορές έκαναν αργότερα και άλλοι σουλτάνοι, όπως ο Ιμπραήμ ο Πρώτος, ο Μεχμέτ, ο Σουλεϊμάν ο Δεύτερος, ο Μουσταφάς ο Δεύτερος και ο Μεχμέτ ο Τρίτος, που τα φυρμάνια τους σώζονται ακόμα. Τα
προνόμια αυτά είχαν ευεργετική σημασία για τον Ελληνισμό, που εκείνος τους αιώνες ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι της αμάθειας και η παιδεία και η θρησκεία διώκονταν με μανία. Τα προνόμια του μοναστηριού ήταν στήριγμα και σωτηρία για τον Ελληνισμό της Ανατολής. Οι σοφοί μοναχοί τα χρησιμοποιούσαν με ξυπνάδα και ικανότητα, ώστε η ακριτική αυτή ελληνική γωνιά να γίνει αληθινός φάρος σωτηρίας έθνους και γραμμάτων. Και όταν αργότερα το 1800 ο Ελληνισμός άνθησε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, το μοναστήρι γνώρισε καινούργια προστασία από τους Έλληνες, αυτή τη φορά ηγεμόνες, όπως ο Σκαρλάτος της Μολδοβλαχίας, ο Στέφανος, ο Ιωάννης Υψηλάντης της Ουγγροβλαχίας κλπ. Που με τα σωσμένα μέχρι σήμερα χρυσόβουλά τους ανανέωναν τα παλιά προνόμια ή παραφορούσαν καινούργια και στήριζαν με τη στορική και τα πλούσια δώρα τους το μοναστήρι και τον Ελληνισμό.

χρόνια κύλησαν σαν τεράστιες χάντρες κομπολογιού, καθώς το αόρατο χέρι της άφηνε να πέφτουν αργά-αργά η μία πίσω από την άλλη. Ηχό τους, τα συνταρακτικά γεγονότα που μεσολαβούσαν. Πολλές γενιές ήρθαν και έφυγαν στα χρόνια αυτά. Πολλές γενιές που στήριξαν ελπίδες και οράματα για να τα παραδώσουν το ίδιο ζωντανά όπως τα παρέλαβαν ή τα δημιούργησαν στους κατοπινούς. Και ο ελληνισμός είχε τόσα οράματα. Σε όλα αυτά τα ονείρατα το στήριγμα ήταν ένα. Η γλυκιά Παναγιά. Αυτή έστεκε εκεί πάνω. Το ίδιο πάντα σιωπηλή. Το ίδιο πάντα θαυματουργή και παρήγορη. Κάνοντας χρόνο με το χρόνο περισσότερο στους προσκυνητές της και μεγαλύτερη τη φήμη του μοναστηριού της, που έφτανε μέχρι τις ατέλειωτες πεδιάδες της Ρωσίας και τις απόκριφες γωνιές της Δύσης. Πλήθος ατέλειωτο οι πιστοί που έρχονταν από τα πέρατα για να προσκυνήσουν και να τιμήσουν τη μεγάλη δέσποινα και μάνα. Ιδιαίτερα στη μεγάλη δική της γιορτή, το 15 Αύγουστο. Η μέρα αυτή ήταν κάτι το αλυσμόνητο. Ήταν αληθινή χαρά των πιστών, του μοναστηριού και του ελληνισμού. Συγκλώνιζε ανεπανάληπτα κάθε ψυχή που ανηφόριζε τους βράχους και πείθωνε στα πόδια της την πίστη και τη λατρεία του. Είναι πολύ φτώχα τα λόγια για να περιγράψουν το μεγαλείο της γιορτής που κράταγε 9 ολόκληρες μέρες. Λιτανίες με τη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια που άγγιζαν τον ουρανό. Προσευχές που η θέρμη τους θόλωνε την Άγια Εικόνα. Πανηγυρισμοί που συνεχίζονταν μέρα και νύχτα σε ένα παράξενο σύμπλεγμα θρησκείας και ζωής. Έτσι, κάτω από τον απέραντο ουράνιο θόλο και τα ερωτηματικά μάτια της Πανάχραντης έσμιγαν καμπανοχτυπήματα και πυροβολισμοί, ψαλμωδίες και τραγούδια, ευχές και πολυχρονισμοί και πάνω απ' όλα χαρές, μεγάλες χαρές από αυτούς που πανηγύριζαν, αφού επιτέλους είχαν κάνει πραγματικότητα τη λαχταριστή επιθυμία τους να έρθουν και να προσκυνήσουν τη χάρη της στη γιορτή της. Μαζί και η χαρά εκείνων που έρχονταν για πολλαπλή φορά. Ανέκφραστη όμως ήταν η ευτυχία αυτών που συμπλήρωναν τις 7 επισκέψεις και είχαν τη μεγάλη τιμή να πάρουν τον τίτλο του Χατζή, δηλαδή του προσκυνητή. Χαρά απερίγραπτη για όλο αυτό το ελληνικό μήνος που εκεί πάνω, κοντά στον ουρανό, κοντά στην Παναγιά του, ένιωθε ελευθερωμένος, χωρίς να αισθάνεται τον τύρανο και τη δουλεία, ελεύθερος επιτέλους, έστω και για λίγο, από την καταπίεση και τη σκλαβιά. Θρησκευτική χαρά, εθνική και προσωπική χαρά του κάθε προσκυνητή, αλλά και ολόκληρου του ελληνισμού, που στο μικρό αυτό διάλειμμα έπαιρνε βαθιά ανάσα κουράγιο για την ανανέωση της μεγάλης ελπίδας. 500 κοντά χρόνια κύλησαν έτσι. Κάθε χρόνο με ίδιες θερμές ευχές για τον επόμενο που περίμεναν πως ήταν ο πρώτος της πολυπόθητης λευτεριάς. Και οι ελπίδες αυτές εκείνα τα χρόνια για τον ελληνισμό της Ανατολής δυνάμωναν αδιάκοπα. Κάθε φορά που μάθαιναν τις επιτυχίες των αδελφών τους της Νότιας Ελλάδας και περίμεναν υπομονετικά και τη δική τους λύτρωση. Κάποτε όμως ήρθε και ο τελευταίος 15 Αύγουστος και αντί οι καρδιές να χαρούν, πάγωσαν, ενώ στα χείλη μαρμάρωσαν οι ευχές. Ήταν ο 15 Αύγουστος του 1922. Το τέλος και ο ξεριζωμός. Ο ρημαγμός και η ερήμωση. Ο θρήνος και η απελπισία. Θεέ μου, τι καταστροφή. Τι δυστυχία. Ήταν ο 15 Αύγουστος εκείνος τραγωδία για τον ελληνισμό. Για τον πολύπαθο ελληνισμό της Ανατολής και το φημισμένο μοναστήρι. Ήρθε όχι για να πλημμυρίσει τις καρδιές των σκλάβων από τη χαρά της γιορτής, του πανηγυριού και της ελπίδας, αλλά για να τις βυθίσει στο χάος της απελπισίας και του χαμού. Εκεί που όλοι σχεδίαζαν γιορτασμούς, δέχτηκαν απρόσμενα την κακιά είδηση και την καταστροφή. Θεέ μου, γιατί να έρθει η δεύτερη άλωση και όχι ο λυτρωμός.

Ο Αύγουστος του 1922 μπήκε με μεγάλες ζέστες αλλά και άφθονη καρποφορία. Αληθινός κήπος της εδέμη κάμπη της Ανατολής. Το κίτρινο και το πράσινο χρώμα πλημμύριζαν ανάμεικτα κάθε γωνιά. Τα θερισμένα σταροχώραφα και τα μαραμένα λιβάδια, μεροφυγμένα από την παραγωγή τα σωθικά τους, περίμεναν αποχαυνομένα από το αυγουστιάτικο κάμα τη φθινοπορεινή δροσιά που θα ερχόταν τον άλλο μήνα. Και τα καταπράσινα περιβόλια γέμιζαν με χυμούς τον καρπό που κάθε μέρα πλησίαζε πιο κοντά στην ευλογημένη ώρα της συγκομιδής. Χαρά Θεού η κάμπη του πόντου. Ως και οι πλαγιές των βουνών κάρπιζαν. Κάθε βλαστός, κάθε φυτό έδινε όλη την ικμάδα του. Και όπου το πράσινο υποχωρούσε πυρπολιμένο από τα πυρωμένα βέλη του αυγουστιάτικου φαέθοντα, έτρεχε να πάρει τη θέση του το κίτρινο σε ένα διάκοπο κυνηγητό. Μέσα σε αυτό το παραλήρημα της φύσης και της ζωής, ο ελληνισμός που ανθούσε και ευημερούσε, ζούσε στο όνειρο της μεγάλης ιδέας. Σχεδόν το άγγιζε. Είχε αρχίσει μάλιστα να το γεύεται κιόλας, αφού στην Αγιά Σοφιά Αγνάντια στέκονταν τα ευζωνάκια. Και η γαλανόλευκη κοιμάτιζε περήφανη στον Κεράτιο πάνω στα ιστεία του Αβέροφ και στο λαό της Βασιλεύουσας, του Πόντου και της Ιωνίας, έντονα κυκλοφορούσαν οι φήμες για αυτονομία του Πόντου, προσάρτηση της Ιωνίας και γιατί όχι, και αυτής ακόμα της πόλης του Κωνσταντίνου. Άλλωστε οι σκληροτράχυλες στρατιές της Μικράς Ασίας ένα περίπατο ήθελαν για να πιούν τον καφέ τους στην Άγκυρα. Το μεθύσι της εθνικής αναγέννησης είχε ζαλίσει τον ελληνισμό της Ανατολής, που χωρίς συγκρατημό γευόταν με απόλαυση τις εθνικές επιτυχίες, αλλά χταρώντας την ώρα της μεγάλης χαράς. Η ευδαιμονία αυτή ήταν και η κυριότερη αιτία για να ετοιμάζεται πανηγυρικότερος από άλλοτε ο γιορτασμός του 15 Αυγούστου στο μοναστήρι Σουμελά. Η φλόγα της πίστης είχε γίνει μια τεράστια φωτιά και μέσα της καιγόταν με πάθος το μοσχολίβανο της ολόθερμης δέησης για τις ελπίδες και τα οράματα που η σκλαβωμένη ψυχή τόσο ποθούσε. Ξαφνικά όμως, εκείνος ο Αύγουστος του 1922 έγινε ο πιο θλιβερός και σφράγισε με πόνο, πολύ πόνο, τα πεπρωμένα του ελληνισμού που τον έριξε από τα ύψη της ευτυχίας και της χαράς στην άβυσσο του πόνου και της καταστροφής. Ήρθε με τέτοια ταχύτητα που ούτε στην πιο αισιόδοξη φαντασία του εχθρού δεν μπορούσε να χωρέσει. Η χιονοστιβάδα των θλιβερών γεγονότων διέλυσε με ελάχιστο χρόνο ολόκληρο το οικοδόμημα της μεγάλης ιδέας. Μέσα σε λίγες μέρες αφανίστηκαν προσδοκίες και σχέδια που με τόση υπομονή, θυσίες και αίμα είχαν κεντυθεί στο καμβά του εθνικού ονείρου τόσους αιώνες. Τα θρήματα τεινάχτηκαν με πάταγο, παρασέρνοντας το χάος κάθε ελπίδα και πνίγοντας σε μαύρη απελπισία κάθε ελληνική ανάσα σε όλες τις γωνιές της Μικρασίας και του Πόντου. Ο ξεριζωμός του γένους που ακολούθησε έφερε το τέλος. Η απάνθρωπη απάντηση των κεμαλικών στο αιώνιο όνειρο του ελληνισμού ξεπέρασε κάθε φαντασία. Ο ελληνισμός δολοφονιόταν, ο χριστιανισμός ξεριζωνόταν. Αίμα και φρίκη για το λαό και τους πνευματικούς και θρησκευτικούς του ηγέτες. Μανία καταστροφή σε κάθε χριστιανικό και ελληνικό. Τα μετερίζια της Ορθοδοξίας στα μοναστήρια δοκίμασαν την πικρότερη γεύση, αφού οι μοναχοί συγκέντρωναν το μεγαλύτερο μίσος των μουσουλμάνων που χύθηκαν για να αφανίσουν κάθε τι που θύμιζε χριστιανισμό. Τα κτίσματα ξεθεμελιώνονταν. Οι άνθρωποι σφάζονταν και τα θησαυρίσματα των αιώνων ή θάβονταν σε άγνωστα μέρη από τους πανικόβλητους πιστούς ή ληστεύονταν βάναυσα. Η λέλαπα χωρίς αργοπορία έφτασε και στο μοναστήρι της Παναγιάς. Έντρομοι δυστυχισμένοι μοναχοί έσφιξαν τα χείλη και την καρδιά βλέποντας την ερήμωση που ερχόταν τόσο αναπάντεχα. Αλήθεια, τι θα γινόταν η Παναγιά τους? Τι θα γινόταν η θησαυρή της? Ποια η δική τους τύχη όταν η λυσσασμένη μανία των απίστων θα έπεφτε πάνω τους? Μαύρη απελπισία κυρίευσε τη φοβισμένη τους ψυχή. Δεν τους ένοιαζε η δική τους τύχη. Ευτυχία θα ήταν η θυσία τους για το Θεό και τη μητέρα του. Η αγωνία τους ήταν για εκείνη, για την Παναγιά τους. Έφρυταν στη σκέψη ότι η Αγία εικόνα της μπορούσε να πέσει στα ιερόσυλα χέρια τους. Επιτέλους πήραν την απόφασή τους. Θα έκρυβαν τον πολύτιμο θησαυρό τους και μαζί τα ιερότερα κοιμήλια σε απόκριφο μέρος. Τους άλλους θησαυρούς σε διάφορες κρύπτες. Και που ξέρεις, ίσως κάποτε η χάρη της να επέτρεπε την επιστροφή στα αγιασμένα χώματά τους. Σίγουρα αυτή θα οικονομούσε τον νέο τρόπο παρουσίας της. Αυτό και έγινε.
Από εκείνη τη στιγμή οι μοναχοί άρχισαν το θλιβερό έργο. Στις πιο σκοτεινές, στις πιο απίθανες γωνιές έκρυβαν τους τόσους θησαυρούς. Έσκαβαν τη γη σε σημαδιακά σημεία, σήκωναν διπλούς τοίχους, άνοιγαν υπόγειες τρύπες και εκεί έβαζαν ό,τι μπορούσαν από τους ατίμητους θησαυρούς της πίστης τους που ήθελαν να περισσώσουν. Κάθε φορά που σκέπαζαν αυτό που έκρυβαν, νόμιζαν πως άφηναν εκεί την ύπαρξη και την ψυχή τους. Η προσπάθεια αυτή κράτησε κάμποσες μέρες και γινόταν με μεγάλες προφυλάξεις στις νυχτερινές ώρες, γιατί υπήρχε κίνδυνος κάποιο βέβυλο μάτι να παρακολουθήσει τις κινήσεις τους και τότε η προσπάθεια θα ήταν μάταιη. Έτσι, γρήγορα γυμνώθηκε το λαμπρό μοναστήρι από όλους τους θησαυρούς του που μπορούσαν να κινηθούν. Κι όμως, έμειναν απροστάτευτα ακόμα τα τρία πιο πολύτιμα κοιμήλια. Η ψυχή του μοναστηριού, η πανάχραντη εικόνα της Παναγιάς, το ανεκτίμητης αξίας Ευαγγέλιο του Αγίου Χριστοφόρου, που ήταν χειρόγραφο πάνω σε πολύτιμη μεμβράνη, και ο βαρύτιμος ολόχρυσος σταυρός των Κομνηνών με το τίμιο ξύλο. Αυτά δεν είχαν κρυφτεί ακόμα, ενώ η θύελα όλο και πλησίαζε. Οι μοναχοί βασάνιζαν το μυαλό τους να βρουν μια σίγουρη κρύπτη και για τα τρία αυτά πολύτιμα και πανάχραντα κοιμήλια, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Πουθενά δεν μπορούσαν να βρουν κάτι σίγουρο. Στο τέλος, αποθαρρυμένοι, αποφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθεια της Παναγιάς. Ένα πρωινό έκαναν κατανυκτική προσευχή. Γονατιστοί όλοι ένωσαν τα δάκρυα και τις παρακλήσεις τους, ζητώντας να τους υποδείξουν ασφαλισμένο μέρος. Εκείνη άκουσε την προσευχή τους. Το απομεσήμερο της ίδιας μέρας, και ενώ όλοι οι μοναχοί συμπλήρωναν τις ετοιμασίες τους για τη θλιβερή αναχώρηση που πλησίαζε,

Μέσα του εξακολουθούσε να χαϊδεύει τη δασωμένη γύρω γη. Αυτή τη φλογίτσα μια ακούμπησε πάνω στο σταυρό του μικρού τρούλου μια εκκλησούλα, που στεκόταν χαμένη λες μέσα στο καταπράσινο δάσος. Ήταν το μικρό παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας που είχε χτιστεί από το μοναχό Σοφρόνιο. Η χρυσή ακτίνα έλυσε το σταυρό και το μέταλλο τίναξε τη λάμψη του ίσα στα μάτια του Ιερεμία. Μόλις η ακτίνα συνάντησε τη ματιά του, αστραπιαία μια σκέψη πέρασε από το μυαλό του. «Το εκκλησάκι», ψιθύρισε άθελα σαν χαμένος. «Το εκκλησάκι», μονολόγησε πάλι. «Θεέ μου, να η κρυψώνα. Αυτή είναι. Μου τη δείχνει το Άγιο Φως του. Μεγάλη μου κυρία, σε ευχαριστώ. Δοξάζω το Άγιο όνομά σου». Γονάτισε πάνω στο χώμα και ανατριχιάζοντας από δέος, ψιθύρισε μια γρήγορη προσευχή. Αμέσως μετά πετάχτηκε πάνω και βάλθηκε να φτάσει το γρηγορότερο στο μοναστήρι. Εκεί μίλησε με τον ηγούμενο και τους άλλους γέροντες. Το ίδιο βράδυ πήραν την απόφαση και έκαναν τα σχέδια. Οι ευχαριστήριες προσευχές του Ιερεμία κράτησαν μέχρι το ξημέρωμα. Η μέρα κύλησε μέσα σε αγωνιώδεις συζητήσεις και προσευχές. Σαν έπεσε πάλι το πυκτό σκοτάδι της νύχτας, όλοι οι μοναχοί συγκεντρώθηκαν στο ναό και μπροστά στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου έψελαν την τελευταία παράκληση. Όταν τελείωσαν, τρέμοντας από συγκίνηση και ενώ τα μάτια τους έτρεχαν βροχή τα δάκρυα, σήκωσαν την εικόνα και με πονεμένες ψαλμωδίες, αφού την ασπάστηκαν όλοι, την τοποθέτησαν μαζί με τα δύο άλλα ιερά κοιμήλια σε μεγάλο σιδερένιο κυβότιο, που με συντριβή και πόνο το μετέφεραν στο μικρό εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. Ο πόνος μούδιασε το κορμί τους και από τα μάτια τους σταματημό δεν είχαν τα δάκρυα. Ποτέ η Βασίλισσα των Ουρανών δεν άκουσε τέτοιο θρήνο. Ποτέ τόσος πόνος δεν πλημμύρισε ανθρώπινα στήθη. Η σκηνή ήταν τραγική. Θύμιζε κηδεία. Οι ταπεινοί μοναχοί έθαβαν την εικόνα της μάνας του Θεού τους και μαζί τις καρδιές τους. Δύο νεότεροι μοναχοί είχαν σκάψει ένα μεγάλο και βαθύ λάκκο ανατολικά, εκεί στην άκρη του αυλόγυρου του μικρού ναού, λίγο πριν από το μέρος που άρχιζε το δάσος. Είχαν διαλέξει αυτό το σημείο γιατί πίστευαν πως οι άπιστοι που το μίσος τους έσπρωχνε να ανασκάφτουν ακόμα και τους τάφους των χριστιανών, μπορεί να ξεθεμελίωναν το μικρό εκκλησάκι. Δεν θα πήγαινε όμως ο νους τους να φτάσουν στη γωνιά αυτή και να σκάψουν βαθιά τον υποψία στο χώμα, που σίγουρα θα το κάλυπταν γρήγορα τα χορτάρια και η θάμνη. Με χέρια που έτρεμαν και χύνοντας αδιάκοπα καυτά δάκρυα, με κομμένη την ανάσα, ο Ιερεμίας πίθωσε με τα δύο του χέρια το κυβότιο στο λάκκο και πνιγμένος στα δάκρυα και στους λυγμούς ψιθύρισε. «Δέσποινα, δέξου τον πόνο, τα δάκρυα και την παράκλησή μας. Αξίωσέ μας να σε στήσουμε πάλι στο θρόνο σου. Λυπήσου την ορφάνια μας και επέτρεψε το γυρισμό μας. Τουλάχιστον δέσποινα για να σε πάρουμε κοντά μας στην προσφυγιά. Εισάκουσε την προσευχή μας. Λυπήσου και συγχώρεσε τους ανάξιους δούλους σου που σε παρακαλούν με όλη τη συντριβή της ψυχής τους». Σε λίγο τα χώματα, ανακατωμένα με δάκρυα, σκέπαζαν τους πανάχραντους θησαυρούς της χριστιανοσύνης. Οι πονεμένοι μοναχοί ίσαξαν, τακτοποίησαν το χώμα, ώστε να μην δείχνει κάτι ύποπτο, και γύρισαν συντριμμένοι στο μοναστήρι. Τώρα, ήσαν ορφανοί και έρημοι. Σε λίγες μέρες, χωρίς ψυχή, θα έπαιρναν τον δρόμο της προσφυγιάς, σαν σκόρπιο κοπάδι, χωρίς τη μάνα τους, που απόμεινε μόνη της εκεί ψηλά στην ερημιά, χωμένη μέσα στα σπλάχνα του βουνού, μακριά από τα βάρβαρα χέρια των απίστων, αλλά και μακριά από τα παιδιά της. Μαζί της είχε θαυτεί και η ψυχή του ελληνισμού της Ανατολής, το όνειρο και η ελπίδα, η ιστορία και η ζωή του.

Σε ποτέ ο ελληνισμός και ιδιαίτερα ο ελληνισμός της Ανατολής. Στη μεγάλη γιορτή του Μοναστηριού της Παναγίας οι προσκυνητές ήσαν ελάχιστοι. Αυτή τη φορά δεν άναψαν οι χιλιάδες λαμπάδες, δεν ακούστηκαν οι μαγευτικοί ψαλμοί, δεν αντίχησε το γιορτινό τραγούδι και ο περίτεχνος χαροπός ήχος του λιράρι, ούτε βούηξαν τα γύρω βουνά από τις ντουφεκές της χαράς των πιστών. Κάποιοι λιγοστοί που ανηφόρησαν με πόνο και με την ίστατη ελπίδα για θαύμα της Μεγαλόχαρης βρήκαν το μοναστήρι ορφανό και φευγάτους τους περισσότερους μοναχούς. Τα κατάλευκα κτίρια έστεκαν βουβά, τα καμπαναριά άϊχα και η ανθρώπινη παρουσία μηδαμινή. Ο φόβος πλάκωνε τα πάντα και η ανατριχίλα της καταστροφής που ήταν διάχυτη έκανε την καρδιά να φτερουγάει τρομαγμένα και απόδιωξε και τους τελευταίους πιστούς που ψιθύριζαν μέσα στα αναφιλητά τους πικρό παράπονο και απορία. Γιατί να γίνει αυτό, Δέσποινα? Την άλλη μέρα της πονεμένης γιορτής, οι τελευταίοι μοναχοί μάζεψαν τα λιγοστά άμφια τους, έκαναν μια σύντομη μα πολύ πονεμένη προσευχή και κίνησαν για την προσφυγιά, εγκαταλείποντας το μοναστήρι που απόμενε βουβό και έρημο. Ο πιο νέος από αυτούς έμεινε πιο πίσω. Τράβηξε μερικές φορές σε πένθυμο ρυθμό το γλωσσίδι της καμπάνας. Ο αργός και διακεκομένος πένθυμος ήχος που αντίχησε στην ησυχία έκανε τους προπορευόμενους να ανατριχιάσουν. Κοντοστάθηκαν και γύρισαν το κεφάλι πίσω. Μέσα στην απόλυτη σιωπή ήταν σαν να θρηνούσε το μοναστήρι την καταστροφή του. Από τα μάτια τους βροχή κύλησαν τα δάκρυα και ο μοναχός που τους πρόφτασε λαχανιασμένος απάντησε στο ερωτηματικό τους βλέμμα κλαίγοντας. Έτσι έρημο που απόμεινε είναι σαν να πέθανε. Κίνησαν και πάλι. Τα πόδια προχωρούσαν μπροστά. Το βλέμμα όμως και ο νους γύριζαν αδιάκοπα πίσω, αποχαιρετώντας με πόνο κάθε γνώριμη γωνιά. Κι όλο έστρεφαν το κεφάλι, κι όλο σκούπιζαν τα μουσκεμένα πρόσωπά τους, κι όλο έχαναν κάποια γωνιά και κάποιο κομμάτι τείχου και κάποια πέτρα. Σαν έφτασαν στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας, ο πόνος έγινε απελπισία. Προσκύνησαν νοερά και προσπέρασαν κατηφορίζοντας για το ταξίδι της Διασποράς. Πίσω, τα πάντα βυθίστηκαν στην απόλυτη σιωπή. Μόνο τα λεύτερα πουλιά και το θρόισμα της φύσης άφηναν ήχους ζωής, ενώ τα άδεια κτίσματα μαρτύρεγαν πως εδώ κάποτε υπήρχε ανθρώπινη ανάσα και προκοπή. Το ορφανεμένο και παντέρημο μοναστήρι έμενε γυμνό και απροστάτευτο. Μια ξεχασμένη λευκή πινελιά στον καταπράσινο φόντο του βουνού. Έμοιαζε με λείψανο αφημένο στο έλεος της φύσης, γεμίζοντας το γύρο χώρο με μια φωνική ανατριχίλα που σκόρπιζε τρόμο. Οι πόντοι, το ζωντανό και προκομμένο τούτο πλοκάμι του ελληνισμού, με τον απαράμιλο πολιτισμό και την πανάρχια ιστορία, ξεριζώθηκε, μα δεν νεκρώθηκε. Άφησε νεκρή τη μάνα γη του, μα το ίδιο μεταφυτεύτηκε, έστω και με σκληρούς αγώνες και περιπέτειες, ρωμαλαία στα χώματα της μεγάλης πατρίδας που το δέχτηκε με στοργή, για να ευδοκιμήσει σε αυτή με απόλυτη επιτυχία. Πάντα διατήρησε όμως την ψυχή τον πόνο της προσφυγιάς, για ζωντανή την ανάμνηση και νοσταλγία της επιστροφής. Τα προσφυγόπουλα του πόντου, όσο κι αν πρόκοψαν στις καινούργιες τους εστίες, μαζί με τη λαχτάρα της Αγίας Γης τους, κράτησαν άσβεστη τη μία και μεγάλη επιθυμία του γυρισμού. Και εκεί πίσω, χαλασμός και ερείπια. Με το φευγό των οικοκυραίων, τα ληστρικά τροκτικά αρχίθηκαν να διαλύσουν και να καρποθούν τα αγαθά του μόχθου εκείνων. Από την τύχη αυτή δεν ξέφυγε και το μεγάλο μοναστήρι. Τα στήφη των απίστων χύμιξαν να λαιλατήσουν και να αρπάξουν. Τα μέθαγε η φήμη των ασημένιων τρούλων, των χρυσών καντηλιών και του αμύθιτου πλούτου της εκκλησίας. Όρμησαν και διέλυσαν τα πάντα. Γκρεμίστηκαν τα καμπαναριά και οι γλυκόχες καμπάνες οριάστηκαν τσακισμένες. Ό,τι γυάλιζε ξυλώθηκε. Ανασκάφτηκαν τα δάπεδα, οι τείχοι, οι αυλές και τα υπόγεια. Ακόμα και η φτωχή τάφη των νεκρών μοναχών. Η υποψία για κρυμμένους θησαυρούς πρόσθεσε μεγαλύτερη μανία καταστροφής. Τα ρήμαξαν όλα. Και απόμειναν όρθια μόνο τα μισοξυλωμένα ντουβάρια, σαν άψυχα κουφάρια, να χάσκουν απέσια. Στο τέλος οι άρπαγες έφυγαν, αφήνοντας πίσω συντρίμια και αποκαίδια. Μοναδικά σημάδια του ένδοξου παρελθόντος, οι φθαρμένες και μισοκατεστραμμένες αγιογραφίες και το αγίασμα που συνέχιζε αδιάκοπα τη ροή του. Τα άγια κοιμήλια που τα αναζήτησαν με μανία δεν βρέθηκαν, αν και ένα σκαφί έφτασε μέχρι το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. Η φύση, με δική της φροντίδα, σκέπασε γρήγορα κάθε χώρο υποψίας, προστατεύοντας με σεβασμό τα σύμβολα του δημιουργού της από την αρπαγή και τη βεβήλωση. Οι πόντιοι όμως ζούσαν στη μεγάλη πατρίδα χωρίς ψυχή,
χωρίς ανάσα, χωρίς τη δέσποινά τους. Η αξιοσύνη τους βέβαια τους χάρισε όλα όσα είχαν χάσει. Είχαν και πάλι σπίτια, αξιώματα, πλούτη, τα πάντα. Αλλά τους έλειπε το παν. Τους έλειπε η Παναγία τους. Ένιωθαν ξεκλειρισμένοι και ορφανοί. Διπλή η απελπισία τους. Τουλάχιστον είχαν εκείνη κοντά τους. Η μάνα βρήκε τον τρόπο να έρθει αυτή κοντά στα παιδιά της. Βλέποντας το μεγάλο πόθο τους, έστρεξε στις θερμές παρακλήσεις τους και δεν άφησε να μακρύνει για πολύ ο χρόνο της ορφάνιας τους. Αυτή που μόνη της πήγε τα μακρινά εκείνα χρόνια κοντά τους, δεν μπορούσε να μείνει για πολύ μακριά τους. Αποφάσισε να τους ακολουθήσει στην προσφυγιά και να επιστρέψει στα χώματα από όπου ξεκίνησε.

15 Αύγουστος του 1931. Το φημισμένο μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου, στη δοξασμένη γη των Καλαβρίτων, πανηγύριζε την κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και τα πλήθη των πιστών πλημμύρισαν την όμορφη αχαϊκή γωνιά για να τιμήσουν τη μητέρα του Θεού, προσκυνώντας με πίστη και λατρεία το άλλο θαυμαστό δημιούργημα των αγιασμένων χεριών του Ευαγγελιστή Λουκά. Οι πιστοί, όπως κάθε χρόνο, είχαν έρθει από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Μαζί τους και πολλοί πόντιοι, που ο καημός του δικού τους πόνου τους έφερε στο Μέγα Σπήλαιο, για να ξαναζήσουν με έμεσο τρόπο τις παλιές ευτυχισμένες μέρες του ποντιακού γιορτασμού. Ανάμεσα στους προσκυνητές και δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, ο Πρωθυπουργός της χώρας Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος. Σίγουρα ήταν θεία οικονομία η κοινή παρουσία τους εκεί. Η γιορτή πήρε μεγάλη λαμπρότητα με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Το πρωί της Μεγάλης Μέρας, όταν τελείωσε η λειτουργία και οι άλλες τελετές, ο ηγούμενος της Μονής οδήγησε τους Μητροπολίτες, τον Πρωθυπουργό και τις άλλες αρχές που είχαν παρευρεθεί στο λαμπρό αρχονταρίκι του μοναστηριού για ξεκούραση. Σύντομα όμως η συζήτηση για το μεγάλο προσκύνημα και τη θρησκευτικότητα του ελληνικού λαού μεταφέρθηκε στην ανάλογη περίπτωση του Πόντου. Τότε ο Μητροπολίτης Πολύκαρπος μίλησε γεμάτος νοσταλγία για τις λαμπρές εκείνες μέρες και σε κάποια στιγμή που είχε ιδιαίτερη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό έριξε την πρόταση. «Εξοχότατε, ο ελληνισμός του Πόντου ζει με πόνο την ορφάνια του. Ξέρω, την προσφυγιά του θέλετε να πείτε σεβασμιότατε. Ειλικρινά τον συμμερίζομαι. Δεν εννοώ αυτό, εξοχότατε. Αυτό είναι το ένα κακό που υποφέρει και το ξέρουμε όλοι. Για το άλλο μιλώ. Για το χωρισμό από την Παναγιά του. Α, βέβαια. Καταλαβαίνω. Έχω ακούσει για το φημισμένο μοναστήρι του Πόντου. Σίγουρα θα έχει καταστραφεί. Εξοχότατε, θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα. Πρόκειται για το θησάβρισμά του και το θησάβρισμα των ποντίων, την Αγία εικόνα της Θεομήτωρος και τα ιερά κοιμήλια που τη συνοδεύουν. Είναι κρυμμένα στη γη του Πόντου και περιμένουν την επιστροφή τους κοντά στο λαό που τα λάτρεψε. «Πώς?» ρώτησε απορριμμένος ο Βενιζέλος. «Είναι δυνατόν να σώθηκαν?» «Το πιστεύω, εξοχότατε, και θα σας διηγηθώ το ιστορικό. Από εδώ και πέρα μόνον εσείς, με τη βοήθεια της Θεοτόκου, θα μας χαρίσετε τη μεγάλη ευτυχία να φέρουμε κοντά μας τους επτούς θησαυρούς μας». Και ο Μητροπολίτης με ταραγμένη φωνή διηγήθηκε όλες τις λεπτομέρειες της απόκρυψης. Συγκινήθηκε πολύ ο μεγάλος εκείνος Έλληνας και χωρίς κανένα δισταγμό υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορούσε. «Σεβασμιότατε, ρηγώ από συγκίνηση και επιθυμία. Θα κάνω κάθε τι για να έρθει κοντά στο λαό της η Παναγιά μας. Δεν λογαριάζω θυσίες που ίσως απαιτηθούν. Θα κάνω τα πάντα. Η Παναγιά θα έρθει κοντά μας. Αρκεί να βρίσκεται εκεί που την άφησαν και να μην έχει συλληφθεί ο τόπος. Εξοχότατε, η ευλογία της Υπεραγίας Θεοτόκου να είναι πάντα μαζί σας. Ο Ποντιακός αλλά και ολόκληρος ο ελληνισμός θα σας ευγνωμονεί. Πιστεύω πως τα Άγια Κοιμήλια είναι στη θέση τους. Τότε υποχρέωσή μου να υπηρετήσω και τους δύο, σεβασμιότατε, την Παναγιά και το λαό μας». Από εκείνη τη στιγμή ο Βενιζέλος έκαμε σκοπό του την επιστροφή της κρυμμένης Παναγιάς και η φημισμένη διπλωματικότητά του βρήκε τον τρόπο για την πραγματοποίηση του μεγάλου αυτού σκοπού. Λίγο καιρό αργότερα ήρθε στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη και παρακολούθησε των Βαλκανικών Αγώνων ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ισμέτ Ινονού. Η κυβέρνηση υποδέχτηκε με ξεχωριστές τιμές τον Τούρκο επίσημο και είχε μαζί του πολλές συζητήσεις για κοινά θέματα των δύο χωρών. Σε μια από τις συναντήσεις, ο Βενιζέλος μίλησε για την επιστροφή των Κοιμηλίων και ζήτησε από τον Τούρκο Πρωθυπουργό την άδεια να επισκεφθεί τον Πόντο Μικρή Επιτροπή, ώστε να βρει την Αγία εικόνα και να τη φέρει στην Ελλάδα. Αυτός δέχτηκε πρόθυμα την πρόταση και υποσχέθηκε πως επιστρέφοντας στην Άγκυρα θα δώσει τις σχετικές διαταγές στις τουρκικές αρχές. Από τη στιγμή εκείνη όλα προχώρησαν με επιτυχία. Ο Βενιζέλος χωρίς καθυστέρηση ενημέρωσε σχετικά τον Μητροπολίτη Τραπεζούντος, που ήταν από Κρυσάριος, στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και συμφωνήθηκε να ανατεθεί η αποστολή σε ιερωμένο με γνώση και πίστη. Η χαρά του Χρύσανθου δεν περιγράφεται με τίποτα. Ευχαρίστησε θερμά την Παναγία για την ευνοϊκή εξέλιξη που έπαιρνε η επιθυμία των ποντίων και την παρακάλεσε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Έπειτα αναζήτησε το κατάλληλο πρόσωπο που θα αναλάμβανε τη δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή. Διάλεξε από όσους μοναχούς του φημισμένου ποντιακού μοναστηριού είχαν σωθεί και μόναζαν σκόρπιοι στα διάφορα μοναστήρια της Ελλάδας, το μοναχό Αμβρόσιο. Ήταν νέος,
έξυπνος, ικανός και έτρεφε μεγάλο πάθος και αγάπη για το παλιό του μοναστήρι. Ακόμα ήταν από τους τελευταίους που το εγκατέλειψαν. Όταν ο Αμβρόσιος έμαθε από τον Μητροπολίτη Χρύσανθο τη μεγάλη αποστολή, η καρδιά του κόντεψε να σπάσει από τη χαρά και τη συγκίνηση. Ώστε η χάρη της αξιώνει τη δική μου μηδαμινότητα να οδηγήσει κοντά στο λαό της την Αγία της εικόνα. Μονολογούσε αδιάκοπα και έκλαιγε. Τόσο καλή ήταν λοιπόν η μοίρα του, ώστε θα ξαναζούσε μετά από τόσα χρόνια, στα αγιασμένα χώματα, τη μεγάλη και μοναδική χαρά της δικής του επιστροφής εκεί και μαζί τη δική της επιστροφή στα παιδιά της, αφού θα την έφερνε στην ελεύθερη πατρίδα. Τι τιμή! Έπεσε τα κρίζοντας τα γόνατα και προσευχήθηκε. Κυρά του ουρανού και της ζωής μου, αξίωσέ με να φέρω σε επιτυχία το μεγάλο έργο. Σε ευχαριστώ που με αξιώνεις να γίνω ο νέος Βαρνάβας της επιστροφής σου. Βοήθησε να γίνουν όλα με επιτυχία. Άρχισε να καταστρώνει τα σχέδιά του, γνωρίζοντας καλά πως η αποστολή του δεν ήταν εύκολη. Είχε αντίστροφη φορά από εκείνη του Βαρνάβα και του Σοφρονίου, που οπωσδήποτε ήταν δυσκολότερη από τη δική του. Εκείνος τους είχε καλέσει να την ακολουθήσουν στον άγνωστο πόντο. Αυτόν τον καλούσε τώρα να τη φέρει πίσω. Οι δυσκολίες δεν ήταν και μικρές. Το ταξίδι μακρύ και επικίνδυνο, ανάμεσα σε ανθρώπους με εχθρικές διαθέσεις. Γύρω του ένας λαός και ιδιαίτερα μια εξουσία, που θα τα παρακολουθούσε με δύσπιστο και άγρυπνο μάτι. Ο αγιασμένος τόπος σίγουρα καταστραμμένος από τη μανία των απίστων. Τέλος, αμφίβολη βοήθεια των αρχών και των ντόπιων, που είχαν κατακλείσει όλα τα μέρη που άλλοτε ανθούσε ο Ελληνισμός. Έπειτα, άραγε θα βρίσκονταν στη θέση τους τα κοιμήλια. Αν οι άπιστοι που είχαν ψάξει ακόμα και τους τάφους είχαν κάνει το ίδιο και στους χώρους του μοναστηριού και είχαν βρει το κυβότιο, αν το μυστικό είχε μαθευτεί, αν τέλος η υγρασία στο βάθος του λάκου τα είχε καταστρέψει. Όχι, όχι, δεν ήθελε να τα σκέφτεται όλα αυτά. Έδιωχνε με ταραχή τις φοβερές ανησυχίες. Η αγωνία τον πλημμύριζε, μα αυτός πίστευε. Πίστευε θερμά πως το κάλεσμά του ήταν απόφαση της υπεραγίας δέσποινάς του για να γυρίσει κοντά στα παιδιά της. Αυτή η πίστη του έδινε δύναμη και αποφασιστικότητα, βεβαιότητα και αγαλίαση. Αποφασισμένος άρχισε με ζήλιο την προετοιμασία της αποστολής του, που άρχιζε πολύ σύντομα.

έκπληξη κυριολεκτικά απολύθωσε το πρόσωπο του αρχιμανδρίτη Ιερεμία, που ζούσε στα φύλλερα του Λαγκαδά, όταν αντίκρισε στην πόρτα του φτωχικού κελιού του εκείνο το απομεσήμερο το μοναχό Αμβρόσιο. Ο γέροντας τον δέχτηκε με περισσή χαρά. Είχαν να ειδωθούν από τον καιρό της συμφοράς, όταν έφυγαν από το αγαπημένο τους μοναστήρι και σκόρπισαν πρόσφυγες στην ελεύθερη Ελλάδα. Η έκπληξή του όμως γρήγορα έγινε απέραντη χαρά και ακράτητος ενθουσιασμός όταν έμαθε το σκοπό της επίσκεψής του. Ο Ιερεμίας ήταν εκείνος που είχε τοποθετήσει το κυβότιο με τα κοιμήλια στον Κρυψώνα και ήξερε καλύτερα από τον καθένα την ακριβή θέση και τα σημάδια. Γι' αυτό και ο Αμβρόσιος ήρθε στο Σεβάσμιο Πατέρα. Εκείνο το βράδυ το δείπνο των δύο μοναχών ήταν φορτωμένο όχι από γευστικές τροφές, αλλά από βαθιά συγκίνηση και άφθονες αναμνήσεις. Οι δύο αδελφοί ξαναθυμήθηκαν την παλιά τους ζωή στη Μονή Σουμελά, την τραγωδία της καταστροφής, της προσφυγιάς και τον πόνο από το σκόρπισμα των μοναχών στα ελεύθερα ελληνικά μοναστήρια. Στο τέλος, παρηγορήθηκαν με την ελπίδα της επιτυχίας της αποστολής του Αμβροσίου. Ο αρχιμανδρίτης τον ενημέρωσε για τη θέση που βρισκόταν ο Κρυψώνας ακριβώς, κατατοπίζοντας τον Αμβρόσιο και υπενθυμίζοντας κάθε λεπτομέρεια. Το επόμενο πρωί, πολύ νωρίς, οι δύο μοναχοί αποχωρίστηκαν δακρυσμένοι με ευχές και ελπίδες. Ενημερωμένος τώρα ο Αμβρόσιος άρχισε να τακτοποιεί τα απαραίτητα έγγραφα, διαβατήριο και τα άλλα πολύτιμα χαρτιά που θα ήταν χρήσιμα για το ταξίδι του. Ιδιαίτερα φρόντισε να πάρει τη σχετική διαταγή άδεια του Τούρκου Πρωθυπουργού για την ελεύθερη διακίνησή του στα μέρη που θα πήγαινε. Έτσι, αφού τακτοποίησε κάθε λεπτομέρεια, αναχώρησε για το μεγάλο του ταξίδι.

Στις 22 Οκτωβρίου 1931, ο Αμβρόσιος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Πήγε κατευθείαν στο ελληνικό προξενείο. Ο πρόξενος, ενημερωμένος από την ελληνική κυβέρνηση, τον δέχτηκε με ενθουσιασμό και τον εφοδίασε με κάθε χρήσιμο χαρτί. Πολύτιμη όμως βοήθεια για τον Αμβρόσιο ήταν ο συνοδός που του έδωσε. Ήταν ο Αλέξανδρος Βασιλείου, διπλωματικός υπάλληλος, που γνώριζε άριστα την τουρκική γλώσσα. Θα τον βοηθούσε στις επικοινωνίες του με τις διάφορες τουρκικές αρχές. Οι δύο συνταξιδιώτες, αφού γνωρίστηκαν, οργανώθηκαν και πανέτοιμοι αναχώρησαν στις 27 Οκτωβρίου με πλοίο για την Τραπεζούντα. Το ταξίδι ήταν κουραστικό και κράτησε 5 μέρες. Όλο αυτό το διάστημα ο Αμβρόσιος, γεμάτος αγωνία, δεν μπορούσε ούτε να κοιμηθεί ούτε να φάει. Κοίταζε τις ακτές και τις βουνοκορφές και τα μάτια του βούρκωναν αδιάκοπα για τη χαμένη ελληνική γη του Πόντου, που έδειχνε εγκατελειμμένη, ενώ άλλοτε έσφιζε από ζωή και πλούτο. Τώρα, μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο κακομοιριά και αδράνεια, αυτός και ο συνοδός του αποτελούσαν μια ελάχιστη ελληνική σκλήθρα, γεμάτη θύμησες και μεγαλείο. Ένιωθε μόνος, μα τόσο μόνος. Την πέμπτη μέρα, από το βάθος του κόλπου που μπήκε το πλοίο, φάνηκε η θολή φιγούρα της Δαφνούντας. Σιγά σιγά άρχιζαν να ξεχωρίζουν τα σπίτια μέσα στο καταπράσινο φόντο που τα έπνιγε από παντού ως κάτω την παραλία, όπου με επιμονή το γαλάζιο χρώμα πάσχιζε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ο Αμβρόσιος, ακουμπισμένος στην κουπαστή, ακίνητο σαν άγαλμα, είχε καρφώσει τα μάτια του στην καταπράσινη στεριά και κοίταζε αχόρταγα τα τόσο γνωστά του τοπία, που τα ξανάβλεπε όπως τα είχε αφήσει πριν κάμποσα χρόνια. Τίποτα δεν είχε αλλάξει από τους χώρους και τις γωνιές τους. Ήταν φανερό όμως πως από το στεριανό του το κορμί έλειπε η ψυχή του. Το αίμα που τόσο ζωηρά κυκλοφορούσε άλλοτε στις φλέβες του. Ο ελληνισμός είχε αφήσει ένα τρομακτικό κενό και τώρα ο τόπος έδειχνε άψυχος. Σε λίγο το πλοίο έδεσε και οι δύο σύντροφοι πάτησαν το ποντιακό χώμα. Θεέ μου, τι συγκίνηση, τι ταραχή. Ο Αμβρόσιος ούτε έβλεπε το πλήθος γύρω που βούιζε σε ένα φοβερό πηγενέλα, ούτε άκουγε το θόρυβο. Βάδιζε μηχανικά σαν υπνοβάτης, σαν να βρισκόταν σε όνειρο. «Από εδώ, αδελφέ», φώναξε μάταια ο συνοδός του 2-3 φορές. Χρειάστηκε να τον τραβήξει από το χέρι για να τον συνεφέρει. Τότε συνερχόταν και χαμογέλαγε με μηχανία. «Βλέπεις, μου φαίνεται, ξέρω», το απαντούσε αυτός με κατανόηση. «Έννοια σου, δεν είμαι σε καλύτερη κατάσταση εγώ. Πρέπει όμως να τακτοποιηθούμε. Η αποστολή μας τώρα αρχίζει». «Έχεις δίκιο. Ας προσανατολιστούμε. Κοντεύει απόγευμα και πρέπει να βιαστούμε. Έχουμε τόσα να κάνουμε. Να φάμε κάτι?» «Όχι, άστο για αργότερα. Καλύτερα τότε να τακτοποιήσουμε τα χαρτιά μας. Πρέπει να προσέχουμε πολύ αυτό το θέμα. Να μην δίνουμε αφορμές στις αρχές. Οι Τούρκοι σίγουρα μας παρακολουθούν. Γραμμή λοιπόν για την αστυνομία». «Σωστά μιλάς. Πάμε». Ζήτησαν πληροφορίες από κάποιον εκεί κοντά. Όλοι τους κοίταζαν με περιέργεια και απορία. Ιδιαίτερα τον Αμβρόσιο. Ήταν τόσο παράξενο να κυκλοφορεί ανάμεσά τους ένας χριστιανός κληρικός μετά από τόσα γεγονότα. Σε λίγο έμπαιναν σε ένα διόροφο κτίριο με μαυρισμένους πέτρινους τοίχους. Μια τουρκική σημαία στο μπαλκόνι του και μια κακογραμμένη επιγραφή φανέρωναν την ιδιότητά του. Μπήκαν στο εσωτερικό και ζήτησαν το διοικητή. Τους κοίταξαν ύποπτα, αλλά τους παρουσίασαν αμέσως. Αυτός τους παρατήρησε προσεκτικά για λίγη ώρα, γεμάτος απορία. Ο Αμβρόσιος του έδωσε τα διαβατήρια και ένα φάκελο που προοριζόταν για την αστυνομία. Έσπευσε να τα μελετήσει. Όταν σε λίγο σήκωσε τα μάτια του από τα χαρτιά, το πρόσωπό του ήταν πιο ήρεμο και η συμπεριφορά του γεμάτη προθυμία. Σφράγισε τα χαρτιά τους και τους είπε πως την επόμενη το πρωί θα έπρεπε να παρουσιαστούν στο διοικητήριο. Ακόμα, πρόθυμα τους ρώτησε αν ήθελε να τους βοηθήσει να βρουν ξενοδοχείο για τη νύχτα τους. «Ευχαριστούμε», απάντησε ο Αμβρόσιος. «Θα το φροντίσουμε εμείς. Δεν μας είναι άγνωστος ο τόπος». Χαιρέτησαν τον πρόθυμο αστυνόμο και βγήκαν στον δρόμο.

απόγευμα είχε προχωρήσει. Το σούρουπο όμως προχόταν με ταχύτητα, έκανε εντονότερη τη μελαγχολική διάθεση των δύο συντρόφων. Βγαίνοντας από την αστυνομία, ο Αμβρόσιος έπεσε πάλι σε εκείνο τον υπνοτισμό που τον έκανε να χάνει τον έξω κόσμο. Κοίταζε τα πάντα γύρω του με λαχτάρα. Η ταραγμένη ανάσα και το ανήσυχο βλέμμα πρόδειναν τη συγκίνησή του. Έβλεπε κάθε γωνιά και άκρη χωρίς να μιλάει, χωρίς να αντιδρά. Οδηγούσε το σύνοδό του όπως ο νοικοκύριος τον επισκέπτη του. Προχωρούσε με γρήγορο αλλά κοντό βήμα για να προφταίνει να παρατηρεί πικροχαμογελώντας που και που, ενώ συχνά τα χείλη του αναδεύονταν μονολογώντας κάτι που ο σύντροφός του δεν μπορούσε να καταλάβει. Τον κοίταζε μόνο με συγκατάβαση και τον ακολουθούσε σιωπηλός. Ούτε που τον ρωτούσε σε κάτι. Άφηνε να τον οδηγεί. Καταλάβαινε. Σε λίγο έφτασαν στην πλατεία της Δημαρχίας. Μετά από ένα σεριάνισμα της ματιάς στα γύρω κτίρια, προχώρησαν κατευθείαν σε ένα παλιό κτίριο όπου μια μικρή επιγραφή δήλωνε πως ήταν ξενοδοχείο. Τώρα ο Αμβρόσιος ούτε που πρόσεχε αν ο σύνοδός του τον ακολουθούσε. Τάχυνε το βήμα του και ανέβηκε γρήγορα τα λίγα σκαλοπάτια. Η πόρτα ήταν κλειστή. Για λίγες στιγμές στάθηκε και άφησε τη ματιά του να χαϊδέψει το παλιό κτίριο. Δεν άφησε ούτε μια ακρούλα που να μην παρατηρήσει. Κάποτε σταμάτησε και άπλωσε το χέρι του να χτυπήσει. Μέχρι η πόρτα να ανοίξει έμεινε ασάλευτος. Μόνο το φουσκωμένο στήθος τον ευοκατέβαινε με ταραχή. Επιτέλους ακούστηκε κάποιος να έρχεται από μέσα. Οι στιγμές που πέρασαν του φάνηκαν αιώνες. Οι σκουριασμένοι μεντεσέδες έσκουξαν και η παλιά σκουρόχρωμη πόρτα άνοιξε αργά-αργά. Μπροστά τους πρόβαλε η φιγούρα ενός μεσόκοπου άνδρα με λαμψό πρόσωπο και χοντρό μουστάκι. Οι ρητίδες χαράκωναν παντού το πρόσωπό του, αλλά τα μάτια του είχαν μια ήρεμη μελαγχολική έκφραση. Στάθηκε να τους κοιτάζει επίμονα με απορία. Ιδιαίτερα τον χριστιανό μοναχό που του χαμογελούσε δακρυσμένος. Πέρασαν έτσι κάμποσες στιγμές. Ύστερα, το πρόσωπό του τρεμόπαιξε από ταραχή, σαν να έβλεπε κάποια οπτασία. Τα μάτια του σπίθησαν και ξαφνικά από τα χείλη του ξέφυγε μια κραυγή που έκανε μερικούς περαστικούς να κοιτάξουν προς το μέρος τους με απορία. «Αλλάχ, εσύ Αμβρόσιε! Αλλάχ, τι είναι τούτο!» «Εγώ, Τεϊφίκ», απάντησε μελαγχολικά εκείνος ενώ τα μάτια του βούρκωναν. «Εγώ ο ίδιος και ο Λοζώντανος. Έρχομαι από την Ελλάδα και ήρθα να δω και να μείνω για λίγο κοντά στο φίλο. Μας θες?» Ο Τούρκος δεν κρατήθηκε άλλο. Λες και ξύπνησε από όνειρο. Κινήθηκε προς το μέρος του, άνοιξε διάπλατα την πόρτα και την αγκαλιά του και οι δύο έγιναν ένας. Πόση έκπληξη αλήθεια θα ένιωθε όποιος έβλεπε σφιχταγκαλιασμένους να φιλούνται κλαίγοντας ένας χριστιανός καλόγερος και ένας Τούρκος πολίτης. «Αλλάχ, τι έκπληξη, τι ευτυχία, τι χαρά», ξεφώνιζε αδιάκοπα στα ελληνικά ο Τεϊφίκ και όλο αγκάλιαζε και όλο φιλούσε τον Αμβρόσιο. Αυτός δεν μίλαγε, αλλά πολύ συγκινημένος χαμογελούσε πονεμένα και τον χάιδευε στην πλάτη. Για αρκετή ώρα έμειναν έτσι. Κάποτε όμως ο ξενοδόχος πρόσεξε το συνοδό του Αμβροσίου και συνήλθε. «Μα τι καθόμαστε εδώ? Πέρασε μέσα, ψυχή μου. Περάστε, κύριε. Φίλος σου είναι ο κύριος?» «Ναι, Τεϊφίκ. Φίλος και συνοδοιπόρος. Περάστε, ελάτε. Καθίστε εδώ. Έλα, ψυχή μου, να σε δω και πάλι. Δεν το πιστεύω. Ψέματα μου φαίνεται. Νόμιζα πως δεν θα με ξαναδείς πλέον, ναι?» τον πρόφθασε ο Αμβρόσιος, καθώς έπαιρνε θέση στο φαρδί καναπέ του χολ μαζί με τον συνοδό του. «Αλήθεια, αδελφέ μου, χαθήκαμε», είπε εκείνος σκουπίζοντας τα δάκρυά του. «Στα αλήθεια χαθήκαμε. Πού είναι εκείνα τα χρόνια? Πού είναι οι αδελφοί μας, η προκοπή του τόπου? Πάνε, χάθηκαν όλα και ήσαν τόσο ζωντανά. Οι Έλληνες αδελφοί μας πόση ζωή έδιναν στον τόπο. Έφυγαν και μαράθηκε ο πόντος. Κοίταξε ερημιά. Ερημιά γύρω. Πού είναι η πρόοδος? Πού είναι η ευημερία? Χάθηκαν μαζί με εκείνους. Τώρα έχουν πάρει τη θέση τους ομάδες από την Ανατολή. Αλλά ο τόπος δεν μπορεί να βρει την ακμή του. Ούτε ποτέ θα μπορέσει. Αχ, να τα να ξαναγύριζαν εκείνα τα χρόνια. Εκείνη η ζωή. Ας όψονται αυτοί που μας χώρισαν και μάραναν και μας και τον πόντο. Στα κεφάλια τους η κατάρα. Πάνε εκείνα τα χρόνια, Τεϊφίκ», απάντησε μελαγχολικά ο Αμβρόσιος. «Πάνε. Πέρασαν σαν όνειρο και εμείς όσο θα ζούμε θα το αναζητάμε αυτό το όνειρο. Δύσκολα θα δεις τους παλιούς σου φίλους. Ίσως ποτέ. Όσοι έζησαν σκόρπισαν σε διάφορους τόπους της Ελλάδας.
ξεριζωμένα δέντρα που μεταφυτεύτηκαν. Άδικα νοσταλγής. Ο Πόντος δεν πρόκειται να ξαναζήσει όπως τότε. Ούτε χριστιανούς, ούτε άλλο κληρικό θα δεις εύκολα στο μαχαλά σου. Μην κλαις, αδελφέ μου, μην κλαις. Το κακό έγινε. Ο Θεός ξέρει το γιατί. Εκείνη η ζωή δεν γυρίζει πίσω. Ο ξενοδόχος αναστέναξε και σκούπισε τα δάκρυά του. Αλήθεια, έτσι είναι. Αλλά εσύ πώς βρέθηκες εδώ? Μας πεθύμησες? Για προσκύνημα? Θα άμαθεσέ. Πάει και η Παναγιά σας. Ερείπια το λαμπρό μοναστήρι. Θλίβεται η ψυχή σου σαν τον βλέπεις. Πώς ήταν και πώς είναι τώρα. Εμείς οι παλιοί αγανακτήσαμε. Ποιος μας άκουγε όμως? Σαν τα θεριά χύμιξαν για θησαυρούς. Πιο πολύ εκείνοι οι φανατισμένοι τσέτιδες. Τους ακολούθαγαν κι άλλοι ξενομερίτες. Χαμός και θρύψαλα, σου λέω. Ερείπια. Θλιβερά σκέλεθρα οι ομορφιές και οι δόξες. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε τεϊφή, καλά έγινε. Τώρα δεν γίνεται να ξαναζήσουν εκείνοι οι καιροί. Δεν γίνεται. Εγώ ήρθα για το μοναστήρι. Τι, θα ξαναγίνει? Έσπευσε να ξαναρωτήσει εκείνος με λαχτάρα. Ή μόνο για να προσκυνήσεις? Σχεδόν κάτι τέτοιο. Τις λεπτομέρειες θα στις πω το βράδυ, γιατί τώρα βλέπω πως έχεις δουλειά. Δώσε μας 2 δωμάτια να μείνουμε απόψε. Ίσως και αύριο αν χρειαστεί. Νομίζω πως δεν θα έχεις αντίρρηση. Φαγητό κάπου θα βρούμε έξω. Τι λες, ψυχή μου? Πετάχτηκε ο Τεϊφίκ. Είναι δυνατό να σας αφήσω να φύγετε? Εδώ. Και ύπνο και φαγητό. Θα τα φροντίσω εγώ. Σε είδα και ξανάζεις η ψυχή μου και εσύ μελετάς για αλλού. Τίποτα. Εδώ θα μείνετε μέχρι την επιστροφή σας. Εδώ στον αδελφό σου. Είναι δυνατό να πας αλλού? Σεριανίστε έξω. Αλλά μην κλάψεις για το μαρασμό που θα δεις. Σαν βραδιάστη γυρίστε να πούμε τα σεκλέτια μας. Θα περιμένω. Σε ευχαριστούμε, καλέ μου Τεϊφίκ. Έτσι θα κάνουμε. Το βράδυ θα τα μάθεις όλα. Τώρα φρόντισε τους πελάτες σου. Ο Αμβρόσιος και ο συνοδός του σηκώθηκαν να φύγουν, ενώ εκείνος τους χαιρετούσε χαϊδεύοντας τους ώμους του μοναχού και ξεπροβαδίζοντας τους καταχαρούμενος μέχρι την πόρτα, ενώ τρεις Τούρκοι χωρικοί που πριν λίγο είχαν μπει, περίμεναν να τους φροντίσει.

δύο ταξιδιώτες βγήκαν έξω και συζητώντας μελαγχολικά ασεριάνησαν σχεδόν όλη την πόλη. Ο Αμβρόσιος ενημέρωσε τον συνοδό του για τον Τεϊφίκ. Ήταν, του εξήγησε ένας αγαθός Τούρκος, αληθινός άνθρωπος, που όπως και πολλοί άλλοι εκείνα τα χρόνια ζούσαν αγαπημένα με τους Έλληνες και δεν ήθελαν το χωρισμό. Είχε συνδεθεί με στενή φιλία μαζί του και στο ξενοδοχείο του έμενε πάντα, τις λίγες φορές που ερχόταν στην τραπεζούντα για δουλειές του μοναστηριού. Μεταξύ τους υπήρχε αληθινή φιλία. Συνέχισαν τον περίπατό τους με αργό βήμα. Πόσο δίκιο είχε το Ιφίκ. Εδώ που άλλοτε ανθούσε ο πολιτισμός και έσφιζε η ζωή, τώρα βασίλευε η φτώχεια και η κακομοιριά. Βρώμικες γειτονιές, μικρομάγαζα, φτωχόσπιτα και μια μαραμένη αγορά που σου φέρνε πλήξη και απελπισία. Τα μεγάλα αρχοντικά που κάποτε ζούσαν οι Έλληνες είχαν κατοικηθεί, ενώ άλλα έμεναν αφρόντιστα και μισοερυπωμένα. Θλιβερά φαντάσματα ενός λαμπρού παρελθόντος. Από τις τεράστιες ορθάνυχτες πόρτες τους και τις γεμάτες με λογιών-λογιών αντικείμενα αυλές τους, μπαινόβγαιναν ασταμάτητα βρώμικα τουρκόπουλα, παίζοντας στους γύρω δρόμους. Πόσο δίκιο είχε το Ιφίκ όταν έλεγε στον Αμβρόσιο να μην κλάψει για αυτό που θα έβλεπε. Σκούπιζε διάκοπα τα βουρκωμένα μάτια του και τα χείλη ψιθύριζαν συνέχεια τρεις παραπονεμένες λέξεις. Γιατί, Θεέ μου. Ο συνοδός του συμφωνούσε μαζί του. Άλλαζαν κάποιες κουβέντες και προχωρούσαν σε νέα απελπισία. Σχεδόν δεν άφησαν σημαντική γωνιά που να μην την επισκέφτηκαν. Άλλοτε πάλι στέκονταν σε κεντρικά σημεία για να αχναντέψουν ξέμακρα, μέρη που πάνω τους τα αρχοντικά απομεινάρια μαρτυρούσαν την παλιά τους δόξα. Πέρασαν από την παλαιότερη, αλλά ερυπωμένη εκκλησία της Αγίας Άννας. Ήταν μια από τις ελάχιστες που δεν είχαν γίνει τζαμιά. Η κτητορική επιγραφή στη νότια πόρτα, με χρονολογία 884, με τον πολεμιστή αριστερά και τη φτερωτή νίκη δεξιά, αντιστεκόταν με πείσμα στα χτυπήματα των απίστων και του χρόνου που την έδερναν αλίπητα. Διέσχισαν το παλιό εμπορικό κέντρο της πόλης έξω από τα ανατολικά τείχη και στάθηκαν ώρα πολύ μπροστά από τη μεγάλη σειρά των παλιών ελληνικών αρχοντικών που σκελετωμένα άφηναν να χάσκουν οι τεράστιες τρύπες των παραθυριών τους σε ένα μακάβριο χαμόγελο πόνου από τα δίχως έλεος δραπίσματα του χρόνου. Ξέμακρα, κατά τα δυτικά τείχη, διαγραφόταν καθαρά η καλοκαμωμένη φιγούρα της μονής της Αγίας Σοφίας που είχε χτίσει ο Μανουήλ I ο Κομνηνός, ενώ δίπλα της υψωνόταν ζωντανός, λες, ο τετραόροφος πύργος που είχε υψώσει ο Αλέξιος IV ο Κομνηνός και χρησιμεύε εκείνο τον καιρό για παρατηρητήριο ή αστεροσκοπείο. Ο Αμβρόσιος θυμήθηκε το λαμπρό πανηγύρι που γινόταν στο μοναστήρι αυτό κάθε 6 Αυγούστου, όταν στο γιορτασμό του συγκεντρώνονταν χιλιάδες προσκυνητές, ντόπιοι, αλλά και Ρώσοι, Γεωργιανοί, Κόλχοι, Αρμένοι, Άραβες, Κυρκάσοι, ακόμα και Εβραίοι. Τώρα στο θάμπομα του δειλινού και της απόστασης τα κοίταζε δακρυσμένος και από τα μισόκλειστα βλέφαρά του νόμιζε πως στούγνευαν παραπονεμένα για το χωρισμό. Τράβηξαν και κατά την απάνω πόλη που είχε υψωμένα πάνω της την αρχαιοελληνική και βυζαντινή ακρόπολη και ολόγυρα τα τείχη που προστάτευαν τους δοξασμένους εκείνους χρόνους τη φημισμένη πρωτεύουσα των Κομνηνών με τα περίφημα βυζαντινά παλάτια. Όλα αυτά τώρα ρήμαζαν σκελετωμένα. Τέλος η ματιά του έπεσε πέρα μακριά στα δυτικά, όπου ανάμεσα από τις δασωμένες λοφοπλαγιές πρόβαλαν μισοκρυμμένα σπίτια που κρυφοκοίταζαν. Ήταν τα Πλάτανα, το ελληνικό αρχοντοχώριο που εκείνο τον καιρό ζούσαν ευτυχισμένοι 2.000 Έλληνες. Κοίταζε, μονολογούσε και εξηγούσε αυτά που είχε μάθει από παιδί ή που είχε γνωρίσει ο ίδιος, χωρίς να μπορεί να πάρει τα μάτια από τις τόσες άλλες δοξασμένες ελληνικές γωνιές της Βασίλισσας του Πόντου, που η θέα τους έκανε να ανεβοκατεβαίνει με ταραχή το στήθος του, γεμάτο από θλιμμένους καημούς και αναμνήσεις. Κάποτε δεν άντεξε άλλο. Ένας χοντρός κόμπος τον έπνιξε. Σχεδόν τρέμοντας, γύρισε δακρυσμένος στον σύντροφό του. «Πάμε. Ας γυρίσουμε, κύριε Αλέξανδρε. Πάμε. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω την καταστροφή και το χαμένο παρελθόν. Η σύγκριση δεν υποφέρεται. Πάμε στο ξενοδοχείο. Τουλάχιστον εκεί δεν θα βλέπω αυτό το χαμό του ελληνισμού». «Δίκιο έχεις. Συμφωνώ. Ας γυρίσουμε».

0: φιλοξενία του ΤΕΙΦΙΚ ήταν πολύ θερμή. Καλό φαγητό, ζεστή υποδοχή. Καθισμένη σε μια γωνιά της φτωχικής σάλας του ξενοδοχείου γύρω από ένα τραπέζι, που η καλοσύνη του ξενοδόχου είχε φορτώσει με ό,τι καλύτερο νόμιζε πως θα ευχαριστούσε τους ξένους του, δείπνησαν σχεδόν σε σιωπή. Ο Αμβρόσιος έφαγε ελάχιστα. Λίγα χόρτα του αρκούσαν. Μάταια τον παρακινούσε ο ΤΕΙΦΙΚ. Οι συγκινήσεις της ημέρας τον είχαν συγκλονίσει. Και αν δεν σκεπτόταν τους κόπους και τη φιλοξενία του ξενοδόχου, δεν θα έβαζε τίποτα στο στόμα του. Εκείνος τον κοίταζε στα μάτια παρακλητικά. Στο φαγητό δεν μίλησαν για κάτι σοβαρό. Όταν όμως τελείωσε, λύθηκε η γλώσσα. Ο ΤΕΙΦΙΚ άλλωστε δεν μπορούσε να κρατηθεί άλλο. «Λοιπόν», ρώτησε σε κάποια στιγμή, «λοιπόν δεν μου είπες το λόγο της επίσκεψής σου. Σίγουρα όμως πρόκειται για το μοναστήρι. Μου το είπες και το απόγευμα», έσπευε να συμπληρώσει, για να ξαναθυμίσει την απογευματινή υπόσχεση. «Ναι, αδελφέ, για το μοναστήρι», απάντησε ο Αμβρόσιος. «Θα το ξαναχτίσετε», ρώτησε εκείνος γεμάτος θαυμασμό και απορία. «Όχι, ΤΕΙΦΙΚ, όχι αυτό. Γι' αυτό μόνο ο Θεός γνωρίζει. Εγώ ήρθα για την εικόνα της Παναγιάς». «Μα δεν την πήρατε μαζί τότε που φύγατε?» «Έτσι είπαν». «Όχι, δεν την πήραμε, γιατί δεν ήταν εύκολο να την περάσεις μέσα από μανιασμένα στήφη». «Και τώρα, ποιος την έχει τώρα?» «Κανένας. Είναι κάπου κρυμμένη και ήρθα να τη βρω και να την πάρω». Στο πρόσωπο του αγαθού ανθρώπου φούντωσε η αγωνία. «Μα και τώρα υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος. Πολλοί θα απορρίσουν για τον ερχομό σου και θα σε παρακολουθούν. Έπειτα οι αρχές ίσως δεν το επιτρέψουν. Δύσκολο το βλέπω. Πολύ δύσκολο. Πρέπει να προσέξετε πολύ». «Αυτά τα ξέρω, ΤΕΙΦΙΚ. Τα ξέρω και γι' αυτό ήρθαμε προετοιμασμένοι. Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους πρωθυπουργούς μας. Ο κύριος Βασιλείου εδώ είναι από την πρεσβεία μας και οι δικές σας αρχές έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση. Θα μας βοηθήσουν». «Τότε το πράγμα αλλάζει», απάντησε εκείνος και το πρόσωπό του χαλάρωσε. «Η Παναγιά σας κάνει και πάλι το θαύμα της. Καλή επιτυχία να έχετε. Το εύχομαι από την ψυχή μου», συνέχισε συγκινημένος. «Το πιστεύουμε, αδελφέ», είπε ο Αμβρόσιος και του χάιδεψε τον μπράτσο. «Το πιστεύουμε και σε ευχαριστούμε. Το πρωί ξεκινάμε κιόλας». «Θα φύγετε τόσο γρήγορα?» ρώτησε με παράπονο. «Χάρηκα τόσο που σας είδα και τώρα φεύγετε?» «Γιατί να μην είμαστε όπως τότε?» «Αλήθεια, αδελφέ, γιατί να μην είμαστε? Πόσο όμορφα περνούσαν οι λαοί μας. Ζούσαμε τόσο αγαπημένοι. Τίποτα δεν μας χώριζε. Μόνο ο φανατισμός και η κακία μερικών που έσπηραν το μίσος ανάμεσά μας φταίει», είπε ο ΤΕΙΦΙΚ δακρυσμένος. «Μα σε εμάς τους απλούς ανθρώπους ο σπόρος αυτός δεν βλάστησε. Μείναμε οι ίδιοι. Σας αναζητάμε και αναρωτιόμαστε αν θα ξανασμίξουμε». «Και για μας το ίδιο, αδελφέ. Να ξέρεις καλά πως όλοι νοσταλγούμε τούτα τα χώματα που μας γέννησαν και τους ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί. Ο τόπος μας χωρούσε όλους και ευτυχούσαμε. Τώρα χωρίσαμε, μα οι καρδιές μας μένουν πάντα δεμένες». «Έτσι είναι. Μένουν», έσπευσε να συμπληρώσει εκείνος με πάθος. Η κουβέντα τους κράτησε μέχρι αργά. Μίλησαν για το τότε, για τις χαρές και τις λύπες, για τις φιλίες τους και τόσα άλλα. Και όταν κάποτε βρέθηκαν στα στροσίδια τους, ο καθένας ξανάζησε με στεναγμούς τις παλιές όμορφες αναμνήσεις που δεν άφηναν τον ύπνο να κοιμήσει τα κορμιά και το πνεύμα. Σιγόκλαψαν και μάταια προσπάθησαν να ξεγελαστούν, νομίζοντας πως όλα ήσαν όπως τότε, που ο Αμβρόσιος κατέβαινε από το μοναστήρι και διανυκτέρευε στο ξενοδοχείο του ΤΕΙΦΙΚ. Κάποτε τους πήρε ο ύπνος για να χαρούν εκείνη τη συνέχεια της ψευδαίσθησής τους. Νωρίς όμως το πρωί βρέθηκαν στην πραγματικότητα. Ο Αμβρόσιος ετοιμάστηκε βιαστικά, ενώ μια πικρή γεύση πλημμύριζε το στόμα και την ψυχή του. Σε λίγο, χωρίς καθυστέρηση, οι δύο σύντροφοι κινήθηκαν για το διοικητήριο της αστυνομίας.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας και το ιστορικό αφήγημα «Παναγία σου Μελά, Βασίλισσα του Πόντου και

Μεγάλη απορία δοκίμασε ο λογχοφόρος φρουρός του δικητηρίου, όταν εκείνο το πρωί είδε να πλησιάζει στην είσοδο ένας χριστιανός δρασοφόρος με τη συνοδεία ενός λαϊκού. Η απορία του όμως έγινε κατάπληξη όταν πήρε στα χέρια του το φάκελο που του έδωσε ο Αμβρόσιος για το διοικητή του και πήρε από αυτόν τη διαταγή να οδηγήσει αμέσως τους ξένους στο γραφείο του. Ο Αμβρόσιος προχώρησε με θάρρος. Τον ακολούθησε ο βασιλείου. Ο Τούρκος διοικητής τους δέχτηκε ευγενικά, τους έβαλε να καθίσουν και τους προσέφερε καφέ. Ο Αμβρόσιος μίλησε για το σκοπό του ταξιδιού και του έδωσε ένα δεύτερο σφραγισμένο φάκελο από τον Τούρκο πρεσβευτή στην Αθήνα. Αυτός τον άνοιξε και διάβασε με προσοχή. Όταν τελείωσε, σηκώθηκε και έκανε μια βαθιά υπόκλιση. «Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε εξυπηρέτηση», τους είπε. «Έχω λάβει ανάλογο έγγραφο και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Να μείνετε ήσυχοι. Για ό,τι χρειαστείτε θα έχετε τη βοήθειά μας. Θα σας στείλω στο διευθυντή της αστυνομίας που θα σας βοηθήσει πολύ». Φώναξε τον υπασπιστή του και του έδωσε τις σχετικές εντολές. Ύστερα τους χαιρέτησε πάλι ευγενικά, τους καθησύχασε και τους συνόδεψε μέχρι την πόρτα. Ο υπασπιστής πολύ πρόθυμα τους οδήγησε στο διευθυντή της αστυνομίας που ήταν στο ίδιο οίκημα. Αυτός ειδοποιημένος τους δέχτηκε με την ίδια ευγένεια. Τους ενημέρωσε πώς να κινηθούν και τους εφοδίασε με ένα έγγραφο για ελεύθερη διακίνηση και έρευνα στους τόπους που ήθελαν και ιδιαίτερα στους χώρους του παλιού μοναστηριού. Για καλύτερη μάλιστα ασφάλεια, τους παραχώρησε και ένα Τούρκο αστυνόμο με πολιτικά, που θα τους συνόδευε και θα τους προστάτευε μέχρι το τέλος του ταξιδιού τους από κάθε ενόχληση. Έτσι, τελείωσαν όλες οι διατυπώσεις και ήσαν έτοιμοι για την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Ο Αμβρόσιος δεν ήθελε άλλη καθυστέρηση και αφού συζήτησαν με τον συνοδό αστυνομικό, αποφάσισαν να κινήσουν το επόμενο πρωί. Εκείνο το βράδυ ο Αμβρόσιος δεν έκλεισε μάτι. Αφού όλο το απόγευμα το πέρασαν σεριανίζοντας τις γειτονιές της Δαφνούντας, το βράδυ γύρισαν στο ξενοδοχείο και συζήτησαν και πάλι για πολλή ώρα με τον Ντέιφικ. Αργά το βράδυ, κουρασμένος από τις συγκινήσεις και την αγωνία, αποσύρθηκε στο δωμάτιό του για να κοιμηθεί. Η άλλη μέρα θα ήταν πιο κουραστική και σίγουρα με πιο πολλές συγκινήσεις. Έπρεπε να φύγουν πολύ πρωί. Έβγαλε το μικρό εικόνισμα, αντίγραφο της Παναγίας Ουμελά που έφερνε πάντα μαζί του και γονάτισε να προσευχηθεί. Τα δάκρυα κυλούσαν ασταμάτητα και όλη η προσευχή του ήταν λίγες λέξεις που τις επαναλάμβανα διάκοπα. «Κυρά του Πόντου και της Οικουμένης, αξίωσε με αύριο να πάρω στα χέρια μου την Αγία εικόνα σου.

Όταν κάποτε έπεσε να κοιμηθεί, μάταια προσπάθησε να τον πάρει ο ύπνος. Δεν τον μπόρεσε. Γεμάτος αγωνία συλλογιζόταν τις δυσκολίες και τις συγκινήσεις που τον περίμεναν. Το χάραμα τον βρήκε βυθισμένο στις σκέψεις του. Βιάστηκε να ετοιμαστεί, αν και ήξερε πως ήταν πολύ νωρίς ακόμα. Κατέβηκε στο μικρό σαλόνι του ξενοδοχείου για να περάσει η ώρα μιλώντας με τον Ντεϊφίκ, που χαμογέλασε με κατανόηση καθώς τον είδε τόσο νωρίς και τόσο ανυπόμονο. Έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι, αδελφέ? Έτοιμος, Ντεϊφίκ. Ο Αλάχ και η Παναγιά μαζί σας. Ευχαριστώ, Ντεϊφίκ. Στο γυρισμό θα τα πούμε πάλι. Με το καλό, αδελφέ. Όσο ζω θα σε περιμένω. Μίλησαν ακόμα για το ταξίδι, για τους σκόπους, για το γυρισμό αλλά και το χωρισμό. Ο αγαθός Τούρκος ήταν συγκινημένος και αρνήθηκε να πάρει χρήματα για τη διαμονή τους παρά την επιμονή του Αμβροσίου. Πάνω στην κουβέντα τους φάνηκε και ο κύριος Βασιλείου. Σε λίγο έφτασε και ο Τούρκος αστυνόμος με πολιτική περιβολή. Ο Ντεϊφίκ τους προσέφερε καφέ και όπως ήσαν όλοι καθισμένοι γύρω από το τραπέζι, ο καλόκαρδος ξενοδόχος δεν κρατήθηκε και είπε: «Πόσο καλά είμαστε όλοι έτσι αγαπημένοι, σαν τότε τον παλιό καιρό». Χαμογέλασαν όλοι θλιμμένα και βάλθηκαν να συμπληρώσουν το δρομολόγιο του ταξιδιού που είχαν χαράξει από την προηγούμενη. Θα πήγαιναν με αυτοκίνητο για το Zevizluk και από εκεί θα προχωρούσαν για το μοναστήρι με συνοδεία και ζώα. Θα έκαναν ακριβώς την ίδια πορεία που είχαν κάνει ο Βαρνάβος με το Σοφρόνιο, με τη διαφορά ότι εκείνοι είχαν διατρέξει όλη τη διαδρομή με τα πόδια, με στερήσεις και κακουχίες, χωρίς μάλιστα να γνωρίζουν που ήταν το τέρμα. Αφού τακτοποίησαν κάθε λεπτομέρεια, αποχαιρέτησαν τον Ντεϊφίκ και σε λίγο έτρεχαν με το αυτοκίνητο, αφήνοντας πίσω τη Δαφνούντα και την περιοχή της Τραπεζούντας. Δεν είχαν όμως προχωρήσει πολύ και να, μπροστά τους, πρόβαλε αστυνομικό αυτοκίνητο που τους έκαμε σήμα να σταματήσουν. Είχαν δει το χριστιανό μοναχό με τους δύο άντρες μαζί του και ζήτησαν να μάθουν το σκοπό του ταξιδιού τους. Ο Τούρκος όμως αστυνόμος που τους συνόδευε έδωσε τις ανάλογες εξηγήσεις και ο δρόμος ελευθερώθηκε. Τον Αμβρόσιο άρχισε να τον τρώει η αδημονία. Όσο λιγόστευε ο δρόμος, τόσο η αγωνία του μεγάλωνε. Μίλαγε ελάχιστα και ο νους του ταξίδευε πιο γρήγορα, ανυπομονώντας, γιατί το αυτοκίνητο πήγαινε πολύ αργά, αφού ο δρόμος ήταν ανηφορικός και δύσκολος. Την αγωνία του όμως ήρθε να την αυξήσει νέο εμπόδιο. Τεράστια καραβάνια φάνηκαν μπροστά τους που προχωρούσαν αργά. Ήταν Κούρδοι που μετανάστευαν από το Αραράτ προς τους κάμπους της Μικράς Ασίας με τις οικογένειες και τα ζώα τους. Ο δρόμος ήταν γεμάτος ζώα και ανθρώπους που αργοπερπατούσαν και μέριαζαν μόνο ύστερα από τα επίμονα σφυρίγματα του αυτοκινήτου. Ο οδηγός σφύριζε σιγά για να μην τρομάξουν τα ζώα και κατρακυλήσουν στο κρεμό που έχασκε στο πλάι. Πέρα στο βάθος γυάλιζε το ασημένιο σιρίτι του ποταμού. Το αυτοκίνητο αγκομαχούσε, η σκόνη τους έπνιγε. Φώναζαν για να ερεθίσουν τα ζώα. Έκοβαν ταχύτητα, ξεκίναγαν πάλι με κάποια ελπίδα τελειωμού. Αλλά πάλι ξανάρχιζε η ίδια κατάσταση, αφού μια άλλη ομάδα βρισκόταν πιο μπροστά, για να ξαναγίνει και πάλι το ίδιο μετά. Τόσο αργά προχωρούσαν και με τόση δυσκολία, ώστε το ταξίδι που ήταν για μία ώρα έγινε σε πέντε. Και η αγωνία του Αμβροσίου είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Επιτέλους, κάποτε έφτασαν στο Zevizluk, κατασκονιασμένοι και πολύ κουρασμένοι. Προχώρησαν στο ξενοδοχείο να ξεκουραστούν και να οργανώσουν τη νέα αναχώρησή τους. Με κατάπληξη όμως είδαν αργά το απόγευμα να τους επισκέπτονται οι αρχές της πόλης. Είχαν ειδοποιηθεί από τον διοικητή της Τραπεζούντας για το ταξίδι της συντροφιάς και ήρθαν για να προσφέρουν με προθυμία τη βοήθειά τους. Η βοήθεια ήταν πολύτιμη. Τους δόθηκαν πέντε άντρες του στρατού και άλλοι τόσοι της αστυνομίας. Θα τους συνόδευαν όπως τους είπαν για ασφάλεια μέχρι το μοναστήρι, αλλά και την επιστροφή και θα βοηθούσαν στη μεταφορά των κοιμηλίων εφόσον τα έβρισκαν. Ακόμα τους έδωσαν και 13 άλογα, όσοι και οι άντρες της αποστολής, και άλλα απαραίτητα εφόδια. Πολύ χάρηκε για όλα αυτά ο Αμβρόσιος. Έβλεπε τα εμπόδια να περιορίζονται, να δέχεται ανέλπιστη βοήθεια και η αποστολή να πορεύεται με επιτυχία. Όλα αυτά του έδιναν τη βεβαιότητα ότι εκείνη στεκόταν πάντα κοντά του. Σίγουρα είχε αποφασίσει την επιστροφή της.

ξημέρωμα βρήκε τον Αμβρόσιο να προσεύχεται γονατιστός μπροστά στο αγαπημένο του εικόνισμα. Και η πρώτη ακτίνα του ήλιου, που πρόβαλε περήφανα πίσω από την πλαβιά κορυφή του γειτονικού βουνού, τον χτύπησε κατευθείαν στο πρόσωπο. Το φωτεινό χάδι τον έβγαλε από τη θρησκευτική του έκσταση και το θεώρησε σαν δικό της σημάδι. Σε λίγη ώρα ολόκληρη η συνοδεία ήταν συγκεντρωμένη έξω από την πόρτα του ξενοδοχείου. Αφού συζήτησαν για τις λεπτομέρειες της πορείας, ξεκίνησαν. Πήραν τον ίδιο παλιό δρόμο πλάι στο ποτάμι που είχαν ακολουθήσει οι ένθεοι εκείνοι μοναχοί όταν αναζητούσαν την Αγία εικόνα της. Τώρα, περίπου 1600 χρόνια μετά, ένας άλλος μοναχός πορευόταν τον ίδιο

ρημαγμένη τύχη, από καΐδια, χαλάσματα, μια απέραντη φρίκη. Στις χορταριασμένες και γεμάτες άγριους θάμνους αυλές δεν έτρεχαν χαρούμενα παιδιά. Και στις έρημες και γεμάτες χαλάσματα πλατείες δεν κυκλοφορούσαν γελαστοί άνθρωποι. Στα παρατημένα χωράφια και λιβάδια δεν άκουγες κλιμιντρίσματα και φωνές ζώων. Παντού μια απέσια νεκρική σιωπή που τη διέκοπτε πότε-πότε το κελάιδημα κάποιου πουλιού, θλιβερό μυρολόι λες, στο ρημαγμένο νεκρότοπο που κάθε στιγμή αγρίευε και περισσότερο από την ίδια τη φύση που προσπαθούσε να κρύψει με αγωνία κάτω από την πράσινη ποδιά της τις ανθρώπινες ασχήμιες. Ορεινά λιβάδια, δάση πυκνά, καταράκτες και μια γκρίζα ομίχλη που πύκνωνε αδιάκοπα ήταν το σκηνικό, ενώ η βουή του ποταμιού στο βάθος της Χαράδρας έδινε μια μελαγχολική μουσική υπόκρουση. Ο Αμβρόσιος, συνεπαρμένος από τη συγκίνηση, τη νοσταλγία και την πίκρα, κοίταζε παντού, προσπαθώντας να μην χάσει ούτε μια γωνιά από τα γνωστά του αυτά μέρη που τόσες φορές τα είχε περάσει. Τον είχαν φιλοξενήσει, τα είχε γνωρίσει, τα είχε ζήσει. Πού και πού μονολογούσε, αφήνοντας πνιχτούς ψιθύρους που έκαναν τους συνοδούς του να γυρίσουν περίεργοι προς το μέρος του. Να, εδώ ήταν η Βαρίζενα. Τώρα τίποτα. Κοίτα, η Λιβερά. Τι μεγάλο χωριό. Ήταν έδρα Μητροπολίτη τότε. Τώρα απόμεινε ένα σωρό μαυρισμένα ερείπια. Από το όμορφο αγουρζενό εδώ δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Να και η κατάφυτη σκαλίτσα με τα ρηχτά της σπίτια που πνίγονταν στην πρασινάδα. Την ίδια πρασινάδα που τώρα έκρυβε στην πλατιά εκπονεμένες αναμνήσεις. Και εδώ το χαρτοκόπ με τα κρυστάλλινα νερά του που τώρα κατρακυλούν όχι για να δροσίσουν τους καρποφόρους κήπους, αλλά γουργορίζοντας χάνονται στις έρημες πλαγιές και τα χαλάσματα, τραγουδώντας αδιάκοπα πονεμένο νοσταλγικό τραγούδι που μιλάει για εκείνες τις ευτυχισμένες εποχές που χάθηκαν πια και έμειναν μόνο στις θύμησες. Έβλεπε και ξαναζούσε τις αλωτινές μέρες, τότε που ανεβοκατεβαίνοντας από το μοναστήρι στην Τραπεζούντα, περνούσε από τα μέρη αυτά και γνώριζε τόπους και ανθρώπους. Μάτια έψαχνε να διακρίνει τα χαλάσματα των εκκλησιών, των φιλικών του σπιτιών, γνωστών δρόμων και συνοικιών που τόσο καλά θυμόταν. Σχεδόν τίποτα. Όλα είχαν γίνει ένα σωρό ερείπια, χωμένα στους αγριόθαμνους, τα δέντρα και τους πεσμένους βράχους. Ένας χαλασμός. Τίποτε άλλο. Ο επιδρομέας και η ερημιά σώριασαν βουνό τα χαλάσματα, πασχίζοντας με μανία να εξαφανίσουν μια ιστορία αιώνων. Στο τέλος ο Αμβρόσιος δεν άντεξε. Ένας λυγμός τον έπνιξε και ένα χοντρό δάκρυ κατηφόρησε και τρύπωσε στην πυκνή γενιάδα του. «Καημένε πόντε», ψιθύρισε. «Γιατί αυτός ο χαλασμός σου? Τι να κρύβει πίσω της η απέραντη σοφία του Κυρίου που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε? Άραγε ως εδώ ήταν η ζωή του ελληνισμού σου?» Ο κύριος Βασιλείου που πουρευόταν δίπλα του άκουσε το μονολογό του. Τον κοίταξε με συμπόνια, κούνησε μελαγχολικά το κεφάλι του και απάντησε. «Αλήθεια, ποιος ξέρει το γιατί? Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι κρύβει πίσω του το μάτι του Θεού». Σώπασαν. Η συνοδεία προχωρούσε αργά, κουρασμένα, σιωπηλά, κάτω από τους ήχους της παράξενης ορχήστρας που έφτιαχναν τα μικρά και μεγάλα κουδούνια των ζώων και το κοντραμπάσο των ποδιών τους, καθώς χτυπούσαν με δύναμη το χορταριασμένο μονοπάτι. Ο Αμβρόσιος άφηνε αδιάκοπα τη ματιά του να πλανιέται τριγύρω. Οι γνώριμες γωνιές διαδέχονταν η μία την άλλη, ενώ η φιδίσια ασημογραμμή του ποταμιού μαρτύραγε το πλησίασμα. Κόντευε μεσημέρι. Ένα γλυκόφθινο πορεινό μεσημέρι γεμάτο φως και δροσιά. Ναι, έφταναν. Να, όλα τα σημάδια το μαρτυρούσαν. Όλα προειδοποιούσαν για το τέλος της πορείας και τη μεγάλη συνάντηση. Ο Αμβρόσιος ένιωσε τους παλμούς της καρδιάς του να γίνονται πιο ζωηροί. Αναγνώριζε τούτα τα αιωνόβια δέντρα που τέντωναν αδιάκοπα τις κορφές του στον ουρανό. Να το κατάφυτο ύψωμα που έκρυβε την κορφή του βουνού. Να και η τελευταία στροφή που στο πέρασμά της θα πρόβαλε το μεγαλείο του μοναστηριού. «Θεέ μου, τι θα δω?» αναρωτήθηκε ταραγμένος. Η αγωνία κορυφωνόταν, τον έπνιγε, του έκοβε την ανάσα. Δεν κράτησε όμως πολύ. Με το πέρασμα της στροφής, άθελα το κεφάλι του υψώθηκε και η ματιά του στήθηκε στη γνωστή κατεύθυνση. «Ω κυρία του ουρανού», φώναξε σταματώντας. «Να η ένδοξη κατοικία σου, την ξαναβλέπω». Το μοναστήρι είχε προβάλει εκεί μπροστά. Κρεμόταν πάνω από τα κεφάλια τους, κολλημένος στους βράχους που το είχαν κάνει σώμα τους, ενώ ο όγκος του τετραόροφου ξενώνα

που κρατιόταν αγκαλιασμένος από το βράχο σαν χελιδονοφωλιά, ξεγελούσε και σου έδινε την εντύπωση πως το μοναστήρι ήταν ζωντανό. Η συνοδεία που είχε σταματήσει βλέποντας τον Αμβρόσιο να στέκεται ξεκίνησε πάλι. Τα μάτια όλων ήταν στραμμένα εκεί επάνω. Η εικόνα ήταν ίδια με την παλιά. Όσο όμως πλησίαζαν, τόσο ένιωθαν το δέος του σκυλεμένου κουφαριού, που όμως η θωριά του μαρτύραγε και τώρα ακόμα την αλωτινή του δόξα. Πλησιάζοντας όμως περισσότερο, η όψη άλλαξε. Έχανε την ψεύτικη ζωντάνια της και γινόταν ολότελα νεκρική. Διέκριναν εδώ και εκεί ανοίγματα, τους τοίχους μισογκρεμισμένους, τα παράθυρα να χάσκουν απέσια και την όψη καπνισμένη. Όσο κοντοζύγωναν, το θέαμα γινόταν πιο τραγικό. Ο τρούλος είχε γίνει μια βαθιά τρύπα, ενώ η σκέπη ένα σωρό από ανακατεμένες πλάκες και κεραμίδια. 64 σκαλιά έμεναν για να πατήσουν τον Άγιο Χώρο. 64 μισοφαγωμένα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στην είσοδο. Τα πέρασαν κοντανασένοντας από κόπο και αγωνία. Και να, επιτέλους μπήκαν στην αυλή. Η εικόνα που αντίκρισαν όμως ήταν φρικτή. Το άλλοτε αργυροσκέπαστο στο μοναστήρι, με τα υπέροχα εξωτερικά κτίσματα και τα χιλιόχρωμα στολίδια, στεκόταν μπροστά τους βουβό και ρημαγμένο, άψυχο κουφάρι, με σάπια μέλι και άδειες κόγχες. Η φωτιά είχε καταβροχθήσει κάθε σάρκα και τα κενά από το πορτοπαράθυρα στην πρόσωψη, στη στέγη και τους γύρω τείχους κάγχαζαν φρικαλέα, τονίζοντας με σκληρό σαρκασμό το αποτέλεσμα της ανθρώπινης βαρβαρότητας και φανατισμού. Ήταν λες ένας τεράστιος σκελετός καρφωμένος στο βουνό. Τριγύρω στην αυλή οι μάντρες είχαν πέσει και τα αγριόχορτα, οι θάμνοι και οι σκόρπιες πέτρες σχημάτιζαν θλιβερούς ορούς καταστροφής. Ό,τι άφησε η ανθρώπινη μανία, το συμπλήρωναν τα στοιχεία της φύσης, αφού ανελέητα το αποτελείωναν οι καταιγίδες, οι κεραυνοί, οι άνεμοι και η αδυσόπιτη φθορά. Ο Αμβρόσιος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα πονεμένο παράπονο. «Ο Δέσποινα και Βασίλισσά μου, πώς άφησες να σε ρημάξουν έτσι? Πόσο μεγάλα λοιπόν είναι τα κρίματά μας που εγκατέλειψες ακόμα και τον τόπο που σε λατρέψαμε?» Στεκόταν στη μέση της ανασκαμμένης αυλής, ακίνητος, σαστισμένος, χαμένος. Γύριζε εδώ και εκεί μόνο τη ματιά του, ενώ το πρόσωπό του είχε χάσει κάθε χρώμα και εκφραστικότητα. Σαν αστραπή περνούσε από το νου του όλη η δόξα των χρόνων που είχε γνωρίσει και ο ίδιος. Ξαναζούσε νοερά τη μεγαλοπρέπεια, την ομορφιά, τους στολισμούς, τις λαμπρές εικόνες, τις δεκάδες μοναχών, τις χιλιάδες προσκυνητών, τις μεγαλόπρεπες βυζαντινές ιεροτελεστίες, τα φημισμένα πανηγύρια, τον πλούτο, τη λαμπρότητα, την πίστη, τις χαρές, το μοναδικό μεγαλείο και στην κορυφή όλων την παρουσία εκείνης. Εκείνη που νύχτα μέρα δεχόταν τις προσευχές, τις παρακλήσεις, τις δεήσεις, τα παράπονα, τον πόνο και τις ευχαριστίες. Εκείνη που ήταν η κορώνα του μεγαλείου, η βασίλισσα ουρανού και γης. Πόσες καρδιές δεν σύρθηκαν συντριμμένες στα πόδια της, πόσες καρδιές δεν στάθηκαν μπροστά της με αγωνία και εκέτεψαν τη βοήθειά της. Πόσα μάτια δεν πλημμύρισαν δάκρυα. Να, σαν τα τωρινά δάκρυα που κύλαγαν αθόρυβα, χωρίς λυγμούς, καθώς κοίταζε γύρω του τούτο το χαλασμό. «Πού είσαι, κυρά και βασίλισσά μου?» ψιθύρισε. «Πού πήγες και δεν βλέπεις την καταστροφή του θρόνου σου και τον πόνο της ψυχής μας?» Είχε ξεχαστεί, χαθεί από τον γύρο κόσμο. Ένα απαλό χτύπημα στην πλάτη του τον συνέφερε από την έκσταση. Ήταν το χέρι του κυρίου Βασιλείου. «Αδελφέ Αμβρόσιε, καταλαβαίνω πώς νιώθεις, αλλά ας μην μείνουμε άλλο εδώ. Πρέπει να προχωρήσουμε. Οι στρατιώτες έπιασαν τους ίσκιους για τα ζώα. Είναι μεσημέρι και ώρα φαγητού. Έπειτα πρέπει να ετοιμάσουμε το ψάξιμο.» «Δίκιο έχεις», απάντησε εκείνος αναστενάζοντας και σκουπίζοντας βιαστικά τα δάκρυά του. «Θα μπορούσα να μείνω εδώ κλαίγοντας χρόνια, μα δεν γίνεται. Η αποστολή μου δεν είναι να θρηνώ. Ας με συγχωρέσει η Δέσποινα. Ναι, οι στρατιώτες να φάνε. Εγώ θα μπω στην εκκλησία. Μετά το φαγητό θα αρχίσουμε το σκάψιμο.» Ο κύριος Βασιλείου πήγε να δώσει εντολές στο απόσπασμα και γύρισε γρήγορα κοντά του. Με βήμα αργό, υπνοτισμένο, ο Αμβρόσιος προχώρησε στην πόρτα της εκκλησίας που έχασκε με μαυρισμένα τα παραπέτα της, ενώ στο πλάι της έμενε ακόμα μισοσφισμένη η χαραγμένη αφιέρωση του λαμπρού εκείνου αυτοκράτορα, Αλεξίου του Τρίτου, στην χρητορική επιγραφή. «Κομνηνός Αλέξιος, εν Χριστώ στένων πιστός βασιλεύς, στερός, ένδοξος, μέγας, αησέβαστος, ευσεβής,
Αυτοκράτορ πάσης ανατολίστε και Ιβηρίας. Κτήτορ πέφηκε της μονής ταύτης νέος. Όση ώρα ο κύριος Βασιλείου διάβαζε με προσπάθεια την κτητορική επιγραφή, ο Αμβρόσιος στεκόταν ασάλευτος και δακρυσμένος μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας. Σε λίγο κίνησε. Λίγο πριν μπει, ξαναστάθηκε πάλι. Έκλεισε τα μάτια του και με τρεμάμενα δάκτυλα έκαμε το σημείο του σταυρού. «Γεννηθήτω το θέλημά σου», ψέλησε με ραγισμένη φωνή. Μπήκε στην εκκλησία και κοίταξε γύρω. Ένιωθε να τον κοιτάζουν χίλια μάτια. Οι αγιογραφίες της πρόσωψης και μερικές άλλες των τείχων ήταν σχεδόν ανέπαφες. Και τι χαρά, εκεί στο ανατολικό βαθούλωμα, μια τεράστια φιγούρα χρήσιζε ακόμα. Η πλατιτέρα με τη θλιμμένη ματιά σωζόταν απείραχτη και εξακολουθούσε με τα πλωμένα χέρια να δέχεται τους πιστούς προσκυνητές της. Ο Αμβρόσιος την κοίταζε εκστατικός και σφάλιζε τα μάτια του προσπαθώντας να κλείσει στην ψυχή του τη θεία μορφή της. Σε λίγο τα ξανάνοιξε για να κοιτάξει γύρω. Παντού ανασκαμμένα δάπεδα, καπνισμένη τύχη, κατεστραμμένες αγιογραφίες. Πιο εκεί, στην ίδια πάντα θέση, αλλά μισοκαταστραμμένη, βρισκόταν η παλιά βρύση. Και παράξενο, πάνω της υπήρχαν διάφορα ρούχα και κουρέλια, όπως τότε, τα αναθήματα. Ήταν σημάδι πως και τώρα οι Τούρκοι εξακολουθούσαν να έρχονται στον Άγιο Τόπο για να ζητήσουν από τη Μεγάλη Μάνα, τη Μαργεμάνα, των χριστιανών τη γιατριά τους. Στο βάθος ο χώρος του θρόνου της Άδειος. Τα μάτια του θολά από το κλάμα και το θάμπομα του ήλιου δεν έβλεπαν τόσο καλά. Γονάτισε μπροστά στη θέση που άλλοτε στεκόταν η Αγία εικόνα της και αφέθηκε στη μυσταγωγία της προσευχής. Μιας προσευχής γεμάτη πόνο και κλάμα. Είχε ξεχάσει το γύρο κόσμο και ο νους και η ψυχή του φτερούγιζαν κοντά σε εκείνη. Μέσα στο δέος του κάποια στιγμή έπιασε χαμηλόφωνες κουβέντες. Έκπληκτος διέκοψε την προσευχή για να ακούσει καλύτερα. Τώρα έπιασε καθαρά ψιθυριστές ομιλίες. Ανατρίχιασε. Γύρισε προς τα εκεί το κεφάλι του και με κατάπληξη είδε να στέκουν παράμερα τρεις άνθρωποι. Δύο άντρες και μία γυναίκα. Ήταν Τούρκοι προσκυνητές που είχαν έρθει νωρίτερα και μέσα στην έκστασή του ο Αμβρόσιος δεν είχε προσέξει όταν μπήκε. Βλέποντας τον να γυρίζει προς το μέρος του, σταμάτησαν να ψιθυρίζουν και τον κοίταξαν σιωπηλή, με φιλία και σεβασμό. «Τι θέλετε εσείς εδώ?» ρώτησε. «Μα συγχωρείς, αγιά άνθρωπε», απάντησε ελληνικά ο πιο ηλικιωμένος. «Είμαστε άρρωστοι και ήρθαμε να γιάνουμε. Η Μαργεμάνα δέχεται και εμάς». «Αλήθεια είναι, δέχεται και εσάς. Μα τότε γιατί κάψατε το μοναστήρι της?» Εκείνοι στέναξαν πονεμένα. «Όχι εμείς, Αγίε Πατέρα. Όχι εμείς. Ας όψονται εκείνοι που έκαναν το κακό. Εμείς και πολλοί δικοί μας δεν θέλαμε αυτό που έγινε. Η Μαργεμάνα ήταν και για μας ελπίδα και σωτηρία». Συγκινημένος ο Αμβρόσιος από την ευσέβεια των αλλοπίστων, γύρισε να συνεχίσει την προσευχή του. Το παράπονο του ξεχύλισε και πάλι. «Δέσποινα, και οι άπιστοι σε λατρεύουν. Γιατί λοιπόν επέτρεψες το χαλασμό?» Κατόπιν με ραγισμένη φωνή που μάταια προσπαθούσε να την κάνει σταθερή και με δακρυσμένα μάτια έψαλε το πολιτίκιο της Θεοτόκου. Οι τρεις Τούρκοι πιο πίσω παράστηκαν ξεσκούφωτοι, όρθιοι, αμήλυτοι και σαστισμένοι. Στα μάτια τους γυάλιζαν κάτι κόμπι. Όταν τελείωσε, γύρισε προς το μέρος τους. «Να πιστεύετε στη χάρη της και μη φοβάστε», τους είπε. «Αυτή βοηθάει και εκείνους ακόμα που τη βλάφτουν. Να έρχεστε στο προσκύνημά της και ας είναι ρημαγμένο. Αυτή υπάρχει παντού και ακούει όλους. Δεν ξεχωρίζει Έλληνες και Τούρκους. Πιστεύετε και η χάρη της δεν θα σας αφήσει». Ύστερα προχώρησε με αργό βήμα και βγήκε από την εκκλησία. Οι στρατιώτες και οι αστυνομικοί είχαν τελειώσει το φαγητό τους, είχαν ταΐσει τα ζώα και περίμεναν.

απόγευμα είχε προχωρήσει και οι σκιές άρχισαν να μακραίνουν όταν ο Αμβρόσιος με τον σύντροφό του βγήκαν από την εκκλησία. Οι Τούρκοι στρατιώτες είχαν πιάσει τις σκιάδες και αραχάτευαν αμέριπνα εκτός από τον αστυνόμο συνοδό, που έδειχνε ανήσυχος. Μόλις τους είδε, πλησίασε βιαστικά και τους έδειξε το ρολόι. Αν είναι να γυρίσουμε απόψε στο Δζεβιζλούκ, πρέπει να βιαστούμε. Η ώρα περνάει και ακόμα δεν έχουμε αρχίσει το ψάξιμο. Για τραπεζούντα δεν γίνεται λόγος. Αν προφτάσουμε, θα διανυκτερεύσουμε στο Δζεβιζλούκ και το πρωί ξεκινάμε για την τραπεζούντα. Διαφορετικά, αν αργήσουμε λίγο ακόμα, θα πρέπει να διανυκτερεύσουμε εδώ. Τροφές υπάρχουν, αλλά δύσκολο το κατάλημα. Το μοναστήρι, βλέπετε, δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει. Η αλήθεια είναι αυτή, απάντησε ο Αμβρόσιος. Ο χρόνος για απόψε στενεύει. Φυσικά και δεν γίνεται λόγος για την τραπεζούντα. Αλλά και το Δζεβιζλούκ δεν είναι τόσο κοντά. Αμφίβολη η άφηξή μας απόψε εκεί. Αν προφτάσουμε, θα ήταν ευτύχημα. Γιατί πραγματικά το μοναστήρι που άλλοτε στέγαζε δεκάδες προσκυνητές, τώρα μόνο νυχτοπούλια φιλοξενεί. Αν όμως καθυστερήσουμε στο ψάξιμο, τότε θα τους κάνουμε παρέα. Θα κοιμηθούμε κάπου εδώ και νωρίς το πρωί αναχωρούμε. Ο Αμβρόσιος του έριξε ένα βλέμμα γεμάτο απορία. Λες και τούτος ο λόγος ήταν κάτι άγνωστο. Τόσο είχε ξεχαστεί. Συνήλθε. Εγώ δεν τον μπορώ. Άλλη είναι η τροφή μου. Το ίδιο συμφώνησε και ο κύριος Βασιλείου. Εμπρός τότε. Ας κινήσουμε. Πού θα πάμε? Ακολουθήστε με. Όχι εδώ. Πιο πέρα. Στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί θα πάμε. Ο Αμβρόσιος προχώρησε και τον ακολούθησαν όλοι οι άλλοι. Μόνο τα ζώα έμειναν εκεί δεμένα. Ο δρόμος για το εκκλησάκι είχε πολύ στενέψει από τα χόρτα, τις πέτρες και τους θάμνους που είχαν φυτρώσει παντού. Προχωρούσαν σχεδόν ένας-ένας με πρώτο τον Αμβρόσιο, που οδηγούσε μια αλόκοτη συνοδεία σε μια περίεργη τελετή. Η παράξενη πομπή, σχεδόν αμίλητη, βάδιζε μέσα στο δειλινό, προχωρώντας ο ένας πίσω από τον άλλον, δρασκελώντας κοτρόνια και κλαριά, ψάχνοντας με το βλέμμα το σημάδι. Σε λίγο πρόβαλε ο μισοκρεμισμένος τρούλος της εκκλησούλας. Επιτέλους. Χωρίς να το θέλουν, τάχυναν το βήμα. Σε λίγο έμπαιναν στο χορταριασμένο περίβολο. Τη συγκίνηση. Το κτίσμα ήταν ερυπωμένο και ο αυλόγυρος πνιγμένος από άγρια δέντρα, θάμνους, πέτρες, χώματα, αγριόχορτα. Στα 10 χρόνια που είχαν περάσει, ο τόπος αφρόντιστος είχε αγριέψει. Ο Αμβρόσιος μπήκε στη μικρή εκκλησία που διατηρούσε έντονα τα σημάδια της καλής εποχής, κουνώντας περίλυπα το κεφάλι του. Και αφού έκανε ένα βιαστικό γύρο, κοιτάζοντας περίλυπο στα απομεινάρια, ήρθε να σταθεί στη μέση της μικρής αυλής. Γύρω τον περικύκλωσε η συντροφιά. Όλοι παρατηρούσαν τις κινήσεις του και περίμεναν οδηγίες. Από την αυλή έφυγε και προχώρησε στο πίσω μέρος του ναού, εκεί που ήταν η κόγχη του ιερού. Γύρισε προς την ανατολή. Στήριξε την πλάτη του στο μισογκρεμισμένο τοίχο και κοίταξε μπροστά κατά το δάσος. Ο ήλιος έγερνα διάκοπα μακραίνοντας τις σκιές. Στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα ακίνητος. Έψαξε με τη ματιά του τους κοντινούς θάμνους, λογαριάζοντας περίπου την απόσταση. Θυμόταν καλά τις οδηγίες του Ιερεμία. «Θυμήσου καλά, παιδί μου. Ο λάκκος ανοίχτηκε ανατολικά, ακριβώς πίσω από το ιερό. Εκεί που αρχίζει το δάσος, κοντά στα πρώτα δέντρα». Τώρα έβλεπε μπροστά του αρκετά δέντρα που τον μπέρδευαν. Σκέφτηκε πως οι πιθανότητες ήταν στα πρώτα μεγάλα, γιατί τα μικρά μπροστινά θα είχαν πεταχτεί στο διάστημα των χρόνων εγκατάλειψης. Προχώρησε με σταθερό βήμα κατευθείαν μπροστά, ενώ όλοι τον ακολουθούσαν. Προσπέρασε τους πρώτους θάμνους και τα μικρά δεντράκια και στάθηκε 2 μέτρα περίπου μπροστά από τα πιο ψηλά. Έσκυψε και εξέτασε το έδαφος. Ήταν ανώμαλο και χορταριασμένο. Στο σημείο που στάθηκε, μοίρασε 5 άντρες προς τα δεξιά και άλλους 5 προς το αριστερό του χέρι σε μια ευθεία γραμμή. Τους αραίωσε και τους έδωσε εντολή να σκάψουν με τα εργαλεία που είχαν φέρει μαζί τους. Θα έσκαβαν ο ένας απέναντι του άλλου ανά 2, δημιουργώντας έτσι μια τάφρο περίπου 10 μέτρων. Πίστευε πως το χώρο αυτό θα έπρεπε να συναντήσουν οπωσδήποτε το κυβότιο. Η δουλειά άρχισε αποφασιστικά. Ήταν κοπιαστική γιατί το έδαφος ήταν σκληρό και γεμάτο πέτρες και ρίζες. Οι κασμάδες και τα φτιάρια άλλαζαν χέρια συνέχεια, καθώς όλοι βοηθούσαν και συναλλάσσονταν. Αγωγιάτες, στρατιώτες, συνοδοί. Ως και ο κύριος Βασιλείου έδινε χέρι. Εκείνος όμως που δεν στεκόταν καθόλου ήταν ο Αμβρόσιος. Έτρεχε πότε στον ένα και πότε στον άλλο λάκκο με το φτιάρι τον κασμά, συμβουλεύοντας, οδηγώντας, τραβώντας θάμνους, ξεριζώνοντας χόρτα ή μεριάζοντας πέτρες και χώματα.
Είχε λαχανιάσει και ο υδρότας έτρεχε βροχή από το πρόσωπό του, αλλά αυτός αδιαφορούσε. Τον έπνιγε η αγωνία, καθώς κρυφές σκέψεις βασάνιζαν την ψυχή του. Άραγε είναι πάντα εδώ ο Άγιος Θησαυρός. Μήπως τον βρήκαν οι άπιστοι. Μήπως κάποιος είχε μάθει το μυστικό. Αν το μαρτύρησε κάποιος μοναχός. Αν ξέφυγε το μυστικό από στόμα σε στόμα. Έπειτα, μήπως η υγρασία σάπισε το σίδερο και καταστράφηκαν οι θησαυροί. Σε τι κατάσταση θα τους βρει. Όλες αυτές οι ανήσυχες σκέψεις περνούσαν από το μυαλό του και δυνάμωναν την ταραχή του. Η κούραση μεγάλωνε. Ο υδρότας έτρεχε, η αγωνία φούντωνε. Εδώ είναι πολύ σκληρό το χώμα. Εκεί ο βράχος δεν σκάβεται. Πιο πέρα οι πέτρες είναι πολύ μεγάλες. Και το λαχάνιασμα από την προσπάθεια συνεχιζόταν. Αλήθεια, πού να βρίσκεται. Μήπως είναι πιο βαθιά. Αυτός ο θόρυβος, τίποτα. Πιο εκεί μήπως, πιο πέρα. Πιο βαθιά. Ντάγκν. Ακούστηκε ξαφνικά κάποια στιγμή ένας μεταλλικός κρότος και ο Κασμάς γύρισε πίσω χωρίς να βυθιστεί στο χώμα. «Θεέ μου, εδώ!» κράβγασε ο Αμβρόσιος και έτρεξε προς τα εκεί. Έπεσε με τα μούτρα σχεδόν πάνω στο χώμα. «Σκάψτε εδώ, προσεκτικά και σε πλάτος. Ο θόρυβος είναι από μέταλλο». Όλοι στράφηκαν εκεί. Οι Κασμάδες έπεσαν με ορμή. Έγδαραν το χώμα. Τα φτιάρια το έβγαλαν, ο λάκος μεγάλωσε και πλάτινε. Και να, φάνηκε μέσα στο έδαφος μια πλατιά μεταλλική επιφάνεια. Ο Αμβρόσιος πήδησε στο λάκκο και καθάρισε το μέταλλο, διώχνοντας από πάνω το χώμα με τα χέρια. Σε λίγο φάνηκε καθαρά ολόκληρη σιδερένια επιφάνεια. «Αυτό είναι», φώναξε χαρούμενος ο Αμβρόσιος γεμάτος χώματα και υδρότα. «Αυτό είναι». Γύρισε με βλέμμα γεμάτο ευγνωμοσύνη προς τον ουρανό. Γονάτισε και συνέχισε το καθάρισμα με τα χέρια. Τώρα έσκαβε μόνο αυτός. Οι άλλοι παράστεκαν γύρω αμίλητοι. Το ράσο του είχε γεμίσει χώματα, αλλά αυτός αδιαφορούσε. Καθάρισε μεθοδικά με το φτιάρι τα γύρω χώματα και τις πέτρες και σε λίγο το σιδερένιο κυβότιο ξεχώρισε εντελώς. Οι Τούρκοι με νόημα του αστυνόμου έκαναν μερικά βήματα πίσω, ενώ ο Αμβρόσιος το τραβούσε με τα δύο του χέρια. Ένα-δυο κουνήματα δεξιά-αριστερά και το κυβότιο βγήκε ακέραιο. Ο μοναχός το σήκωσε με δέος και το ακούμπησε πάνω στο χωμάτινο σωρό. Με χέρια που έτρεμαν σήκωσε το σκέπασμα. Η μεγάλη ταραχή, το τρέμουλο των χεριών και το σφιχτό καπάκι τον καθυστέρησαν λίγο. Όλοι κρατούσαν την ανάσα τους, κοιτάζοντας τις κινήσεις του και ανυπομονώντας να δουν το περιεχόμενο. Σήκωσε το καπάκι και από κάτω φάνηκε ένα βελούδινο κόκκινο ύφασμα που τα σκέπαζε. Το ανασήκωσε ευλαβικά. Ό,τι χαρά, Θεέ μου. Η καρδιά του πήγαινε να σπάσει από συγκίνηση. Τα πολύτιμα και η Άγια Κοιμήλια πρόβαλαν λαμπειρίζοντας μέσα στο φθινοπορεινό απόγευμα. Μια χρυσαφιά σπιθίζουσα λάμψη ξεπηδούσε από πάνω τους. Ήσαν ανέπαφα χωρίς την παραμικρή βλάβη. «Κύριε και Θεέ μου», ψιθύρισε σε έκσταση ο Αμβρόσιος. Πάνω βρισκόταν ο πάνσεπτος σταυρός. Άπλωσε αργά και με ευλάβεια το χέρι του. Τον ψηλάφισε στη βάση και τον πήρε στα χέρια του. Έβγαλε το καλυμάφι του και τον ασπάστηκε με σεβασμό. Γρήγορα όμως τον άφησε πάνω στο μεταλλικό καπάκι και η προσοχή του στράφηκε στην εικόνα που ήταν πειθωμένη πάνω στο Άγιο Ευαγγέλιο. Εδώ δεν καθυστέρησε. Έμεινε για ελάχιστα δευτερόλεπτα ασάλευτος, κοιτάζοντας το πρόσωπο της Παναγίας που τον κοίταζε με το πονεμένο της χαμόγελο. Και απότομα, με μια γρήγορη λαχταρισμένη κίνηση, τη σήκωσε μέχρι το πρόσωπό του. Έσκυψε, την ασπάστηκε και αμέσως την έφερε στο στήθος του. Την έσφιξε πάνω του με πάθος, σταυρώνοντας γύρω της τα χέρια και χαμηλώνοντας το κεφάλι του. Έμεινε για λίγο έτσι, ενώ από τα μάτια του βροχή κατρακυλούσαν τα δάκρυα. Σιγά σιγά τη σήκωσε με τα δύο του χέρια ψηλά, τεντωμένα. Σήκωσε το κεφάλι του κοιτάζοντάς της με λαχτάρα, ενώ τα χείλη του αργοψιθύριζαν. «Σε ξαναβρίσκω επιτέλους, κυρά, αφέντρα δέσποινα και βασίλισσά μου. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Υιού σου και Θεού μου. Σε ευχαριστώ πανάχρετε για τούτη την τιμή που χάρισε σε μένα, τον πιο μηδαμινό από όλα τα παιδιά σου. Μεγάλη δόξα και σε σένα, κυρία και μητέρα του Θεού μας». Ήταν στα αλήθεια πολύ τραγική η σκηνή που παρουσιαζόταν εκείνη τη στιγμή στην κορφή του Ποντιακού βουνού. Γύρω η φύση χρήσιζε από το ατόφιο μέταλλο του βασιλιά Ήλιου και εκεί στην ανοιγμένη τάφρο πάνω στα χώματα ένας καλόγερος στεκόταν γονατιστός και ξεσκούφωτος με μαλλιά και γένια να ανεμίσουν στο ελαφρύ απογευματινό αεράκι σε μια στάση αληθινής οικεσίας και σεβασμού σφίγγοντας το στήθος με λαχτάρα, την εικόνα και με στραμμένο το βλέμμα του στον ουρανό ενώ τα δάκρυα έτρεχαν ασταμάτητα και τα χείλη του ψιθύριζαν ακατάληπτα λόγια προσευχής. Γύρω και πέρα
Κάμποσοι άνθρωποι παράστηκαν κοιτάζοντας με δέος και θαυμασμό. Πόσο κράτησε αυτή η σκηνή, κανένας δεν θα μπορούσε να λογαριάσει. Χριστιανοί και αλλόθρησκοι παρακολουθούσαν συγκινημένοι και αμήλυτοι, χωρίς κανένας να διακόπτει τη μυσταγωγική σκηνή. Κάποτε ο Αμβρόσιος συνήλθε. Ασπάστηκε πάλι την εικόνα και κρατώντας τη με το αριστερό του χέρι, άπλωσε το δεξί και σήκωσε το χρυσοστόλι στο Ευαγγέλιο που είχε μείνει μέσα στο ανοιχτό κυβότιο. Ακούμπησε πάνω του τα χείλη του και το προσκύνησε με σεβασμό. Αμέσως μετά σηκώθηκε. Ο κύριος Βασιλείου έσπευσε να τον βοηθήσει. Πήρε στα χέρια του τον τίμιο σταυρό και το κυβότιο και ακολούθησε τον μοναχό που προχωρούσε μπροστά, ψέλλοντας ψιθυριστά, ενώ πίσω ακολουθούσαν οι άλλοι, σχηματίζοντας μια παράξενη και επιβλητική λιτανία. Προχώρησαν λίγα μέτρα πιο πέρα και σταμάτησαν σε μια μεγάλη βελανιδιά. Εκεί ο Αμβρόσιος ακούμπησε τα ιερά κοιμήλια στη βάση του δέντρου και γονατίσοντας έκανε μια σύντομη αλλά πολύ θερμή προσευχή με λίγους ψαλμούς και το τροπάριο της Θεοτόκου, αδιαφορώντας για την παρουσία των Τούρκων που όλη αυτή την ώρα στέκονταν αμήχανοι και παρακολουθούσαν σαστισμένοι. Τελείωσε γρήγορα και σηκώθηκε. Τότε μόνο σκούπισε τα δάκρυά του. Ο κύριος Βασιλείου τον πλησίασε. «Αδελφέ, είμαστε ευτυχισμένοι. Ο σκοπός μας πέτυχε. Η προστασία της Θεοτόκου μας βοήθησε. Τώρα μένει να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας με την επιστροφή. Όμως είμαι διστακτικός για το ξεκίνημα απόψε. Τι λες?» «Μεγάλη της η δόξα, κύριε Αλέξανδρε. Μεγάλη και η τιμή σε μένα τον ανάξιο να ξαναπάρω στα χέρια μου την Αγία της εικόνα. Όπως είπες, η επιστροφή θα ολοκληρώσει την αποστολή μας. Για απόψε όμως τη βλέπω κι εγώ δύσκολη. Ας συνεννοηθούμε και με τον αστυνόμο.» Έκαμε νόημα στον αστυνόμο που στεκόταν παράμερα. Εκείνος έσπευσε κοντά τους. Τους συνεχάρει για την επιτυχία και μίλησαν για την αναχώρηση. Η ώρα ήταν προχωρημένη. Ο ήλιος, αφού γέμισε με το χρυσάφι του τον ορίζοντα, μόλις που κρυφοκοίταζε πίσω από το βουνό. Το σούρουπο προχωρούσε γρήγορα με ένα θαυμάσιο ηλιοβασίλεμα. Ο ουρανός πανηγύριζε φορώντας την ολόχρυση φορεσιά που του χάρισε το χρυσαφί του ήλιου, συμμετέχοντας στη μεγάλη χαρά. «Καλύτερα να διανυκτερεύσουμε στο μοναστήρι», είπε ο αστυνόμος. «Εκεί είναι και τα ζώα και έχουμε και τις τροφές. Τώρα είναι αργά για αναχώρηση. Αν φύγουμε, η νύχτα θα μας βρει στο δρόμο. Καλύτερα να ξεκινήσουμε το πρωί για το Σδέβις Λουκ και από εκεί συνεχίζουμε. Θα έχουμε μια ολόκληρη μέρα μπροστά μας για να κανονίσουμε την πορεία μας.» Βρήκαν τη γνώμη του σωστή. Σε λίγο οι στρατιώτες είχαν κλείσει τους λάκους και ο Αμβρόσιος με τον συνοδό του τοποθέτησαν πάλι ευλαβικά τα ιερά κοιμήλια στο κυβότιο και κρατώντας το ίδιο τους κίνησαν. Όλη η συνοδεία ανηφόρησε για το μοναστήρι. Έφτασαν την ώρα που στον ορίζοντα είχε λιώσει και το τελευταίο κομμάτι χρυσαφιού. Η ατμόσφαιρα ήταν γλυκιά, ήσυχη και η μπλαβιά απόχρωση που έβαφε τώρα γύρω το τοπίο με το ρυπωμένο μοναστήρι και τα μαυρισμένα χαλάσματα, σε μια περίεργη σύνθεση γαλήνης και καταστροφής, έδινε μια έντονα μελαγχολική αίσθηση γεμάτη μυσταγωγία. Οι αγωγιάτες φρόντισαν τα άλογα και όλοι οι Τούρκοι αναζήτησαν κατάλημα μέσα στα χαλάσματα των ξενών. Βρήκαν κάποια κελιά του ισογείου λιγότερο κατεστραμμένα και κατασκήνωσαν εκεί. Ο Αμβρόσιος με τον συνοδό του πορεύτηκαν κατευθείαν για το σπήλαιο και εκεί μέσα στο μισόφωτο άνοιξαν το κυβότιο. Τρέμοντας από συγκίνηση, πίθωσε στον ανασκαμμένο θρόνο της Δέσποινας στην Αγία εικόνα. Τι τραγικότητα! Η Παναγιά η Αθηνιώτισσα για δεύτερη φορά στεκόταν στην ίδια θέση, την ίδια ώρα, αλλά με διαφορετικές συνθήκες. Τότε την έβρισκαν εκεί οι μοναχοί που την ακολουθούσαν. Τώρα, μετά την καταστροφή, την τοποθετούσε ένας άλλος μοναχός προσωρινά, πριν αναχωρήσει για το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής. Άναψαν μερικά κεριά που είχαν φέρει μαζί τους και ο Αμβρόσιος έψαλε ένα σύντομο εσπερινό με τη βοήθεια του συντρόφου του. «Εγώ θα μείνω εδώ», είπε όταν τελείωσε. «Μα είσαι νηστικός και ακολουθεί νύχτα. Ποτέ δεν ήμουν πιο χορτάτος και καμιά νύχτα δεν πέρασα ούτε θα περάσω στο μέλλον τόσο ευτυχισμένος σαν την απόψινή. Εδώ θα μείνω κοντά της μέχρι το πρωί και όσο το σώμα μου αντέξει, τα χείλη μου θα ψάλουν τους ύμνους της. Όταν η κούραση με αποκάμει θα κλείσω για λίγο τα μάτια, αλλά θα μένω ξύπνιος για να μπορέσω να συνεχίσω τη λατρεία με το πνεύμα μου.» «Όπως νομίζεις, αδελφέ», απάντησε εκείνος θαυμάζοντας. Προσκύνησε και βγήκε έξω να συναντήσει τον αστυνόμο. Δείπνησαν μαζί συζητώντας για τα τόσα γεγονότα που είχαν μεσολαβήσει και μετά βάλθηκαν να βρουν ένα σίγουρο μέρος για να κοιμηθούν. Η νύχτα έπεφτε γρήγορα. Και ενώ το σκοτάδι πύκνωνε αδιάκοπα, στη μισοφώτιστη από τα κεριά τρύπα του βράχου, ένας καλόγερος, πότε γονατιστός και πότε όρθιος, σιγομουρμούριζε προσευχές κάτω από το αχνό χαμόγελο εκείνης. Ενώ δίπλα το αγίασμα, το δάκρυ της Παναγιάς, έπεφτε σταγόνα-σταγόνα, όπως τότε.

Η πρώτη φλογίτσα του πυρωμένου δίσκου μόλις πήγαινε να φανεί στο πίσω μέρος του βουνού. Η γύρω φύση λιζόταν στο αχνό τριανταφυλλή αντιφεγγισμό με τις ακαθόριστες αποχρώσεις και τους σπάνιους ηρυδισμούς, δίνοντας την αίσθηση μιας υπερκόσμιας μαγείας, πλημμυρισμένης από χρώματα και τη μελωδική σαγήνη των φτερωτών μουσικών, όταν ο κύριος Βασιλείου που κοιμόταν βαθιά ένιωσε ένα επίμονο σκούντιμα. Ενοχλημένος έκαμε να γυρίσει πλευρό για να το αποφύγει, αλλά ξύπνησε. Ανοίγοντας τα μάτια για να δει τι συμβαίνει, είδε σκυμμένο πάνω του τον Αμβρόσιο να του αχνοχαμογελάει. «Αδελφέ μου, η μέρα ξεκίνησε. Καιρός και για μας. Τι λες, δεν είναι ώρα να ετοιμαζόμαστε?» «Ασφαλώς, ασφαλώς», απάντησε αυτός και ανασηκώθηκε. «Σε λίγο θα είμαι έτοιμος». «Μίλησε και στους άλλους, εγώ πηγαίνω να ετοιμάσω το κυβότιο». «Πολύ καλά, δεν θα αργήσω». Ο μοναχός έφυγε και ο σύντροφός του βάλθηκε να ετοιμαστεί και να ξυπνήσει τον αστυνόμο και τους άλλους. Μόνο τους αγωγιάτες δεν χρειάστηκε να ξυπνήσει. Αυτοί είχαν κιόλας από μόνοι τους σηκωθεί και φρόντιζαν τα ζώα. Στο μεταξύ ο Αμβρόσιος γύρισε στον ιερό βωμό και προσευχήθηκε θερμά. «Αγία Δέσποινα, Βασίλισσα των Αγγέλων, με πόνο και συντριβή θα πάρω με τη θέλησή σου την Αγία σου εικόνα για να την πάω κοντά στα παιδιά σου που περιμένουν. Αξίωσέ με να ολοκληρώσω την αποστολή μου για να απαλύνει η παρουσία σου την ορφάνια τους. Ας ήταν Δέσποινα να στείναμε και πάλι το θρόνο σου εδώ. Αχ, και να γινόταν Βασίλισσα του Σύμπαντος να στυλωνόταν και πάλι τούτο το μοναστήρι σου. Συγχώρεσε, κυρία, τα σφάλματά μας και κάμε να ξαναζήσει ο τόπος αυτός όπως και τότε. Είμαστε αμαρτωλοί, μα ο λαός σου πάντα σε λατρεύει. Παρακάλεσε τον Υιό σου και Θεό μας να ξαναγυρίσουν οι τόποι αυτοί στο λαό που και ο ίδιος είπε ότι θα τον δοξάσει. Ας συγχωρέσει τα εγκλήματά μας και ας επιτρέψει να ξαναβλαστήσει μέσα από τα χαλάσματα ο ελληνισμός όπως τότε. Σε αυτόν όλα είναι δυνατά και τα μπορεί. Ας γίνει γρήγορα πραγματικότητα η παρηγοριά των αγγέλων, πως πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι. Κάμε, Δέσποινά μου, και πάλι το θαύμα σου. Τι θέση έχουν οι άπιστοι στους τόπους της θυσίας των Αγίων σου? Γιατί ο μιναρές των απίστων να πάρει τη θέση του Σταυρού? Συγχώρεσε, κυρία, τα κρίματά μας και παρακάλεσε το Θεό μας που κρατά την αγκαλιά σου για το γένος μας. Η σοφία του είναι απέραντη. Ας γίνει το θέλημά του. Συγχώρεσέ με και άκουσε την παράκλησή μου, Δέσποινα. Έκαμε για τελευταία φορά το σταυρό του και αφού ασπάστηκε την εικόνα την τοποθέτησε μαζί με τα άλλα άγια κοιμήλια στο κυβότιο. Κατόπιν το σφράγισε όσο καλύτερα μπορούσε. Την ίδια στιγμή φάνηκε και ο κύριος Βασιλείου. Το σήκωσαν και βγήκαν έξω όπου τους περίμεναν οι άλλοι. Το φόρτωσαν σε ένα άλογο και κίνησαν να φύγουν. Με τα πρώτα βήματα ο Αμβρόσιος έριξε μια τελευταία ματιά στα ερείπια. Άφηνε το μοναστήρι του για πάντα. Δάκρυσε. Πονούσε τόσο που το εγκατέλειπε για δεύτερη φορά και μάλιστα ρημαγμένο. Παρηγοριόταν μόνο με τη σκέψη πως άφηνε νεκρό το σώμα, αλλά έπαιρνε μαζί του την καρδιά. Η βασίλισσα του Πόντου μετά από 16 αιώνες έπαιρνε τον δρόμο του γυρισμού στην παλιά της πατρίδα. Η επιστροφή μέχρι το Δεβισλούκ ήταν πιο εύκολη τώρα, αλλά το ίδιο συγκινητική για τον Αμβρόσιο, που ξαναβλέποντας για τελευταία φορά τα ερειπωμένα ελληνικά χωριά, ψιθύριζε δακρυσμένος. «Αλίμονο, σε αποχαιρετώ ίσως για πάντα, μικρή και μακρινή μου Ελλάδα, αλλοτινή και φημισμένη πατρίδα μου. Σε γνώρισα και σε έζησα ένδοξη και ευτυχισμένη. Τα παιδιά σου όμως τώρα ζουν στην προσφυγιά. Σε ξαναβρήκα ρημαγμένη και έρημη, εσύ που ανθούσες από πολιτισμό και προκοπή. Τώρα σ' αφήνω ένα κουφάρι άψυχο, αφού και αυτή η ψυχή σου ακολουθεί στην προσφυγιά τα παιδιά της και μένουν έρημοι οι τόποι που τη λάτρεψαν. Εσύ, Δέσποινα, τους αποχωρίζεις εκκλεισμένοι σε ένα σιδερένιο κυβότιο. Φεύγεις, κυρία των Αγγέλων, χωρίς τις βασιλικές τιμές που σου πρέπουν, χωρίς τη λατρεία και τις πομπές που σου ταιριάζουν. Δεν θα σε ξαναλατρέψουν πια εδώ με τη δόξα που γνώρισες τότε. Δεν θα συγκεντρωθούν πάλι οι ψυχές από τούτα εδώ γύρω τα χωριά στο μεγάλο πανηγύρι σου. Άραγε, θα ξανανθίσει ποτέ ο ελληνισμός και η πίστη του σε αυτά τα χώματα. Κοίτα πώς κατάντησαν οι χριστιανικές εστίες. Κοίτα τις εκκλησίες σου. Κοίτα τα σπίτια που βρισκόσουν στα εικονοστάσια τους. Χαλασμός στα αρχοντικά. Στην προσφυγιά εκείνη. Τώρα πηγαίνεις κοντά τους για παρηγοριά του πόνου τους, χωρίς τις τιμές που σου πρέπουν. Γιατί να έρθουν έτσι τα πράγματα? Γιατί ένα ολόκληρο γένος να πνίγεται στο κλάμα και τον πόνο? Γιατί ο χαλασμός και η σφαγή? Πολύ λιγότερα θα βρεις τα παιδιά σου εκεί κάτω. Και αυτά πονεμένα και μαυροντημένα. Τόσα πολλά λοιπόν ήσαν τα κρίματά μας που έπρεπε να τα πληρώσουμε τόσο σκληρά. Μεγάλη σου η δόξα, Δέσποινά μου. Δεν ήταν να γίνει αλλιώς. Να ζήσει εδώ ο ελληνισμός και η πίστη του.
να μεγαλουργήσει όπως τότε και να μείνει για πάντα. Ελληνικοί δεν ήσαν τούτοι οι τόποι από τα πανάρχια χρόνια? Πώς έγινε να έρθουν οι ξένοι και άπιστοι και να ρημάξουν τους νοικοκυρέους? Τι κρύβει δέσποινα η σοφία του Θεού μας πίσω από αυτό το χαλασμό που εγώ ελεηνός δεν μπορώ να καταλάβω? Συγχώρα το αμαρτωλό παράπονό μου, μα κλαίει η ψυχή μου για αυτό το χαλασμό. Πού φταίξαμε για να τιμωρηθούμε έτσι? Μακάρι να το ξέραμε, γιατί εμείς πνιγμένοι στο βούργο των κρυμάτων μας δεν μπορούμε να δούμε καθαρά. Συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό και ας γίνει το θέλημά σου. Ο παραπονεμένος μονόλογος συνεχίστηκε σε όλη τη διαδρομή με μικρά μόνο διαλύματα, σαν συζητούσε με τον κύριο Βασιλείο ή τον αστυνόμο. Έφτασαν στο Σδέβις Λουκ κοντά το μεσημέρι. Τους υποδέχτηκαν ζεστά όπως και την πρώτη φορά. Τους πρότεινε να διανυκτερεύσουν εκεί για να φύγουν πολύ πρωί με το αυτοκίνητο και να προφτάσουν το πλοίο που έφευγε κατά το μεσημέρι από τη Δαφνούντα. Δέχτηκαν. Η φιλοξενία των κατοίκων ήταν τόσο θερμή που παραξένευσε τον Αμβρόσιο και τον κύριο Βασιλείου, τόσο όσες στις ιδιαίτερες συζητήσεις τους υιοθέτησαν την άποψη ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον από τους προγόνους τους, ίσως και οι ίδιοι, ήσαν κρυπτοχριστιανοί, που κατά χιλιάδες υπήρχαν στον Πόντο και είχαν δεχτεί τον Ισλαμισμό με τη βία. Μέσα τους όμως είχαν τη φύτρα της αληθινής πίστης και του ελληνισμού. Τώρα λοιπόν που τους δινόταν η ευκαιρία, άφηναν έμεσα να εκδηλωθεί η κρυφή τους αγάπη. Πολλοί μάλιστα ζήτησαν δίθεν από περιέργεια να δουν τα ιερά κοιμήλια και ο Αμβρόσιος δεν αρνήθηκε. Έτσι το δειλινό σε δωμάτιο του σπιτιού που τους φιλοξενούσαν εκτέθηκαν και τα τρία κοιμήλια παρουσία του Αμβρόσιου και του κυρίου Βασιλείου. Πέρασαν τόσοι πολλοί που δικαιολογημένα έκαναν τους δύο συντρόφους να κοιτάζονται με σημασία. Ιδιαίτερα όταν έβλεπαν να έρχονται ολόκληρες οικογένειες και παρακολουθούσαν το σεβασμό και το θαυμασμό που εκδήλωναν πολλοί μπροστά στην Αγία Εικόνα, όπου συχνά τα χείλια χνοσάλευαν και τα χέρια κινούνταν στον αέρα, άριθμα και παράξενα. Ήταν βουβή προσευχή? Ήταν το σημείο του Σταυρού? Ποιος ξέρει. Πόσοι άραγε θα έκαναν το ίδιο ελεύθερα το βράδυ στο κατάκλειστο σπίτι τους, μακριά από τα βλοσιρά και αδιάκριτα βλέμματα των απίστων? Αργά το βράδυ, οι αρχές της πόλης, για να τιμήσουν την αποστολή, ετοίμασαν πλούσιο τραπέζι, στο οποίο όμως μόνο για λίγο κάθισε ο Αμβρόσιος, και αυτό για να ευχαριστήσει όλους για τη μεγάλη βοήθεια που τους δόθηκε. Συμμετείχε στο γεύμα μόνο με την παρουσία του. Από τη μέρα που έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη νίστευε και θα συνέχιζε μέχρι την παράδοση. Η νηστεία του ήταν αυστηρή, με ψωμί και χόρτα. Πολύ πρωί την επομένη ο Αμβρόσιος, ο κύριος Βασιλείου και ο Τούρκος αστυνόμος αναχώρησαν με αυτοκίνητο για την Τραπεζούντα, όπου έφτασαν πριν το μεσημέρι. Πήγαν πάλι στο ξενοδοχείο του Τεϊφίκη να τον αποχαιρετήσουν. Το πλοίο θα έφευγε από τη Δαφνούντα λίγο μετά το μεσημέρι. Με μεγάλη λύπη τους αποχαιρέτησε ο αγαθός Τούρκος. Η σκηνή ήταν συγκλονιστική. Έσφυγε στην αγκαλιά του τον Αμβρόσιο και έλεγε κλαίγοντας: «Φεύγεις, αδελφέ. Άντε στο καλό. Ξέρω πως δεν θα σε ξαναδώ πλέον. Ούτε θα με δεις. Άντε στο καλό. Οι καλές μέρες πέρασαν. Νομίζω πως εδώ τελειώνει η ζωή μας. Οι καημοί με πνίγουν. Θα μείνουμε πάλι μόνοι εμείς εδώ και εσείς χωρίς εμάς την προσφυγιά σας. Θα μου λείψεις πολύ. Άντε, αδερφέ, στο καλό και συγχώρα έναν Τούρκο που δέχτηκε το χωρισμό χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι για να τον αποδύσει. Δεν αντέχω το βάρος του. Ας όψονται αυτοί που θέλησαν να μας κάνουν εχθρούς. Ας όψονται αυτοί που δεν πιστεύουν σε Θεό και σε ψυχή. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις χωρίς να μας ρωτούν και κανονίζουν τη ζήση μας. Ο Αλλάχ δεν έπρεπε να τους δίνει τέτοια δύναμη. Οι άνθρωποι αποχαιρετούν για πάντα τους δικούς τους αν πεθαίνουν. Εμείς αποχαιρετιούμαστε ζωντανοί. Στο καλό, αδελφέ, και να θυμάστε πως σας αγαπώ και θα σε σκέφτομαι όσο ζω. Μετά θα σμίξουμε στον ουρανό. Τότε δεν θα μας χωρίζει ούτε η θρησκεία ούτε η φιλή. Τότε θα είμαστε ψυχές του ίδιου Θεού. Στο καλό, αδελφέ μου. Ο Αλλάχ μαζί σου». Τα δάκρυα του Αμβρόσιου δεν είχαν σταματημό. «Αδελφέ μου, Ταϊφίκ, δεν μπορώ να σε αποχαιρετήσω. Με πνίγει η συγκίνηση και ο πόνος του χωρισμού. Η ψυχή μου πολλά θέλει να πει. Να μιλήσει για το παρελθόν, για τις όμορφες μέρες και να κλάψει για την αδικία και το χωρισμό. Μην πικραίνεσαι όμως. Είναι προσωρινός. Θα σμίξουμε, όπως είπε, στην αιωνιότητα. Ξέρω, είναι πικρό να χωρίζουν οι άνθρωποι και μάλιστα φίλοι. Αλλά ο Θεός είναι μεγάλος, Τεϊφίκ. Άγνωστο σε εμάς το θέλημα και η σοφία του. Να σε ευλογεί πάντα και αν ανεβείς ποτέ στο συντριμμένο μοναστήρι της Παναγιάς μας, ζητήσε από τη χάρη της την παρηχωριά του χωρισμού μας και τη συγγνώμη για εκείνους που σκόρπισαν το χαλασμό».
Τα δάκρυα έτρεχαν βροχή από τα μάτια και των δύο φίλων και ήταν πολύ τρυφερή η εικόνα που παρουσίαζαν κλαίγοντας αγκαλιασμένοι οι δύο απλοί αυτοί άνθρωποι. Ο κύριος Βασιλείου και ο αστυνόμος είχαν δακρύσει και χρειάστηκε να τους υπενθυμίσουν την αναχώρηση του πλοίου για να χωρίσουν.

ταξίδι της επιστροφής ήταν πολύ ήσυχο και ευχάριστο, αλλά ο Αμβρόσιος ένιωθε πολύ περίεργα και αδιάκοπα παρακαλούσε στις προσευχές του τη Δέσποινα να του χαρίσει τη γαλήνη. Είχε μια ακαθόριστη ανησυχία. Χαιρόταν γιατί η αποστολή του είχε το ευχάριστο τέλος που ολόκληρη η Ορθοδοξία με αγωνία περίμενε. Χαιρόταν που σε αυτόν είχε πέσει ο κλήρος μιας τέτοιας επιτυχίας και χαράς. Όμως παράλληλα ένιωθε ένα κόμπο να το πνίγει. Η λύπη για το ξερίζωμα από τη γη των πατέρων του, ο καημός για το χαμό της αγαπημένης του πατρίδας και η σκέψη πως ποτέ πια δεν θα ξαναγύριζε στα χώματα που τον γέννησαν και στον αγιασμένο τόπο της μοναχικής του ζωής, τον ιερό θρόνο της μεγάλης του Δέσποινας, τον γέμιζαν θλίψη. Όλα όσα είχε δει στον ξεριζωμό του ελληνισμού τον είχαν συντρίψει. Αναθυμόταν τις παλιές μέρες και η ψυχή του σκυρτούσε στη σκέψη για ξαναγύρισμα. Προσευχόταν και μονολογούσε αδιάκοπα. «Κυρία του ουρανού και της γης, πώς δέχτηκες την προσφυγιά σου? Γιατί έστησες στο θρόνο σου εκεί που όλα θα γίνονταν αργότερα ερείπια? Πού θα στηθεί τώρα ο θρόνος σου? Πού άραγε μας οδηγείς? Συγχώρα τα αμαρτωλά ερωτήματά μου που φανερώνουν τη φτώχεια του πνεύματός μου. Βλέπεις, δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ μηδαμινός τη σοφία του Θεού μου και τη δική σου θέληση. Ας είναι ευλογημένο το Άγιο όνομά σου και η χάρη σου ας γαλινέψει την ανήσυχη ψυχή μου». Όταν το πλοίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, ο Αμβρόσιος ένιωσε πιο ησυχασμένος. Η αποστολή του είχε φτάσει στο τέλος, μαζί και η ευθύνη του. Με συγκίνηση και θερμές ευχαριστίες αποχαιρέτησε τον Τούρκο αστυνόμο που του συντρόφεψε μέχρι εδώ για ασφάλεια και τους είχε προσφέρει πολύτιμη βοήθεια και είχε δοκιμάσει μαζί τους τόσες συγκινήσεις. Ο Τούρκος αστυνόμος με βουρκωμένα μάτια δέχτηκε τις ευχαριστίες του Αμβρόσιου και του συντρόφου του, τονίζοντας πως οι μέρες που πέρασαν μαζί ήταν για αυτόν το συγκλονιστικότερο κομμάτι της ζωής του. Κόντευε μεσημέρι, όταν οι δύο σύντροφοι ανέβαιναν τα σκαλιά του Πατριαρχείου και ανακοίνωναν την άφηξή τους. Η είδηση διέτρεξε σαν αστραπή το Πατριαρχείο. Ο Πατριάρχης Φώτιος, οι ανώτεροι και κατώτεροι κληρικοί και όλοι οι λαϊκοί ξεσηκώθηκαν. Ο Αμβρόσιος, κρατώντας την Αγία Εικόνα, προχώρησε σε συνάντηση του Πατριάρχη, που ερχόταν ήδη βιαστικά προς το μέρος του. Ο Σεβάσμιος Ιεράρχης, βαθιά συγκινημένος και ασκεπής, πήρε την εικόνα, την ασπάστηκε με τρεμουλαστά χείλη, όπως και τα άλλα ιερά κοιμήλια. Στο τέλος αγκάλιασε το σουμελίτη μοναχό, ευλογώντας τον για το πολύτιμο έργο του. Το ίδιο βράδυ ο Αμβρόσιος είχε την ευκαιρία να διηγηθεί στον Πατριάρχη ολόκληρο το διπορικό του. Δεν έμεινε πολλές μέρες στην Κωνσταντινούπολη ο Αμβρόσιος. Τη δεύτερη κιόλας μέρα αποχαιρέτησε, ευχαριστώντας θερμά τον πολύτιμο σύντροφό του κύριο Βασιλείου, που μοιράστηκε μαζί του τις συγκινήσεις, τις ευθύνες και την αγωνία της αποστολής. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ το οδηπορικό μας, Άγιε αδελφέ», του είπε εκείνος λίγο πριν χωρίσουν. «Μου δίδαξες πολλά και οι εμπειρίες μου είναι αμέτρητες. Πιστεύω πως η επιλογή σου για την αποστολή ήταν δική της επιλογή. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος δαλέχτηκαν για να στήσουν εκεί το θρόνο της. Ο Χριστόφορος για τη συνέχεια της λατρείας της και εσύ για την επιστροφή της. Σίγουρα έχεις την τιμή και την ευλογία να ανήκεις στους διαλεχτούς της. Στις προσευχές σου μην ξεχνάς και εμένα τον ασήμαντο. Στο καλό αδελφέ μου Αλέξανδρε, δεν θα λείψει ποτέ από τη μνήμη και τα χείλη μου το όνομά σου. Η βοήθειά σου ανυπολόγιστη και σίγουρα η αμοιβή σου από εκείνη που το θέλημά της υπηρέτησες πολύ μεγάλη. Η χάρη της και η προστασία του Υιού της και Θεού μας σας είναι πάντα μαζί σου». Χώρισαν συγκινημένοι και ο Αμβρόσιος πήρε το πλοίο για την Ελλάδα. Τον ακολούθησαν δύο κληρικοί του Πατριαρχείου για συνοδεία. Γαλινεμένος και χαρούμενος, γιατί πλέον έπαιρνε τόσο επιτυχημένο τέλος η μεγάλη του προσπάθεια, ατένιζε τώρα το χάος του ορίζοντα που ανοιγόταν μπροστά, ανυπομονώντας για την τελική στιγμή.

Το τελευταίο του το ταξίδι του φάνηκε ατελείωτο. Ανυπομονούσε και έβρισκε ανακούφιση μόνο στην προσευχή. Το καράβι του φαινόταν αργοκίνητο. Κάποτε όμως φάνηκε το λιμάνι του Πειραιά και η Άγκυρα έπεσε στα νερά του Σαρονικού. Ο Αμβρόσιος βιάστηκε να αποβιβαστεί και με τον Άγιο Θησαυρό τράβηξε κατευθείαν για τη Μητρόπολη Αθηνών. Με αληθινή λαχτάρα, ο Μητροπολίτης Χρύσανθος πήρε στα χέρια του τα ιερά κοιμήλια. Μητροπολίτης στον ξεριζωμό της Τραπεζούντας πονούσε τόσο πολύ για την απουσία τους. Τώρα ήταν συγκλονισμένος από την ευτυχία που του χάριζε η Δέσποινα να την υποδεχτεί στην επιστροφή της. Τόσες φορές την είχε προσκυνήσει τα ευτυχισμένα εκείνα χρόνια στο μοναστήρι της. Τώρα την υποδεχόταν στην Αθήνα ως πρόσφυγας, όπως και αυτή. Με τα δάκρυα να τρέχουν βροχή και τα χείλη του να ψιθυρίζουν τον ίνα πολύ εις τον δούλο σου δέσποτα, φιλούσε για πολύ την εικόνα και τα κοιμήλια και τα έσφυγε με λατρεία στο στήθος του. Κράτησε το βράδυ εκείνο τον Αμβρόσιο κοντά του. Προσευχήθηκαν και οι δύο μαζί θερμά, ευχαριστώντας τη βασίλισσά τους για τη συγκατάβασή της να επιστρέψει κοντά στα παιδιά της. Πόσα δεν αναθυμήθηκαν εκείνο το βράδυ οι δυο τους από τις λαμπρές ημέρες του δοξασμένου πόντου. Ο Χρύσανθος ρώταγε συνεχώς τον Αμβρόσιο για το κάθε τι που είχε δει και ζήσει αυτές τις ημέρες στην παλιά Μητροπολή του. Χώρισαν όταν πια τα μάτια τους στέρεψαν από δάκρυα και η ψυχή τους χόρτασε από πόνο και αναμνήσεις. Την επομένη τα ιερά κοιμήλια παραδόθηκαν στο Μουσείο Μπενάκη για φύλαξη μέχρι να αποφασιστεί πού θα τοποθετηθούν οριστικά.

Αποχαιρετώντας τον Αμβρόσιο, ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος ευχήθηκε η Αγία Εικόνα και τα άλλα κοιμήλια να αποκτήσουν δικό τους ναό. Η ευχή του αυτή πραγματοποιήθηκε κάπως αργά, γιατί τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν μετά την επιστροφή τους, με αποκορύφωμα τον Παγκόσμιο και τον Εμφύλιο Πόλεμο, δεν επέτρεψαν μια τέτοια πραγματοποίηση. Το 1950 όμως, ένας από τα λαμπρά παιδιά του ξεριζωμένου ποντιακού λαού, ο γιατρός Φίλωνας Κτενίδης, έριξε την ιδέα και πρόβαλε το όραμα. Ένα χρόνο αργότερα ο σπόρος βλάστησε και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ακριβώς 20 χρόνια μετά την επιστροφή της Παντάνασσας, τα σκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο παιδιά του Πόντου πρωταγωνίστησαν στην ίδρυση της νέας Μονής Σουμελά κάπου στην Ελλάδα. Η μεγάλη μάνα έπρεπε να στεγαστεί και πάλι σε λαμπρό ναό. Η απόφαση ήταν γενναία και η διάθεση ακατάσχετη. Το όραμα έπαιρνε σάρκα. Με τις προσφορές όλων των Ελλήνων άρχισε στη θαυμάσια πλαγιά του Βερμίου, στην κορφή της Καστανιάς, θέση που επιλέχθηκε μετά από πολλές έρευνες, το χτίσιμο μιας καινούργιας μονής. Ο θεμέλιος λίθος μπήκε ένα χρόνο αργότερα, στις 15 Αυγούστου 1951.

Για το σκοπό αυτό, στις 12 Αυγούστου, η Αγία Εικόνα παραδόθηκε με επίσημη τελετή από το Βυζαντινό Μουσείο που φυλασσόταν στο Ποντιακό Σωματείο Παναγιά Σουμελά. Και από τη στιγμή εκείνη άρχισε η νέα πορεία της Παναγίας της Αθηνιώτισσας για ένα άλλο βουνό, το Βέρμιο. Η επιστροφή έγινε με λαμπρότητα. Η πομπή που σχηματίστηκε ήταν επιβλητική και θύμιζε βυζαντινές ιεροτελεστίες. Την Αγία Εικόνα κρατούσαν νεαροί πόντιοι και ακολουθούσαν οι λαμπροστόλιστοι αρχιερείς, με τον κλήρο, οι επίσημοι και ο λαός. Πλήθη αμέτρητα πιστών είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους της πομπής και με προσευχές, γονατισμούς και ευχές κατεβόδωσαν την Αγία Μητέρα, που έφευγε για τη νέα της κατοικία. Γαλαζοστόλιστη αμαξοστοιχεία την παρέλαβε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Το ταξίδι όμως καθυστέρησε πολύ. Η αμαξοστοιχεία έκανε διάκοπες τάσεις, γιατί από τις πόλεις και τα χωριά που περνούσε, οι πιστοί κατέκλυζαν τους σταθμούς για να προσκυνήσουν και να ζητήσουν την ευλογία της. Επιτέλους, η αμαξοστοιχεία μπήκε στο σταθμό της πόλης του Μυροβλήτη, όπου περίμεναν χιλιάδες λαού με επικεφαλής τον Μητροπολίτη, τον Κλήρο και όλες τις αρχές. Αμέσως σχηματίστηκε μεγάλη πομπή, που με τη μεγαλοπρέπειά της δεν είχε γνωρίσει ποτέ στο παρελθόν η Θεσσαλονίκη. Η πομπή κατέληξε στο ναό της Παναγίας Αχυροποιήτου. Εκεί έγινε αρχιερατική λειτουργία και πάνδημο προσκύνημα. Την επομένη, με νέα πομπή, η Αγία Εικόνα οδηγήθηκε στη Βέρεια, όπου την υποδέχτηκε σύσσωμος ο λαός και οι αρχές, με επικεφαλής τον Κατάλευκο από τα Γυρατιά, Μητροπολίτη Αλέξανδρο. Αμέσως μετά η πομπή ξεκίνησε και πάλι για τον τελευταίο σταθμό, το χωριό Καστανιά. Χίλιες αντάβγες άστραφταν στον ορίζοντα καθώς η μέρα έσβηνε και το γλυκό βιολετή φως του δειλινού έβαφε γύρω τη φύση. Την ώρα αυτή η εικόνα έμπαινε στο μικρό ναό του χωριού, όπου ακολούθησε μέγας εσπερινός. Το επόμενο πρωί άρχισε η μεγάλη γιορτή. Ήταν ο πρώτος 15 Αύγουστος στην καινούρια κατοικία της. Στην απέριτη εκκλησία της Καστανιάς έγινε αρχιερατική λειτουργία με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια μνημονεύτηκαν τα ονόματα των αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας. Μετά το τέλος της λειτουργίας, με λαμπρή τελετή, η εικόνα τοποθετήθηκε σε λίθινο βωμό, όμοιο με εκείνον που είχε διαλέξει η Δέσποινα στο Ποντιακό Βουνό. Ακολούθησε αγιασμός και ο μεγάλος πόντιος οραματιστής Φίλωνας Κτενίδης κατέθεσε το θεμέλιο λίθο της νέας κατοικίας. Λίγες μέρες αργότερα έγινε η προσωρινή επιστροφή πάλι στο μουσείο, μέχρι να κτιστεί ο ναός στην πλαγιά της Καστανιάς. Οι καρδιές όμως των πιστών χτυπούσαν με ταραχή, ανυπομονησία και απόφαση. Ψιθύριζαν: «Δέσποινα, σύντομα, ίσως και του χρόνου θα έχεις το θρόνο σου». Και στα αλήθεια, ένας χρόνος κύλησε και στο διάστημα αυτό ο Ελληνισμός και ιδιαίτερα ο Ποντιακός έδειξε πόσο λάτρευε τη μεγάλη μάνα. Ο λαός δεν ξέχασε την υπόσχεσή του και έκανε τα πάντα για να ολοκληρωθούν τα έργα μέχρι το 15 Αύγουστο του 1952. Τώρα όλα ήταν έτοιμα. Μετά από 30 χρόνια πόνου και χωρισμού, ο Ποντιακός Ελληνισμός συγκεντρώθηκε στο Βέρμιο και συνέχισε το πανηγύρι του 15 Αυγούστου.

Η πολιτεία, οι αρχές και ο λαός, ολόκληρο το έθνος γονάτιζε μπροστά της. Επιτέλους η μάνα ήταν και πάλι κοντά στα παιδιά της και η ορφάνια τους είχε πάρει τέλος. Τώρα ένιωθαν ήσυχα και πανηγύριζαν. Η Παντάνασα μπορούσε και πάλι από τις κορφές του Βερμίου να ευλογεί το λαό της που είχε μεταφυτευτεί στα χώματα της μεγάλης πατρίδας και μαζί ολόκληρο τον ελληνισμό που ζει πάντα με τη βοήθεια και την προστασία της. Τώρα πλέον δεν υπήρχε ανησυχία της όποιας επιθυμίας των απίστων με τη μανία και τις καταστροφές. Τώρα από την καταπράσινη πλαγιά της Καστανιάς ευλογούσε τα πλήθη των πιστών της, αφήνοντας να ξεχαίνεται τριγύρω το βάλσαμο της γλυκιάς της παρουσίας, με το ακαθόριστο χαμόγελο και τη γαλήνια ματιά, που μπαίνει ίσια στις ψυχές και γίνεται παρηγοριά, υπομονή και χαρά όσων αναζητούν κοντά της τη ζωή. Το καινούριο μοναστήρι που ξαναστήθηκε έγινε και πάλι ο φάρος που στέλνει το άγιο του φως σε κάθε ελληνική γωνιά, ως πέρα ακόμα τα αλύτρωτα χώματα και τις κρυφές καρδιές που λαχταρούν τις ακτίνες του. Και ο θρύλος ξαναζεί και η παράδοση ανανεώνεται και η ιστορία συνεχίζεται για αιώνες.

χρόνος κυλάει ασταμάτητα. Ήρθαμε στα τωρινά χρόνια. Το μοναστήρι της Παναγίας Ομελά κάθε χρόνο παίρνει λαμπρότερη και επιβλητικότερη όψη, συνεχίζοντας την ιστορία του. Το νέο περιβάλλον δεν είναι παρά μια συνέχεια της ιστορίας των 16 και πλέον αιώνων, με ανανεωμένη θέρμη στην αιώνια και αληθινή πίστη. Οι πόντιοι, χωρίς πλέον το φόβο του κατακτητή, στηρίζουν το καινούριο τους μοναστήρι με αστήρευτη προθυμία. Θέλουν να το λαμπρύνουν περισσότερο. Τώρα στην ελεύθερη πατρίδα δημιουργούν και χαίρονται, γιατί κάθε τι που προσθέτουν ή συμπληρώνουν, ξέρουν πως είναι μόνιμα και αιώνια δικό της, δικό τους, του ελληνισμού. Η αγάπη τους για την Παναγιά τους προσφέρεται άφθονη και κάνει περισσότερο μεγαλόπρεπο το μοναστήρι τους. Νέα κτίσματα γίνονται αδιάκοπα για τους μοναχούς, τους ξένους και τις άλλες ανάγκες. Η επιθυμία είναι πάντα άσβεστη. Να γίνει το μοναστήρι όπως τότε, εκεί στο όρος του Μελά. Ίδιο σε λαμπρότητα και φήμη. Και η προσπάθεια συνεχίζεται. Πολλές φορές τα παιδιά της φροντίζουν για τη μεταφορά κομματιών από την ποντιακή μονή στη νέα, για να μην υπάρχει καμιά διαφορά. Μια τέτοια όμορφη προσφορά είναι και η μεταφορά της πέτρας με το σταυρό που υπήρχε στο αγίασμα του παλιού μοναστηριού, που την έφερε ο Πόντιος βουλευτής Ελευθέριος Ελευθεριάδης. Την τοποθέτησαν ακριβώς στην ίδια θέση, πάνω από τον κρουνό του αγιάσματος, στη νέα μονή. Με πόση συγκίνηση την αντίκρισαν οι Πόντιοι. Κι όμως παρόλη αυτή τη δημιουργική μεγαλοπρέπεια, στις καρδιές τους κρυφοκαίει πάντα μια ποθητή ευχή που θα ολοκληρώσει το όραμα και την πραγματικότητα και θα δημιουργήσει την απόλυτη πιστότητα του μοναστηριού της Παναγίας Ομελά. Να κτιστεί νέος ναός στο λαξεμένο βράχο προς το μέρος της κορφής, ίδιος ακριβώς με εκείνον του παλαιού, ενώ ο τωρινός ναός να μείνει σαν ξοκλήσι αφιερωμένο στην Αγία Βαρβάρα. Όπως τότε εκεί. Ακόμα προτείνεται, αν είναι δυνατόν, και είναι, όλες εκείνες οι τοιχογραφίες, οι κολόνες και τα άλλα έστω και φθαρμένα σύμβολα, και γιατί όχι κάθε πέτρα των παλιών κτισμάτων, ιδιαίτερα του ναού, να μεταφερθούν στην πλαγιά του Βερμίου στο νέο θρόνο και να τοποθετηθούν, να χτιστούν με την ίδια τέχνη στις θέσεις που είχαν εκεί, ώστε να νομίζει κανείς πως δεν μετήκησε στην κορφή της Καστανιάς μόνο η Αγία εικόνα της Παναγίας, αλλά ολόκληρο το μοναστήρι, που μεταφυτεύτηκε λες εκεί από μια τεράστια δύναμη, την αιώνια.

Τάχατες, δεν θα ήταν δυνατή και πάλι μια νέα συμφωνία ανάμεσα στους δύο νεότερους πρωθυπουργούς? Τα υπόλοιπα θα είναι απόφαση και έργο των παιδιών της, που ποτέ δεν θα αισθάνονται ήσυχα, όσο γνωρίζουν πως η καρδιά χτυπάει στο βέρμιο, ενώ το κορμί σαπίζει στο μελά. Έτσι θα συνεχιστεί ατόφια η ζωή και η παράδοση τόσων αιώνων, και θα συνδεθεί το παρελθόν με το παρόν για να συνεχιστεί στο μέλλον. Οι Πόντιοι ζουν με αυτή τη σκέψη και τη διατηρούν σαν μόνιμη πραγματοποιήσιμη επιθυμιά. Και καθώς τα χρόνια θα κυλούν και οι γενιές θα διαδέχονται η μία την άλλη,

Η παράδοση και η ιστορία θα συνεχίζονται όπως συνεχίζεται ως τώρα, από το Βαρνάβα και το Σοφρόνιο, ως το Χαλασμό και από τον Αμβρόσιο έως τους αιώνες. Η νέα κατοικία έχει πολλές ομοιότητες με την παλαιά. Η φύση έχει την ίδια οργιώδη βλάστηση και τα πετούμενα του ουρανού κάνουν τον ίδιο χορό που έδειξε στους δύο ένθεους μοναχούς στη θέση του θρόνου της. Οι υμνολογίες των μοναχών έχουν το ίδιο λατρευτικό τύπο και το προσκύνημα των πιστών θα συνεχίζεται πάντα με τον ίδιο πόθο στην αναζήτηση της Θείας Ευλογίας της. Και όταν θα έχει το 15 Αύγουστος, θα γίνεται η μεγάλη σύναξη όλων των παιδιών της, ιερό καθήκον στη Μεγάλη Μάνα, για να κλάψουν από πόνο, λατρεία, αλλά και χαρά στα πόδια της, να φάνε τη δική του σούπα, κορκοτένεν τζιορβά, να ακούσουν και να χορέψουν στους ήχους της αγαπημένης τους ποντιακής λύρας και να αποχαιρετιστούν με την υπόσχεση για την επόμενη χρονιά. Άραγε ποιος θα ζει. Και ενώ οι γενιές θα αλλάζουν, αυτή θα ζει αιώνια. Εκεί ψηλά στην καταπράσινη πλαγιά του Βερμίου, η ιερά μονή της Παναγίας Σουμελά θα εξακολουθεί στους αιώνες να καταβγάζει με το ανέσπερο φως της ολόκληρη την ελληνική γη και ακόμα πέρα, ως τις χαμένες πατρίδες και την οικουμένη όλη, και θα ιστορεί την αιώνια δόξα της μητέρας του Θεού. Εκτός και αν η Θεία Βούληση έχει κάποια άλλα μελλοντικά σχέδια που αγγίζουν την κρυφή λαχτάρα και τον άσβεστο πόθο του ελληνισμού, γιατί ποτέ δεν έπαψε να ελπίζει στο ξαναζωντάνεμα των χαμένων πατρίδων. Απόλυτη η δύναμη και άγνωστες οι βουλές εκείνου, ο ελληνισμός δεν θα πάψει να προσμένει.

0: ακούσατε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του ιστορικού αφηγήματος «Παναγία Σουμελά, Βασίλισσα του Πόντου και του Βερμίου», του Ανδρέα Μπούτσικα.
1: Διάβασε ο Θάνος Αθανασόπουλος.
0: Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τιμωριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Και πόλη του λόγου είναι αρθήν κυρκίου πρόσμε, η βουγαρώσε και η φωνή του ασπασμού σιστότα μου, εσκύπησε το ρεύο σε αλλιώδη εν τη μου, και να καλεί αλπιθεύσα, ότι έστε ποιος εις της λεμένης